με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ και πρέπει να αντιμετωπιστεί με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Τόνισε ότι η Αθήνα έχει επανειλημμένα συνδέσει την προσπάθεια για καλές σχέσεις γειτονίας με την ανάγκη σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το Κυπριακό. Η αναφορά στα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή επαναφέρει στο διεθνές προσκήνιο μια εκκρεμότητα που η Αθήνα θεωρεί ότι πρέπει να οδηγηθεί σε λύση στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και της επανένωσης της Κύπρου. Αναφερόμενος στην ομιλία του στη Μέση Ανατολή, επεσήμανε ο Λίβανος και η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ συνδέονται με την ανάγκη προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοείας, της διεθνούς νομιμότητας και της περιφερειακής σταθερότητας. Τόνισε ότι η Ελλάδα λόγω γεωγραφικής θέσης και ναυτιλιακής ισχύως έχει άμεσο ενδιαφέρον, λέγοντας ότι η συζήτηση στον ΟΗΕ για την ελευθερία ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα μέσα στην ευρύτερη περιφερειακή κρίση. Για την Ουκρανία ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην ευρωπαϊκή παρουσία στις προσπάθειες για ειρήνη, υπογραμμίζοντας ότι οι εξελίξεις αφορούν άμεσα την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πρόεδρο της Ελλάδας, στην Προεδρία της Ελλάδας, στην οικονομία ως χώρα που ενισχύει τη δημοσιονομική της αξιοπιστία, προσελκύει επενδύσεις, επενδύει στην ψηφιακή μετάβαση και αποτελεί παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη, τονίζοντας ότι η τεχνολογική εξέλιξη δεν μπορεί να αφαιθεί αποκλειστικά στις μεγάλες εταιρείες. Χρειάζονται διεθνείς κανόνες ώστε η καινοτομία να συνδυαστεί με την προστασία των κοινωνιών και των δικαιωμάτων. Οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο, καθώς και η περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Δρυμίες που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Ισραήλ εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Χαρακτήρισε τύραννο τον Ταγίπ Ερντογάν, κάνοντας αναφορές στους Κούρδους, τις απειλές στην Ελλάδα, την παράνομη κατοχή στην Κύπρο και τη μεταχείριση δημοσιογράφων. Την ώρα που ξεκίνησε την ομιλία του, δεκάδες εκπρόσωποι χωρών αποχώρησαν από την αίθουσα. Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στη Νέα Υόρκη ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι οι διμερείς σχέσεις δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης. Κυβερνητική πηγή σχολίασε ότι οι δηλώσεις κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση από το πρόσφατο παρελθόν και τόνισε την ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης. Η ίδια πηγή υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα είναι να χαμηλώσουν οι τόνοι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν είναι εκείνη που αύξησε την ένταση. Ο Σι Τζιπίνγκ κάλεσε ΗΠΑ και Ιράν να επιλύσουν άμεσα τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ σύνεση στο ζήτημα της Ταϊβάν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνάντησή τους. Ο πρόεδρος του Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ερωτηθήσε αν ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί πριν από το τέλος του έτους, δήλωσε: «Η Αμερική είναι αυτή που πρέπει να επιλύει να τον τερματίσει». Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς εναντίον

0: ευαίσθητους στόχους στο Ριάντ και εγκαταστάσεων της Αράμκο στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα στείλει στρατιωτικά μέσα για να προστατεύσει την περιοχή. Σε υψηλούς τόνους στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με επίκεντρο το άρθρο για την εκαθάριση αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2018-2022 με την ψήφιση του να μεταφέρεται για σήμερα το μεσημέρι. Συναγερμό σήμανε απόψε στην Ιόνια Οδό λίγο πριν την έξοδο της Άρτας, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε βιτιοφόρο που μετέφερε μείγμα υγραερίου. Ο οδηγός ακινητοποίησε έγκαιρα το όχημα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές και κυρίως σποραδικές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 15 έως 26 και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Παιδιά, ο Λαχανάς ακόμα εδώ είναι, δεν έφυγε.
1: Ήρθα για να φύγω.
0: Α, ήρθες για να φύγω.
1: Ήρθα για να πω μια καλή νύχτα.
0: Να πάω εγώ για ύπνο.
1: Ή μια καλή μέρα καλύτερα.
0: Να κάτσεις μέχρι τις 5.
1: Να κάτσω εγώ.
0: Γιατί όχι.
1: Κάθομαι.
0: Οκ. Okay. Να τους. Σιγά που θα λέγεις όχι. Πονάς κατίνα. Και πονάω και μ' αρέσει, έλεγε ο Χαρικλίν. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Γιώργο Νταλάρα, το έχω ένα καφενέ. Τώρα αρχίζουν τα καλύτερα, τώρα θα φύγεις.
1: Μέχρι να κοιμηθώ θα πάει 5 ώρα, θα σε ακούω, μην ανησυχείς.
0: Κοίτα εδώ να δεις, το βάζεις στην τηλεόραση.
1: Το βάζω, αφού το καλύτερο αυτό.
0: Πού σε εκείνο το θηρίο που έχεις στο σαλόνι.
1: Εκείνο, ναι.
0: Και κάθεσαι στο καναπέ και...
1: Τι πέφτω εκεί πέρα, τι, τώρα σε λίγο θα φέξει, τι θα...
0: Τι καναπέ, έχει και ένα ανάκλητρο απέναντι, παιδιά, μια καρέκλα, ανάκλητρο στην κυριολεξία. Ρωμαϊκή αγορά.
1: Τι έχεις τώρα.
0: Λοιπόν, περπατώ και σφυρίζω θλιμμένα, Πέτρος Αναγνωστάκης.
1: Αναγνωστάκης, πω, έχω χρόνια να τα ακούσω.
0: Εντάξει, πολλά θα ακούσω εδώ. Κάποιες φορές με πιάνει και διδάσκω λαϊκό τραγούδι.
1: Δάσκαλε.
0: Όχι.
1: Δάσκαλε λέμε.

Περπατώ λοιπόν και σφυρίζω θλιμμένα. Νικόλα, σβήστε από εκεί. Λοιπόν, ο Λέκος πάει για ξεκούραση και μετά τον Πέτρο Αναγνωστάκη πήρα τα μάτια μου, Στράτος Διονυσίου,

Καλημέρα στο Μίστερ Τζέιμσον, ο οποίος μας ακούει στο Λιγουριό. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη την ραδιοπαρέα. Θα ακούσουμε αυτό και μετά πάμε στο Μαυρεδόπουλο, κάτι έγινε μας.

0: πάμε στο Μαυριδόπουλο, κάτι έγινε για μας και επιστρέφουμε. Έλα, Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
2: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Σου φωνάζω, ακούσέ με, λέει η Λίτσα. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξίας, τόνισε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναδεικνύοντας το ρόλο της χώρας μας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις. Υπογράμμισε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοεία και το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύουν παντού και αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, επισημένοντας ότι η χώρα μας συμβάλλει στην προστασία της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Για τα ελληνοτουρκικά τόνισε ότι είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι και ότι ο διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ειρήνη και την ευημερία. Παράλληλα επανέλαβε ότι η μόνη διαφορά με την Άγκυρα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, ενώ χαρακτήρισε εστία ένταση στο κάζους Μπέλι που έχει διακηρύξει η Τουρκία, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας. Στην ομιλία του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας το ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα προς την Ουκρανία, επισημένοντας ότι οι εξελίξεις αφορούν άμεσα την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Για το Λίβανο εκτίμησε ότι υπάρχει ευκαιρία να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια μακρά περίοδο ειρήνης και σταθερότητας. Είπε ότι οι Παλαιστίνοι πρέπει να πάρουν τον έλεγχο της Γάζας και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ της λύσης των δύο κρατών. Αναφορικά με τη Συρία ανέφερε ότι τασόμαστε υπέρ μια σταθεροποιημένης χώρας χωρίς βία των Ισλαμιστών εξτρεμιστών σε βάρος των Ελληνοορθόδοξων χριστιανών, ενώ για τη Λιβύη ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για κοινά συμφέροντα και χαιρέτησε τις προσπάθειες επανένωσης της χώρας. Για την οικονομία ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα μειώνει το χρέος ταχύτερα από κάθε χώρα του ΩΣΑ, υπογράμμισε την προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους αξιολόγησης και τόνισε ότι η χώρα μας είναι παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Για την τεχνητή νοημοσύνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη ραγδαία ανάπτυξή της με την ανάγκη ισχυρών κανόνων και ανθρώπινου ελέγχου. Το Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι περιφερειακές εξελίξεις και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και θα συναντηθεί με τον Μολδαβό ομολογό του. Οι περιφερειακές εξελίξεις, η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και η προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξαπέλυσε δρυμία επίθεση σε χώρες που επικρίνουν το Τελαβίβ για την επικιστική πολιτική του και χαρακτήρισε τύραννο τον Τούρκο πρόεδρο, κάνοντας αναφορές στους Κούρδους, στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη μεταχείριση δημοσιογράφων. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Η εμφάνιση Νετανιάχου στην αίθουσα αντιμετωπίστηκε με αρκετές αποδοκιμασίες και μαζικές αποχωρήσεις διπλωματικών αντιπροσωπιών. δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και συμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε χθες από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Οι δηλώσεις κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση από το πρόσφατο παρελθόν, ανέφερε κυβερνητική πηγή, και επεσήμανε ότι το σημαντικό είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, κάλεσε ΗΠΑ και Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος στη χθεσινή συνάντηση κορυφής Τραμπ Σι Τζινπίνγκ στη Ουάσιγκτον, ενώ ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να αντιταχθεί στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Εξαιρετική χαρακτήρισε τη συνάντηση ο Ντόναλντ Τραμπ. Κίνα και ΗΠΑ πρέπει να διερευνήσουν νέους τρόπους για να συνεργαστούν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Λευκό Οίκο. Οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν αν θα τερματίσουν τον πόλεμο, δήλωσε στο Fox News ο Ιρανός πρόεδρος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία από την έρευνα για την υπόθεση Μαζονάκη. Στο ιατρείο της Καρνεαδού έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος κάνει λόγο για εξαπάτηση από την κατηγορούμενη γιατρό και δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας. Η κατάθεση νοσηλεύτριας στο ιατρείο της Καρνεάδου και την προφυλακισμένη γιατρό, αναφέροντας ότι στο δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη.

0: Μία μετανάστευση στον ΗΠΑ εισηγείται η Διεθνής Αμνηστία, καταγγέλλοντας γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας που διεξάγει.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σε Μαγνησία, Σποράδες, Σέβια, Μακεδονία, Κρήτη, Κυκλάδες, έντονες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.

ο καημός και εσύ ξημερώνες σε αλλού τον νόμο.

0: Ελένη Βιτάλ, λοιπόν, τα λαϊκά μονοπάτια, λέει, είναι μια εκπομπή γεμάτη μουσική, συνέστημα και όμορφες αναμνήσεις, ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι που μας θυμίζει πόσο βαθιά μέσα στην καρδιά μας ζει το καλό λαϊκό τραγούδι. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά. Εμείς πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας, και επιστρέφουμε. Έλα, Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Λέγε με παλιόπαιδο, λέγε με αλήτη και όπως θες εσύ. Α, και τι έχουμε μετά, Ρίτα, αυτός ο άνθρωπος αυτός.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη από τα Μέγαρα. Κύριε Γιάννη, λέει, έχω μια θερμή παράκληση. Είμαστε εδώ, λέει, στα Μέγαρα, πετέξει μπουμπούκια της ηλικίας μου, άνω των 70, και θέλουμε ένα βράδυ να μας κάνετε ένα μισάωρο αφιέρωμα σε ρεμπέτικα. Λοιπόν, από εβδομάδα κάτι θα κανονίσουμε, το βάλω στο πρόγραμμα. Πολύ ευχαρίστως. Να σας αφιερώσω το επόμενο.

σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα βάλουμε Χαρούλα, θα βάλουμε Λεωνίδα Βελή, Μανώλη Μητσιά και Διονύση Σαφόπουλο που θα κλείσει την ώρα. Δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του πρώτου του Earth News Radio, καιρό είχα να το πω αυτό, του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις ανέδειξε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος τα ξημερώματα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και επεσήμανε ότι η χώρα μας είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας. Υπογράμμισε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοεία και το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύουν παντού και αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα συμβάλλει στην προστασία της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Για τα ελληνοτουρκικά είπε ότι ο διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ειρήνη και την ευημερία. Επανέλαβε ότι η μόνη διαφορά μας είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ενώ χαρακτήρισε εστία ένταση στο κάζους μπέλι που έχει διακηρύξει η Άγκυρα, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα προς την Ουκρανία. Για το Λίβανο εκτίμησε ότι υπάρχει ευκαιρία να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μία μακρά περίοδο ειρήνης και σταθερότητας, ενώ επανέλαβε την ελληνική θέση υπέρ της λύσης των δύο κρατών Ισραήλ και Παλαιστίνης. Για τη Συρία ανέφερε ότι τασόμαστε υπέρ μια σταθεροποιημένης χώρας χωρίς βία των Ισλαμιστών εξτρεμιστών σε βάρος των Ελληνοορθόδοξων χριστιανών, ενώ για τη Λιβύη μίλησε για κοινά συμφέροντα και χαιρέτησε τις προσπάθειες επανένωσης της χώρας. Αναφορικά με την οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα μειώνει το χρέος ταχύτερα από κάθε χώρα του ΩΣΑ, υπογράμμισε την προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ τόνισε ότι η χώρα μας είναι παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Για την τεχνητή νοημοσύνη συνέδεσε τη ραγδαία ανάπτυξή της με την ανάγκη ισχυρών κανόνων και ανθρώπινου ελέγχου. Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι περιφερειακές εξελίξεις και η Μέση Ανατολή συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Οι περιφερειακές εξελίξεις, η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και η προώθηση μιας νέας τριμερούς συνόδου κορυφής με την Κύπρο τέθηκαν επιτάπητο στη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και θα συναντηθεί με τον Μολδαβό ομολογό του. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν το Τελ Αβίβ για την επικιστική πολιτική του εξαπέλυσε χθες από το Βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο οποίος χαρακτήρισε τύραννο τον Τούρκο Πρόεδρο, κάνοντας αναφορές στους Κούρδους, την Κύπρο, την Ελλάδα και τη μεταχείριση δημοσιογράφων. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Η εμφάνιση Νετανιάχου στην αίθουσα προκάλεσε μαζικές αποχωρήσεις διπλωματικών αντιπροσωπιών. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε χθες από τη Νέα Υόρκη ο Ταγί Περντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Κίνα και ΗΠΑ θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε τα ξημερώματα ο Κινέζος πρόεδρος στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Προηγήθηκε συνάντηση των δύο ηγετών στη Ουάσιγκτον, από όπου ο ΣΥ κάλεσε Ιράν και ΗΠΑ να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων, ενώ ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να αντιταχθεί στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Εξαιρετική χαρακτήρισε τη συνάντηση ο Ντόναλντ Τραμπ. «Οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν αν θα τερματίσουν τον πόλεμο», δήλωσε στο Fox News ο Ιρανός πρόεδρος. Στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας της προφυλακισμένης γιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας καίει την 56χρονη, αναφέροντας ότι στον δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης στη Βουλή στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον νέο αλλιευτικό κώδικα, με επίκεντρο το άρθρο για την εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ψήφιση του νομοσχεδίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί το μεσημέρι. Να καταργηθεί άμεσα η αστυνομία μετανάστευσης στον ΗΠΑ, εισηγείται η Διεθνής Αμνηστία, καταγγέλλοντας γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο καιρός. Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες έντονες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα και σήμερα. Τελευταία εβδομάδα, τελευταία ημέρα της εβδομάδας, Air News Radio 105,8 και έχουμε πολλά και σημαντικά να συζητήσουμε. Με τον Πρωθυπουργό να μιλά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ξημερώματα, τον Ντόναλντ Τραμπ να αλλάζει τακτική και να υποδέχεται τον Κινέζο Πρόεδρο με τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτόν που μας έχει συνηθίσει, και θα έλεγα πως οφείλεται ίσως στις επερχόμενες εκλογές του Νοεμβρίου, αν δεν είχαμε μια παρόμοια αλλαγή τόνων ή και τακτικής από τον Ταγί Περντογάν, που μόνο δεν μας μάλωσε για τους υψηλούς τόνους των τελευταίων εβδομάδων, λες και τις προκλήσεις τις έκαναν Έλληνες υπουργοί και αξιωματούχοι και όχι στελέχη της ηγετικής ομάδας της Τουρκίας. Γενικά αυτή η εβδομάδα κλείνει με πολλές εκπλήξεις, όπως και στην υπόθεση Μαζονάκη, που πλέον ανοίγουν στόματα, επιβεβαιώνονται απίστευτες καταστάσεις για όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Σοδού Καρνεάδου, ενώ την ίδια ώρα οι καταγγελίες για επικίνδυνες θεραπείες αγγίζουν πλέον και άλλους ιατρικούς κλάδους και γιατρούς, οι οποίοι με δυσκολία θυμούνται πλέον τον όρκο του Ιπποκράτη. Άκουγοντας τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός θα είναι μαζί σας έως τις 6. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις φωτογραφίες σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook πρωινές σας, σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Είναι γεγονός πως τα τελευταία 3 χρόνια η χώρα μας στίζεται από ένα έντονο κύμα βίας και εγκληματικότητας, είτε αυτό αφορά ανηλίκους είτε την ενδοοικογενειακή βία. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι, όπως το είχαν προβλέψει οι ειδικοί, τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε ως κοινωνία το μέγεθος του προβλήματος. Πάρτε παράδειγμα τη χθεσινή ημέρα που είχαμε 3 ειδήσεις μαχαιριές. Αντιμέτωπος με κατηγορία για βιασμό κατά εξακολούθηση βρίσκεται πλέον ένας 14χρονος που συνελήφθη στο Αγρίνιο μετά την καταγγελία συνομήλικης μαθήτριάς του για το περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε έξω από το γυμνάσιο που φοιτούν. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ανήλικος φαίνεται να κινητοποίησε τη συμμαθήτριά του, κρατώντας τη από τα χέρια και στη συνέχεια τη φίλησε και τη θόβωσε παρά την προσπάθειά της να απομακρυνθεί. Ο ανήλικος συνελήφθη και αρχικά σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ωστόσο, μετά την εισαγγελική αξιολόγηση της υπόθεσης, η δικογραφία αναβαθμίστηκε και ο νεαρός πλέον αντιμετωπίζει κατηγορία για βιασμό κατά εξακολούθηση. Λοιπόν, για την υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Λοιπόν, ένας άλλος ανήλικος στην Κέρκυρα οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα με πινακίδες κυκλοφορίας διαφορετικού οχήματος. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ανηλίκου που κατηγορείται για κλοπή κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, καθώς και για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο ανήλικος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας Δίας και της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων Κέρκυρας να θέτει σε λειτουργία δίκυκλη μοτοσικλέτα για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή 2 ημέρες νωρίτερα. Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι η μοτοσικλέτα έφερε πινακίδα κυκλοφορίας η οποία αντιστοιχούσε σε διαφορετική μοτοσικλέτα. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ακόμη ότι ο ανήλικος εμπλέκεται σε 2 ακόμη υποθέσεις κλοπής που τελέστηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα για συγκεκριμένα αυτοκινήτου και πινακίδας κυκλοφορίας από άλλο όχημα. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο της προανάκρισης, το αφαιρεθέν αυτοκίνητο βρέθηκε και θα αποδοθεί στον νόμιμο κάτοχό του. Επιπλέον, στην δικογραφία περιλαμβάνεται και ο πατέρας του ανήλικου, κατηγορούμενος για παραμέληση της εποπτείας του. Μια τρίτη είδηση που τη συναντάμε όλο και πιο συχνά τις τελευταίες ημέρες είναι ότι ένας 90χρονος στη Λαμία έπεσε θύμα απάτης και έχασε περίπου 80.000 ευρώ δίνοντάς τα σε μαϊμό αστυνομικό. Ο 90χρονος δέχτηκε κλήση αρχικά από άγνωστο άντρα, ο οποίος σε επιθετικό ύφος άρχισε να τον εκβιάζει και να τον απειλεί ευθέως ότι θα του κάνει κακό και θα τον σκοτώσει, εάν δεν του παραδώσει άμεσα χρηματικό ποσό. Στη συνέχεια τον πήραν εκ νέου τηλέφωνο και στην άλλη άκρη της γραμμής βρισκόταν συνεργός του πρώτου δράστη, ο οποίος προσποιήθηκε τον αστυνομικό της δίωξης οικονομικού εγκλήματος. Ο μαϊμού αστυνομικός καθησύχασε το θύμα, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι οι αρχές παρακολουθούν τη γραμμή, γνωρίζουν ήδη για τις απειλές και ζήτησε τη βοήθειά του ώστε να στήσουν παγίδα στον εκβιαστή και να το συλλάβουν επ' αυτοφόρο. Ο απατεώνας έπεισε τον 90χρονο να συγκεντρώσει ό,τι πολύτιμο υπήρχε στο σπίτι. Χρησιμοποίησε μάλιστα το επιχείρημα ότι όσα περισσότερα χρήματα και τη μαλφή βρεθούν πάνω του κατά την επ' αυτοφόρο σύλληψη, τόσο μεγαλύτερη ποινή φυλάκιση θα του επιβληθεί στο δικαστήριο. Πεπισμένος ότι συνδράμει το έργο των αρχών, ο ηλικιωμένος έβαλε σε μια σακούλα χρυσές λίρες, μετρητά και κοσμήματα αξίας, με τη λία να υπολογίζεται συνολικά στα 80.000 ευρώ. Λίγη ώρα αργότερα, ο εισπράκτορας εμφανίστηκε στην οικία του, παρέλαβε τη σακούλα και εξαφανίστηκε. Ηλικιωμένος αντιλήφθηκε την απάτη και ειδοποίησε την ελληνική αστυνομία. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται όλο και πιο συχνά
Και εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, αυτές δηλαδή που ανακοίνωσαν και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, για τη δημιουργία της ειδικής υπηρεσίας που θα αναλάβει αυτές τις περιπτώσεις. Και το δεύτερο είναι η αυστηροποίηση των σχετικών νομικών προϋποθέσεων που έθεσε ο κ. Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ώστε να σταματήσει ή να περιοριστεί όσο είναι δυνατόν αυτή η μάστιγα. Από την άλλη πλευρά, προκαλεί εντύπωση που όλο και περισσότεροι άνθρωποι, και μάλιστα ηλικιωμένοι, κρατούν τόσα χρήματα και τόσα τιμαλφή στο σπίτι τους. Μετά από ένα τέτοιο μεγάλο κύμα εγκληματικότητας που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στη χώρα, εξακολουθούν να κρατούν τόσα χρήματα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Όσο εντυπωσιακό βεβαίως είναι και ότι έχει αφαιθεί η κοινωνία το τελευταίο χρονικό διάστημα στη δράση αυτών των κυκλωμάτων. 18 λεπτά μετά τις 5, σήμερα Παρασκευή αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού από τα δυτικά, με βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν ένα μεγάλο

μεγάλο τμήμα της χώρας και το Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος το πρωί σχεδόν παντού. Μετά το μεσημέρι όμως θα ξεκινήσουν βροχές και καταιγίδες. Πρώτα στα νησιά του Ιωνίου, στην Ήπειρο και λιγότερες θα είναι οι βροχές στη Δυτική Στερεά. Σταδιακά το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα στη Μακεδονία. Ενώ καλύτερη εικόνα θα παρουσιάσει ο καιρός στα νησιά του Αιγαίου, καθώς δεν θα επηρεαστούν στο πρώτο στάδιο της κακοκαιρίας. Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα θα φτάσει το μεσημέρι κοντά στους 24 με 26 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει συννεφιά και σταδιακά μετά το μεσημέρι περιμένουμε ασθενείς βροχές, οι οποίες μέχρι το βράδυ θα είναι μέτριας έντασης και πιθανώς στα δυτικά της πόλης να σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Παρασκευής, γιορτάζει η Εφροσύνη, χρόνια της πολλά. Είναι η βραδιά του ερευνητή, η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία, οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, Παγκόσμια ημέρα των πνευμόνων και Παγκόσμια ημέρα των φαρμακοποιών. Όλα αυτά σήμερα 25 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρωπίνου αίματος σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Μέχρι τότε γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Το 1833, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, η οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. Το 1926 ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. 1976 το συγκρότημα το U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο, ενώ σαν σήμερα το 1897 έρχεται στη ζωή ο Βίλιαμ Φόκνερ, ο Αμερικανός συγγραφέας που βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1949 για το βουί και το πάθος. Το 1949 γεννιέται ο Πέτρο Αλμοδοβόρα, ο Ισπανός σκηνοθέτης του 1952, ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο Αμερικανός ηθοποιός, ο ήρωας του Σούπερμαν. 1849 φεύγει από τη ζωή ο Νικήτας Σταματελόπουλος, ο γνωστότερος ως Νικηταράς, ο Τουρκοφάγος, ο ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, και το 1970 ο Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, ο Γερμανός συγγραφέας του ουδέν νεότερων από το Δυτικό Μέτωπο. Το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Φράγκο Μοντιλιάνι, ο διαβρεπής Ιταλός οικονομολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ το 1985.

News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Καλημέρα, Νίκο. 13 βαθμούς στα Τρίκαλα, μου γράφει ο Νίκος. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. Έπεσε ψύχρα στον Πειραιά, μου λένε. 16 βαθμούς σήμερα. Καλημέρα, λοιπόν, σε όλη την πολύ πρωινή παρέα, σε όποιο σημείο της χώρας και αν μας ακούτε. Λοιπόν, τώρα για το θέμα. Το μεγάλο θέμα των τελευταίων ημερών, δηλαδή τις εξελίξεις όσον αφορά το ιατρείο της Καρνεάδου, αλλά και γενικότερα την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Χθες είχαμε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να στηρίζει την κατηγορία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έκανε δήλωση παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση και σύμφωνα με πληροφορίες προσκόμισε στον ανακριτή, στην ανάκριση δηλαδή που διενεργείται σε βάρος των δύο γιατρών, τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει η κατηγορούμενη Ιωάννα Γάκα στο Σύλλογο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι δύο γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα και ψευδώς γνωστοποίησε η ανεφιδικότητα γιατρός στον Ιατρικό Σύλλογο προς άρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μίλησε χθες εδώ στο Air News η Κατερίνα Φραγκάκη, είναι δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου. Αναφέρθηκε στην κριτική που έχει ασκηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο για το γεγονός ότι παρά τους ελέγχους δεν είχαν εντοπιστεί νωρίτερα τα επίμαχα μηχανήματα. Υποστήριξε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι κατά τους προηγούμενους ελέγχους δεν είχαν εντοπιστεί. Και αυτό συνέβαινε γιατί παρότι είχαν γίνει αυτοψίες και το 25 και το 26, σύμφωνα με την κυρία Φραγκάκη, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε μετά την κατάθεση των τιμολογίων. Μάλιστα, τριμελής επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου πήγε το ίδιο βράδυ του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, ωστόσο ο χώρος δεν άνοιξε εκείνη τη στιγμή για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και έτσι η αυτοψία έγινε το επόμενο πρωί, σύμφωνα με την κυρία Φραγκάκη, όπου εντοπίστηκαν και σημαντικά στοιχεία. Τώρα, εκείνο το βράδυ, εφόσον είχαν πάει στις αρχές οι δύο και το υπόλοιπο προσωπικό πιθανά να είχε φύγει από το ιατρείο, ήταν δύσκολο να γίνει ο κανονικός έλεγχος. Ιδιαίτερη αναφορά πάντως έκανε η κυρία Φραγκάκη στα στοιχεία που προέκυψαν από τη λειτουργία του επίμαχου μηχανήματος. Σύμφωνα με την κυρία Φραγκάκη, λοιπόν, καταγράφεται χρήση του μηχανήματος στις 11 το βράδυ, 11.30 το βράδυ, στις 28 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, δηλαδή εκτός ωραρίου, αλλά και τα Σαββατοκύριακα, δηλαδή το Σαββατοκύριακο που ακολούθησε στις 29 και 30 Αυγούστου, κάπου καταγράφηκαν τρεις ιατρικές πράξεις. Τώρα, σύμφωνα με την κυρία Φραγκάκη, δεν ήταν εύκολο με τον τρόπο που λειτουργούσε το μηχάνημα να εντοπιστεί κατά τη διάρκεια ενός τυπικού ελέγχου και δεν είχε δοθεί ποτέ βεβαίως άδεια, όπως υποστηρίζει, από τον Ιατρικό Σύλλογο για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Μάλιστα, τονίζει ότι υπήρχε κάμερα και κουδούνι χωρίς το όνομα του ιατρού στο συγκεκριμένο ιατρείο, προφανώς για να μην καθυστερούν όσο μπορούν τους ελέγχους. Και μάλιστα υποστήριξε ότι το επίμαχο μηχάνημα μπορούσε εύκολα να μετακινηθεί σε αποθηκευτικό χώρο, γεγονός που, όπως υποστήριξε, δυσχέρανε τον εντοπισμό του κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου. Σημείωσε ότι υπάρχουν 30 μέλη επιτροπών για να ελέγξουν 16.500 ιατρία. Λοιπόν, όλα αυτά έγιναν χθες. Βεβαίως, σημαντική είναι η κατάθεση της νοσηλεύτριας, είναι αποκαλυπτική, η οποία είπε ότι ξέρω ότι έγινε μέθη επειδή από μένα ζητήθηκε το αντίδοτο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε ότι εκείνη ήταν που κάλεσε στο τηλέφωνο τον αναισθησιολόγο.

για οδηγίες. Μάλιστα, η υπάλληλος ανέφερε ότι πήγε στο ιατρείο στις 3 το μεσημέρι και κατά συνέπεια δεν γνωρίζει την ώρα άφηξη του Γιώργου Μαζονάκη. Ήρθε ουσιαστικά σε μια σύγκρουση εκεί όταν προειδοποίησε τη γιατρό και αυτή του είπε, της απάντησε ότι εγώ είμαι γιατρός. Και βέβαια καταλαβαίνουμε όλοι ότι επικράτησε χάος εκείνη τη μοιραία ώρα που γινόταν η πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Όπως κατέθεσε, την ίδια στιγμή που έκανε ο Γιώργος Μαζονάκης, που υποβαλόταν σε αυτή τη θεραπεία, υπό την επίβλεψη της γιατρού, σε διπλανό δωμάτιο γινόταν πλασμαφαίρεση σε άλλη ασθενή, την οποία επέβλεπε η ίδια. Τώρα, έχει ανοίξει αυτή η ιστορία με τα ιατρεία τα οποία προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες για όσους θέλουν να βελτιώσουν την εμφάνισή τους, να φαίνονται πιο νέοι ή να αλλάξουν πράγματα. Υπάρχει σήμα κινδύνου και από τους οφθαλμίατρους για επικίνδυνες θεραπείες και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια. Χτύπουν τον κόδωνα του κινδύνου για την εφαρμογή μη τεκμηριωμένων θεραπείων οι άνθρωποι της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας, με αφορμή βεβαίως την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ευιστούν την προσοχή στους πολίτες να μην πέσουν θύματα απάτης, καθώς όπως επισημαίνουν, οι ελόγω πρακτικές μπορούν να οδηγήσουν σε λαθασμένες διαγνώσεις, καθυστερημένη αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων και ακόμη και μόνιμες βλάβες στα μάτια. Τι λένε δηλαδή? Λένε ότι η ριδοδιάγνωση και οι ασκήσεις που υπόσχονται να καταργήσουν τα γυαλιά, καθώς και άλλες αναπόδεικτες θεραπείες και επεμβάσεις, αποτελούν μόνο μερικές από τις πρακτικές παραπληροφόρησης γύρω από την καλή υγεία των ματιών. Λένε ότι η ριδοδιάγνωση δεν έχει καμία αξία. Ισχυρίζονται κάποιοι γιατροί ότι μπορεί να εντοπίσει νοσήματα οργάνων του σώματος από την εμφάνιση της ήριδας. Ελεγχόμενες, λέει, επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει επανειλημμένα ότι η μέθοδος δεν έχει καμία διαγνωστική ακρίβεια μεγαλύτερη από την τύχη. Άρα, δηλαδή, τι κάνουν? Κάποιοι παίζουν με την άγνοια των ανθρώπων, θέλοντας να πουλήσουν ελπίδα, και τους λένε ότι από την ήριδα μπορούν να καταλάβουν αν έχουν κάποια σημαντική ασθένεια σε κάποιο από τα όργανα τους. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν προγράμματα γυμναστικής των ματιών. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Προγράμματα γυμναστικής των ματιών που υπόσχονται θεραπεία της μοιοπίας, της πρεσβυοπίας ή του αστιγματισμού και δεν στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Οι διαθλαστικές ανομαλίες, λένε οι οφθαλμίατροι, οφείλονται στα ανατομικά και οπτικά χαρακτηριστικά του οφθαλμού και δεν διορθώνονται με ασκήσεις. Εξαίρεση αποτελούν μόνο συγκεκριμένες ορθοπτικές ασκήσεις για ειδικές διαταραχές της όρασης, οι οποίες συστήνονται μόνο μετά από διάγνωση από οφθαλμίατρο. Όπως καταλαβαίνετε, κάτι λίγο αυτό, κάτι οι θεραπείες που προτείνονται από το διαδίκτυο έχουν δημιουργήσει αναγεννητικές εγχύσεις ή σκευάσματα που υπόσχονται αναστροφή της γύρασης του ματιού. Οι οφθαλμίατροι αποθαρρύνουν την αγορά οφθαλμικών σκευασμάτων από το διαδίκτυο χωρίς ιατρική συνταγή. Καταλαβαίνετε τώρα πού βρισκόμαστε, και δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχουν και οι κοσμητικές επεμβάσεις στα μάτια για την αλλαγή του χρώματος των ματιών, για χειρουργικές επεμβάσεις σε υγιή μάτια και ορισμένες τεχνικές όπως τα κοσμητικά ενδοθάλμια εμφυτεύματα ήριδας. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται σε ιατρία που προφανώς δεν είναι κατάλληλα για να γίνονται όλες αυτές οι επεμβάσεις. Και καλούν οι οφθαλμίατροι τους πολίτες να ζητούν ενημέρωση για την υγεία των ματιών τους από οφθαλμίατρους και έγκυρες επιστημονικές πηγές, όχι από διαφημίσεις ή αναρτήσεις επιτίδιων στο διαδίκτυο. Αυτά λοιπόν, και να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Όπως καταλαβαίνετε, ένας κλάδος βγάζει τα άπλυτα στη φόρα, τα άπλυτα τα οποία όμως δεν δημιουργήθηκαν τώρα, ούτε δημιουργήθηκαν σε μία νύχτα. Έχουν δημιουργηθεί εδώ και χρόνια και πατούν όλοι πάνω στη ματαιοδοξία των ανθρώπων να παραμείνουν περισσότερο νέοι. Στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, όσο αφορά τα καύσιμα, τον ενεργειακό αρμαγεδόνα που χτυπά όλο το πλανήτη, αλλά κυρίως την Ευρώπη, και λόγω της τακτικής που έχει ακολουθήσει η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ανακοίνωσε ότι οι ανακοινώσεις που θα έρθουν για τα μέτρα θα γίνουν την ερχόμενη Τετάρτη 30 του μήνα, και στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης που η διάθεσή του ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Τώρα,
όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, δηλαδή για το θέμα που δεν αγγίζει κανένα κόμμα, που αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, σημείωσε ότι η φορολογική ελάφρυση πρέπει να είναι συμβατή με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Ανέφερε μάλιστα ότι απαιτείται και η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, όσο και η έγκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ειδική εξαίρεση από τις οροφές δαπανών. Μειώνει όσους φόρους παραπάνω σου επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά. Δεν υπάρχει κανείς στην κυβέρνηση που να μην θέλει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Και υπάρχουν δύο θέματα που, αν δεν θέσουμε, δεν λέμε στον κόσμο όλη την ιστορία όπως έχει. Το πρώτο ζήτημα, λέει ο κ. Μαρινάκης, είναι να μπορεί να χρηματοδοτηθεί το μέτρο αυτό. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης φέρνει στα κρατικά ταμεία το χρόνο 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το δεύτερο είναι επειδή έχουμε φτάσει σε οροφές δαπανών. Για να πάρουμε ένα τέτοιο έκτακτο μέτρο, θα πρέπει να δοθεί από την Ευρώπη η εξαίρεση από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών. Τώρα, οι τιμές πάντως παραμένουν, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν στα ύψη. Στο λίτρο φτάνει η αμόλυβδη. Ενώ ενδιαφέρον έχει αυτή τη στιγμή οι τιμές που δίνουν τα ίδια τα δηληστήρια, γιατί παρουσιάζεται μια διαφορετική εικόνα. Στο πετρέλαιο κίνησης λοιπόν υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση, καθώς η δηληστηριακή τιμή έχει υποχωρήσει κατά 7 λεπτά μέσα σε 5 ημέρες, από το 1,64 στις 19 Σεπτεμβρίου στο 1,57 σήμερα. Αντίθετα στην αμόλυβδη, η τιμή παραμένει ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα, στο 1,61 ευρώ το λίτρο. Μάλιστα, τα δηληστήρια έχουν προαναγγείλει μικρές αυξήσεις για την αμόλυβδη και το υγραέριο κίνησης και μεγάλη μείωση για το ντίζελ. Το ερώτημα βεβαίως είναι πόσο γρήγορα αυτή η μείωση στην τιμή του ντίζελ θα περάσει και στην Αγγλία, γιατί οι τιμές εξακολουθούν να παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές. Η αμόλυβδη, όπως είπαμε, πωλείται κατά μέσο όρο στο 2,19 το λίτρο, το πετρέλαιο θέρμανση στο 2,22 και το υγραέριο βρίσκεται λίγο πάνω από το 1 ευρώ το λίτρο. Μια παράμετρος με άμεσο ενδιαφέρον για τα νοικοκυριά είναι και το πετρέλαιο θέρμανσης. Πριν από λίγες ημέρες, οι αρχικές εκτιμήσεις για την τιμή της διάθεσής του είχαν φτάσει ακόμα και τα 2,05 ευρώ το λίτρο. Με τα σημερινά δεδομένα, αν θα ξεκινούσε τώρα η διάθεσή του, η τιμή θα διαμορφωνόταν περίπου στο 1,95. Σύμφωνα τώρα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, θα διαμορφωθεί 40 λεπτά χαμηλότερα. Το Brent πάντως κινείται γύρω από τα 102 ευρώ το βαρέλι, 103 ευρώ ήταν χθες. Αυτά και με την οικονομία. Χθες είχαμε δηλώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ταγί Περντογάν. Οι δηλώσεις οι οποίες ήταν σε διαφορετικό μήκος κύματος από ό,τι είχαμε συνηθίσει το τελευταίο καιρό, σε διαφορετική κατεύθυνση. Η Ελλάδα, είπε ο κύριος Ταγί Περντογάν, δεν είναι εχθρός της Τουρκίας, αλλά γείτονας και σύμμαχος. Ανώτατη κυβερνητική πηγή σχολίασε ότι οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Προσθέτει μάλιστα ότι είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε ο ένας δίπλα από τον άλλον και τονίζει ότι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Τώρα, γιατί το έκανε αυτό ο Τούρκος Πρόεδρος, θα το δούμε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τούρκος Πρόεδρος, παρότι δεν έγινε δεκτό το αίτημά του για τα F-35, προχώρησε στην αγορά των αεροπλάνων για την πολιτική αεροπορία, δίνοντας ένα αρκετά σημαντικό ποσό στην Αμερική, σαν να λέει ότι εγώ κάνω την κίνησή μου, περιμένω τώρα και τη δική σας κίνηση. Θα δούμε τι θα γίνει, αν δηλαδή αργά ή γρήγορα η Τουρκία θα επιστρέψει στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 ή όλα αυτά είναι προσπάθειες του Ταγί Περντογάν να αλλάξει το κλίμα που έχει δημιουργηθεί εις βάρος της Τουρκίας.

Άκουτε τις πρωινές ιστορίες, μου γράφει ο Νίκος. Μια φίλη μου βοήθησε στην αστυνομία σε σύλληψη Ρωμά που την πήραν τηλέφωνο δήθεν από τον ΔΔΕ. Έκτοτε πηγαίνει κάθε τρεις και λίγο στο τμήμα και στα δικαστήρια για καταθέσεις. Όμως κλείνει την επιχείρησή της, ματαιώνει τη δουλειά της για να μετακινηθεί. Μετάνιωσε που βοήθησε. Αυτό, Νίκο μου, είναι μια μάστιγα που υπάρχει γενικότερα. Δεν είναι μόνο στο συγκεκριμένο θέμα. Γενικότερα, εάν κάποιος το ανοίξουν το σπίτι και πάει και κάνει καταθέσει μήνυση, έκτοτε τρέχει στα δικαστήρια, η δίκη αναβάλλεται σε ταχτά πυκνά διαστήματα, επανέρχεται και ξανά και ξανά και στο τέλος νιώθει ο ίδιος ότι τιμωρείται ο ίδιος και όχι ο δράστης της κλοπής. Ελπίζουμε τώρα με τις εξαγγελίες που έγιναν από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης κάτι να αλλάξει, γιατί δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η μάστιγα με τις κλοπές, με τις απάτες και κυρίως σε ένα ευαίσθητο τμήμα του πληθυσμού, τους ανθρώπους που είναι ηλικιωμένοι. Επιστρέφουμε όσα λέγαμε στη Νέα Υόρκη. Ομιλία έκανε και ο Πρωθυπουργός τα ξημερώματα με χαμηλούς τόνους προς την Τουρκία, σταθερές θέσεις για το κάστρο του Μπέλη και τις ελληνικές θέσεις. Χωρίς λοιπόν να ανεβάσει τους τόνους, προέβαλε τις πάγιες ελληνικές θέσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έστειλε από το βήμα του ΟΗΕ το μήνυμα της Αθήνας προς την Άγκυρα: διάλογος με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά όχι την απειλή πολέμου. Η επιλογή του τόνου είχε τη σημασία της. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε διαφορετικό κλίμα από το πρόσφατο παρελθόν και ο Πρωθυπουργός επέλεξε να επαναλάβει τις σταθερές ελληνικές θέσεις χωρίς να ανοίξει νέο κύκλο έντασης. Έβαλε ψηλά το Κυπριακό, τα δύο μεγάλα ενεργειακά καλώδια και την εικόνα της ελληνικής οικονομίας στις αγορές με ένα στοιχείο που ξεχώρισε. Η Ελλάδα δανείζεται πλέον φθηνότερα από τις τέσσερις χώρες της G7. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε προορισμένοι να ζούμε δίπλα-δίπλα, είπε ο Πρωθυπουργός, περιγράφοντας την ελληνική σχέση ως λεπτή και φορτισμένη από το βάρος της ιστορίας. Η θέση της Ελλάδας παρέμεινε αμετάβλητη, διάλογος, πλήρη σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές καλής γειτονίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και την ΑΟΣ και κράτησε στο τραπέζι το κάστρο Μπέλη, χωρίς όμως να ανεβάσει τη ρητορική του. Ουσιαστική πρόοδος, είπε, δεν μπορεί να υπάρξει όταν η άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων συνοδεύεται από την απειλή πολέμου. Ιδιαίτερο βάρος ήταν η αναφορά στην Κύπρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το Κυπριακό δοκιμασία αξιοπιστίας για τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη ως προς την ικανότητά τους να υπερασπίζονται στην πράξη τις αρχές του καταστατικού τους χάρτη. Η Ελλάδα, τόνισε, στηρίζει πλήρως προσπάθειες του Αντώνιου Γκουτέρες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και εξέφρασε την προσδοκία η προσπάθεια να συνεχιστεί και μετά τη λήξη της θητείας του. Μάλιστα, αυτά συμβαίνουν λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα και τι σημαίνει αυτή η ξαφνική στροφή στην τακτική των χαμηλών τόνων από την πλευρά της Άγκυρας. 43 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, δηγλωσία από την Άγκυρα, Ερντογάν είμαστε σύμμαχοι, σκληρή στάση για το καλώδιο. Νέο μπλοκ από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην Κηφισιά για την κατασκευή τετραόρφου κτηρίου. Επιδοτήσει την ενέργεια σε δύο δόσεις, απομακρύνεται η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Παράταση και χειρία στον εμπορικό πόλεμο με μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με τη Μελάνια και τον Κινέζο πρόεδρο. Μαγαρίτης Χινάς, κανένας έλεγχος δεν σταματάει και η ακριβή στέγη κρατά στην Αθήνα, τους φοιτητές δεν εγγράφονται στα περιφερειακά ΑΕΗ. Καταπέλτης η νοσηλεύτρια της Καρνεάδου, η μέθη και τα ψέματα. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Αναδρομικά, επαναυπολογισμός για 37.000 συντάξεις. Αφορά συνταξιούχους που έφυγαν από τη δουλειά τους μετά το 2016 και είχαν συμπληρώσει πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. Τα ρώσικα ντρόνς πρώτων πυλών μας, η CIA προειδοποιεί. Τρεις μεσογειακές χώρες στο στόχαστρο της Μόσχας. Ποιο είναι το κοινό σημείο τους και γιατί έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον. Πώς συνδέεται τη διαρροή της επίσκεψης του αρχηγού των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στη Ρωσία. Τραμψη, χαμόγελα ερωτήματα και υποσχέσεις, ζεστό κλίμα παρά τις διαφορές των δύο χωρών, με Θουκυδίδη και πάντα. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί Καριστιανού απειλεί να φύγει στο εξωτερικό, μέτρων Μέγκα, κέρδη Ανδρουλάκη, απώλειες Τσίπρα. Μητσοτάκης Νετανιάχου συμφώνησαν για νέα τριμερή, γιατί χαμήλωσε τους τόνους ο Ερντογάν από την Αμερική παρά τον παράζ των αναβαθμισμένων τουρκικών ασκήσεων. Ελεύθερος Τύπος, ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα, δήλωση βόμβα του Άδων Γεωργιάδη στον Ελεύθερο Τύπο. Έχουν ανοίξει τα αρχεία της Βενεζουέλας. Ξέρουμε ότι ό,τι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα στην Ευρώπη. Σε ποιες περιοχές υπάρχουν ακίνητα για το σπίτι μου, 3. Μητσοτάκης προς Τουρκία, διάλογος μόνο για θαλάσσιες ζώνες και με βάση το διεθνές δίκαιο.
Καίει το γιατρό, η κατάθεση νοσηλεύθερης που βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκανε πλασμαφαίρεση και σε άλλο ασθενή την ίδια ώρα. Όχι δανεισμός, μόνιμη επανένωση των γλυπτών, το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τη Βρετανία. Τραμψή, η διπλωματία των πάντα και οι δύσκολες ισορροπίες. Και στα σπορ, 2-1 τη Σερβία, διπλό με ανατροπή στο 95 για την Εθνική Ελλάδος. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των ΗΠΑ, αγορές και κυβερνήσεις σε ασφυξία. Σοκ στις Βρυξέλλες από διαφαινόμενη αναστολή εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ στη γυραιά Ήπειρο. Σε δύσκολη στιγμή, η αμερικανική προδοσία με το πετρέλαιο να ξεπερνά χθες τα 107 δολάρια το βαρέλι. Εργασιακό ξεπούλημα, 28ο καθεστώς χωρίς δικλείδες ασφαλείας. Δημοκρατία. Έγκυρες πηγές μέχρι τον Πρισσό θυμήθηκαν για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. 52 χρόνια. Νέος Άδωνης να πάρει λεωφορείο όποιος δεν έχει 10 ευρώ για τη βενζίνη. Κόντρα. Απλησίαση στα διαμερίσματα ακόμη και στις λαϊκές περιοχές με τιμές Μανχάταν τα ενίκια στην Αθήνα. Σε απόγνωση οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν μάταια προσιτή στέγη. Συνταξιούχοι στις χειρότερες μέρες για αξιοπρεπή διαβίωση η Ελλάδα. Αναστάτωση στο νοσοκομείο Βόλου. Απίστευτο, ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή. Ρίζοσπαστης, η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή. Δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαία στο 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Τριπλό πλήγμα από το βουνό του χρέους. Η αγορά ομολόγων βλέπει τον κίνδυνο απολογιστικονομικός, πολιτικός και συστημικός. Και συνάντηση κορυφής για ενίσχυση του status quo, τράμψη στο Λευκό Οίκο. Ενεργειακό κόστος σε δύο φάσεις και βλέπουμε τα μέτρα για ντίζελ και βενζίνη.

0: Πλησιάζουμε στις 6. Έχουμε εδώ τη χαρά και την ευτυχία να έχουμε τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Κάθε μέρα με έχεις.
0: Ναι, βεβαίως. Αλλά λέω σήμερα θα έχουμε δυνατότητα να πούμε και δύο κουβέντες.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, το πρώτο είναι, μια και μιλάγαμε προηγουμένως για την στάση και την τακτική του Ερντογάν και την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ναι. Γιατί άλλαξε έτσι στάση ξαφνικά η Τουρκία, που τις τελευταίες ημέρες έχει ανεβάσει στα ύψη του στόλου.
1: Τι άλλα, δεν άλλαξε. Και χθες γίνανε παραβιάσεις και προχθές γίνανε παραβιάσεις και παραβάσεις. Η ομιλία είναι ένα ρητό. Το έλεγα πριν εκτός μικροφώνου. Know your audience. Να ξέρεις το κοινό στο οποίο μιλάς. Στο κοινό που οποίο μιλάς, δηλαδή στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δεν μπορεί να είσαι εκτός αν έχεις ειδικά θέματα, όπως έχει ο Νετανιάχου. Δεν μπορεί να μιλάς ως μοδιψής και μοσταγής. Α, πρέπει να δείξεις ότι εγώ είμαι και διπλωμάτης και είμαι υπέρ της ειρήνης και όλοι φίλοι είμαστε.
0: Άρα,
1: την οποία σου είπα τη χαλάνε διάφορα και ναι, καλά ναι. Κάνουν που τη χαλάνε.
0: Άρα πιστεύεις ότι την επόμενη εβδομάδα θα ξαναγυρίσουμε στα γνωστά και συνηθισμένα.
1: Ούτως ή άλλως κοντοζυγώνει η περίοδος που θα ανοίξει το θέμα του καλωδίου. Θα δούμε εκεί. Επί του πεδίου που λένε.
0: Ξέρω ότι είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
1: Α, και ναι, είμαι.
0: Η είδηση που έρχεται είναι ότι φτιάχνει νέα γυαλιά από τη Meta. Το παρουσίασε χθες ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, όπου θα υπάρχει avatar, θα υπάρχουν γυαλιά 3D. Αυτά τα γυαλιά βεβαίως θα κοστίζουν, θα ζυγίζουν 100 γραμμάρια και θα κοστίζουν περίπου 3.000 δολάρια.
1: Νομίζω ότι τιμή σε ένα και αν πρέπει να τα στείλει στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη που του έχει κάνει διαφήμιση. Να του στείλει. Το πρώτο ζευγάρι
0: είναι,
1: πρέπει να το στείλει
0: στον κύριο.
1: Να στείλει και το καινούριο, αυτό λέω. Ο κύριο Άδωνη Γεωργιάδη είναι το παλιό.
0: Εδώ θα υπάρχουν ενσωματωμένες κάμερες, δυνατότητες επαυξημένης πραγματικότητας, θα μεταφέρουν ψηφιακές πληροφορίες στον πραγματικό κόσμο και ο χρήστης θα μπορεί να αλληλεπιδρά με την τεχνολογία χωρίς να χρειάζεται να κοιτάζει συνεχώς μια οθόνη.
1: Ξέρεις τι με τρελαίνει. Με τρελαίνει ότι όλα αυτά τα βλέπαμε σε κάτι σειρές τηλεοπτικές.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέγαμε δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και είναι μπροστά σου, ρε παιδί μου. Και λες, ή παραμεγάλωσα, ή τι ξέρανε οι κερατάδες όταν φτιάχνανε αυτές τις ταινίες.
0: Πραγματικά είναι εντυπωσιακό.
1: Ή η φαντασία τους, εν πάση περιπτώσει. Ο Ιούλιος Βέρν, η φαντασία ασύλληπτη. Έλεγες κάποια στιγμή θα φτιάξουν υποβρύχια. Τώρα τα υποβρύχια κάνουν βόλτες.
0: Τίποτα. Αλλά τίποτα. Και αυτό τώρα εδώ το να βλέπεις, να παρακολουθείς με ένα ζευγάρι γυαλιά και να είναι σαν να έχεις έναν υπολογιστή και χωρίς να χρειάζεται να βλέπεις μία οθόνη, ούτε καν το κινητό σου.
1: Ναι, θα
0: βλέπεις. Είναι εντυπωσιακό.
1: Τα γυαλιά σου, εντυπωσιακό. Και πού είμαστε ακόμα.
0: Και πού είμαστε ακόμα.
1: Κάτσε να αυτονομηθεί η τεχνητή νοημοσύνη, να σου πω εγώ τι γέλια θα κάνουμε.
0: Για να δούμε.
1: Γιατί
0: για
1: και
0: να
1: αυτό το έχουμε δει σε ταινίες.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, όλα αυτά. Βεβαίως. Έρχεται σε λίγο ο Διονύσης Χατζημιχάλης μαζί με την Κατερίνα Σερέτη. Λοιπόν, πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, εκτός από την ομιλία του Πρωθυπουργού, είχαμε και τη συνάντηση με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου χθες στον ΟΗΕ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Νετανιάχου υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα, ενώ συνεχάρει την Ελλάδα για την επιλογή των Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Τώρα βέβαια ο κύριος Νετανιάχου πραγματοποίησε σφοδρή επίθεση προς τον Ερντογάν, είπε ότι απειλεί την Ελλάδα, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου και είναι τύραννος. Καλή καθημερινά για την καταστροφή του Ισραήλ, λέει ότι θα γίνει κυβερνήτης στην Ιερουσαλήμ και απάντησε ο Νετανιάχου λέγοντας όχι κύριε δεν θα γίνεις. Λοιπόν, στα εσωτερικά μας είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση. Νομίζω ότι είναι αυτή από τις τελευταίες. Θα κλείσουμε έτσι το πρώτο κομμάτι των δημοσκοπήσεων στην έναξη της προεκλογικής περίοδου. Ήταν αυτή της μέτρων ανάλυσης. Λοιπόν, αύξηση του προβαδίσματος της Νέας Δημοκρατίας έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από τις 13,3 μονάδες στις 14,4. Έδειξε η πρώτη φθινοπορεινή μέτρηση της μέτρων ανάλυσης που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Μέγκα. Το κυβερνών κόμμα που είναι στο 30,2 στην εκτίμηση ψήφου, καταγράφει οριακή άνοδο στην πρόθεση ψήφου από 25 στο 25,1, αλλά εμφανίζονται απώλειες 0,2 της μονάδας στην εκλογική εκτίμηση, καθώς για διευκρίνηση ψήφος μετρήθηκε στο 10,4 από 12,3 στην προηγούμενη μέτρηση. Στο 30% με άνοδο μίας μονάδας καταγράφει την καταλληλότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Πρωθυπουργία, ενώ στο 29 από 28 μετρήθηκαν θετικές γνώμες για το έργο της κυβέρνησης. Η Μέτρων Ανάλυσης επιβεβαιώνει το δημοσκοπικό φρενάρισμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που έδειξαν και οι υπόλοιπες δημοσκοπήσεις και το κόμμα Τσίπρα γράφει 15,8 στην εκτίμηση ψήφου με απώλεια 1,3 μονάδων και ο πρώην πρωθυπουργός χάνει 2 μονάδες στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία και πέφτει στο 13 από 15% που ήταν τον Ιούνιο, με τη διαφορά του από τον προπορευόμενο Κυριάκο Μητσοτάκη να ανεβαίνει στις 17 ποσοστιαίες μονάδες από 14 που ήταν τον Ιούνιο. Το Πασόκ ψαλιδίζει τη διαφορά του από την Ελλάς, καθώς έχει κέρδη 1,1 μονάδας στην πρόθεση ψήφου, ανεβαίνει στο 9,4 από 10,5, ενώ στην εκτίμηση ψήφου κερδίζει 1,2 μονάδες και γράφει 12,6%. Το προβάδισμα λοιπόν της Ελλάς μειώνεται από 5,7 μονάδες τον Ιούνιο στις 3,2, ενώ ξεκόλλησε και η προσωπική βελόνα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κερδίζει 3 μονάδες στην αξιολόγησή του από τους πολίτες ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανεβάζοντας θετικές γνώμες από το 13 στο 16%. 2 μονάδες κερδίζει και στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, παραμένοντας ωστόσο σε μονοψήφιο ποσοστό, από 5% πάει στο 7%, μειώνοντας τη διαφορά του από τον Αλέξη Τσίπρα στις 6 μονάδες από 10. Η Μέτρων Ανάλυσης επιβεβαιώνει επίσης την δημοσκοπική πτώση της ελπίδας για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, που πέφτει στο 7,5, πέφτει από το 7,5 του Ιουνίου στο 4,4 και στην 8η θέση από την 4η που είχε τον Ιούνιο. Με άνοδο 1,2 μονάδες, στη θέση αυτή είναι πλέον η Ελληνική Λύση και ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,1. Η πτώση του κόμματος Καριστιανού δίνει μικρή όθηση στην Πλεύση Ελευθερίας, που ανεβαίνει από το 5,6 στο 5,8, ενώ μια μισή μονάδα πάνω ανέβηκε, μετρήθηκε η Φωνή Λογικής, που φτάνει πλέον στο 5,3 στην εκτίμηση ψήφου. Η μέτρηση βγάζει 9-κομματική βουλή, με το Μέρα 25 να περνά με 3,5%, ενώ εκτός βουλής μένουν η Νίκη, ο ΣΥΡΙΖΑ που μετρήθηκε στο 1,5 και το κόμμα Κασελάκη με 1,2. Λοιπόν, σταθερά στο 5% παραμένει και η πολύ πιθανή δυνητική ψήφος στο υποδημιουργία κόμμα Σαμαρά, ενώ στο 8% καταγράφεται ότι είναι αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν. Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι αυξάνεται στο 68% το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι είναι απίθανο να ψηφίσουν ένα τέτοιο κόμμα. Μιλάμε πάντοτε για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, 3 λεπτά πριν τις 6, κάπου εδώ η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει, να σας ευχηθεί να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Προσέξτε λίγο τον καιρό. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς, να έχετε μια όμορφη μέρα. Ραντεβού την Δευτέρα στις 5 το πρωί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός μιλώντας τα ξημερώματα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ανέδειξε το ρόλο της χώρας μας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις. Υπογράμμισε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοεία και το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύουν παντού και αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα συμβάλλει στην προστασία της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Για τα ελληνοτουρκικά είπε ότι ο διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ειρήνη και την ευημερία. Επανέλαβε ότι η μόνη διαφορά μας είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, ενώ χαρακτήρισε εστία ένταση στο κάζους μπέλι που έχει διακηρύξει η Άγκυρα, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα προς την Ουκρανία, τάχθηκε υπέρ της σταθερότητας σε Λίβανο και Συρία χωρίς βία των Ισλαμιστών εξτρεμιστών σε βάρος των Ελληνοορθόδοξων χριστιανών, μίλησε για κοινά συμφέροντα με τη Λιβύη, ενώ ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα, επαναλαμβάνοντας την ελληνική θέση υπέρ της λύσης των δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης. Αναφορικά με την οικονομία είπε ότι η Ελλάδα μειώνει το χρέος ταχύτερα από κάθε άλλη χώρα του ΟΣΑ, υπογράμμισε την προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ τόνισε ότι η χώρα μας είναι παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Για την τεχνητή νοημοσύνη ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε τη ραγδαία αναπτυξή της με την ανάγκη ισχυρών κανόνων και ανθρώπινου ελέγχου. Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι περιφερειακές εξελίξεις και η Μέση Ανατολή συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Οι περιφερειακές εξελίξεις, η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και η προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο τέθηκαν επιτάπητο στη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και θα συναντηθεί με τον Μολδαβό ομολογό του. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύραννο τον Τούρκο Πρόεδρο, κάνοντας αναφορές στους Κούρδους, στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη μεταχείριση δημοσιογράφων. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Η εμφάνιση Νετανιάχου στην αίθουσα προκάλεσε μαζικές αποχωρήσεις διπλωματικών αντιπροσωπιών. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε χθες από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Κίνα και ΗΠΑ θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε τα ξημερώματα ο Κινέζος πρόεδρος στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο μετά τη συνάντηση κορυφής των δύο ηγετών στη Ουάσιγκτον. Στο δείπνο έδωσαν το παρόν κορυφαία ονόματα της αμερικανικής τεχνολογίας, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν για την επίσκεψη του Xi Jinping ζητήματα όπως το εμπόριο και η τεχνητή νοημοσύνη. Οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν αν θα τερματίσουν τον πόλεμο, δήλωσε στο Fox News ο Ιρανός πρόεδρος. Προειδοποίηση για όλο τον κόσμο οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τον περασμένο μήνα το Νεπάλ, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός της χώρας και παρότρινε τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει ώστε να αναλυφθεί το κόστος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Στο ιατρείο της Καρνεαδού, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας της προφυλακισμένης γιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας Κέι, την 56χρονη, αναφέροντας ότι στο δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Να καταργηθεί άμεσα η αστυνομία μετανάστευσης των ΗΠΑ, εισηγείται η Διεθνής Αμνηστία, καταγγέλλοντας γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σε Μαγνησία, Σποράδες, Σέβια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έντονες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro ruote. Οι κινητήρες diesel ζουν και εξελίσσονται. Γιατί επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Κίνα εναντίον Ευρώπης. Super hybrid ή plug-in hybrid. Θέμα τσέπης. Δοκιμάζουμε. Βγάζουμε 21 νέα μοντέλα. Για την πόλη, την οικογένεια, για ταξίδι και ένα κινέζικο που θα ζήλευε και ο James Bond. Το θαύμα του Μαρόκου και της Βραζιλίας. Μαζί η διαβήτης. Φθινόπωρο. Ήγκυκεν η ώρα για check-up. Αντιγρυπικό εμβόλιο. Όσα πρέπει να ξέρετε. 8 καθημερινές συνήθειες που σκοτώνουν. Νέο θαυματουργό φάρμακο για τα μάτια και η θρηλυκή επιστροφή του Jim Adams και της παρέας του. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Παρασκευούλα σήμερα.
1: Επιτέλους, ρε παιδιά.
0: Σεπτεμβρίου του 2026. Γιατί γρήγορα πέρασε αυτή η εβδομάδα.
1: Ναι, είναι σαν νεράκι.
0: Νεράκι, ναι.
1: Εμένα δεν μου φάνηκε.
0: Πολύ ωραία πέρασε αυτή η εβδομάδα. Πολύ όμορφα.
1: Από
0: πολύ
1: την
0: χαρά.
1: Τετάρτη πίστευα ότι είναι Πέμπτη.
0: Εντάξει, κάθε Τετάρτη γίνεται.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Όχι, δεν γίνεται κάθε Τετάρτη.
0: Νόρμα
1: αυτό.
0: Είναι, κανόνας είναι.
1: Όχι, δεν γίνεται. Υπάρχουν και Δευτέρες που νομίζω ότι είναι Πέμπτη.
0: Όχι, Δευτέρες ποτέ. Ποτέ Δευτέρες. Άχρηστο πράγμα η Δευτέρα. Άχρηστο τελείως.
1: Κακό.
0: Κακό.
1: Κακό. Σήμερα όμως είναι Παρασκευή και έχει 25 μήνες, όπως σας είπε ο Διονύσης.
0: Και γιορτάζει η Εφροσύνη.
1: Να ζήσει οι φροσούλες. Να ζήσουν.
0: Φρόσο βγαίνει από το Εφροσύνη.
1: Από πού βγαίνει, από το Μαριά.
0: Ξέρω εγώ πού βγαίνει.
1: Από το Εφροσύνη βγαίνει.
0: Χρόνια πολλά στις Φρόσος.
1: Στις ποια?
0: Φροσάδες. Στις Φρόσες. Πώς το λες τον πληθυντικό, για πες.
1: Ας το δει, Διονυσάκο.
0: Κάει εκεί.
1: Ας το δει, πει.
0: Έλα, πάμε, πάμε, πάμε.
1: Να ζήσουν τα κορίτσια.
0: Να ζήσουν τα κορίτσια.
1: Να τα χαιρόμαστε, να τα χαίρεστε. Λοιπόν, και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα, γιατί υπάρχουν, γιατί μας ακούγουν γενέθλια.
0: Πάντα.
1: Να ζήσουν.
0: Όλο και κάτι θα έχουν γεννηθεί σήμερα.
1: Λοιπόν, πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο, πιστεύεις, καλό?
0: Κάθε Σαββατοκύριακο είναι καλό.
1: Όχι, εσύ, από τον καιρό εννοώ. Θα βρέχει, θα έχει λιακάδα.
0: Νομίζω ότι θα βρέχει και αυτό θα είναι καλό. Άρα θα είναι καλό Σαββατοκύριακο.
1: Θα είναι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Θα είναι καλό Σαββατοκύριακο και θα βρέχει.
1: Πού το βλέπεις?
0: Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, σήμερα πάντως.
0: Δεν με ρωτάς για τέτοια πράγματα.
1: Σήμερα πάντως θα έχει συννεφιά και σήμερα, δυτικά, κεντρικά και βόρεια.
0: Ναι.
1: Θα έχει βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στα βορειοδυτικά. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία ως προς τις μέγιστες, αλλά στα νότια.
0: Το παρακάναμε με τη συννεφιά. Δηλαδή τα φωτάκια με την ηλιακή ενέργεια που έχω και μαζεύουν όλη την μέρα ήλιο για να ανάβουν το βράδυ. Δεν ανάβουν το βράδυ γιατί δεν έχουν ήλιο να μαζέψουν.
1: Και ο ηλιακός δεν είχε τόσο.
0: Ναι.
1: Με τον ηλιακό.
0: Δεν είναι μόνο ηλιακό. Ξέρετε, έχει λιγότερη ηλιοφάνεια, άρα ζεσταίνει λιγότερο. Είναι και το νερό που μπαίνει μέσα.
1: Ναι.
0: Όταν τραβάς,
1: ναι,
0: δεν μπαίνει καινούριο νερό,
1: ναι,
0: μέσα.
1: Βέβαια,
0: είναι
1: βέβαια
0: πιο κρύο από ό,τι ήταν, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα να κρυώνει πιο γρήγορα.
1: Παιδί μου, το καλοκαίρι άνοιγε το κρύο το νερό και βγαίνει καυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Αυτό. Το οποίο είναι ένα χάλι.
1: Ναι,
0: ένα χάλι.
1: Καθόλου ωραίο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, Δυτική Μακεδονία, πρόσεξε με, από 5 έως 23. Πρόσεξε, 5-23. Δηλαδή, πουλοβεράκι και μπουφάν το πρωί.
0: Ναι.
1: Κοντομάνικο το μεσημέρι.
0: Κοντομάνικο θέλει.
1: 23 τώρα.
0: Με 23 θέλει κοντομάνικο.
1: Δεν θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλει.
0: Δηλαδή στους 37 τι θέλει.
1: Άστο, δεν θέλει.
0: Α,
1: μαγιό.
0: Μάλιστα.
1: Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 3 ως 24.
0: Νότα. Αυτά δεν
1: αυτό όμως, αυτές οι απότομες αυτές δεν είναι ωραίες.
0: Okay.
1: Είναι μεγάλη διαφορά. Το
0: έτσι είναι η Τρίπολη.
1: Έτσι αρρωσταίνεις.
0: Έτσι είναι η Τρίπολη.
1: Στην Ήπειρο από 6 ως 25, στη Θεσσαλία από 7 ως 25, στα υπόλοιπα υπηρετικά 6 ως 25, από 8 ως 24 στην Κρήτη, στα Επτάνησα από 13 έως 24, αυτό είναι πιο κανονικό λίγο, από 8 ως 22 στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και στα υπόλοιπα νησιά μας από 12 έως 25. Στην Αττική θα είναι από 16 έως 24, στα βόρεια όμως θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη η θερμοκρασία, δεν θα βρέξει, και στη Θεσσαλονίκη 17 με 24.
0: Βιάστηκες να τα πείσω αυτά για τον καιρό, ας πούμε, σε έπιασε πιλάλα.
1: Αυτόν είχα μπροστά μου.
0: Πιλάλα εν ώψη Σαββατοκύριακου. Και δεν έχουμε πει ότι ο Νίκος ο Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Πες το.
0: Η Βασιλική Κολτσίδα εδώ πέρα στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέντη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης, το ξέρετε, δεν χρειάζεται να το πω.
1: Κύριε Παναγιώτη, διαλέγει τώρα εγώ για τόπο στην αρχή της εκπομπής, αλλά δεν πειράζει. Εσύ συνέχισε.
0: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα.
1: Τα πες όλα αυτά, πάμε.
0: Τα είχα πει, Νίκο.
1: Ναι.
0: Όχι,
1: ναι,
0: ορίστε.
1: Καλά, καλά.
0: Πες τα, ρε Νίκο.
1: Εντάξει, πες τα. Ναι, πάμε, πάμε.
0: Λοιπόν, είναι σήμερα.
1: Εντάξει, τι να κάνεις.
0: Καλημέρα στον φίλο. Φροσούλες μου λέει η Μέρη ότι πρέπει να τις λέμε. Ή η Φωτεινή. Η Φωτεινή λέει φροσούλες.
1: Λάθος, θα τις πει και έτσι.
0: Στο πληθυντικό.
1: Ναι.
0: Όχι, το φροσούλες μου βγαίνει εύκολα. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. 10 στην Ξάνθη. Στην Καλαμάτα έχει 17, επειδή ρωτούσες. Να έχετε ένα όμορφο καλό Σαββατοκύριακο. Όχι, δεν θα έχετε καμιά έκπληξη από εμάς αύριο.
1: Όχι.
0: Να αφήσετε τις εκπλήξεις σαββατιάτικα.
1: Όχι, όχι.
0: Φωτεινή, με αγάπη το λέω. Καλημέρα στη Φωτεινή, 11 στην Ξάνθη. Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο, ο οποίος προφανώς πηγαίνει στην Κατερίνη με 14 βαθμούς και έχει πάρει ζεστό κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Άμα είναι ζεστό και τραγανό, είναι ωραίο.
1: Ναι, και λίγο ξεροψημένο. Είναι, ναι, ναι.
0: Είναι ποίημα.
1: Ναι,
0: ναι, ποίημα.
1: Τι. Πάμε Αμερική.
0: Πάμε Αμερική.
1: Ναι.
0: Να πάμε, δούμε τι έγινε το βράδυ.
1: Πάμε στη Νέα Υόρκη.
0: Στην ανταποκριτριά μας.
1: Ναι, τώρα είναι 11 και κάτι, νομίζω, η ώρα εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. 11 και 18.
1: Η Γεωργία Γαρατζιώτη έχει παρακολουθήσει τα πάντα. Δηλαδή, τι εννοώ. Ρε παιδί μου, δεν είναι μόνο ότι είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκεί. Μίλησε, αλλά έχουν γίνει πράγματα και θαύματα.
0: Νυχτιάτικα μίλησε, ναι.
1: Και,
0: πάμε στη Γεωργία.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα.
2: Καλημέρα. Ό,τι να είναι. Καλημέρα σας. Ακόμα μία μέρα που όντως γίνανε πράγματα και θαύματα, όπως είπατε.
0: Είχε πολύ πράγμα. Είχε πολύ ψωμί που λένε, ας πούμε, να το λέμε έτσι.
2: Είχαμε την ομιλία του Νετανιάχου.
1: Μίλησε με μεγάλα ονόματα.
2: Αρκετά δυναμική, ναι. Και είχαμε φυσικά και την ομιλία και του Έλληνα Πρωθυπουργού, η οποία τα είχε όλα. Με τι θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Ό,τι θες εσύ, ξεκίνα όπως θες.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον Πρωθυπουργό, λοιπόν. Είχε μία ομιλία που πραγματικά τα περιείχε όλα. Θα έλεγα ότι είχε κυρίως το χαρακτήρα μιας συνολικής παρουσίασης του ρόλου που διεκδικεί η Ελλάδα στο σημερινό διεθνές περιβάλλον, στο ασταθές μάλλον διεθνές περιβάλλον.
0: Να βάλω εδώ πέρα, να βάλω μια παράμετρο μόνο. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι και μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Άρα είχε διαφορετικό ρόλο στην τοποθέτησή του. Δεν ήταν αρχηγός ενός κράτους, ήταν και αρχηγός ενός κράτους μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
2: Φυσικά, και τα παρακολουθούμε όλα εδώ και 2 χρόνια, και μάλιστα τον επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο, η Ελλάδα θα έχει τη δεύτερη προεδρία της αυτή τη θητεία και την τελευταία, διότι το Δεκέμβριο ολοκληρώνεται η θητεία. Ο Πρωθυπουργός εμφάνισε τη χώρα μας ως παράγοντα σταθερότητας, ως χώρα, ως γεφυροποιό χώρα, και είπε: εμείς είμαστε χώρα γεφυροποιός, δεν είμαστε ταραχοποιός. Έστελνε κάτι μηνύματα παράλληλα. Το,
0: ναι, ναι. Εύκολη η συνειρμή. Πανεύκολη.
2: Εύκολη είναι ακριβώς η συνειρμή. Στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Είχε ιδιαίτερη πολιτική σημασία το μήνυμά του προς την Τουρκία. Είπε ότι η Αθήνα δηλώνει ότι θέλει να διατηρήσει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, τους διάβλους του διαλόγου. Αλλά ταυτόχρονα επανέφερε ως σαφή προϋπόθεση το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Και είπε ότι απορρίπτει φυσικά τη λογική των απειλών πολέμου.
0: Έτσι, ναι.
2: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο Κυπριακό. Είπε ότι στηρίζουμε τις προσπάθειες για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων βασισμένες στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την επανένωση της Κύπρου. Mm-hmm. Έτσι.
0: Αυτό ήταν και μία έμεση απάντηση στα όσα έλεγε την προηγούμενη ο Ερντογάν περί ανάγκης αναγνώρισης του ψευδοκράτους. Γιατί αυτό κάλεσε τη διεθνή κοινότητα ο Ερντογάν να κάνει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
1: Είναι κάτι που δεν είναι αποδεικτό καθόλου.
0: Και επανέφερε ότι υπάρχει ένας ΟΗΕ, υπάρχουν ψηφίσματα του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός, και ότι αυτά πρέπει να γίνουν σεβαστά, τα οποία μιλούν για επανένωση του νησιού και για την άρση της.
1: Νομίζω ότι απευθυνόταν και στον ΟΗΕ. Είπε μία φράση στην οποία, πώς το λένε, με την οποία έδειχνε ότι εντάξει, ψηφίσματα.
2: Ναι, μπράβο, έχεις δίκιο, Κατερίνα. Είπε ότι είναι η ιδέα λήθος για την αξιοπιστία του ΟΗΕ. Έχεις δίκιο. Έτσι. Ήταν αυτή η φράση η χαρακτηριστική. Εντάξει, μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι χρειάζεται να ρυθμιστεί όλο αυτό. Έκλεισε λίγο το μάτι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες που ουσιαστικά γίνεται όλη αυτή η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και η αξιοποίηση όλων αυτών των εργαλείων. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει όλο αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο.
0: Ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση αυτορύθμισης, ότι πρέπει να υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα ορίσουν οι κοινωνίες και η τάξη, εν πάση περιπτώσει, η πολιτική αρχηγή.
1: Εδώ να σας επισημάνω κάτι. Το 2023, πάλι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Μητσοτάκης είχε κάνει αναφορά, εκτενή αναφορά, ο πρώτος ήταν.
0: Ήταν από τους ελάχιστους που είχαν μιλήσει.
1: Είχε κάνει εκτενή αναφορά στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και τον κοίταζαν σαν ούφο κάποιοι και λέγανε: τι λέμε τώρα, τεχνητή νοημοσύνη, να που βρισκόμαστε.
2: Ναι, να που βρισκόμαστε, και η εξέλιξη που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, να λένε δηλαδή οι ίδιοι ιδιοκτήτες των funds τεχνητής νοημοσύνης, να λένε: παιδιά, πρέπει να βάλετε ρυθμιστικό πλαίσιο.
0: Υπάρχει κίνδυνος, ναι, σωστό.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Εντάξει, αναφέρθηκε φυσικά στο Παλαιστινιακό, είπε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών. Αναφέρθηκε στους επικισμούς στη Δυτική Όχθη και είπε ότι είναι ανησυχητικά όλα όσα συμβαίνουν εκεί. Αναφέρθηκε στη Συρία, έκανε λόγο για συμπερίληψη. Θέλουμε μια Συρία, μια χώρα συμπεριληπτική. και είπε ότι η μειονότητα, η χριστιανική, η ελληνοορθόδοξη της Συρίας ακόμα απειλούνται και βρίσκονται σε κίνδυνο. Τι, νομίζω τα περισσότερα τα καλύψαμε.
0: Ναι, τα έβαλε όλα.
2: Ο Πρωθυπουργός, ναι.
0: Εμένα μου έκανε, εντάξει, το περισσότερο κόσμο, και αυτό αναδημοσιεύεται και αναπαράγεται και από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ναι, ήταν η εριστική, θα έλεγε κανείς, τοποθέτηση του κυρίου Νετανιάχου στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εμένα πάντως μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η ομιλία της Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, η οποία επί της ουσίας είπε ότι ο ΟΗΕ έχει κλείσει τον κύκλο του έτσι πως είναι, διότι ακόμα στον καταστατικό του χάρτη, για παράδειγμα, είπε, έχει θεωρεί εχθρικά κράτη τη Γερμανία και την Ιαπωνία, ενώ θεωρεί μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας τη Ρωσία και την Κίνα, που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν σφάξει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.
1: Έχει αδικό.
0: Θέλω να πω ότι μπαίνουν και τέτοια θέματα. Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση η τοποθέτηση αυτή.
2: Ήταν πολύ δυναμική, η αλήθεια είναι, η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, και ουσιαστικά αυτό που λέει δεν είναι λάθος. Mm-hmm. Μίλησε για έρθει η Ιαπωνίας

0: Το βάλε και ο Ζελένσκι δηλαδή. Το βάλαν και άλλες χώρες. Λίγες είναι αλήθεια.
1: Όταν ακούγεται όμως την Ιαπωνία, ναι, έχει μια άλλη βαρύτητα.
0: Έχει βέβαια, έχει άλλη βαρύτητα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Α, κάτι άλλο το οποίο ήταν έτσι αξιοσημείωτο για την, από τις ομιλίες και τα λοιπά που έχεις παρακολουθήσει αυτό το πράγμα. Πόσες έχεις παρακολουθήσει, δηλαδή πόσες ώρες έχεις παρακολουθήσει ομιλίες πρωθυπουργών και αρχηγών κρατών?
2: Εντάξει, το κάνω αυτό τρίτη χρονιά είναι η αλήθεια και πλέον μου είναι πιο εύκολο με την πρώτη χρονιά.
0: Έχει πάρει το κολλάει πλέον. Ναι.
2: Σε μια κατάσταση τρέλα.
1: Πάντως δεν είχε ευτράπελα όπως είχε άλλες χρονιές. Εκείνο τον κύριο πέρυσι, πρόπερσι, πότε που είχε πάρει την Κανάτα να πιει νερό.
0: Από την Μοζανδίκη που ήταν από την Αγκόλα, δεν θυμάμαι.
1: Δεν είχε. Είχε μόνο αυτό τον κύριο που είπα από εκείνο το κράτος που δεν το ξέραμε.
0: Είχε μόνο την αποχώρηση στον Νετανιάχου. Εντάξει, το οποίο ήταν αναμενόμενο γιατί δεν γίνεται πρώτη χρονιά.
2: Αποχωρήσεις. Εγώ αυτό παρατήρησα. Αποχώρησε όταν μιλούσε το Ιράν.
1: Ναι,
2: αποχώρησε όταν μιλούσε ο Τραμπ. Αποχώρησε στο Νετανιάχου. Αποχώρησε όταν μίλαγε ο Κύπριος πρόεδρος που έφυγε ο Τούρκος διπλωμάτης. Ένας παρακολουθούσε τότε. Ήταν φέτος των αποχωρήσεων.
0: Ήταν των αποχωρήσεων. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή
2: συνέχεια.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Μέρη.
1: Η ανταποκρίτριά μας, να πούμε, στη Νέα Υόρκη, Γεωργία Γαρατζιώτη.
0: Ναι, συγγνώμη, παράληψής μου. Στο Ανόβερο, στη Γερμανία, έχει 7 βαθμούς. Επιτέλους ήρθε η εποχή για μπουφανίνη, κουβαρτίνη και ζεστό καφεδάκι.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Και σου λέει Κατερινάκη, σαν πεταλουδίτσα μας καλημερίζει στις Παρασκευές.
1: Ναι, χαίρομαι πολύ, αλήθεια είναι. Και εγώ το γύρισα τώρα στο ζεστό καφέ. Δηλαδή, έπινα κρύο, αλλά τώρα. Αυτό είναι πάντα η αλλαγή μου. Όταν αλλάζει η εποχή, πάω στο ζεστό πολύ.
0: Ο κύριος Παύλος, άλλος κύριος Παύλος, λέει, καλημέρα. Παρόλο το αναφέρονται όλες οι κινήσεις και πράξεις του Πρωθυπουργού στην Αμερική, δεν έγινε κάποια αναφορά στο θερμό εναγκαλισμό του με τον Νετανιάχου, καθώς και ότι η Ελλάδα παρέμεινε στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας Νετανιάχου, όπως και η πλειοψηφία των αποστολών. Κάποιο σχόλιο.
1: Γιατί να αποχωρήσει,
0: έχουμε στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει. Έχουμε στρατηγική σχέση. Από το βήμα του ΟΗΕ, τη Γενική Συνέλευση, είπε ότι είναι ανησυχητικά και αυτά που γίνονται στη Δυτική Όχθη και είμαστε υπέρ των δύο κρατών. Έτερων εκάτερων.
1: Αυτό πάντα το λέμε, είναι θέση μας.
0: Η στρατηγική και ως ευρωπαϊκή χώρα. Ναι, αυτό το λέει όλη η Ευρώπη. Ναι. Αλλά ως στρατηγική συμμαχία, η οποία δεν φτιάχτηκε τώρα επί Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει ξεκινήσει από τον Γιώργο Παπανδρέου. Συνεχίστηκε από τον κύριο Τσίπρα και συνεχίζεται και τώρα με τον. Ενδυναμώθηκε το τελευταίο διάστημα με αποτέλεσμα να έχουμε και τα εξοπλιστικά αυτά που πιθανότατα έχετε ακούσει κτλ. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο μας, τον άλλον κύριο Παύλο. Σαν σήμερα έφυγε ο Τζον Μπόναμ. Θα τα πούμε μετά, κύριε Παύλο.
1: Γιατί κάναμε ανατροπή σήμερα, γιατί πρέπει να μιλήσουμε με Αμερική.
0: Και έχουμε πάει 6:28, οπότε πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Μπράβο σου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέδειξε τον ρόλο της χώρας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις. Για τα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ο διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ειρήνη και την ευημερία. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Είπε ότι η Ελλάδα μειώνει το χρέος ταχύτερα από κάθε χώρα του ΩΣΑ και είναι παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Δρυμή επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε τύραννο τον Τούρκο Πρόεδρο. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στη σχέση μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε τα ξημερώματα ο Κινέζος Πρόεδρος μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Στο ιατρείο της Καρνεάδου, που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου. Να καταργηθεί άμεσα η αστυνομία μετανάστευση των Ηνωμένων Πολιτειών, εισηγείται η Διεθνής Αμνηστία, καταγγέλλοντας γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ο καιρός βροχερός σήμερα, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Και δεν έχουμε πει ότι σήμερα είναι η βραδιά του ερευνητή. Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία, Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων, Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών και Εθνική ημέρα κόμιξ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τίποτα, δεν τρώμε τίποτα σήμερα.
1: Τίποτα δεν τρώμε σήμερα.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, αυτό η πείνα στην πείνα. Όχι, θα τη βάλω εγώ. Παρασκευή είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Θα τη βάλουμε Πανελλήνια ημέρα μπέργκερ. Όπως θέλετε.
1: Μπέργκερ.
0: Μπέργκερ, ναι.
1: Ωραία. Και εγώ θα συμπληρώσω μετά τον μπέργκερ μπαμπά ο ρουμ. Έφαγα χθες ένα μπαμπά.
0: Πω από το βαριέμαι το μπαμπά.
1: Υπέροχος, υπέροχος. Ακόμα έχω τη γεύση του. Μετά από τόσες ώρες.
0: Πολύ
1: υπέροχος. Υπέροχος σου λέω.
0: Είναι του Αγίου Φίνμπαρ του Ιρλανδού Πολιούχου του Κόρκ.
1: Να ζήσει.
0: Και του Αγίου Κάντοκ του Ουαλού Πολιούχου του Γκλαμόργαν. Αυτό μου σαν ουίσκιμα ακούγεται.
1: Γιατί τον Τσόλφρεθ, γιατί δεν τον έχεις να θέξω.
0: Κάτω, ήθελα να πω κάτι για τον Γκλαμόργαν. Το Γκλαμόργαν είναι σαν ουίσκι.
1: Ναι.
0: Ε, δεν είναι.
1: Όντως.
0: Και το Αγίου Τσόλφριθ. Αγίου Τσόλφριθ. Δηλαδή, θα μου πεις, γιορτάζει και ο Παφνούτιος στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τον έχουμε στην άκρη. Γιατί είναι. Γιατί και η Εφροσύνη όσια είναι.
1: Γιατί ευχηθήκαμε στον Παφνούτιο σήμερα.
0: Όχι. Χρόνια πολλά, Παφνούτιο. Παφνούτιο.
1: Παφνούτιο. Ναι. Του είπαμε χρόνια πολλά σήμερα. Δεν το είπαμε.
0: Παφνούτιε!
1: Κάποιος ανάμεσά μας που να ακούει.
0: Έτσι και υπάρχει
1: άνθρωπος. Να λέγεται Παφνούτιο.
0: Όταν έχει βγάλει μανούλα του και μπαμπάκα στο Παφνούτιο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να αποζημιώνεται από το κράτος. Δηλαδή εντάξει, πραγματικά. Γιατί αυτό το παιδί καταρχήν θα περάσει δύσκολα στο σχολείο.
1: Ναι. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Όχι, όχι. Το εγώ το ξέρω.
1: Αυτό είναι.
0: Άσε που δεν το ξέρεις τώρα.
1: Βάζεις discrimination. Όχι, λένε, περίμενε.
0: Πήγαινε να παίξει με τα παιδάκια.
1: Διακρίσεις.
0: Πήγαινε Παφνούτιε να παίξει με τα παιδάκια. Περίμενε. Περίμενε. Και πάει ο Παφνούτιος. Και λέει, γεια σου, πώς σε λένε, Γιωργάκη, εσένα Παφνούτιε. Πώς! Παφνούτιε! Παντούφλι!
1: Μην κοροϊδεύσουμε με το όνομα των ανθρώπων.
0: Όχι, εγώ σου λέω πώς θα αντιδράσω. Δεν κοροϊδεύω εγώ. Σου περιγράφω την πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Σαν σήμερα το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital ή Guy Hospital του Λονδίνου. Guy, μωρέ. Guy είναι στα γαλλικά.
0: Είναι γαλλοτροφίστη.
1: Το Guy LaRose με τον ίδιο τρόπο γράφεται.
0: Guy, μάνα μου, Guy.
1: Guy LaRose
0: το λες.
1: Guy LaRose το λες.
0: Αφού είναι στο Λονδίνο.
1: Αυτό, δεν είχα δει το Λονδίνο ακόμα. Διάβασα πρώτα τον Guy. Ναι. Μέχρι τούδε γίνονταν μόνο μεταγγείλεις αίματος ζώων, να ξέρετε. Μέχρι το 1818 δηλαδή το τούδε.
0: Μόνο,
1: ναι.
0: Μόνο ζώα.
1: Μόνο.
0: 1833 υπάρχει διάταγμα της Αντιβασιλείας, ακούστε με τι ασχολιότανε. Αποφασίζει τη διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. Ήταν πολύ μοναχοί, γι' αυτό φαντάζομαι.
1: Συγχωνεύσεις, όπως γίνονται και τώρα σήμερα, στρατοπέδων, σχολών, σχολείων κτλ. Γίνονται.
0: Και η μοναχία,
1: ξέρω εγώ. 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών.
0: Αχ, πολύ όμορφα.
1: 1915.
0: Πολύ γλυκιά, πολύ γλυκιά επέτειος. 1920 ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει.
1: 26, παιδί μου.
0: Τι είπα?
1: 20 είπες.
0: 26, εντάξει. Ναι. Ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει το προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την αποφασή του να καθιερώσει το 8ωρο. Μπράβο στο Χένρι Φόρντ και την περιθύμερη εβδομαδιαία απασχόληση.
1: Το 1976 το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο.
0: Και τα μπεμπάκια ήταν.
1: Θυμάμαι, γιατί εμείς τι ήμασταν όταν ακούγαμε.
0: Το 76.
1: Την πρώτη φορά που άκουσα U2 ήταν U2 και Simple Minds. Ήταν ένα μαγαζί στην Πάρο, στην Παρικιά κιόλας, το οποίο έπαιζε μόνο U2 και Simple Minds. Άιντε να βάζε και κανένα Smith έτσι ενδιάμεσα, ας πούμε, για να σπάει η μονοτονία. Αλλά έπαιζε μόνο αυτά. Και άκουγα συνέχεια.
0: Ακού.

0: Ωραία. Στην επέτειο λοιπόν, στην επέτειό τους, οι U2 ανακοίνωσαν καινούριο άλμπουμ, Carnaval Duluth.
1: Ναι.
0: Και ο Μπόνο υποσχέθηκε στους φαν του συγκροτήματος δυνατές κιθάρες, βαθιά μπάσα και εκστατικούς ρυθμούς.
1: Τι λέει ρε παιδί μου.
0: Τι είπε, 16ο άλμπουμ.
1: Αυτό το Σαββατοκυριακό βγαίνει και καινούριος δίσκος με 4 καινούργια τραγούδια μόνο, αλλά τα υπόλοιπα είναι παλιότερα. Βγάζει Taylor Swift.
0: Ναι, ναι,
1: και αυτό
0: ναι.
1: Είναι έκπληξη. Ναι. Λέει στο κοινό της, βγάζει καινούριο δίσκο με 4 τραγούδια. Το 1897 γεννιόταν ο William Faulkner, Αμερικανός συγγραφέας. Βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1949. Το 1949, ναι. Επίσης το 1949 γεννιόταν ο Πέδρο Αλμοδοβάρ και το 1952 ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο Αμερικανός ηθοποιός.
0: Ο Σούπερμαν. Ο Σούπερμαν.
1: Δεν είναι. Έχουν
0: αυτός
1: βγει κι άλλοι Σούπερμαν.
0: Αυτός είναι ο Σούπερμαν. Εντάξει τώρα, επίτρεψέ μου, σε παρακαλώ.
1: Ναι, όχι, έχουν βγει κι άλλοι.
0: Όχι, ο Σούπερμαν είναι.
1: Εμένα μου άρεσε ο άλλος που ήταν στην τηλεοπτική σειρά. Τέλος πάντων.
0: Είχε άσχημο τέλος ο Κρίστοφερ Ρίβ, δυστυχώς. Ναι. Γιατί είχε πάθει ένα ατύχημα με το άλογο και ήταν καθυλωμένο σε ένα πυρικό αμαξίδιο. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει μόνος του και έφυγε από τη ζωή το 2004. Σαν σήμερα χάσαμε το 1849 τον Νικήτα τον Σταματελόπουλο, τον Νικηταρά τον Τουρκοφάγο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τα λέω αυτά.
1: Πρέπει. Γιατί δεν πρέπει να τα λες. Έχει περάσει την ιστορία. Τι θα αλλάξουμε την ιστορία τώρα. Λέω, δεν το λέμε Τουρκοφάγο αφού Τουρκοφάγο.
0: Αφού ήταν Τουρκοφάγο.
1: Αφού αυτό το προσωνυμίο.
0: Δεν βγάλει καμιά ανακοίνωση του τουρκικού προϊόντο.
1: Α, δεν πάνε να βγάλει.
0: Ναι, πάνε να βγάλουν. Ναι. Το 1970 ο Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, Γερμανός, είχε γράψει το Δε νεότερο από το Δυτικό Μέτωπο. Πάντα μου έκανε εντύπωση πώ του άντρε του λέγανε Μαρία αυτού όλου. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Συγγνώμη, σου φαίνεται κανονικό.
1: Μου φαίνεται πάρα πολύ κανονικό για τους Ισπανούς. Για Γερμανό να τον λένε Μαρία δεν είναι
0: κανονικό. Ούτε για Ισπανούς μου
1: μιλάει. Για τους Ισπανούς μου είναι.
0: Γιατί πρόσεξε τώρα, φωνάζει.
1: Μου έρχεται φυσιολογικό.
0: Χωσέ.
1: Σάντα Μαρία Ντελα Τάδε.
0: Αυτό είναι επίθετο όμως.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι, μπορεί να είναι γι' όνομα.
0: Χωσέ. Σάντα Μαρία Μπούρου Μπούρου Μπούρου. Επίθετο σου λέω. Εδώ αυτό έχει το μεσαίο το όνομα. Και του φωνάζει. Έριχ. Δεν γυρνάει. Μαρία και γυρνάει. Κάτσε. Λοιπόν, 2003 πεθαίνει ο Φράνκο Μοντιγιάνι, ο διαπρεπής Ιταλός οικονομολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ το 1985 και πάει λέγοντας.
1: Και όπως μας θυμίζει ο κύριος Παύλος μας, σαν σήμερα έφυγε ο Τζόνο Μπόναμ, ο μεγαλύτερος ίσως ντράμερ. Σίγουρα πάντως ο πιο επιδραστικός. Και βέβαια το Moby Dick μεγαλειώδες και πια κλασικό και αθάνατο. Ίσως ως λάτρης του Μπόναμ και των Ζέπελιν δεν είμαι και τόσο αντικειμενικός.
0: Εντάξει, λέτε. Όχι.
1: Αν όμως έχεις ακούσει το Κασμίρ, μαγιάβεσαι για όλη τη ζωή.
0: Κύριε Παύλο, τώρα ναι. Η Ζέπελιν. Εντάξει, η Ζέπελιν είναι η Ζέπελιν.
1: Εγώ στα μικρά τα μου
0: θρησκεία.
1: Θεωρούσα τα καλύτερα συγκροτήματα ροκ, τους Rolling Stones και τους Doors. Αυτούς θεωρούσα τα καλύτερα. Άρχισα να καταλάβω την επιδραστικότητα των Ζέπελιν. Αν δεν υπήρχαν οι Ζέπελιν, δεν θα υπήρχαν πολλά μουσικά ρεύματα τη μετέπειτα εποχή, εν πάση περιπτώσει. Οι άνθρωποι ήταν μορφές και ο καθένας από μόνος του ήταν καλλιτεχνάρες.
0: Κύριε Παύλο Κασμίρ.

0: Λοιπόν, έχω ακούσει το Κασμίρ, το έχω ακούσει από, σε μια εκτέλεση που είναι ο Page, ο Plant και μια μπάντα μουσικών Αιγύπτιων. Είναι μυσταγωγία.
1: Μυσταγωγία.
0: Άλλο πράγμα.
1: Αλλά, ναι. Θέλω να πω το εξής. Θυμάμαι όταν ήμασταν πιτσιρίκια. Ναι. Που ας πούμε βάζαμε να ακούσουμε Ζέπελιν, ερχότανε στο pick-up έτσι, ή στο καστόφωνο. Ερχότανε κάποιος φίλος ή φίλη στο σπίτι. Και έβαζες, ας πούμε, είχες κολλήσει με ένα τραγούδι. Το έβαζες και τον κοίταζες περιμένοντας να εκστασιαστεί όπως εσύ.
0: Αλλά δεν
1: μίλαγες. Και καλά, γιατί είσαι πολύ ψαχμένος.
0: Ναι.
1: Δεν μίλαγες και περίμενες να δεις την αντίδρασή του. Και μπορεί να μην αντιδρούσε καθόλου άλλος. Και του λέγες, καλά δεν είναι κομματάρα αυτό, στο τέλος ας πούμε. Και σου λέγες, εντάξει, μα, καλό είναι.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Ειρήνη, που μας έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, Παφνούτιος. Καλημέρα σας.
1: Ναι. Ναι, εντάξει παιδιά.
0: Ο Αλέξανδρος μου λέει, όσον αφορά τα φωτάκια στον κήπο, κάποιος πολιτικός αρχηγός θα σου έλεγε, τα έλεγα εγώ ότι δεν έπρεπε να φύγεις από το Λιγνίτι. Έχετε χιούμορ, σας πιάνει η Παρασκευή και εσάς. Καλημέρα στον κύριο Θανάση, είναι ένα μακροσκελές μήνυμα, θα το διαβάσουμε αργότερα, δεν προλαβαίνουμε τώρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, από την Νεάπολη Λακωνίας, 18 βαθμοί. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που θέλει κουλούρι και φέτα νες του. Η φέτα νες του είναι καλή. Δεν ξέρω.
1: Εμένα ρωτάς. Ειδικά εμένα.
0: Εγώ έχω μάθει της Ελασσόνας, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ της Αμοθράκης. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Κώστα, καλό Σαββατοκύριακο. Στον Παπαγιώργη, το φίλο μας βεβαίως, που στέλνει στην Πετρούπολη ευχές.
1: Ευχές.
0: Στα παιδιά του, στον Νικόλα και στην Τζορτζίνα. Καταλαβες. Μας ακούν κι αυτοί. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Σήμερα ποιοι ορκίζονται. Κάποιοι ορκίζονται, λέει σήμερα.
1: Ποιοι ορκίζονται.
0: Ορκίζονται νεοσύλλεκτοι στη Θήβα. Ωραία.
1: Καλοί πολίτες.
0: Και στον κύριο. Τώρα σήμερα ορκίζονται.
1: Δεν πειράζει.
0: Έχουν καιρό μπροστά του.
1: Σιγά τον καιρό.
0: Καλημέρα και στον κύριο Σολομόντα που είναι στη διαδρομή ξανά της Αλεξανδρούπολης με 11 βαθμούς. Κυρία Ντίνα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
1: Λέω σου πω, τελικά δεν θα φύγει η κυρία Καριστιανού από τη χώρα.
0: Γιατί να φύγει, γιατί θα φύγει.
1: Όχι, είχε πει.
0: Ναι.
1: Είπε χτες σε μια συνέντευξη τηλεοπτική ότι αν, αν δεν πει σε βουλή, στις εκλογές, θα φύγει από τη χώρα.
0: Πού θα πάει, είπε.
1: Όχι.
0: Να κάνουμε το κάνει μας.
1: Όχι.
0: Αν θέλει.
1: Όχι, είπε ότι θα φύγει από τη χώρα.
0: Να φύγει, ναι.
1: Και όχι, όχι. Θα φύγει.
0: Να φύγει.
1: Ναι, άμα θέλει.
0: Όχι, άμα θέλει. Άμα δεν φέρει το αποτέλεσμα που θέλει και αποφασίσει να φύγει.
1: Όχι, τελικά.
0: Θα την εμποδίσουμε με το ζόρι.
1: Τελικά δεν θα φύγει.
0: Γιατί δεν θα φύγει.
1: Δεν θα φύγει.
0: Ποιο το λέει ότι δεν θα φύγει.
1: Η κυρία Γρατσία.
0: Τι είναι η κυρία Γρατσία, ερμηνεύει τι λέει η κυρία Καριστιανού.
1: Είναι συνεργάτε είναι.
0: Και γιατί ρωτήσατε την κυρία Γρατσία, αφού βγήκε η άλλη και το είπε μόνη της. Γιατί ήθελα να ρωτήσω και την κυρία Γρατσία.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι δεν τη ρώτησαν.
0: Ποια
1: δεν. Την κυρία Γρατσία.
0: Το είπε μόνη της.
1: Βγήκε
0: και είπε εντάξει, έλεγε και μια κουβέντα παραπάνω.
1: Με χαριτολογώντας το είπε.
0: Να το πάρει. Αυτό τώρα που έχουν πάθει όλοι, που με κάποιον τρόπο. Δεν ξέρω, μας απειλούν. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Αν δεν με βγάλετε, φεύγω. Που μέχρι πριν από λίγο καιρό έλεγε ότι θα είναι πρωθυπουργός. Αλλά κάποιοι μεγαλοσχήμονες και πρόεδροι της Δημοκρατίας τη βλέπανε. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σατυρική.
1: Όχι μεγαλοσχήμονες, συγγνώμη, γιατί μεγαλοσχήμονες. Ένα ηθοποιό το είπε.
0: Όχι, το έλεγε και κάποιο πολιτικό, αλλά δεν θυμάμαι ποιο.
1: Ηθοποιό που είχε εκπομπήσει την τηλεόραση.
0: Εκτός από τον ηθοποιό, το είχε πει. Γι' αυτό είπα, σατυρικό. Αλλά μπορεί να το έλεγε στο πλαίσιο τη άτυρα. Αλλά. Πώ το λένε, και ένα πολιτικό είχε πει ότι. Νομίζω η κυρία Κρήτα. Νομίζω η κυρία Κρήτα είχε πει ότι θα πρέπει να είναι πρόεδρο τη Δημοκρατία.
1: Αν δεν είσαι σίγουρο, πρόσεχε.
0: Νομίζω. Το λέω με πάσα επιφύλαξη.
1: Α, μπράβο.
0: Ο άλλο ή εγώ ή κανένα.
1: Α, ναι.
0: Τι είναι τούτα τώρα, καινούρια.
1: Έχουν αρχίσει και γίνονται μίμες εντωμεταξύ, έτσι το ξέρω.
0: Καλά, ναι, τα μίμ τα ξέρω, ναι. Ή εγώ ή κανείς.
1: Και βάλανε ένα κανείς δίπλα.
0: Βέβαια για τα μίμ. Αλλά τι είναι αυτό τώρα, καινούρια μόδα είναι αυτό.
1: Ναι, είναι λίγο εκβιαστικό.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί.
1: Δεν ξέρω, εγώ αισθάνομαι
0: λίγο
1: πίεση.
0: Και λίγο αμετροέπεια.
1: Λίγο πίεση.
0: Αυτό, λίγο υποπίεση.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι, εγώ αισθάνομαι πίεση. Άμα μου λέει ο άλλο θα φύγω. Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Μη μου ρίξει εμένα το βάρο.
0: Ναι.
1: Που είμαι ψηφοφόρος.
0: Τα έχουν πει αυτά τα τραγούδια. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να μείνεις, κάτσε.
1: Ναι.
0: Διάφορα τέτοια.
1: Κατάλαβες.
0: Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, το είπε χαριτολογώντας, είπε η κυρία Γρατσία για την.
0: Μπορεί. Καλημέρα στην φίλη μας, την Τζέννη, που λέει ότι ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε είναι εξαιρετικός γερμανός λογοτέχνης. Το είπαμε. Για το όνομά του η Κατερίνα έχει κάποιες ενστάσεις.
1: Για το Μαρία, παιδιά.
0: Ναι, αυτό. Ο δε κύριος Κώστας λέει όταν παίζουν οι YouTube,
1: ναι,
0: γεμίζει ο χώρος μουσική και
1: ναι, ρε, αλήθεια παιδιά, είναι φοβερό, αυτό. Φοβερό, αυτό. Φοβερό, ναι. Φοβερό.
0: Καλημέρα φοβερό. Και στο φίλο μας τον Δημήτρη από την Οριστιάδα. 8 βαθμούς και κρύο πλέον, αρχίζει να είναι ελαφρώς τσουχτερό. Γι' αυτό έλεγε πριν η φίλη μας από την Ξάνθη, η Φωτεινή, ότι θέλει και μπουφανίνη και αρχίζουν και τα άλλα και παπλωματίνη και τέτοια. Είναι νωρίς για παπλωματίνη. Ναι. Πότε βγάζουμε παπλωματίνη, πες.
1: Έρχεται. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Καλά, άμα πάμε έτσι.
0: Πότε περάσαμε κατευθείαν το Σεντονίνι στο παπλωματίνι.
1: Έχει πικεδίνη. Ενδιάμεσα. Έχω πικεδίνη. Βάλει πικεδίνη.
0: Έβαλε πικεδίνη.
1: Φυσικά και έβαλα πικεδίνη. Δεν τα έβαζα παιδιά, δεν και είναι. Για...
0: Ρίξε ένα τηλέφωνο, ρε παιδί μου. Παιδί ήρθε μου, η ώρα του πικεδίνη.
1: Προχτές, παιδί μου. Το έχω βάλει από όταν έπεσε η θερμοκρασία.
0: Εγώ έχω μείνει στο Σεντονίνι.
1: Όχι, Διονύση.
0: Βασικά δεν έχω Σεντόνι. Έχω το την παπλωματοθήκη που είναι διπλό σεντόνι.
1: Αυτό είναι, αυτό, ναι, είναι μεγάλη εφεύρεση αυτό.
0: Μεγάλη ναι, εφεύρεση. Ναι. Μόνο του είναι πάρα πολύ ωραίο
1: πάρα
0: για τέτοια εποχή.
1: Ναι, προς το παρόν. Πάντως ναι, είναι για πικέ, δηλαδή ναι, και άλλοι άνθρωποι που ξέρω που δεν κρυώνουν εύκολα.
0: Ναι.
1: Αντέχουν δηλαδή, έχουν βάλει πικεδίνη. Άρα είμαστε, περίμενε, είμαστε 25 Σεπτεμβρίου. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι πριν βγει το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι.
1: Πριν ανακοινωθεί η τιμή του, εννοώ.
0: Ναι.
1: Είναι η τιμή του. Πριν ανακοινωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, θα βάλουμε και το παπλωματίνι. Όχι παπλωμά.
0: Μάλιστα. Ναι. Πότε, Οκτώβριο δεν ανακοινώνεται ναι, αυτό. Οκτώβριο.
2: Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας. Τι γίνεται, παιδιά.
1: Πολύ καλά, εσείς.
2: Ετοιμάζεστε για το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι. Ναι, θα το κάψουμε.
2: Ωραίες ιδέες. Θα πάτε μια μεγάλη εκδρομή να κάψετε τον ντεπόζιτο. Ό,τι έχετε.
0: Βασικά θα πιούμε. Για να είμαστε ζεστοί. Αυτό. Καλό.
1: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό ως δικαιολογία.
0: Ρούμι. Ρούμι το.
1: Και άμα τρώσεις.
0: Θερμαντικό, ωραίο.
1: Να φάμε κιόλας.
0: Και το φάει κάνει η καύση.
3: Ναι. Αν θες να σταθείς πραγματικά, πρέπει να πας εκεί στο τσίπουρο, το πρώτο τσίπουρο που βγάζουν.
0: Έχω
1: πάει, άστο.
0: Έχω πάει, έχω πει.
2: Το πρώτο.
1: Ναι, ναι.
2: Το πρώτο. Δεν έχω δοκιμάσει.
3: Το πρώτο βγαίνει κατευθείαν το καζάνι.
2: Πώς να είναι αυτό, ενόπνευμα θα είναι αυτό.
0: Το πρώτο, επειδή έχει
3: τύχει. Πολύ ενόπνευμα αυτό, ενόπνευμα.
0: Νοέμβριο στο χωριό μου. Διπλή απόσταξη το τσίπουρο, έτσι, το δικό μας τουλάχιστον,
3: ναι,
0: με γλυκάνισο για να τα διευκρινίζω όλα.
1: Εντάξει, λοιπόν,
0: το πρώτο είναι, που βγαίνει έχει 90 γράδα, 90 βαθμούς. Δηλαδή ναι, είναι όντως καθαρό είναι πνεύμα. Το πίνεις όμως, τέτοια εφορία δεν έχω ξανανιώσει σχεδόν ποτέ. Δεν έχω νιώσει, αλλά λέμε, ήταν υπέροχη
1: ήταν
0: αίσθηση.
1: Ήταν μια πολύ έντονη υπέροχη στιγμή εφορίας.
3: Θα πεθάνω.
0: Θυμάμαι εφορία ακόμα αυτό το Νοέμβριο, δηλαδή δεν θυμάμαι πολλούς Νοέμβριους από τη ζωή μου. Το Νοέμβριο που δοκίμασα το πρώτο τσίπουρο, όπως το λένε, ναι, μου έχει μείνει.
2: Κάνεις και τριβή μετά με αυτό
1: το πρωτόρακο.
3: Να πάει από εδώ να κατέβει μέχρι
1: κάτω.
0: Πρώτο τσίπουρο, τι είπα.
3: Νόμιζα ότι πέρασαν 3 ώρες από το να κατέβει από εδώ μέχρι κάτω. Δηλαδή πήγαινε τόσο αργά.
2: Όσο νερό και να πιει,
0: υπέροχο.
3: Και το σωθικά αυτό το πράγμα, μην τον ακούς. Τα καίει κανονικά. Νομίζω ότι μέσα σου τα καίει. Τα βγάζει.
2: Καλά, μια γουλιά να δοκιμάσει.
0: Οι φίλοι μου μας ακούνε από το Λιβάδι, ξέρουν τώρα. Και κάνουν και τις
1: συγκρίσεις. Έχει σημασία και πού το πίνει.
0: Γι' αυτό δεν φέρω τον Παπαχλιμίτσο στο Λιβάδι, καταλάβατε.
1: Ναι,
2: ναι, πού το πίνει, με ποιον είσαι όταν την παρέα που είσαι, όλα.
3: Επειδή όλοι τον παίζουν έξυπνε, θα πάμε στο Λιβάδι. Θα πάμε εγώ λέω και 4. Αν πιει η Κατερίνα και η Στέλλα, το δημόσχομαι, θα δεσμεύομαι δημόσια. Θα πιω κι εγώ.
1: Να σου πω κάτι
3: τέτοιο.
1: Πολεμώ 30 χρόνια να με πάει στο Λιβάδι. Το πιστεύεις, το πάμε.
0: Θέλετε να σας πάω όταν θα βράζουν τα τσίπουρα. Θέλετε να πάμε να κάνουμε κομβί από εκεί.
2: Συγγνώμη, ποιο Λιβάδι, πού είναι το Λιβάδι.
1: Λιβάδι Ολύμπου.
0: Πώς φαίνεται η καινούργια, κατάλαβες.
1: Ναι, κορίτσι.
0: Λιβάδι Ολύμπου, χωριό 1200 υψόμετρο.
2: Α, ωραία θα είναι.
0: Σύνορα Λαρίσης, Πιερίας, Κοζάνης.
1: Έχει και ωραίες πίτες εκεί.
0: Έχει τα πάντα όλα ωραία.
1: Έχω δει, έχουν συνεταιρισμό εκεί οι κυρίες. Είναι
0: γυναικών,
1: πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίος.
3: Να σου πω, συγγνώμη, εγώ μαθαίνω το ρεπορτάζ.
0: Κεφαλοφόροι.
3: Να πάρουμε τα πράγματα στο τραπέζι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, την επόμενη Παρασκευή.
1: Ναι.
3: Θα πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Λιτόχωρο για να γίνει μια εκδήλωση εκεί με τον Πρωθυπουργό για την ανάδειξη του Ολύμπου σε μνημείο Παγκόσμιας
1: 2 Οκτωβρίου.
3: Ναι.
1: Γιατί δεν πάμε να κάνουμε από εκεί εκπομπή.
3: Πόσο, από το Λιτόχωρο πόσο είναι το.
0: Τίποτα. Πολύ εύκολα πας, αλλά πολύ γρήγορα. Αλλά,
3: πόση ώρα.
0: Το Νοέμβριο. Δεν ξέρουμε τους καινούργιους δρόμους, έχω να πάω χρόνια. Αλλά. Πώς το λένε. Άλλο θέλω να σου πω.
3: Έχει γίνει καινούργια εθνική.
2: Το απόσπασμα είναι το Νοέμβριο.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι τις έχω περάσει αυτές τις εθνικές.
1: Καλά, σκιούμε και παλιό τσίπουρο, ρε παιδιά. Δεν πειράζει.
0: Το Νοέμβριο τα βράζουμε τα τσίπουρα. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Τώρα έχουμε αφορμή όμως να πούμε ότι πάμε και καλά δημοσιογραφικά για να καλύψουμε την επίσκεψη του
1: ώρα.
2: Ο πολιτικός συντάκτης ξέρει, ρε παιδί μου.
1: Τόση ώρα.
2: Τη βάζεις μπροστά.
0: Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Πάντως είναι σημαντικό αυτό που θα γίνει τώρα που λες.
0: Ποιο.
3: Το μνημείο παγκόσμια
4: πολιτική. Το τσίπουρο, ρε παιδιά, ποιο!
3: Εγώ στο τσίπουρο είχα
2: πει. Δεν είναι τόσο σημαντικό, ρε Κατερίνα.
1: Γιατί είναι
3: όχι, με τον Ολυμπονέ, τον Ολυμπονέ. Μεγάλη ιστορία
1: αυτή. Πώς το λένε, είναι αξιοποίηση αυτό. Πάει, βγαίνει από τα σύνορα.
0: Μάθατε εσείς τον Όλυμπο τώρα, ας πούμε.
1: Δεν το μάθαμε εμείς τώρα.
3: Θα παρουσιάσει κάποια έργα εκεί, μαθαίνετε. Το έχω γράψει και σκοτώνω το ρεπορτάζ μου. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
1: Μπροστά
3: στο τσίπουρο, τι το ρεπορτάζ.
2: Πες τα όλα.
1: Δεν πειράζει, Κωστάκι μου.
0: Μια μέρα θα σου φέρω το πρώτο τσίπουρο αυτό το 90 βαθμούς για να πίνεις και να γράφεις. 5
2: παραδείγματα.
0: Και να δω το κείμενό σου μετά. Να δω το
2: κείμενό.
0: Αυτό.
2: Εκεί. Θα το δω. Εγώ με καλαμάκι. Λίγο να μπει μέσα.
3: Υπέροχα. Θα βάλω εδώ, συγγνώμη, Google Maps. Πόση ώρα είναι να πάμε στον Όλυμπο.
1: Α, βάζει πόση ώρα είναι στον Όλυμπο.
3: Όλυμπο, πώς λέγεται, όχι Όλυμπο.
0: Λιβάδι, ρε, εσύ, τι Όλυμπο. Δεν θα πάμε στο Μυτικά.
3: Λιβάδι μπορεί να μου βγάλει την τόσο.
0: Λιβάδι, Όλυμπο. Δεν θα σου πει.
2: Λιβάδι,
1: έχει εκεί.
0: Παντού έχει, παιδιά, και στην Πάρο έχει. Δεν θα πάμε στην Πάρο τώρα.
3: Λοιπόν. 4 ώρες και 48 λεπτά. Πολύ ρεσί. 5 ώρες.
1: Μακριά.
0: Τι να κάνουμε. Μάλιστα από ένα σημείο και μετά, από την Ελασσόνα προς το χωριό, που παίρνει ένα δρόμο. Είναι φιδωτός ο δρόμος και έχει καμιά τριανταριά στροφές.
1: Καλά, μωρή, εντάξει.
2: Πάρουμε μια δραμαμίν.
3: Εν τω μεταξύ, αυτό που λέει είναι δίπλα, είναι αυτό που σε όλη την περιφέρεια σου φαίνεται ο πρωτής, όλα δε απέναντι είναι. Που σου λέει, που του λέω από το Λιτόχωρο που είναι Μητσοτάκη, πώ είναι το Λιβάδι δίπλα. Μία ώρα και 14 λεπτά.
0: Εντάξει, είναι μία ώρα.
2: Αυτό έχει δίκιο. Το έχω παρατηρήσει και εγώ και παντού. Ναι, λίγο πιο κάτω.
0: Τι είναι μια ώρα, ρε παιδιά. Από το χωριό φωνάζουμε και στο Λιτόχωρο μας ακούνε.
3: Μια ώρα θα να πάμε μέχρι Χαλκίδα. Δεν είναι δίπλα η Χαλκίδα. Δηλαδή.
1: Εντάξει, ρε παιδιά. Θα πάμε. Άμα ξεκινήσουμε από αύριο, θα φτάσουμε.
3: Εντάξει, 5 ώρες. Εμείς τελειώνουμε 9 την εκπομπή. Άμα φύγουμε ένα το.
2: Τα παιδιά τελειώνουν.
0: Ίσα-ίσα και το μεσημεριανό θα είμαστε εκεί.
1: Ίσα-ίσα
3: και το μεσημεριανό θα είμαστε εκεί. Θα έχουμε περάσει ώρα. Θα πάμε και στην εκδήλωση ή θα κάνουμε ό,τι πήγαμε στο.
1: Στην θα δώσουμε, θα κάνουμε πέρασμα.
0: Όχι γιατί θέλει μία ώρα και 14 λεπτά.
1: Άστο. Θα κάνουμε πέρασμα. Γιατί στο Λιτόχωρο δεν έχει ωραία να πάμε εκεί.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, τώρα λέμε θα πάμε στο Λιβάδι. Θα έχουμε πιει τα τσίπουρα, σιγά μην πάμε μία ώρα και 14 λεπτά. Δεν κάνει να οδηγάμε πιωμένοι.
1: Don't drink and drive, ναι. Λοιπόν,
0: το πήγαμε 6:58 και σήμερα.
1: Μας.
3: Μπράβο,
1: μπράβο μας. Μας.
3: Κάνουμε και το ραντεβού μας.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Και εσείς, καλημέρα.
0: Καλώς από το Κυριακό.
3: Γεια σας. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά. Πρωτόρακο. Δεν λέγεται πρωτόρακο.
1: Λέγεται όλα.
0: Αυτό το λένε εκεί που κάνουν ρακί. Εμείς δεν κάνουμε ρακί. Τι να λέμε τώρα.
1: Βρε Διονύση, δεν υπάρχει
0: πρωτοστάλαγμα, λέει ο φίλος ή η φίλη που μου στέλνει.
1: Ρε μπαμπά, πώς το λένε.
0: Πρωτοστάλαγμα.
1: Περίμενε, θα μας πει ο πατέρας.
0: Ο Γιώργος.
1: Είναι ειδικό στα τσίπουρα.
0: Μα δεν κάνει τσίπουρο στο τέτοιο. Ρακί κάνει. Όχι. Τσίπουρο κάνει.
1: Τι δουλειά έχει να φτιάξει ρακί, παιδί μου.
0: Τι είναι το πικετίνι, σε ρωτάει. Ο
1: Βασίλης. Η πικέ η κουβέρτα.
0: Αλλά η μικρή. Η ελαφριά.
1: Υπηκέ.
0: Ναι, αυτό. Βγαίνουμε από το στούντιο.
1: Πάμε.
0: Έρχεται το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες, έδωσε έμφαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίες, επεσήμανε και ανέδειξε το ρόλο της χώρας μας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμους απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, είπε φωτογραφίζοντας την τουρκική προκλητικότητα και το κάζους μπέλι, χαρακτήρισε το κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ξαναφερόμενο στην Παλαιστίνη, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Έκανε επίσης λόγο για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος στις αλλαγές, στις διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι περιφερειακές εξελίξεις και η Μέση Ανατολή συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Οι περιφερειακές εξελίξεις, συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και η προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο τέθηκαν επιτάπητο στη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και θα συναντηθεί με τον Μολδαβό ομολογό του. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Τούρκο πρόεδρο εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος όπως είπε έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα, χαρακτήρισε ως αντισημίτη το δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαντμάνι. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο Μαντμάνι. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας προφυλακισμένης ιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας και την 56χρονη αναφέροντας ότι στο δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Ακόμα και στον αέρα θα κυνηγάει η εφορία λαθρέμπορους και φοροφυγάδες στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής που εφαρμόζει στις ελεγκτικές διαδικασίες. Θα έχει δηλαδή τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο της και να αξιοποιεί τα δεδομένα των πτήσεων για στοχευμένους φορολογικούς και

0: τελωνιακούς ελέγχους.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, σποράδες σε Εύβοια και Μακεδονία, 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στην Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίε και κύριοι. Στο Ερτιού Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. 7 και 9 πρώτα λεπτά τη 25η Σεπτεμβρίου του 2026. Τελευταία Παρασκευή του μήνα. Η σημερινή.
1: Τέλος.
0: Ε?
1: Τέλος. Άλλη Παρασκευή δεν είναι Σεπτέμβριο.
0: Την άλλη Παρασκευή θα είμαστε Οκτώβριο.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Πρωτοστάλαμα το λένε το πρώτο τσίπουρο. Μας λέει ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος από τη Νέα Κύαλο Μαγνησίας και ξέρουν στη Μαγνησία από τσίπουρο. Ο κύριος Δημήτρης, με βάση το ή εγώ ή κανείς, λέει: παίρνεις σκυλάκι κανείς και έχεις και φύλακα και τσίπουρο. Χωρίς σκυλικάνισο. Άσχετο. Η κυρία Αντωνία μας στέλνει φωτογραφία από το λιβάδι Παρνασσού, μιας και το αναφέραμε. Ναι, είναι άλλο πράγμα αυτό όμως. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Την φίλη μας την κυρία Σούλα που πλέον λέει μας είδε και στην τηλεόραση, οπότε έχεις μάρτυρες πολλούς και τους τηλεθεατές και τους ακροατές ότι θα σε πάω στο λιβάδι, λέει η κυρία Σούλα. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο, ο οποίος λέει εδώ στοιχείο. Εμείς το τοπικό τσίπουρο που βγάζουμε από σίκα το λέμε σούμα.
1: Ναι.
0: Και το ξεκίνημα το λέμε πρωτιά. Ωραίο είναι αυτό.
1: Πρωτιά, ε.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ωραίο.
0: Και τη διπλή απόσταξη το λέμε μεταβγαλμένο.
1: Έχω πιει σούμα, ωραία και σούμα.
0: Ωραία είναι. Ναι.
1: Έχω πιει όλα τα είδη τέτοιου ποτού. Γιατί τσίπουρο είναι όλα. Δηλαδή θέλω να πω Ιρακή, ας πούμε. Όλα. Αλλά έχουν διαφορετική ονομασία σε κάθε περιοχή. Και πρόσεχε να δει. Έπινα, ας πούμε, τέτοιο στην Ίσυρο.
0: Ναι.
1: Και πήρα μαζί μου να φέρω στην Αθήνα.
0: Δεν πίνετε.
1: Δεν μπορούσα να το πιω.
0: Είναι στο περιβάλλον του.
1: Δεν μπορούσα να το πιω.
0: Είναι στο περιβάλλον
1: του. Το μόνο που μπορώ να πιω εκτός του περιβάλλοντος του είναι το σάκε.
0: Το πίνεις παντού.
1: Παντού.
0: Το ίδιο ισχύει και με κάποια φαγόσιμα. Ας πούμε. Γούνα. Αν φας αλλού γούνα. Έχω δοκιμάσει στην Αθήνα. Δεν είναι σαν τη γούνα της Πάρου, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καταλαβες. Είναι στον τόπο το κάθε πράγμα, ας πούμε.
1: Ναι. Έχεις δίκιο.
0: Πολλά από αυτά, εμπασχολητός, όχι όλα. Ο μουσακάς είναι ο μουσακάς παντού.
1: Λοιπόν,
0: εγώ το προτιμώ χωρίς πατάτες.
1: Που
0: αλλά,
1: λέτε.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Έχει γίνει χαμός στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Έδωσε μια συνέντευξη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Ταγιάννη. Αντώνιο
0: και,
1: Ταγιάννη.
0: Και υπουργός εξωτερικών.
1: Ναι. Έδωσε μια συνέντευξη, αλλά πιο προσωπική, ας πούμε. Και το ρώτησαν λοιπόν, και βασικά σε ένα συνέδριο, δεν ήταν συνέντευξη ακριβώς. Εκεί το ρωτούσαν κάτι πιο προσωπικό. Και λέει, τι συμβουλές θα δίνατε στο γιο σας για τη ζωή του. Ναι. Για το, ας πούμε, ποια γυναίκα θα παντρευτεί. Ποια γυναίκα να παντρευτεί. Είχε εμπειρία ο Ταγιάννη.
0: Αυτό, ναι. Ναι.
1: Και του είπε, παρότι μπορεί να είναι ωραίο να παντρευτεί κανείς μια λαμπερή γυναίκα, μια τέτοια γυναίκα ενδέχεται να έχει περάσει από μια σειρά σχέσεων, να έχει χωρίσει πολλούς συντρόφους, να τους έχει εγκαταλείψει και να έχει την τάση να απατά.
0: Ναι.
1: Οπότε, άκου τώρα, άκου λογική. Θα συμβούλευα το γιο μου να παντρευτεί μια λιγότερο εντυπωσιακή και πιο αξιόπιστη γυναίκα, η οποία θα είναι καλή μητέρα, θα μείνει πιστή στην αγάπη που υπόσχεται με το γάμο της, εκείνη που ίσως φορά φούστες λίγο πιο μακριές από τις άλλες.
0: Άλλο πάλι για τούτο.
1: Και έχει γεμίσει, παιδιά, το ιταλικό timeline εκεί στα social media με γυναίκες με μίνι. Δηλαδή γίνεται... της κολάσεως και δικαίως, ας πούμε τώρα. Λέτε, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, μην καταδικάσουμε και τον άνθρωπο με την άποψή του. Αναχρονιστική
1: άποψη
0: είναι.
1: Εσύ.
0: Αναχρονιστική είναι, τελείως. Αλλά εντάξει,
1: όχι, είναι...
0: είπε μια άποψη.
1: Ποιο στερεότυπα πεθαίνει, ας πούμε.
0: Συμφωνώ απολύτως. Απολύτως συμφωνώ. Α, εντάξει, τώρα πες που το φάμε τον άνθρωπο, ας πούμε.
1: Κάθισε, λέει, μια βουλευτής σε ένα παγκάκι με μια μινιφούστα και του λέει. Είμαι αξιόπιστη, δεν είμαι.
0: ναι, δεν θα τα γίνουν.
1: Μα μετριέται τώρα με τη φούστα η αξιοπιστία και το τι φοράει η γυναίκα και τι σχέσεις έχει. Πού ζούμε στο μεσαίωνα, δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Ο κύριος Νίκος λέει ότι το πρωτορακί, φαντάζομαι, εννοεί ότι περιέχει μεθανόλη, που είναι ισχυρό δηλητήριο για τα μάτια. Να μην το πίνετε.
1: Ω Παναγία. Κοίτα.
0: Είναι φάρμακο για διάφορα άλλα πράγματα όμως.
1: Θα σας πω κάτι. Εδώ,
0: και τα μάτια μου δεν έχουν πάθει τίποτα.
1: Εδώ,
0: ναι.
1: Κανονικά, υποτίθεται ότι υπάρχει νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να κάνεις απόσταξη στο σπίτι σου.
0: Ναι.
1: Απαγορεύεται,
0: ναι.
1: Κανονικά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχεις ειδική άδεια κτλ.
0: Ναι.
1: Στην Τουρκία, που κάνουν τέτοια εποχή, αρχίζουν και κάνουν. Γιατί έχουν και αυτοί ρακοί. Και κάνουν τις αποστάξεις και μαζεύονται οικογένειες και τέτοια. Έχουν πεθάνει άνθρωποι μαζικά. Έχουν δηλητηριαστεί.
0: Αλήθεια είναι.
1: Βέβαια.
0: Αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, νομίζω και στο χωριό μου υπάρχει νόμος ο οποίος λέει ότι το τσίπουρο δεν πρέπει να φύγει από τα όρια του χωριού. Είναι μόνο για χρήση μέσα στο χωριό.
1: Υπάρχει νόμος μόνο για το λιβάδι.
0: Όχι
1: για το λιβάδι.
0: Όχι για το λιβάδι, ρε παιδί μου.
1: Θα κοπανίσω το κεφάλι.
0: Ένα που πιάνει και το λιβάδι. Οχου, ό,τι πω τον διαστρέφει, ας πούμε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω.
1: Έλα. Μίλα.
0: Είπε, λες εσύ για την Ιταλία.
1: Ναι.
0: Έχεις καταλάβει σε τι εποχές ζούμε. Χθες υπήρξε ένα δημοσίευμα της El Mundo,
1: ναι,
0: ισπανική εφημερίδα,
1: βέβαια,
0: η οποία λέει, παιδιά προσέχτε, έχουν ενημερωθεί από τη CIA χώρες της Βαλτικής και της Μεσογείου, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία, ότι είναι πολύ πιθανό τους επόμενους μήνες να έχουμε επιθέσεις με drones τα οποία θα εκτοξευθούν από εμπορικά πλοία ρωσικά από τη Μεσόγειο. Δεν θα κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά.
1: Να.
0: Γιατί αυτά τα drones, ας πούμε, που εκτοξεύονται με τέτοιο τρόπο, δεν έχουν μεγάλη γόμωση, δεν κουβαλάνε μεγάλο φορτίο εκρηκτικό, ρε παιδί μου. Αλλά τη ζημιά τους θα την κάνουν στο πλαίσιο αυτού του υβριδικού πολέμου. Και ότι η κατάσταση έχει αρχίσει να φτάνει στο αμήν με τις δοκιμασίες που κάνει η Ρωσία, εν πάση περιπτώσει, για να ελέγξει τα νεύρα ή τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ και των διάφορων χωρών. Προχθές, Τετάρτη, μπήκε ένα ελικόπτερο ρωσικό στον εναέριο χώρο της Πολωνίας,
1: ναι,
0: και έμεινε 42 δευτερόλεπτα. 42 δευτερόλεπτα για υπτάμενο μέσο θεωρείται πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή,
1: ναι,
0: σχεδόν σαν τη μία ώρα και ένα τέταρτο για να πας από το λιβάδι στο λιτόχωρο.
1: Κανονικά
0: τόσο
1: το ρίχνεις,
0: πράγμα.
1: Ας πούμε.
0: Υπό άλλες συνθήκες, ναι,
1: ναι.
0: Δεν το ρίξανε.
1: Όχι.
0: Το λέω ότι δεν το ρίξανε. Μπορεί να υπάρχει μέσα στην Πολωνία και να υπάρχουν πολλά ερωτήματα γιατί δεν το ρίξαμε, εν πάση περιπτώσει, και θα έπρεπε να το ρίξουμε. Αλλά θέλω να το λέω αυτό και ως απάντηση για το πώς λειτουργούν αυτές οι σχέσεις για κάποιους που λένε εδώ πέρα μπήκε χθες, έκανε παραβιάσεις στο ένα τουρκικό ντρόουν. Γιατί δεν το ρίχνουμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο απλό πράγμα το ρίχνουμε ένα αεροπλάνο. Βέβαια, κάποιοι υπενθυμίζουν, για παράδειγμα, ότι οι Τούρκοι είχαν ρίξει ένα MiG ρωσικό αεροσκάφος που είχε μπει στον εναέριο χώρο τους. Το ρίξανε. Και δεν έγινε τίποτα. Πήρε κάποια οικονομικά μέτρα, υποτίθεται, κυρώσει η Ρωσία. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν έκανε ούτε καμιά επίθεση, ούτε θα μπορούσε να κάνει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά θέλω να πω, είναι λίγο πολύπλοκα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλά. Αλλά η μισή και πλέον Ευρώπη βρίσκεται σε κατάσταση ημισυναγερμού. Να το πω στους φίλους ακροτές να το γνωρίζουν.
1: Γενικότερα πάντως υπάρχει ένας τρελός παραλογισμός. Δηλαδή χτες, ας πούμε, για παράδειγμα, είχε απαγορεύσει, καταρχήν σας το είχαμε πει από εδώ, ο Τραμπ την είσοδο στο Λευκό Οίκο διαπιστευμένων δημοσιογράφων, δηλαδή και μεγάλων μέσων, του CNN, του MS Now και του Πολίτικο.
0: Ναι.
1: Βγήκε δικαστική απόφαση που τους επέτρεπε να μπουν. Δηλαδή διέτασε τον πρόεδρο να επιτρέψει ξανά την είσοδο στο Λευκό Οίκο.
0: Ναι.
1: Αντιστάθηκε λίγο.
0: Ναι.
1: Αλλά πώς το λένε, αλλά τελικά δεν μπορούσε να παρακάμψει και δικαστική απόφαση πια και μπήκανε ξανά, αλλά τους κάνανε πώς το λένε αυτό, καψόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν επέτρεψαν στη δημοσιογράφο του CNN να πάει να καλύψει το δείπνο που είχε με τον Κινέζο,
0: με το Xi Jinping.
1: Δεν της το επέτρεψαν. Ήτανε όμως εκείνη στο παράθυρο με τον συνάδελφό της στο CNN, το σχολίαζαν, είχαν λιώσει το γέλιο. Θέλω να πω ότι έχουν πάει εντελώς τα άκρα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Έχουν ξεπεράσει τα άκρα.
0: Σε κάθε πτυχή της,
1: ναι,
0: καθημερινότητας, ή της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας.
1: Ναι.
0: Παντού βλέπεις να υπάρχουν εντάσεις και σημεία. Υπάρχουν και μερικά καλά νέα.
1: Τι?
0: Να το πω. Θυμάσαι που λέγαμε προχθές ότι περάσανε, ας πούμε, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο 3 την μία μέρα και 4 την άλλη μέρα δεξαμενόπλοι από τα στενά του Ορμούς.
1: Ναι.
0: Χθες περάσανε 60, λέει.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Και έπεσε κατάτι το πετρέλαιο, το Brent. Κατάτι. Ναι. Κατά λίγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει έπεσε. Αλλά δεν έπεσε όσο θα περίμεναν κάποιοι, γιατί λέει οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί δεν τα βρήκαν στην Νέα Υόρκη που συζητούσαν. Και βγήκε ο κύριος Πεζεστιάν, ο πρόεδρος του Ιράν, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και είπε είναι στο χέρι των Ηνωμένων Πολιτειών να τελειώνει αυτός ο πόλεμος. Αλλά δεν κατά τα φαινόμενα.
1: Όπως λοιπόν, άλλο, άσχετο τώρα.
0: Άλλο, ναι.
1: Άσχετο. Α, θέλω να πω το εξής, ότι θυμάσαι που έλεγε ο Μαμντάνη, ότι ο δήμαρχος Νέας Υόρκης, ότι αν θα έρθει ο Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη θα τον συλλάβουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψης.
0: Σωστό.
1: Εις βάρος του.
0: Σωστό.
1: Δεν τον συνέλαβε, βέβαια.
0: Γιατί?
1: Έλαντε. Ναι. Για πες μου.
0: Εντάξει, είναι από αυτά που προφανώς αποδεικνύεται στα, εν της πράγμαση, ότι είναι λόγια που τα λες έτσι για, τη, για εσωτερική κατανάλωση και μέχρι εκεί. Βέβαια, ο Νετανιάχου καθόταν και σχολούνταν ένα μέρος της ομιλίας, ας πούμε, με τον Μαμντάνι.
1: Ναι, αφού έχουν κάνει κόντρα.
0: Ναι. Και έλεγε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι οι Ισραηλινοί που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, εν προκειμένου, επειδή αυτήνης είναι δήμαρχος ο Μαμντάνι, δεν νιώθουν ασφάλεια.
1: Αλήθεια είναι.
0: Και ότι ο Μαμντάνι ερωτοτροπεί με τη Χαμάς.
1: Τώρα επειδή.
0: Άλλο αυτό.
1: Είναι καλά. Ναι. Για να μείνουμε και να κλείσουμε με τον ΟΗΕ και με τα ελληνοτουρκικά.
0: Εντάξει, το θέλει η μέρα.
1: Ναι. Ο Ταγί Περντογάν χθες με εμφανίστηκε γλυκούλης. Προχθές για αυτούς νομίζω. Τέλος πάντων. Από το βήμα του ΟΗΕ. Γλυκούλης, τι εννοώ. Ήταν ότι εμείς είμαστε πολύ, πολύ. Θέλουμε να είμαστε μονιασμένοι. Δηλαδή δεν ήταν ο Ερντογάν που έχουμε δει άλλες χρονιές από το βήμα του ΟΗΕ.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Όχι, γιατί εγώ θυμάμαι την περσινή του ομιλία και την προπέρσινη που ήταν σε πολύ ψηλούς τόνους.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Φέτος ήταν λίγο πιο χαμηλή η τόνη και πώς το λένε. Δεν νομίζω ότι είναι όμως τόσο επικοινωνιακά όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο δηλαδή γίνονται, που δεν αλλάζει. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει θέσεις της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, ας πούμε.
0: Εντάξει, για να επανέλθω εγώ πάντως, να επανέλθω λίγο στον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου ήταν ένας από αυτούς που βγήκε και είπε, επειδή το είπα και χθες για τον Κύπριο πρόεδρο, που είπε ότι είναι υποκριτική η στάση του Ερντογάν, διότι 50 τόσα χρόνια, ας πούμε 52 χρόνια, έχει υποκατοχή τη μισή, ένα μέρος μεγάλο της Κύπρου και δεύτερον έχει εισβάλει και στη Συρία. Και ο Νετανιάχου χθες απαρίθμησε 1-1. Τη γενοκτονία των Αρμενίων, παρενοχλεί διαρκώς τους Έλληνες, έχει καταλάβει την Τουρκία, ένα μέρος της Κύπρου, το 1/3 της Κύπρου, έχει εισβάλει στη Συρία, έχει εισβάλει στο Ιράκ, δεν μπορεί να κουνά το δάχτυλο αυτός ο σφαγέας, είπε
1: άλλος,
0: νωρίτερα, σφαγέας. Νωρίτερα τον είχε ο υπουργός, ένας υπουργός του τον είχε χαρακτηρίσει, ο Άμυνας, ο Κάτζ, τον είχε χαρακτηρίσει χάρτινη τίγρη τον Ερντογάν.
1: Ναι,
0: και τα πήραν οι Τούρκοι που
1: τους
0: είπε χάρτινη τίγρη τον Ερντογάν τους.
1: Εντάξει.
0: Φαντάζομαι ότι ο καθένας.
1: Αυτοί οι δύο έχουν μεγάλη αγάπη.
0: Έχουμε πει ότι εκτός από μεγάλη αγάπη, ίσως είναι ένα από τα επόμενα μεγάλους πονοκεφάλους του πλανήτη.
1: Αυτό,
0: να το πω έτσι, να μην το πω εγώ σειράξεις. Να το πω μεγάλους πονοκεφάλους το επόμενο διάστημα. Καλημέρα, κύριε Αποθητή στη Σαντορίνη.
1: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά, κύριε Αποθητή μας.
0: Συγχαιρετάει.
1: Απαντάσεις εκ μέρους της κυρίας Αποθητή.
0: Βεβαίως.
1: Μπράβο. Ήθελα να πω ότι αυτό το. Αυτή την περίοδο, όπως και την άνοιξη, γίνονται πολλοί γάμοι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλοί γάμοι. Και βγαίνουν οι δελτίο καιρού γάμων.
0: Ναι, αφού φύγει ένας μετρολόγος και λέει: όσοι παντρεύεστε μεταξύ 5 και 9 το βράδυ, ας πούμε, το Σάββατο.
1: 50% περί πιθανότητα βροχής.
0: Ναι.
1: Νότια της Αττικής. Ναι, μα είναι πολύ.
0: Εν τω μεταξύ, γίνονται πολύ. Επειδή εκεί έχει και κάτι κτήματα και κάτι τέτοια και ξενοδοχιάρες και αυτά, στα νότια προάστια, γίνονται πολύ γάμοι εκεί στα νότια.
1: Τα περισσότερα τα έχει στα βόρεια.
0: Έχει και στα βόρεια.
1: Ναι, έχει πολύ.
0: Έχει
1: πολλά εκεί πέρα. Ναι, ναι.
0: Εντάξει, και στα Μεσόγεια έχει. Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη.
1: Χθες
0: βράδυ πατίνια ηλεκτρικά ποδήλατα με δύο πιτσιρίκια πάνω, εντελώς χωρίς φώτα, σε κεντρικούς δρόμους. Και όχι σε ποδηλατόδρομους. Αυτοί οι γονείς δεν έχουν αγωνία, μας λέει. Οι οδηγοί για να τα αποφύγουν. Δίκιο έχετε, κύριε Γιάννη. Στο Μεσολόγγιο, κύριος Γιάννης.
1: Έστειλε ένα τηλεθεατή στον Παπαχλιμίτζο ένα μήνυμα για σένα.
0: Ότι.
1: Με όλο το σεβασμό στον αγαπητό Διονύση, διευκρινίζω πως τα Γράδα είναι μονάδα μέτρησης αλκοόλης.
0: Ναι.
1: Αυτό είπε και εσύ.
0: Και
1: το ανώτατο είναι 45 γράδα που αντιστοιχούν σε 100% εθανόλη, άρα δεν υπάρχει όρος 100 γράδα. Θέλω απάντηση, λέει ο Παπακλημίτζος.
0: Ναι, εγώ είπα τα 90 βαθμούς. Είπα τη λέξη γράδα, αλλά δεν ξέρω σε πόσα γράδα ήταν.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Μπορεί να μπέρδεψα τα
1: μονάδες.
0: Άνθρωπος είμαι. Και είχα πιει τότε. Και
1: θα του γράψω να απαντήσει. Άνθρωπος είναι. Είχε πιει τότε. Άνθρωπος είναι.
0: Ξέρω ότι η Γράδα είναι η μονάδα μέτρησης της αλκοόλης. Το 90 που ανέφερα ήταν προφανώς άλλη βαθμολογία. Ναι, εντάξει. Όχι, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, άλλα θέματα. Θα σας πούμε αργότερα, θα μιλήσουμε και για τα αθλητικά, γιατί είχε πάρα πολλά.
0: Έπαιζε Ολυμπιακός, έπαιζε Παναθηναϊκός, έπαιζε Εθνική Ελλάδας πρώτα απ' όλα και κέρδισε.
1: Βέβαια.
0: Εκτός έδρας.
1: Κερδίσαμε.
0: Ναι.
1: Τη Σερβία.
0: 2-1.
1: Ναι.
0: Πήραμε την νίκη. Και... μέσα στο. Δεν ξέρω πώς το λένε το γήπεδο τους.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Και. Και θα μιλήσουμε για τις επιστροφές ενοικίων.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έρχεται η ώρα.
0: Mm-hmm.
1: Σήμερα.
0: Για τους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Για πάρα πολλού. Είναι πολλές κατηγορίες.
0: Ναι, όλες αυτές τις κατηγορίες, αλλά κυρίως αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους που ζουν και δουλεύουν σε πόλεις εκτός του τόπου κατοικίας τους. Δηλαδή τους δασκάλους, τους νηπιαγωγούς, τους γιατρούς, τους...
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά.
1: Απλά εγώ ήθελα να πω επίσης, θα τα πούμε αυτά μετά τις 7.30. Να ξέρετε, θα έχουμε τον κύριο Χατζηγεωργίου, τον Ηλία, το φίλο μας στο φοροτεχνικό. Όμως, θέλω να επιστρέψω εσύ. Δεν μπορώ να πάω μπρος-πίσω, αλλά δεν γίνεται στο Λευκό Οίκο. Η Μελάνια, γιατί φορούσε παντελόνι, Χατζηγεωργίου, τον Ηλία, το φίλο μας στο φοροτεχνικό. Όμως, θέλω να επιστρέψω εσύ. Δεν μπορώ να πάω μπρος-πίσω, αλλά δεν γίνεται στο Λευκό Οίκο. Η Μελάνια, γιατί φορούσε παντελόνι χτες το δείπνο.

0: όγκους. Δεν ήθελα να το βλέπω στα μάτια μου.
1: Θέλω να σου πω ότι μικρός.
0: Ναι, όχι, πες μου τώρα, τους είχαμε πάρει κάτι με φιόγκους τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι με φιόγκο. Μου είχε πάρει η θεία μου δερμάτινο παντελόνι. Πριν γίνουνε τη μόδα τα δερμάτινα παντελόνια.
0: Δερμάτινο παντελόνι.
1: Και έχω φορέσει και παπούτσι λουστρίνη.
0: Ναι, και εγώ έχω φορέσει.
1: Και αυτό.
0: Ναι, εντάξει,
1: θέλω να σας τα πω όλα αυτά.
0: Θέλω να σου πω ότι είχε και μαλλιά τότε. Πολλά. Αλήθεια.
1: Μας λέει η φίλη μας η Χριστίνα, υπάρχουν δημοσιεύματα που εξηγούν ότι ο Μαμντάνη και η Μητροπολιτική Αστυνομία της Νέας Υόρκης δεν έχουν δικαιοδοσία να συλλέγουν τον Νετανιάχου.
0: Να μην το έλεγε.
1: Γι' αυτό είπαμε ότι ήταν εσωτερική κατανάλωση
0: το
1: θέμα, κυρία Χριστίνα.
0: Όλοι οι τζαμπαμάγκες, ας πούμε.
1: Μην μιλάς εσύ, ρε παιδί μου, για τους ανθρώπους. Ναι, γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί ο κ. Μαμντάνη.
0: Είχε παπάς μου πολύ ξύδι φτιάξει.
1: Μπας περιπτώσει, γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι είναι εσωτερική κατανάλωση. Ξέρουμε ότι δεν έχει τη δικαιοδοσία και ο ίδιος το ξέρει. Αλλά συνεχίζει να το λέει. Ότι έτσι κάθε φορά που πηγαίνει ο Νετανιάχου στην Νέα Υόρκη, δηλαδή και πέρυσι κτλ., λέει ότι θα τον συλλάβει. Ή την προηγούμενη φορά που είχε πάει για να κάνει συνάντηση με τον Τραμπ. Είχε πει θα τον συλλάβω.
0: Ναι.
1: Βγαίνει και το λέει, ενώ ξέρει ότι δεν έχει δικαιοδοσία και το λέει και ο ίδιος.
0: Ναι, μορτή,
1: άρα δεν είναι για εσωτερική κατανάλωση.
0: Δεν το λέω εγώ τζαμπαμάγκα. Έχω αδικό.
1: Δεν μ' αρέσουν οι χαρακτηρισμοί.
0: Δεν μ' αρέσουν.
1: Καλημέρα από την Νέα Κύο, 13 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη Παρασκευή. Και ένα Σαββατοκύριακο, κύριε Πέτρο μας. Ο Θωμάς μας στέλνει φωτογραφία από τη Σαντορίνη της Πέλλας. Αλήθεια. Γιατί έχει πολύ ωραίο ήλιο βασίλεμα, η Ανατολή. Ωραία χρώματα, πολύ ωραία χρώματα. Ναι. Αλλά Σαντορίνη της Πέλλας. Αυτό πρώτη φορά το ακούω.
0: Λοιπόν, πάμε και εμείς σιγά σιγά τώρα για τους τίτλους. Για τους τίτλους, Διονύση.
1: Εντάξει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα προς την Τουρκία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το διεθνές δίκαιο και τις απειλές πολέμου έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντάς το Λιδία Λίθο για την αξιοπιστία των Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρθηκε και στην ελληνική οικονομία, κάνοντας λόγο για ανάπτυξη ταχύτερη από τον

0: Ευρωπαϊκό μέσο όρο, αύξηση των ξένων επενδύσεων, μείωση του δημόσιου χρέους, ψηφιοποίηση και βελτίωση του κόστους δανεισμού. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΙΕ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο πρόεδρο. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στη σχέση μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε τα ξημερώματα ο Κινέζος πρόεδρος μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με τη νομική συμβουλή του Ιατρικού Συλλόγου. Νέα επιχείρηση διάσωσης 42 μεταναστών νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και ο καιρός βροχερός σήμερα. Έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Σέβη, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Ένος, ο φίλος μας, ο συνακροατής, στέλνει την μια φωτογραφία αυτή με την Μελάνια, με το φιόγκο. Αυτή περιέγραφες πριν.
1: Ναι, καλέ.
0: Και λέει ότι ακόμα και η γυναίκα του γελάει.
1: Ναι. Που δεν είναι, που να γέλαστε.
0: Η οποία έχει μάσκα συνήθως. Δεν γελάει αυτή για να μην.
1: Άμα βλέπει το κορίτσι σε συσκευασία δώρου το άλλο, εντάξει.
0: Εν τω μεταξύ, πρόσεξε να δεις. Ο ένας είναι με. Ο Τραμπ είναι με φράκο.
1: Φράκο, ναι.
0: Έτσι,
1: και ο άλλος τα επίσημά του φοράει.
0: Ο άλλος φοράει ένα πράγμα το οποίο, άμα το δεις, ας πούμε, είναι ένα που κάνει ο Μάο κτλ. Αυτό είναι το επίσημό του.
1: Ναι, τι θα ήταν, Μάο θα ήταν.
0: Τι θα ήταν, Μάο, ναι. Αλλά τον Μάο τον έχουν αποκηρύξει.
1: Αλλά μ' αρέσουν. Όχι, όχι. Αυτό το ντύσιμο, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Το Μάο.
1: Το Μάο, ναι. Οι δεκάδες Μάο μ' αρέσουν πάρα πολύ.
0: Σε μένα, μ' αρέσει.

0: ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Κυριάκο. Χθεσινοβραδινή φωτογραφία της μπλε ώρας από την Ιερά Μονή Παναγίας Μερσινίδου που γιόρταζε χθες.
0: Τι είναι?
1: Γιόρταζε.
0: Η Μυρτιδιώτισσα.
1: Ξέρω εγώ, έτσι μου τη λέει. Μερσινιδίου, να το πω σωστά. Στο βόρειο Βροντάδο της Χίου. Τώρα όμορφη Ανατολή με 16 βαθμούς προς το παρόν. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κυριάκο.
0: Έτσι πώς το πεθάνετε, σαν ονοματεπώνυμο.
1: Δεν φταίω εγώ, ρε παιδί μου. Αφού λέει Μονή Παναγίας Μερσινιδίου.
0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε, σήμερα ξεκινάει η διαδικασία για την επιστροφή του ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης δηλαδή. Και πάμε να τα συζητήσουμε αυτά για να δούμε τις λεπτομέρειες και όλα αυτά.
1: Ποιος παίρνει τι?
0: Ναι, με τον Ηλία Χατζηγεωργίου, το φοροτεχνικό, το φίλο μας, τον αγαπημένο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Θα βρέξει λεφτάκια.
0: Επίσης.
2: Θα βρέξει λεφτάκια. Είναι ένα βοήθημα σημαντικό για συγκεκριμένους κλάδους. Κάνει με το κομμάτι της επιστροφής ενοικίου για...
0: Αυτό είναι τα ενοίκια που δόθηκαν το 24, έτσι. Που πληρώσαν το 24 οι άνθρωποι.
2: Ακριβώς, απλά θα λάβουν παραπάνω ενοίκια. Δηλαδή όσοι είχαν λάβει τον Νοέμβριο του 25 την επιστροφή ενοικίου για μισθώματα του 24, που πληρούσαν το τότε εισοδηματικά κριτήρια για να λάβουν το 1/12 που έλαβαν, και θα λάβουν και οι υπόλοιποι φορολογούμενοι δικαιούχοι για τη φετινή επιδότηση, θα λάβουν παραπάνω ενοίκια, δεδομένου ότι είναι μέσα στους κλάδους που θα επιδοτούνται παραπάνω. Και έχει να κάνει με τους υγειονομικούς, τους εκπαιδευτικούς, μόνιμους αναπληρωτές, μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδικού βοηθητικού προσωπικού κτλ. Που υπηρέτησαν εκτός της περιφέρειας της κατοικίας τους, και μιλάμε ότι υπηρέτησαν στην περιφέρεια εκτός της Αττικής
0: και της Θεσσαλονίκης. Να ρωτήσω κάτι, αν αυτό ισχύει για τα ενοίκια του 24, και εγώ έχω φύγει όμως, δηλαδή έχω πάρει μετάθεση, έχω πάει
1: στην Αθήνα,
0: εγώ στην Αθήνα, και τα δικαιούμε και πάλι, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, όχι, έχει να κάνει με το τι γινόταν τότε, ουσιαστικά είναι ένα παραπάνω κίνητρο που δίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση για να μπορέσει να στηριχθεί και να μπορέσει να παραμείνει
0: κάποιος εκτός Αθηνών και εκτός Θεσσαλονίκης.
1: Αυτό γιατί βλέπαμε, έχουμε ακούσει κάποια στοιχεία που έχει παρουσιάσει και το Υπουργείο Παιδείας και άλλα υπουργεία, ότι πολλοί από αυτούς που παίρνουν μετάθεση για ένα τέτοιο σημείο, κυρίως για κριτικά μέρη ή νησιά, την πρώτη μέρα δηλώνουν από ασθένεια μέχρι εγκυμοσύνη, μέχρι οτιδήποτε, και φεύγουν. Δεν αντέχουν, γιατί έχουν γνωρίσει κιόλας από την άλλη πλευρά μια υπερεκμετάλλευση. Να το λέμε κι αυτό. Όταν πας και σου ζητάνε 800 ευρώ, ας πούμε, ενίκιο, και αυτό από Νοέμβριο, γιατί το έχουμε Airbnb το σπίτι, για παράδειγμα.
2: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι διπλό. Αφενός υπάρχουν λίγα σπίτια. Αφετέρου, αυτά τα λίγα σπίτια που υπάρχουν, πάρα πολλές φορές γίνονται με δικαίωμα του ιδιοκτήτη, είναι βέβαια, έτσι.
1: Εννοείται.
2: Γίνονται εκμετάλλευση τουριστικού προϊόντος μέσω των βραχυχρόνων μισθώσεων και το καθεξής, ή άλλες περιπτώσεις τουριστικών μισθώσεων, εν πάση περιπτώσει. Άρα εκεί μειώνεται αυτόματα η ζήτηση.
1: Η προσφορά στέγης.
2: Ακριβώς. Και στη συνέχεια υπάρχει η ζήτηση από την άλλη πλευρά, που αρχίζουν οι όροι ότι θα έχει συγκεκριμένο διάστημα και θα πρέπει να φύγεις οπωσδήποτε
1: το Μάιο, γιατί μετά αρχίζει η σεζόν και τα λοιπά. Βέβαια.
2: Και δημιουργούνται τα γνωστά προβλήματα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Τι λεφτά είναι που θα πάρουν, πόσα θα πάρουν ανάλογα με το ενίκιο, ή είναι ένα φιξαρισμένο ποσό?
2: Είναι τα 2/12 και μέχρι το ανώτατο όριο που προβλέπεται των 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε προστευόμενο τέκνο της οικογένειας και το καθεξής.
0: Δηλαδή αν έδινες 500 ευρώ το μήνα, ας πούμε, λέω τώρα ενίκιο, μπορεί να πάρεις
1: 1000 ευρώ. 1000 ευρώ.
2: 1000 ευρώ. Ναι.

0: με την προϋπόθεση βέβαια ότι υπήρχε μισθωτήριο εκείνο το διάστημα. Το μίσθωμα δηλώνονταν στο ε1 του δικαιούχου και έχει δηλωθεί ορθά. Και επί τη ευκαιρία να πούμε κιόλας ότι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για την φετινή επιδότηση, και μιλάω και για τους συγκεκριμένους περιπτώσεις αλλά και για τους υπόλοιπους φορολογουμένους, αν κάποιος έχει λανθασμένη καταχώρηση στο έντυπο ε1, δεν έβαλε ορθά την τήσια πληρωμή ενοικίου ή δεν κατέγραψε τον αριθμό μισθωτηρίου του τάξης και ούτω καθεξής, έχει περιθώριο να κάνει τη διόρθωση, ώστε το σύστημα που θα τρέξει αυτοματοποιημένα για τη φετινή εκαθάριση να δει τα σωστά στοιχεία και να μην υπάρχουν προβλήματα που υπήρξαν πέρσι, που παρατηρήθηκαν πολλές φορές φαινόμενα. Το να έχει δηλώσει κάποιος το μηνιαίο ενίκιο αντί να δηλώσει το ετήσιο ενίκιο στο έντυπο ε1, δηλώνοντας το μηνιαίο ενίκιο προφανώς και καθάρισε ένα τελείως διαφορετικό ποσό και έλαβαν κάποια ποσά
1: πολύ λιγότερο.
0: Πολύ λιγότερο από το.
1: Να ρωτήσω, επειδή μας ρωτάει μία φίλη μας εκπαιδευτικός, η οποία μέχρι πέρυσι ήταν στην Σάμο, φέτος δεν είναι, αλλά μέχρι πέρυσι ήταν στη Σάμο. Πρέπει να κάνει κάποια ιδιαίτερη διαδικασία, πρέπει να κάνει κάποιο είδους αίτηση ή αυτά γίνονται αυτόματα εφόσον το έχει δηλώσει στο ε1 το μίσθωμα και όλα αυτά τα πράγματα, γίνεται όχι αυτόματα?
0: Θα υπάρξει μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τα περσίνα κριτήρια, βλέποντας ότι είναι στην ειδική κατηγορία των φορολογουμένων που δικαιούνται 2/12 και όχι 1/12, άρα θα λάβει το ποσό αναδρομικά για πέρσι.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Δεν προβλέπετε. Υποχρέωση να κάνεις κάποια αίτηση.
1: Αυτό είναι καλό, να γίνεται αυτοματοποιημένα για να μην τρέχουν οι άνθρωποι, διότι μπορεί να γίνει αυτοματοποιημένα. Δεν είναι τίποτα δύσκολο να βρουν ότι πέρυσι ήσουν σε αυτήν την κατηγορία νοσηλευτών ή εκπαιδευτικών ή ξέρω εγώ όσες κατηγορίες προβλέπονται. Δεν είναι δύσκολο, το βρίσκεις από τον ΚΑΘ σου ή το οτιδήποτε και βλέπεις αν έχεις δηλώσει ενίκεια κτλ. Εύκολο είναι, φαντάζομαι.
0: Εύκολο, βέβαια πάντα σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες έχουν παρατηρηθεί προβλήματα, όπου εκεί θα πρέπει να προβλέπεται δυνατότητα από τον δικαιούχο να...
1: Να κάνει κάποιο είδους ένσταση.
0: Να κάνει κάπως έτσι ακριβώς, ώστε οι περιπτώσεις που λανθασμένα το σύστημα δεν έτρεξε τη διαδικασία και δεν επιδότησε παραπάνω αυτόν τον δικαιούχο, να μπορέσει να εξετάσει.
2: Και γι' αυτό υπάρχετε εσείς.
1: Ναι. Εσείς τι θα κάνετε?
2: Θα κάνει, κλέφτες θα γίνουμε τώρα.
1: Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηδιού.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στην κυρία Πέπη. Καλά είπε η Κατερίνα, πόσο αχώνευτος είναι ο Τραμπ, άλλο τόσο η Μελάνια γέλαστη.
2: Αυτό το κορίτσι δεν γελάει ποτέ.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο στην Εγνατία. Λίγα σύννεφα, μέτρια κίνηση. Φιλιά στην οικογένειά μου, χαιρετισμού στην Πτολεμαίδα. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι καλή συνέχεια. Και εμείς αντευχόμεθα.
2: Επίσης, παιδιά, πολύ καλό Σαββατοκύριακο να είναι. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου.
1: Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να ζήσουν σε αυτά τα μέρη. Πείτε ξεκάθαρα ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Τόσο δύσκολη δουλειά είναι. Προστατέψτε με το λόγο σας τους δασκάλους. Έχω πάει σε πόσα νησιά σε άλλες εποχές. Αεροπορικά, λεωφορεία, βενζίνη, έξοδα, ενίκεια με 860 ευρώ είναι οδιόριστη.
2: Μας λέει ο κύριος Κώστας. Είμαστε, κύριε Κώστα, αυτό καταλάβατε.
1: Τι λέγαμε? Αυτό είπε ο Διονύσης. Τι λέγαμε, αυτό περιγράφαμε.
2: Είπαμε ότι οι άνθρωποι, δηλαδή πρέπει και σε κάποιες περιοχές.
1: Εγώ είμαι άλλης άποψης. Εγώ είμαι της άποψης ότι θα πρέπει να λάβουν πρόνοια οι Δήμοι, για παράδειγμα.
2: Αυτό,
1: ότι οι Δήμοι να έχουν σπίτια για νοσηλευτικό προσωπικό, για τους εκπαιδευτικούς, για αυτούς που χρειάζεται να είναι στον τόπο, για να μένει και ο κόσμος στον τόπο του. Αυτά θα πρέπει να τα λαμβάνει πρόνοια η τοπική αυτοδιοίκηση, θεωρώ εγώ.
2: Έχει δίκιο.
1: Αυτό.
2: Λοιπόν, να πω μια έκτακτη είδηση. Πριν από λίγο έγινε έκρηξη στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα. Έχει καταρρεύσει το οίκημα που υπάρχει εκεί. Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας. Έχει αποκλειστεί η περιοχή.
1: Επανέλαβε πού, στην Πλάκα?
2: Λυσικράτους στην Πλάκα. Ναι, απέναντι από την πύλη του Αδριανού είναι ακριβώς. Είναι αυτά τα στενά που είναι απέναντι.
1: Ναι, τα έχουμε όλοι διαβεί. Τα έχουμε διαβεί όλοι άπειρες φορές. Εν πάση περιπτώσει, εκεί κατέρευσε μία οικία. Δεν ξέρουμε άλλες λεπτομέρειες. Μόλις μάθουμε, εδώ είμαστε. Θα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 θα παραμείνετε και θα μαθαίνετε τι συμβαίνει
2: ακριβώς,
1: λεπτό προς λεπτό.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα. Τι έλεγα.
1: Τι έλεγε.
2: Έλεγα κάτι, ήθελα να πω. Α, ήθελα να πω στο προηγούμενο θέμα.
1: Παρακαλώ.
2: Εκτός από τους δήμους που λες εσύ και έχεις απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να.
1: Να λάβουν κάποια πρόνοια.
2: Να πάρουν πρόνοια. Πρέπει και όλοι όσοι μένουν σε περιοχές που είναι στην περιφέρεια και θέλουν να παραμείνουν εκεί και με τα παιδιά τους και με τις οικογένειές τους, πρέπει να επιλέξουν, να πιέσουν και εκείνοι ή να ψάξουν να βρουν λύσεις για να κρατήσουν αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί πάνε χωρίς τίποτα.
1: Προσέξτε να δείτε, εγώ δεν κακίζω τον άνθρωπο που θέλει να έχει ένα ακίνητο. Δικαίωμά του είναι, δικό του είναι το ακίνητο, ό,τι θέλει το κάνει, να το κάνει Airbnb και να το έχει από τον Μάιο μέχρι τον Νοέμβριο. Και άρα να μην χωράει σε αυτό το διάστημα να μπει. Γι' αυτό λέω ότι είναι θέμα ιδιοκτησία, είναι και αυτή ιερό πράγμα. Αλλά γι' αυτό λέω ότι πρέπει να λάβουν πρόνοια οι Δήμοι και οι τοπικές κοινωνίες, εν πάση περιπτώσει, για να βρουν σε έναν βαθμό, ενδεχομένως δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει το κράτος κεντρικά, αλλά δεν το ξέρω αυτό. Σίγουρα οι Δήμοι θα μπορούσαν όμως, το έχουν κάνει κάποιοι Δήμοι. Έχουμε φιλοξενήσει δήμους οι οποίοι νοικιάζουν σπίτι, μισθώνουν σπίτι για το γιατρό του χωριού, ας πούμε, για να έχουν γιατρό στο χωριό τους, για παράδειγμα, ή για να μένει ο δάσκαλος.
2: Πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι. Αυτό. Λοιπόν, πάμε στον Τάσο μας τον Επιτρόπου τώρα, γιατί είχαμε πολλά αθλητικά χθες το βράδυ. Πολλά
1: και όλα καλά. Δηλαδή έχουν δώσει δικαίωμα για να χαμογελούν όλοι σήμερα. Δεν έχουμε αντιπαλότητες. Ναι.
0: Καλά τα λέτε, καλά τα λέτε.
1: Είδες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την εθνική.
0: Πρώτα απ' όλα προλάβατε τίποτα να δείτε?
1: Όχι. Όχι.
0: Αυτά ήταν.
1: Να τα.
0: Της ώρας σας.
1: Τα χάλια.
2: Ναι, είναι πρόβλημα.
0: Ναι, να ξεκινήσουμε με εθνική, γιατί η νίκη της εθνικής είναι, πώς να το πω, είναι το ξεκίνημα για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία της, στην πρώτη λίγκα, να το πω έτσι, του Nations League. Και ήταν και η πρεμιέρα της στον όμιλο, να θυμίσω στον άλλο όμιλο, Ολλανδία και Γερμανία. Άρα αυτές οι δύο φαντάζουν φαβορί για τις δύο πρώτες θέσεις, για την πρόκληση δηλαδή στην επόμενη φάση και όλα τα συναφή. Παρ' όλα αυτά η εθνική νίκησε χθες 2-1 τη Σερβία μέσα στο Μαρακανά του Βελιγραδίου. Και μάλιστα ενώ βρέθηκε πίσω στο σκόρμα το Ζίβκοβιτς με δύο γκολ του ένα του Τζιόλι στο 94 και ένα στο 94 στο 94 το λεπτό με τον Δοβίκα, και πήρε αυτή τη νίκη η οποία δεν ήταν ανέλπιστη. Δηλαδή όσοι έχουν δει το παιχνίδι θα ήταν άδικο να ερχόταν το παιχνίδι για ένα. Ήταν πάρα πολύ καλύτερη η εθνική απέναντι σε μια Σερβία η οποία ναι μεν έχει κάποια βασικά στελέχη πιο μεγάλα σε ηλικία, αλλά έχει ξεκινήσει μια ριζική ουσιαστικά ανανέωση με πολλά νέα παιδιά μέσα. Παρόλα αυτά βρέθηκε να προηγείται, δεν μπόρεσε να το κρατήσει γιατί η εθνική ήταν πάρα πολύ καλή, έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες και ακόμη και ο Τζολάκης ήταν πάρα πολύ καλός, γιατί το λέω διότι στο κρίσιμο σημείο έκανε μια εντυπωσιακή επέμβαση και κράτησε την εθνική ζωντανή ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό, που δεν ήταν τίποτα άλλο από τη νίκη. Αυτή η νίκη μας έχει ανεβάσει τώρα στην πρώτη θέση, μετά την πρώτη αγωνιστική, εντάξει, okay, αλλά είναι πρώτη θέση μέχρι στιγμής, καθώς Ολλανδία και Γερμανία στο Johan Cruyff Arena χθες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, και τώρα η Γαλλονόλευκη σε αυτή τη διακοπή των πρωταθλημάτων έχει ακόμα να αγωνιστεί εκτός έδρας την Κυριακή που μας έρχεται 10 παρατέταρτο στο Augsburg απέναντι στη Γερμανία, πριν να υποδεχθεί 1η Οκτωβρίου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, την Ολλανδία και τη Γερμανία στις 4 του μηνός, την επόμενη Κυριακή δηλαδή, τη μεθεπόμενη μάλλον Κυριακή για να τα μιλάμε και σωστά, στη Ντούμπα, που σημαίνει ότι μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα θα
2: πολλοί αγώνες.
1: Είναι και αγώνες με ομάδες οι οποίες είναι και δυνατές, δεν είναι? Ολλανδία, Γερμανία είναι, εντάξει, είναι παραδοσιακές δυνάμεις, εν πάση περιπτώσει.
0: Σωστά, πολύ σωστά το λες, και μάλιστα με τους Γερμανούς δύο φορές, έτσι, εκτός έδρας. Εντάξει, τα έκανε έτσι η UEFA, δηλαδή αυτή την πρώτη διακοπή, αυτό το παράθυρο που λένε, για να μπορέσει να μην έχει πολλές διακοπές στα εθνικά πρωταθλήματα, δηλαδή να κάνουν μια διακοπή τώρα και μια τον Νοέμβριο για να ολοκληρωθεί αυτή η League Phase, η League του Nations League.
3: Το λέω αυτό διότι δεν θέλει η UEFA να διακόπτονται συνεχώς τα πρωταθλήματα και να χάνουν ρυθμό από τις ομάδες τους οι ποδοσφαιριστές. Ενδεχομένως έχει συζητηθεί αυτό και από τους ποδοσφαιριστές και από τις ομάδες, οπότε έχει γίνει μια μεγάλη διακοπή. Ασχοληθείτε με την Εθνική σου λέει και μετά άλλη, μια μικρότερη για να γίνουν άλλοι δύο αγώνες δηλαδή των εθνικών ομάδων.
1: Πάμε και στο μπασκετάκι.
3: Πάμε και στο μπάσκετ γρήγορα τώρα, καθώς είχαμε επιτέλους χαμόγελα εκτός από το ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Ήταν πολύ μεγάλη μέρα χθεσινή, όπως σωστά το είπε και ο φίλος μας εδώ. Αλλά να σου πω κάτι. Ήταν πολύ εύκολες οι νίκες. Δεν το περίμενα εγώ τόσο εύκολες νίκες.
2: Φού έχουμε το ζώτσι εμείς, ρε Σίδρα.
3: Γιατί και οι άλλοι έχουμε.
2: Ποιον?
1: Για την Κατερίνα δεν υπάρχουν άλλοι. Υπάρχει μόνο ο Παναθηναϊκός.
2: Δεν είναι θέμα αν υπάρχει μόνο ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει μόνο ο Μπράντοβιτς. Όχι ο Παναθηναϊκός. Ο Μπράντοβιτς. Τελεία και παύλα. Μπαρτζόκες τώρα και. Άσε με σε παρακαλώ. Έλα τώρα. Έλα σε παρακαλώ.
1: Όταν εγώ μετά λέω για οπαδηλίκη και όχι για φιλαθλό, α πούμε. Κατάλαβε.
2: Όχι. Περίμενε. Μπαρτζόκας. Κερδίζει, κλαίει. Χάνει, κλαίει. Κερδίζει, γκρινιάζει. Χάνει, γκρινιάζει.
1: Μάλιστα. Θα μας πεις τώρα τι έγινε στους αγώνες, γιατί.
3: Εντάξει, έβγαλε το αποθυμένο σου.
1: Αυτό. Καλό είναι αυτό να βγαίνουν, να μην μένουν μέσα, γιατί άμα μένουν μέσα μετά δημιουργούν άλλα.
3: Γι' αυτό είναι τα σπορ, για να τα βγάζουμε. Λοιπόν, είχαμε χαμόγελα χθες. Ο Ολυμπιακός ήταν ως πρωταθλητής Ευρώπης, αντιμετώπισε τη Μπασκόνια στη Βιτόρια. Την νίκησε 106-89. Πιο εύκολα ακόμα και από αυτό το σκορ που ακούμε. Ενώ ο Παναθηναϊκός αυτή τη νέα εποχή του Μπράντοβιτς την κράτησε με 91-72 της Παρίς στο Telecom Center. Για τον Ολυμπιακό πρώτη σκορή ήταν ο Ντόρσε και ο Βεζέγκοφ 25 και 22 αντίστοιχα. Ενώ για τον Παναθηναϊκό που μοίρασε φυσικά το παιχνίδι ο Μπράντοβιτς, καθώς επικράτησε πολύ πιο εύκολα επίσης και αυτός από το τελικό 91-72. Ο Φραντζίσκο 18 και ο Λεσέρ με 15.
1: Θα σε διακόψω, Τάσο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πάμε στον Κώσταντο Στάμου να συνδεθούμε λίγο με την τηλεόραση, να δούμε τι γίνεται με αυτό το κτίριο στην Πλάκα που υπήρξε έκρηξη και κατάρρευση.
4: Ξέρω από το σημείο αυτό, στην αναμαλία, στην κολλημένο κάθε μέρα.
2: Φοβερή εικόνα, παιδιά.
4: Ελπίζουμε να μην υπάρχει κανείς τραυματίας εκεί. Είναι πρώτες πληροφορίες. Φυλασσόμαστε για τα υπόλοιπα.
1: Το πιάσαμε και εμείς στο τέλος της σύνδεσης με τον Κώστα Στάμου που έχει σπεύσει στο σημείο. Πάντως, να σας περιγράψουμε την εικόνα. Είναι ένα κτίριο το οποίο δεν είναι κτίριο. Αυτό. Είναι συντρίμια. Δεν υπάρχει κτίριο.
2: Διόροφο ήταν.
1: Αυτό δεν έχουμε άλλα στοιχεία επί του παρόντος. Το ίδιο συμβαίνει και με την εκπομπή συνδέσεις που είχαμε συνδεθεί. Αυτό το πράγμα, συνδεόμαστε με τις συνδέσεις.
2: Εντάξει, να κάνεις τώρα.
1: Ακούγεται λίγο κάπως.
2: Πάμε.
1: Θα μου πεις αυτή, γι' αυτό το λένε συνδέσεις. Το κλείσε με τον Τάσο, παιδάκι μου.
2: Έκλεισε, νόμιζα ότι θα μένε. Λοιπόν, οπότε να σας πούμε για την κίνηση, τώρα τι γίνεται στους δρόμους. Είναι μια δύσκολη μέρα, είναι και Παρασκευή. Παρασκευή πάντα είναι πιο φορτωμένη κίνηση από όλα.
1: Δεν ξεκινάς από την Αμαλίας, βλέπεις την Αμαλίας, τι γίνεται εκεί πέρα που έχει γίνει έκρηξη και άρα θα έχει κλείσει το σημείο.
2: Αμαλίας, παιδιά, αμέσως.
1: Εκεί στους στήλους του.
2: Ναι, στην πλάκα. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει προλάβει να το.
1: Αυτό, μήπως έχει κλείσει, μήπως έχουν κλείσει δρόμοι, ρε παιδί μου, στην περιοχή.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, ναι, είναι εδώ που είναι η κυπήλη του Αδριανού, έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Δεν είναι κλειστό ο δρόμο. Η Αμαλίας δεν είναι κλειστή. Αλλά είναι κλειστά προφανώς τα στενά από μέσα. Που συμβιώθηκε η έκρηξη.
1: Φαντάζομαι ότι θα έχει και πυροσβεστικά. Το ένα ρεύμα δηλαδή, ενδεχομένως να το έχουν καταλάβει πυροσβεστικά οχήματα ή.
2: Στον δρόμο.
1: Λυσικράτους, νομίζω.
2: Ναι. Λοιπόν, πάντως είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση και στα δύο ρεύματα και συνεχίζει και κάτω στη Συγκρού. Φαντάζομαστε ότι σταματάνε κιόλας για να κοιτάξουν κιόλας όσοι περνάνε να δουν τι γίνεται. Είναι πολύ φορτωμένοι, βλέπω εδώ στο κέντρο της Αθήνας και άλλοι δρόμοι, Ριστιονής. Η Ξενοφόντος, που είναι ένας στενός, μικρός δρόμος, κατακόκκινο. Σουρή, η Μητροπόλεως, κοίτα εδώ, έχει κίνηση πολύ. Η Καραγκιόζη Σερβίας, εντάξει, είναι καλή ακόμα. Τόσο δρόμο ποιο είναι. Η Βασιλής Σοφίας έχει κίνηση. Η Αρδιτού καλά δεν το συζητάμε, όπως κάθε πρωί. Το ίδιο και η Ηλιοπόλεως έχει αρκετά αυξημένη κίνηση εκεί που φτάνει, που καταλήγει στην Αρδιτού όμως. Επίσης, η Συγκρού στο ρεύμα ανόδου ξεκινάει το πρόβλημα από πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή, ξεκινάει από τον Άγιο Σώστη, για να καταλάβετε. για όσους ξέρετε την περιοχή. Να πάω και παραλιακά να δω τι γίνεται. Εντάξει, τώρα σε πολύ λίγα λεπτά θα είναι απαγορευτικό εντελώς το πέρασμα από το κέντρο, από εκείνα τα σημεία που έχει γίνει η έκρηξη, και είναι λογικό.
1: Φανταζόμαστε.
2: Γιατί θα έχουν κλείσει τους δρόμους για να περάσουν και τα οχήματα που πρέπει να περάσουν. Η παραλιακή λοιπόν έχει αυξημένη κίνηση, αλλά έχει ροή και στα δύο ρεύματα, σε όλο της το μήκος από ό,τι βλέπω. Δεν έχει δηλαδή κόκκινο πουθενά. Και η λεωφόρος Βουλιαγμένης είναι αρκετά καλή ακόμα. Και να ρίξω και μια ματιά και στη Θεσσαλονίκη. Να σας πω, λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη είναι μια σχετικά καλή μέρα κυκλοφοριακά, δεν έχει πολύ σοβαρά προβλήματα, και ο περιφερειακός κίτρινο αχνό κοκκινάκι είναι, δεν είναι όπως είναι άλλες μέρες. Τέλος πάντων,
1: αχνό κοκκινάκι.
2: Ναι, αχνό,
1: αλήθεια, αχνό κοκκινάκι.
2: Αχνό. Λοιπόν, σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Μιράντα Σκαμπαρδόνη, δεν κάνω λάθος, θα είναι κοντά σας η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος.
1: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί σε κτίριο στην Πλάκα, κοντά στην πύλη του Ανδριανού, προκαλώντας την κατάρρευση παλιάς κατοικίας. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο έφτασαν και δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια. Η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και ασφάλεια σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέδειξε τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας, υπογραμμίζοντας πως είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός, φωτογραφίζοντας την τουρκική προκλητικότητα και το κάζους μπέλι. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην Παλαιστίνη, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Όσον αφορά την οικονομία, έκανε λόγο για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος στις αλλαγές, στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών, της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα και χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης τις περιφερειακές εξελίξεις, την ενεργειακή συνεργασία καθώς και την προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Τούρκο Πρόεδρο εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Χαρακτήρισε ως αντισημίτη το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαντμάνι. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Στο ιατρείο της Καρνεάδου που έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας της προφυλακισμένης γιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας και την 56χρονη, αναφέροντας ότι στο δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Προειδοποίηση για όλο τον κόσμο. Οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τον περασμένο μήνα το Νεπάλ, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός της χώρας και παρότρινε τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει έτσι ώστε να αναλυφθεί το κόστος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Σέβια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότους. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότους. Τυριά με ιστορία. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Earth News Radio 105,8.

0: Μ' αρέσει που λέμε ότι η Παρασκευή είναι η ωραιότερη μέρα της εβδομάδας.
1: Σημερινή είναι μια μικρή εξαίρεση.
0: Άκουγα τους χαροπούλιδες δεξιά και αριστερά να βγαίνουν και να παίζουν ωραία τραγουδάκια κλπ. Πού να το φανταστείς τώρα ότι πρωινιάτικα θα σου κάτσει τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, όχι, δεν λέω τους δικούς μας χαροπούλιδες. Εμείς ήμασταν και πρώτοι που βγάλαμε την είδηση, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στην πλάκα χωρίς περιστροφές. Ακούτε Air News Radio 105,8, ακούτε πρωινές διαδρομές. Και θα πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα τον Στάμου, τον συνάδελφό μας, να μας ενημερώσει για μια έκρηξη που είχαμε πριν από λίγη ώρα στην πλάκα. Από την οποία τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
2: Και πρόκειται για μια ισχυρότατη έκρηξη που αναστάτωσε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας. Έχει ακουστεί σχεδόν σε όλο το κέντρο, από την οποία προχλήθηκε μια μεγάλη φωτιά. Την αυτή την ώρα επιχειρούν και ισχυρές δυνάμεις πυροδοτικής προκειμένου να την κατασβέσουν. Και όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν πληροφορίες για ένα άτομο το οποίο έχει τραυματιστεί ελαφρά, κάνω λόγω υπότες αναφορές. Του παρέχονται υπότες βοήθειες. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι γίνεται έρευνα και από τους αστυνομικούς αλλά και από τους πυροσβέστες, τόσο στο κτίριο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη, αλλά και σε τα κτίρια προκειμένου να δουν αν υπάρχουν κάποια άλλα τυχόν εκλοπισμένα άτομα. Οι πληροφορίες θέλουν επίσης να έχει καταρρεύσει και μέρος του κτηρίου από την ισχυρή έκρηξη. Φυσικά όλα αυτά μένουν τώρα να διευρυνθούν για το τι ακριβώς προκάλεσε την έκρηξη.
0: Έχουν έρθει ήδη. Ναι, υπάρχουν και φωτογραφίες. Κώστα μου.
2: Όλα αυτά φυσικά είναι νωρίς ακόμα δεν ξέρουμε.
0: Κώστα μου, μισό λεπτάκι και... να ακούσουν και οι ακροατές. Στο διαδίκτυο ήδη κυκλοφορούν φωτογραφίες, πρέπει να σου πω, από το σημείο όπου έχουμε την έκρηξη. Σημειώθηκε σε 7:35 στην οδό Λυσικράτους. Είναι κοντά στο περιβόλι του ουρανού, έτσι.
2: Λυσικράτους και Βασίλης Αμαλίας απέναντι.
0: Ακριβώς. Βαρές ζημιές, βέβαια. Κατέρευσε ένα μέρος του κτηρίου, όπως το είπες. Ένα παλιό διόροφο κτίριο εκεί. Και έχουμε και σοβαρές ζημιές σε 8 αυτοκίνητα. Σε 8 σταθμευμένα αυτοκίνητα. Αυτό. Οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι εξόχως χαρακτηριστικές και ανατριχιαστικές, πρέπει να πω. Λοιπόν.
2: Είναι πολύ ισχυρή η έκρηξη και αυτό που είναι το πρέπει να διευρυνθεί το πώς προκλήθηκε αυτή η έκρηξη.
1: Βέβαια.
2: Υπάρχει και φωτιά. Υπάρχει φυσικά και συνδρομή της ΕΜΑΚ, πρέπει να σας πω, προκειμένου να βρουν κάποιο άτομο το οποίο ενδεχομένως να έχει εγκλωβιστεί στο ίδιο ή στο διπλανό κτίριο. Δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Και να ευχηθούμε να μην υπάρχει κανένα. Φαντάζομαι ότι οι δρόμοι γύρω από την περιοχή, στο κέντρο της Αθήνας, θα είναι κλειστοί αυτή την ώρα.
2: Έχουν αποκλειστεί, υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αστυνομικούς τροχέας προκειμένου να διευκολυνθεί και η επιχείρηση αλλά και να φτάσουν εδώ και τα υπόλοιπα οχήματα της πυροσβεστικής που σπέρνουν για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί και φυσικά να σβήσουν σε πρώτη φάση τη φωτιά.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε για ό,τι νεότερο θα μιλήσουμε και πάλι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Radio 105,8.
0: Εντάξει, είπαμε μέρα ξεκίνησε στραβά. Παρ' όλα αυτά, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη, τι να πω, να ξορκίσουμε την καντεμιά.
1: Έτσι,
0: δεν γίνεται
1: αλλιώς. Δεν θα πούμε τα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, τα αφήνουμε για την άλλη Παρασκευή. Ελπίζουμε να είναι καλύτερη.
0: Θα σας πούμε όμως ότι είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Είμαστε ακριβώς 5 μέρες πριν αποχαιρετήσουμε το Σεπτέμβρη.
1: Και θερμοκρασιακά, έχουμε ετοιμαστεί και ψυχολογικά και γιορτάζει η Εφροσύνη σήμερα.
0: Η Εφροσύνη, ναι. Και είμαστε και ακριβώς, θα σου πω τώρα, 91 μέρες πριν καλωσορίσουμε τα Χριστούγεννα.
1: Να το είδες.
0: Γιορτάζει η Εφροσύνη και ο ερευνητής, γιατί είναι και βραδιά του ερευνητή. Δεν ξέρω αν αναφερόμαστε στο Χιούι, το Λιούι και το Ντιούι. Αυτοί ήταν εξερευνητές. Αυτοί ήταν εξερευνητές.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, όχι, είναι σήμερα η μεγαλύτερη, λέει, πανευρωπαϊκή γιορτή της επιστήμης και της έρευνας με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος των εκδηλώσεων που οργανώνονται σε όλη την Ευρώπη είναι η γνωριμία του κοινού με τους ερευνητές, το επιστημονικό έργο και την κοινωνική προσφορά τους. Έτσι, ώστε περισσότεροι νέοι να ακολουθήσουν μια καριέρα στην έρευνα. Έτσι, ακριβώς όπως γίνεται και στην Ελλάδα, όπου η έρευνα καλπάζει.
1: Δεν το συζητώ. Είναι ένα ειδικό κεφάλαιο. Μια ξεχωριστή συζήτηση που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα όμως είναι και η Διεθνή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Αταξία.
0: Ναι. Κάτσε να σου πω για την έρευνα. Να σου πω για την έρευνα. Πριν πει για την
1: έρευνα. Κάνω ένα βήμα πίσω.
0: Θα γίνουν, λέει, εκδηλώσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Πάτρα, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και τη Μυτιλίνη. Πανεπιστήμια, έτσι. Και οι επισκέπτες θα έχουν ευκαιρία να παρακολουθήσουν live διαδραστικά πειράματα. Να διασκεδάσουν με ερευνητικά παιχνίδια και καλλιτεχνικά δρόμενα. Να δουν τεχνολογικές εκθέσεις και να γνωρίσουν από κοντά διακεκριμένους ερευνητές.
1: Πολύ ωραία. Αν θυμάμαι, χθες μια ακροάτριά μας μας έστειλε κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται. Μας προσκάλεσε κιόλας σε αυτές. Στην Αθήνα, στην Αττική μας έστειλε. Έλα να σου πω εγώ τώρα για τη Διεθνή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Αταξία. Γιατί όσο και σου φαίνεται περίεργο, η αταξία είναι μια νευρολογική. Όχι, δεν είναι αυτή. πήγε το μυαλό μου. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει τον κινητικό συντονισμό. Το άτομο με αταξία μπορεί να δυσκολεύεται στο περπάτημα, στην κίνηση των δακτύλων, των χεριών, των ματιών. Είναι μια σοβαρή νευρολογική ασθένεια.
0: Διανύουμε και Ευρωπαϊκές Μέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Λέμε τώρα, εντάξει, άστο, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα γι' αυτό. Είναι Παγκόσμια Μέρα των Πνευμόνων. Να τα προσέχετε τα πνευμονάκια σας, κορίτσια και αγόρια. Να τα προσέχετε. Σήμερα έχει καθιερωθεί η Παγκόσμια Μέρα των Πνευμόνων να τιμάται, προκειμένου να αναδειχθεί η σημασία της υγείας των πνευμόνων και να ενημερωθεί ο κόσμος για το πώς πρέπει να προλαμβάνουν αναπνευστικά νοσήματα.
1: Και είναι και Παγκόσμια ημέρα των φαρμακοποιών.
0: Χρόνια πολλά στους φαρμακοποιούς μας.
1: Γιορτάζεται κάθε χρόνο 25 Φεβρουαρίου για να τονίσει την προσφορά του φαρμακοποιού και πράγματι είναι μεγάλη.
0: Τα φαρμακεία, είπαμε, είναι meeting points, είναι hot spots, κάπως έτσι, στις γειτονιές, σε τόπο συναντήσεων ή ραντεβού ή δεν ξέρω τι διαφόρων. Και κακά τα ψέματα, ο φαρμακοποιός της γειτονιάς είναι και λίγο ψυχολόγος, είναι και λίγο γνωρίζω τα προβλήματα.
1: Είναι μια ειδική σχέση
0: αυτό που έχουμε. Ευτυχώς υπάρχει ακόμα.
1: Είναι αυτό που θα μας καθησυχάσει ή θα μας ανησυχήσει για κάθε ερώτημα που έχουμε, και πάντα όταν πηγαίνουμε έχουμε κάποιο ερώτημα. Δεν μου λες και για αυτό, δεν μου λες και για εκείνο. Τους χαιρόμαστε.
0: Ναι, και πρέπει να σου πω ότι επειδή έτυχε σχετικά πρόσφατα να ταξιδέψω εις Ευρώπας, διαπίστωσα πόσο διαφορετικές είναι οι σχέσεις που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα με τους φαρμακοποιούς μας, σε σύγκριση με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη.
1: Είναι
0: έτσι,
1: πιο ψυχρή η σχέση, θα μου πει.
0: Δεν ψυχρή, δεν μιλάς καν.
1: Α, μάλιστα.
0: Καταρχάς, δεν υπάρχει φάρμακο που να δίνεται χωρίς συνταγή, ούτε ασπιρίνη.
1: Mm-hmm. Και καλό
0: αυτό είναι και σωστό.
1: Βέβαια,
0: είναι και σωστό.
1: Βέβαια.
0: Δεν μιλάς. Λες μόνο τον αριθμό της συνταγής ή και τι δίνεις ή τι λες από τον κινητό σου κλπ. Ή τι χτυπάς ένα μηχάνημα. Ο φαρμακοποιός βλέπει τα φάρμακα, τα δίνει, πληρώνεις, μπορείς ούτε καλημέρα να μην πεις, ας πούμε, άμα θέλεις. Τι,
1: προτιμώ
0: εδώ με τα δικά μας.
1: Προτιμώ τη δική μας σχέση.
0: Που λέει ότι μα πήρα το μισό, μήπως πάρω το μισό χάπι, πάρε τον καρδιολόγο, κύριε Ηλία, ας πούμε. Ούτε κατά διάνοια αυτό. Ούτε κατά διάνοια.
1: Σου λέω, προτιμώ τη δική μας σχέση.
0: Έχω εδώ ένα έξεμα, τι να πάρω, ο λαιμός μου. Ούτε κατά διάνοια. Αυτά δεν είναι.
1: Ειδικά για αυτούς που αποφεύγουν τους γιατρούς, γιατί υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας που ακούνε γιατρούς και φεύγουν. Ο φαρμακοποιός είναι λύση.
0: Λοιπόν,
1: ό,τι πει ο φαρμακοποιός.
0: Και επίσης είναι και η μέρα, όπως είπες, της Ευρωσύνης και Παμφουτίου, οσίων. Και ο Παμφούτιος γιορτάζει.
1: Παμφούτιο. Δεν ξέρω,
0: Παμφούτιο
1: Ευρωσύνη, ξέρω.
0: Γιατί δεν
1: είναι. Χέρι να μην το ξέρω εγώ, δεν σημαίνει ότι δεν είναι δημοφιλές το όνομα.
0: Επίσης η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Παύλου και της Τατής. Και των τέκνων αυτών μαρτύρησαν.
1: Βρέμει πως γιορτάζει και η Τατιάνα.
0: Όχι, είναι της Οσίας Τατιανής, είναι άλλη.
1: Α, μάλιστα, εντάξει.
0: Θα μας τα πούμε.
1: Μα γι' αυτό σε ρωτώ, γιατί τα ξέρεις καλύτερα από μένα αυτά.
0: Η Ευγενίτσα θα μας τα πει αυτά που τα ξέρει.
1: Θα μας στείλει μήνυμα.
0: Την Οσία Τατιανή.
1: Πού θα μας στείλει μήνυμα. Η Ευγενία ξέρει που θα μας στείλει μήνυμα για τους άλλους ακροατές που θέλουν να μπουν στη συντροφιά μας τώρα. Μάλλον, να το πάρουμε από την αρχή όλο.
0: Βεβαίως, πάμε.
1: Να συστηθούμε. Earth News Radio 105,8. Ακούτε, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές.
0: Πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας, να, εδώ ήρθαμε. Με δύο επιλογές, η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News, μία, Radio ή άλλη.
0: Ο άλλος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook στις πρωινές διαδρομές, όπου ήδη έχουν καταφέρει 8 μηνύματα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευγενίτσα μας είχε στείλει την καλημέρα. Ευγενία, μην πει στον κόπο, το είδα εγώ. Η Τατιάνα γιορτάζει 12 Ιανουαρίου. Α, το έχουμε εδώ. Το φέρνω γύρω-γύρω. Σε μια μέρα που ξεκίνησε στραβά και ανάποδα με αυτή την έκρηξη στην πλάκα, να το υπενθυμίσουμε για όσους δεν τα ακούσατε, σε ένα διόρροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους, υπάρχει πληροφορία για έναν ελαφρά τραυματία. Θα το δούμε. Ο Κώστας Στάμου θα μας δώσει ρεπορτάζ και στη συνέχεια. Ναι. Υπάρχουν κάποιες πρώτες εκτιμήσεις ότι η έκρηξη μπορεί να οφείλεται σε μια εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε. Εκεί οι πρώτες εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου δείχνουν μια έτσι πολύ ανατριχιαστική κατάσταση,
1: ναι,
0: με μέρος του κτηρίου να έχει καταρρεύσει, έτσι.
1: Ακριβώς, και τα αυτοκίνητα έξω από το κτηρίο να έχουν υποστεί ζημιές. Μας το έλεγε ο Κωνσταντάμου, οι φωτογραφίες είναι χαρακτηριστικές.
0: Λοιπόν, κατά τα λοιπά, βεβαίως, στην επικαιρότητα, την πολιτική και όχι μόνο, κυριαρχεί η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
1: Βέβαια, τις πρώτες ώρες πραγματοποιήθηκε η ομιλία. Δομημένη, όπως μας έλεγαν οι δημοσιογράφοι που την άκουσαν και εμείς την ακούσαμε, και σε ενότητες. Στα αναμενόμενα, βέβαια, αναφέρθηκε. Σε ποια? Στη σχέση μας με την Τουρκία, γιατί αναφέρθηκε στο κάζους Μπέλη και στις μονομερείς ενέργειες. Αναφέρθηκε στην οικονομία. Αναφέρθηκε στη σχέση της χώρας μας με το Ισραήλ. Αναφέρθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη. Αναφέρθηκε και στην κατάσταση στη Γάζα, γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος, επειδή προηγήθηκε η συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι δεν θα αναφερόταν σε αυτό. Αναφέρθηκε και σε αυτό.
0: Σε αυτό που όλοι οι συναδελφοί μας λένε, διεθνείς προκλήσεις, ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τα κυπριακά, όλα.

0: τα πάντα όλα. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, αξίζει να πούμε ότι. Θα μας τα πει αναλυτικά συνέχεια και ο Άγιος ο Βαγιάνος. Κράτησε χαμηλούς τόνους. Και αυτό ήρθε ως εξέλιξη μετά την αντίστοιχη, πώς το πούμε, τακτική που ακολούθησε και ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν.
1: Από το βήμα
0: της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Δεν θέλησε να ανεβάσει τους τόνους. Έχουμε τον Άγιο Βαγιάνο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Για πάμε να τον ακούσουμε να μας μεταφέρει έτσι το περιεχόμενο της ομιλίας του Πρωθυπουργού, της επισημάνησης και τα μηνύματα που έστειλε. Άγιο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Άγιο.
2: Καλημέρα για μένα. Ειδική αναφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού, αλλά και την προβολή της χώρας μας που συνδυάζει, όπως ανέφερε, την διεθνή συνεργασία, το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, αλλά και τη γεωπολιτική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός τη νύχτα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Να ξεκινήσουμε με το μήνυμα προς την Άγκυρα, το οποίο κινήθηκε προς δύο κατευθύνσεις. Η διατήρηση του διαλόγου και αποφυγή της έντασης ήταν το ένα, αλλά και ταυτόχρονα σταθερή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο χωρίς απειλές και μονομερείς ενέργειες και μάλιστα εντάσσοντας τις σχέσεις καλής γειτονίας στο ευρύτερο πλαίσιο της περιφερειακής σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Αν μπορούσε να βάλει κανείς έναν τίτλο, είναι αυτό που βλέπω τώρα και στο Ερνιούς πολύ χαρακτηριστικό, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα γεφυροποιός και όχι ταραχοποιός. Έτσι.
2: Ακριβώς. Ναι. Αυτή είναι ουσιαστικά, αυτός είναι και ο τίτλος της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη. Να σημειώσουμε πως οι κυβερνητικές πηγές συνολικά για τα ελληνοτουρκικά τόνιζαν ο Πρωθυπουργός δεν ανέβασε τους τόνους. Επικοινωνώντας να διατηρήσει ένα θετικό momentum λίγες ώρες μετά την ομιλία του κ. Ερντογάν. Επίσης ήταν σε χαμηλότερους τόνους από ό,τι στο παρελθόν. Αλλά βέβαια υπογράμμισε πως οι διεθνείς κανόνες και συμφωνίες δοκιμάζονται όλο ένα και περισσότερο. Οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνονται. Ένα έκανε ειδική αναφορά στη σύμβαση των ΗΠΑ για το δίκαιο της θάλασσας, το βασικό, όπως είπε, θεσμικό πλαίσιο για την ειρηνική επίλυση διεθνών διαφορών. Ένα ακόμα μήνυμα, ενώ αναφέρθηκε βέβαια και στην σημασία της ελευθερίας, της ευκολογίας και της προστασίας των διεθνών θαλάσσιων οδών. Το εμπόριο και το πετρέλαιο ουσιαστικά είναι το βασικό. Όπως είπατε και εσείς, η Ελλάδα είναι γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τον Κόλπο και τη Βόρεια Αφρική, ο Πρωθυπουργός. Κυρίως αναφέρθηκε στις ενεργειακές και ψηφιακές διασυνδέσεις, αλλά και μεγάλα έργα. Να επισημαίνει μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης πως η Ελλάδα επιδιώκει να εξελιχθεί σε σημαντικό ενεργειακό και διαμετακομιστικό κόμβο, στοχεύοντας παράλληλα και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η οικονομία βέβαια δεν θα μπορούσε να μην λείψει από την αναφορά του Πρωθυπουργού. Συνδέεται στην οικονομική ανάπτυξη με την ενίσχυση της άμυνας των υποδομών αλλά και της κοινωνικής συνοχής. Ανέφερε τα στοιχεία για το δημόσιο χρέος που μειώνεται πλέον με τον ταχύτερο ρυθμό μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ. Έκανε λόγο για σημαντικές επενδύσεις για την Ελλάδα αλλά και διαδοχικές αναβαθμίσεις που γίνονται από τις συγκεκριμένες εταιρείες οικονομικών διεχομένων αξιολόγησης. Να τελειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός σημείωσε και την ενεργειακή εξίσωση και την ExxonMobil. Τις αναφορές αυτές που υπάρχουν έτσι είναι πολύ σημαντικό. Και οι πληροφορίες αναφέρουν πως προετοιμάζεται ήδη, να το πούμε και αυτό, με ιδιαίτερους ρυθμούς, γρήγορους ρυθμούς, με στόχο, όπως ανέφερε και ο κ. Μητσοτάκης, τον Μάρτιο του 27 να παραμένει εφικτό σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε και μια κουβέντα, Άγι μου. Νομίζω έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, έτσι δεν είναι, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.
2: Ναι. Ακριβώς μετά από αίτημα της Ισραηλινής Αντιπροσωπείας, συνάντηση εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα των επαφών του Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με το σχετικό ενημερωτικό σημείο, γιατί από εκεί μόνο μπορούμε να.
0: Από εκεί προφανώς. Ναι.
2: Έτσι. Υπογραμμίστηκε στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδα και Ισραήλ και για την περιφερειακή ενότητα. Συνεχάρη την Ελλάδα για την επιλογή των Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων και του Νετανιάχου, περιφερειακές εξελίξεις αλλά και περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα ήταν τα βασικά ζητήματα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε. Αξίζει να πούμε εδώ, σε ευχαριστούμε πολύ, Άγη, ότι ο Νετανιάχου μίλησε και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σε μία άδεια αίθουσα. Είναι αλήθεια,
1: γιατί
0: την ώρα
1: μίλησε. Αποχώρησαν ως ένδειξη πολλές αντιπροσωπείες, αλλά άστραψε και πρότυξε αυτό.
0: Ήταν λαύρος.
1: Ιδιαίτερα κατά του Ταγίου Ερντογάν.
0: Ναι, κατά του Ταγίου Ερντογάν μίλησε για την παράνομη κατοχή στην Κύπρο. Είπε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που απειλεί την Ελλάδα. Είναι μια χώρα η οποία υποστηρίζει τη Χαμάς, φιλοξενεί τη Χαμάς και διαδίδει ψέματα. Είπε ότι έχει σκοτώσει η Ελλάδα. Είναι μια χώρα η οποία

0: την απόφαση του δικαστηρίου της Χάγης.
1: Ναι, ο χαρακτήρας του Μαμντάνη αντισημίτη και εχθρό του εβραϊκού λαού. Λοιπόν.
0: Ήταν μια πολύ. Και τοποθετήθηκε και από το βήμα τη συνέλευση ο Νετανιάχου και για αυτού που αποχώρησαν την ώρα που μιλούσε, που βρισκόταν στο βήμα τη Γενική Συνέλευση.
1: Λέγοντα ότι.
0: Ότι δεν, ουσιαστικά δεν γνωρίζουν την ιστορία του έθνους και τι είχε συμβεί, παραπέμποντας ευθέως την 7η Οκτωβρίου.
1: Λοιπόν, για να επιστρέψουμε όμως στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη που είχε διάφορα μηνύματα, το είπε και ο Άγιος, το λέγαμε και εμείς, ότι εντάξει, ήταν λογικό και αυτονόητο θα λέγει κανείς, ότι επιχείρησε να διατηρήσει το momentum έτσι, με το, λόγω των χαμηλών τόνων που κράτησε στην δική του ομιλία και ο Ταγί Περντογάν. Παρόλα αυτά, αναφέρθηκε εκτός από τα ελληνοτουρκικά έτσι,
0: και στο κυπριακό,
1: λέγοντας ότι είναι μια ανοιχτή πληγή. 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και κατοχή, εξακολουθεί, είπε, να αποτελεί μια ανοιχτή πληγή, μια δοκιμασία για την αξιοπιστία του διεθνούς συστήματος και την εφαρμογή των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.
0: Αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Εκφράζοντας για άλλη μια φορά την συμπαράσταση της χώρας μας στον ουκρανικό λαό, καταδικάζοντας όμως και τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και κρίσιμων υποδομών. Γιατί βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο που λόγω της ενέργειας συζητείται αυτό και έχει ανοίξει και πάλι η συζήτηση λόγω του χειμώνα που περιμένουμε. Αλλά και στο Σουδάν αναφέρθηκε. Με αναφορές προφανώς στην κατάσταση στο Σουδάν, λέγοντας ότι υπάρχει ο κίνδυνος ευρύτερης αποσταθεροποίησης, με αναφορές προφανώς στο μεταναστευτικό.
1: Λοιπόν, 8 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα. Αυτά σε ό,τι αφορά την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα συζητήσουμε και αργότερα για το θέμα αυτό. Βεβαίως είναι το θέμα το οποίο βρίσκεται στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή της επικαιρότητας. Λογικό. Λόγω και των μηνυμάτων που εξέπεμψε ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, πρέπει να πούμε ότι εντύπωση μεγάλη έχει προκαλέσει το πολύ θερμό κλίμα που υπήρξε στο δείπνο του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Σι. Πώς τον λέτε, ολόκληρο το όνομα?
0: Σι
1: Τζιπίνγκ.
0: Ή Σι Τζιπίνγκ.
1: Χαϊδευτικά Σι.
0: Σι, ναι.
1: Χαϊδευτικά Σι.
0: Πού να το πεις όλο το όνομα. Αυτή δεν είναι δύσκολο.
1: Ήταν ένα δείπνο. Έλεγε κάτι πολύ ωραία νωρίτερα η Κατερίνα, την απολάμβανα σε σχέση και με τις ενδυματολογικές προτιμήσεις της Μελάνια, η οποία εμφανίστηκε με το παντελόνι και τα σχέδια. Εν πάση τόση, άλλο αυτό.
0: Ναι. Οι δύο φορούσαν στην υποδοχή, δεν φορούσαν ολόιδια ρούχα και ολόιδια γραβάτα.
1: Ναι.
0: Πώς το κάνουμε εμείς.
1: Στο δείπνο όμως δεν ήταν έτσι.
0: Όχι.
1: Στο δείπνο επέλεξε ο καθένας τα χαρακτηριστικά. Ναι, δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ με το σμόκινγκ και το παπηγιόν, ενώ ο Σι Τζιπίνγκ με το παραδοσιακό κινέζικο σακάκι.
0: Ναι, με το γιακά.
1: Χωρίς γιακά,
0: ας πούμε. Ναι, το μάο γιακά.
1: Το μάο, το γιακά.
0: Μια
1: πάρα πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, είναι η αλήθεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ποτέ δεν τα έχουμε πάει καλύτερα. Μην πούμε περισσότερα τώρα, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισχυρή έκρηξη στην οδόληση κράτου στην Πλάκα, πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Κατέρευσε διόροφο κτίριο, ένας ελαφρά τραυματίας από θράψματα. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Μήνυμα προς την Τουρκία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το Διεθνές Δίκαιο και τις απειλές πολέμου έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας το Λιδία Λίθο για την αξιοπιστία των Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρθηκε και στην ελληνική οικονομία, κάνοντας λόγο για ανάπτυξη ταχύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αύξηση των ξένων επενδύσεων, μείωση του δημόσιου χρέους, ψηφιοποίηση και βελτίωση του κόστους δανεισμού. Δρυμή επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελαβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός.

0: χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο πρόεδρο. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στη σχέση μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε τα ξημερώματα ο Κινέζος πρόεδρος μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Νέα επιχείρηση διάσωσης 42 μεταναστών νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και ο καιρός βροχερός σήμερα, έντονες καταιγίδες σε μαγνησία, σποράδες σε Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Έρχνιος Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Να επιστρέψουμε στο πρώτο μας θέμα, την έκρηξη που είχαμε σε κτίριο στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα. Είχαμε έναν ελαφρά τραυματία και μια εγκλωβισμένη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά πριν από λίγο Κώστα Στάμ που βρίσκεται εκεί, απεγκλωβίστηκε. Για να τον ακούσουμε, πάμε να συνδεθούμε με το Εκνιούς.
4: Ήταν περαστικός από την οδό Λυσικράτους. Είναι μια πολύ ισχυρή έκρηξη. Θέλω να σας πω ότι έχει στην ουσία αναστατώσει ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας. Το οστικό κύμα έχει προκαλέσει ζημιές σε όλα τα στενά, τα γύρω στενά της Πλάκας. Είναι πάρα πολύ ισχυρή έκρηξη. Ακούστηκε ένα μεγάλο μπαμ σε πολύ μεγάλη ακτίνα νωρίς το πρωί. Σήμανε συναγερμός και επιχείρησαν εδώ δυνάμεις πυροσβεστικής, όπου αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει και τραυματίας και εγκλωβισμένο άτομο, το οποίο καλούσε σε βοήθεια.
5: Να. Μένει να δούμε βέβαια και από τι προκλήθηκε η
6: έκρηξη. Μας έδωσε το ρεπορτάζ και το νεότερο της εγκλωβισμένης γυναίκας που ευτυχώς απεγκλωβίστηκε.
3: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αίτια της έκρηξης, διερευνώνται. Είπαμε, οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για μια εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε εκεί και ενδεχομένως από κάποια αστοχία να προκάλεσε την έκρηξη. Θα το δούμε όμως. Ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί το συμπέρασμα. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα σε ενημερώνουμε συνεχώς για ό,τι νεότερο υπάρχει. Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου.
6: Βασίλης Αδαμόπουλος.
3: Απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο.
6: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
3: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους, με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις, είτε μέσω Viber είτε μέσω Facebook.
6: Μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio ή άλλη.
3: Facebook, αν θέλετε, αφού μας επισκεφτείτε στη σελίδα μας στις πρωινές διαδρομές, μέσω Messenger μας στέλνετε στο Facebook, έτσι. Mm-hmm. Μας στέλνετε το σχόλιο σας μέσω Messenger. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Έχει κύριο τίτλο «Δικλωσία από την Άγκυρα». Ερντογάν, είμαστε σύμμαχοι, σκληρή στάση για το καλώδιο. Επισημαίνει η Καθημερινή ότι η Άγκυρα εκπέμπει αντιφατικά μηνύματα, ενώ ο χρόνος για την επανάρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετράει αντίστροφα. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα, διαβάζουμε νέο μπλοκ από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην Κηφισιά για την κατασκευή τετραόροφου κτηρίου. Επιδοτήσεις στην ενέργεια σε δύο δόσεις, απομακρύνεται η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Γράφει η εφημερίδα ότι σε δόσεις και με τα βλέμματα στις διεθνείς τιμές ξεδιπλώνει η κυβέρνηση το πακέτο κατά της ενεργειακής ακρίβειας. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται η παράταση της επιδότησης των τίτλων, η αποφάση για το πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης. Τώρα πολλά είναι τα σενάρια που εξετάζονται, θα δούμε πού θα καθίσει τελικά
6: και φαίνεται
3: η
6: ότι, ότι ακόμη δεν έχουν καταλήξει και γι' αυτό βεβαίως παρεμπέμπουν σε αυτές τις δύο ημερομηνίες.
3: Ενώ σε ό,τι αφορά την συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, η Καθημερινή σημειώνει παράταση και χειρία στον εμπορικό πόλεμο και έχει μια φωτογραφία χαρακτηριστική. από τον Λευκό Οίκο, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον Κινέζο Πρόεδρο.
6: Υπήρξαν γκρίνιες χθες στο εσωτερικό της χώρας για τον τρόπο που υποδέχτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Σι Τζινπίνγκ. Πολλοί είπαν ότι το παράκανε από αυτή την άποψη.
3: Δηλαδή.
6: Ότι ήταν υπερβολικό που πήγε στο αεροδρόμιο να τον υποδεχτεί. Ναι, ήταν υπερβολικά φιλικό.
3: Στη φωτογραφία τη συγκεκριμένη, το βλέμμα είναι βλοσιρό ιδιαίτερα και από τον μπαλκόνι του Λευκού Οίκου. Όμως χτες το βράδυ, είπαμε στο δείπνο, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θερμό. Πολύ θερμό. Και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ποτέ οι σχέσεις μας δεν ήταν τόσο καλές. Δηλαδή, ποτέ δεν τα πήγαμε καλύτερα. Έδωσε ένα κλίμα έτσι υπέρ αισιόδοξο, ναι, για την.
6: Για να δούμε το αποτέλεσμα που φάνηκε. Γιατί είναι λίγο ενθουσιώδης ο Αμερικανός πρόεδρος κάποιες φορές.
3: Μονίμως.
6: Να σου θυμίσω τις δηλώσεις του Ταγί Περντογάν, τον οποίο τελικά δεν είδε, που είπε πόσες φορές ότι είναι φίλος και σκληρό καρύδι κτλ. Έλα, περνάω στην εφημερίδα Τα Νέα. Η ΣΥΑ προειδοποιεί τα ρωσικά drones πρώτων πυλών μας. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τρεις μεσογειακές χώρες στο στόχαστρο της Μόσχας. Ποιο είναι το κοινό σημείο τους και γιατί έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον. Πώς συνδέεται η διαρροή της επίσκεψης του αρχηγού των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στη Ρωσία. Πρώτο θέμα αυτό στην εφημερίδα Τα Νέα. Αναδρομικά. Επανυπολογισμός για 37.000 συντάξεις. Και ακόμη, Τραμπ Σι, χαμόγελα, ερωτήματα και υποσχέσεις. Και από το πολιτικό παρασκήνιο, γιατί η Καριστιανού απειλεί να φύγει στο εξωτερικό.
3: Ναι, το είπε και αυτό η κυρία Μαρία Καριστιανού. Ναι. Και έχει ξεσπάσει σάλλος ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με πάρα πολλούς να την κατηγορούν ότι και να διερωτώνται δημόσια για το πώς μπόρεσε να κάνει μια τέτοια δήλωση μια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της σε ένα τόσο φρικτό δυστύχημα. Πάρα πολλοί αναρωτήθηκαν με τι ψυχή θα μπορέσει να εγκαταλείψει τη χώρα όπου είναι το παιδί της, θα μένω το παιδί της. Πάση τόση, η ίδια το εξήγησε, έδωσε την ερμηνεία λέγοντας ότι εάν οι πολίτες επιλέξουν την διαιώνιση αυτής της κατάστασης όπου υπάρχει απουσία δικαιοσύνης, διαφάνειας, ναι, και ακούμε τον Άδωνη Γεωργιάδη, πάλι ο Άδωνης, όπως καταλαβαίνεις.
6: Γιατί έχει και μέτωπο με την κυρία Καριστιανού, όχι μόνο για τα τέπη, τώρα έχει για την κβαντική ιατρική, ναι.
3: Εγώ λέει δεν θα μπορέσω να μείνω. Θα παρακαλέσω να βρούμε και την δήλωση. Πραγματικά έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση.
6: Ναι,
3: αυτή,
6: ναι,
3: της κυρίας
6: Καριστιανού. Και συζήτηση. Και, ναι. Ας περάσω στην απογευματινή.
3: Ναι, πάμε στην απογευματινή.
6: Ναι,
3: η οποία κυκλοφορεί σήμερα με κύριο τίτλο Καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ. Άμυνα και ενέργεια στην συνάντηση με Νετανιάχου, άρθρο ράπισμα του Κυριάκου στον Guardian για τα γλυπτά και η απάντηση του Βρετανικού Μουσείου. Διαβάζουμε επίσης Τραμπ και Σι για ειρηνική συνύπαρξη, δερβέναγα στο καλώδιο η Τουρκία και θάνατος Μαζονάκη έκαψε τη γάκα για την χορήγηση μέθης ή νοσηλεύτρια. Άλλο και τούτο πάλι.
6: Δηλαδή, τις πληροφορίες για το τι κατέθεσε.
3: Και παίρνανε, ναι, χορήγησαν μέθη σε έναν άνθρωπο τον οποίο τον είχαν στεγνώσει με τη γνωστή.
6: Και ψάχναν το αντίδοτο.
3: Και ψάχναν να βρουν το αντίδοτο.
6: Μάλλον είχαν χορηγήσει το αντίδοτο.
3: Ναι.
6: Και ψάχναν πώς θα τον ξυπνήσουν.
3: Παίρνανε τηλέφωνο μια αναισθησιολόγο. Τι να σου πω τώρα, αυτά τα βρει η δικαιοσύνη, έτσι. Εμείς μεταφέρουμε στοιχεία τα οποία έχουν γίνει γνωστά και πληροφορίες από την προανάκριση.
6: Από την προανάκριση. Λέτε, και τις πληροφορίες που έχουν, ναι, οι συνάδελφοι. Είναι, δεν ξέρω τι να σου πω. Κάθε αποκάλυψη είναι χειρότερη από την άλλη για το τι συνέβαινε σε αυτό το ιατρείο. Άσε τις άλλες αποκαλύψεις, συμβαίνουν σε άλλα ιατρία. Το αφήνω αυτό. Εφημερίδα των Συντακτών. Η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αγορές και κυβερνήσεις σε ασφυξία. Σοκ στις Βρυξέλλες από τη διαφαινόμενη αναστολή εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ στη γυραιά Ήπειρο. Σε δύσκολη στιγμή, η αμερικανική τροφοδοσία με το πετρέλαιο να ξεπερνά χθες τα 107 δολάρια το βαρέλι, διότι ξανανέβηκε χθες. Βέβαια, μαθαίνουμε ότι χθες περάσαν 60 πλοία από τα στενά του Ορμούς. Δεύτερο θέμα, αποκάλυψη για τον γιατρό της Καρνεάδου. Είχε και πτυχίο ψυχοθεραπευτή από παράνομο κέντρο. Δεν μας εκπλήσει τίποτα πια. Αυστραλία, επίθεση, αυτό το θέμα που βγάλαμε χθες στο τέλος εκπομπής με την Ατάσα. Αυστραλία, επίθεση αυτόνομου πράκτορα AI σε κυβερνητικό δίκτυο.
3: Τώρα, επειδή είπες για τις τιμές του πετρελαίου, να σου πω τον Brent αυτή την ώρα 105,3.
6: Να χαρούμε που έπεσε από τα
3: 107. Και το αργό στα 93.
6: Μάλιστα.
3: Εντάξει, υπάρχει μια συνεχής, να το πω, πτωτική τάση των διεθνών τιμών. Ναι. Υπάρχει μια συνεχής πτωτική τάση.
6: Αλλά μια επιμονή στο πάνω από 100.
3: Ναι.
6: Δηλαδή έχει πέσει από το 110, μου λες τώρα, που ήταν την προηγούμενη Παρασκευή.
3: Και
6: σωστά,
3: όχι μόνο. Και κάποιες στιγμές έπεσε και κάτω από τα 100.
6: Χτες.
3: Λοιπόν, ριζοσπάστης, κύριος τίτλος. Η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή. Δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαία στο 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Γεμάτη και χτες όλοι οι χώροι, τα στέκια και οι σκηνές. Διαβάζουμε επίσης το ριζοσπάστη. Η κυβέρνηση προκαλεί τους βιοπαλαιστές, αγρότες και το λαό, ξεπλένει τις απατεωνιές με τα βοσκοτόπια, συγκαλύπτει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
6: Μάλιστα, να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Ο Τσίπρας πήρε ρουέλα, δήλωση βόμβα, Άδωνη Γεωργιάδη στον ελεύθερο τύπο. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, έκανε
3: πλάνη. Δηλαδή, τι λέει ακριβώς.
6: Δεν ανοίγω το ρεπόρτερ, διαβάζω τους υπότιτλους. Έχουν ανοίξει το αρχείο, έχουν ανοίξει τα αρχεία της Βενεζουέλας. Ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα στην Ευρώπη. Είναι σε εισαγωγικά αυτό, άρα είναι μέρος της δήλωσης. Ο κύριος Τσίπρας δεν θα μιλήσει όσο και αν προκληθεί για το αν θα διαψεύσει, θα βγει διπλά μπλεγμένος αν διαψεύσει. Δεν λέω ότι τα πήρε να τα φάει, μπορεί να τα έδωσε οι προεκλογικές εκστρατείες. Είναι σε εισαγωγικά και οι τρεις φράσεις αυτές, άρα είναι από τη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη.
3: Μάλιστα.
6: Δεύτερο θέμα, σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα και το άρθρο χθες του Πρωθυπουργού στο Guardian. Όχι δανεισμός, μόνιμη επανένωση των γλυπτών. Ο τίτλος και ακόμη, διάλογος μόνο για θαλάσσιες ζώνες και με βάση το διεθνές δίκαιο, Μητσοτάκης προς Τουρκία.
3: Λοιπόν, η εφημερίδα Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Βαριές σκιές για τον έμπιστο του Κυριάκου. Βγήκαν τα μαχαίρια στην Πρωθυπουργική Αυλή. Τώρα που βουλιάζουν, άρχισαν να αλληλοκαρφώνονται. Καταγγελίες κατά του Υφυπουργού Νίκου Τσάφου ότι μπλόκαρε επένδυση αποθήκευση ενέργεια στην Πτολεμαϊδα. Εχμές και υπονοούμενα ακόμη και για αθέμητες συμπεριφορές. Αυτό είναι το κύριο θέμα της Δημοκρατίας. Διαβάζουμε επίσης ο Ερντογάν ξεσκεπάζει στο Μητσοτάκη, επιδιώκει τεχνητή ένταση για να κερδίσει τις εκλογές. Παρά την επίθεση φιλίας, τον εκθέτει ανεπανόρθωτα, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Και ένα ακόμη θέμα, τον άφησαν στα κρύα του λουτρού και οι Βρετανοί για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Έγραφε άρθρο την ώρα που τον άδειαζαν, λέει η Δημοκρατία.
6: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα. Πλησίαστε τα διαμερίσματα ακόμη και στις λαϊκές περιοχές με τιμές Μανχάταν. Τα ενίκια στην Αθήνα, σε απόγνωση οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν μάταια προσιτή στέγη. Τώρα, με τη μέση Μανχάταν, κάτι χιλιάδες δολάρια είναι. Θα σου πω μετά το. Χθες κάποιες κινητοποιήσεις που είχαμε στη Μαδρίτη για την έξωση μιας γυναίκας αμαία. Θα το δούμε μετά. Ναι. Δεν σε ζητάω πρωτοσέλιδα τώρα.
3: Έρχομαι στην Εστία. Έχει κύριο τίτλο «Τριπλή τουρκική απειλή εμπλό από ναύαρχο στην Θαλασσόλικος», την ώρα που οι ένοπλες δυνάμεις της γείτονος έκαναν προσωμείωση αποβάσεως στο Αιγαίο. Καλό διογιόκ χωρίς άδεια από την Άγκυρα, βέτος στην αεράμινα της Κύπρου.
6: Και η εφημερίδα Μανιφέστο, «Μέγκα παραπληροφόρηση» είναι ο τίτλος. Στην αντεπίθεση ο Γεωργιάδης για την ενημέρωση του ξυλολίου και της γκυβαντικής πολιτικής. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
3: Ναι, αναφέρεται στην,
6: στον καυγά που περιγράφαμε.
3: Στον καυγά, το μεγάλο καυγά.
6: Ναι.
3: Καυγάς. Ναι. Που υπήρχε με την Ανθή Βουλγάρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο.
6: Στο ραδιόφωνο.
3: Και στην τηλεόραση. Όχι, κυρίως
6: στο ραδιόφωνο. Στην ραδιοφωνική εκπομπή, νομίζω.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Και να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, να αλλάξουμε τελείως θέμα, να αλλάξουμε κλίμα και από όλα αυτά τα δύσκολα, τα στενόχωρα και μερικές φορές τα γκρίζα, πολύ γκρίζα, να πάμε σε κάτι λαμπερό. Ξέρεις, βεβαίως και μπορούμε. Βεβαίως και μπορούμε, γιατί θα φύγουμε εκτός Ελλάδας και θα πάμε να συναντήσουμε τον πολύ αγαπημένο μας τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο, ο οποίος είναι στο Σαν Σεμπάστιαν της Ισπανίας, νομίζω.
1: Στη χώρα των Βάσκων.
0: Στον Σαν Σεμπαστιάν, νομίζω το λένε κανονικά.
1: Θα μας πει ο ίδιος τώρα.
0: Ναι, γιατί, για ποιο λόγο, κατάφερε και μίλησε με το Brand to Beat. Ο οποίος παραμένει ένας...
1: Το Brand to Beat,
0: ο οποίος παραμένει ένας επίγειος θεός στα 60 τόσα του. Πώς και πού να δεις, η σύντροφος, η οποία είναι καμιά 30 χρόνια νεότερη, με την οποία κάνει και μια φοβερή εμφάνιση στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας, την οποία εγώ δεν σκοπεύω να χάσω, παρότι διάφοροι συνάδελφοι του Αλέξανδρου την αφορίζουν χαρακτηρίζοντάς την μέτρια. Γιατί είναι κλασικός Μπραντ και πρωταγωνιστεί μαζί με ένα φοβερό τρομερό σκυλί. Λοιπόν, Αλέξανδρε, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα
2: και από εμένα. Ναι, με ένα K9 σκυλί, έστω για τις ανάγκες του χαρακτήρα, ναι, στην ταινία. Υποδίεται λοιπόν τον James, έναν απόμαχο των ειδικών δυνάμεων, και μαζί με το σκυλί, το οποίο πλέον είναι σκυλί συντροφιάς. Έχει αλλάξει αυτή η σύμβαση που υπήρχε παλαιότερα. Ναι. Τον Οντίν, ή αλλιώς Όντι, όπως το ονομάζει μερικές στιγμές στην ταινία, έτσι, σε πιο γλυκές και ανθρώπινες στιγμές, θα πρέπει να επιβιώσει σε ένα διαφορετικό πεδίο μάχης. Αυτό το πεδίο μάχης, το οποίο δυστυχώς του καθορίζει ένα ατύχημα, το οποίο βλέπουμε από τα πρώτα λεπτά της
0: στην Αλάσκα.
2: Στην Αλάσκα.
0: Ναι.
2: Αυτά, λοιπόν,
0: στην καρδιά του κτίνους δεν λέγεται η ταινία. Στην καρδιά του κτίνους, κάπως έτσι.
2: Ναι. Ακριβώς έτσι ονομάζεται, ναι, η ταινία, και ναι, ήδη προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους, να το αναφέρουμε. Δηλαδή ήταν η πρεμιέρα σχεδόν ταυτόχρονα με... ευρωπαϊκά και παγκόσμια τις ίδιες ημέρες.
0: Συμφωνείς και εσύ ότι είναι με τριάντζα η ταινία που λένε διάφοροι εδώ στην αδελφή σου κλπ?
2: Σε καμία περίπτωση.
0: Μπράβο, Αλέξανδρε. Ναι.
2: Είναι μια ταινία η οποία, πρώτη μας, που είναι ένα πολύ ωραίο και υγιές ρίσκο για τον Brad Pitt, που τον έχουμε συνηθίσει σε ταινίες όπου ο χαρακτήρας έρχεται σε δεύτερη μοίρα, όταν και εφόσον πουλάει την προσωπική του εικόνα. Εδώ είναι μια ταινία η οποία χτίζεται κομμάτι-κομμάτι από τα βλέμματά τους, και είναι και ένα φυσικά σκηνοθετικό κέντημα πάνω σε αυτές τις ανταλλαγές των βλεμμάτων του David Ayer. Αυτό που έχει όμως μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην ταινία είναι το πώς καταφέρνει ταυτόχρονα να κερδίσει το κοινό ανεξαρτήτου φύλου, γιατί όταν διαβάσεις την υπόθεση λες, OK, ή θα είναι μια ταινία η οποία θα κερδίζει το κοινό της περιπέτειας, θα είναι μια ταινία η οποία θα κερδίσει το γυναικείο κοινό, που θέλει να δει μια συγκίνηση μεγαλύτερη μεταξύ των δύο κεντρικών χαρακτήρων.
1: Τελικά κερδίζει και τα δύο κοινά.
2: Και χωρίς να κάνει εκπτώσεις ούτε στη μία περίπτωση ούτε στην άλλη. Θέλουμε να βρούμε ένα κομμάτι το οποίο ίσως μπορεί να έχει μια διαφορετική ανάγνωση, είναι αυτή η υπόγεια μιλιταριστική πρόθεση στο να κινητοποιήσουν μέρος του κοινού, δείχνοντάς του το πόσο σημαντικό είναι να υπερασπίζεσαι την πατρίδα σου, όχι όμως με τόσο καθαρή και γρήγορη πρόθεση όπως αυτή που μεταφέραμε τώρα ραδιοφωνικά.
0: Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι εσύ είσαι ο ειδικός, έτσι, εγώ είμαι ο θεατής. Τα πλάνα που είδα στο τρέιλερ είναι τουλάχιστον εντυπωσιακά. Τουλάχιστον.
2: Είναι μια ταινία η οποία σε συγκινεί, είτε το θέλεις είτε όχι.
0: Ναι.
2: Πηγαίνοντας προς την ολοκλήρωσή της, κάτι που συμβαίνει αποκλείεται να σε αφήσει ασυγκίνητο.
0: Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι νομίζω πρέπει να είμαστε θα μας πεις τώρα για τη συνέντευξη που πήρες με τον Brad Pitt, έχει ενδιαφέρον. Εννοείται. Θα την παρουσιάσει στο στούντιο 4, έτσι δεν είναι?
2: Στο στούντιο 4.
0: Άρα δεν θα μας τα πει όλα, για όνομα του Θεού. Μια
1: πρόταση.
0: Αλλά εγώ θα σου πω το εξής, ότι είμαστε μειοψηφία. Εμείς που εμπάσχει τόσο συμφωνούμε για την ταινία, γιατί από ό,τι είδα, οι περισσότερες κριτικές δεν είναι και ιδιαίτερα αποθεωτικές.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που οι κριτικές πέφτουν έξω, έτσι δεν είναι, από το γενικό κλίμα.
2: ας μην ξεχνάμε και κάτι βασικό, το ότι ο κριτικός συνήθως αυτό που κάνει, άλλο που η δική μου τοποθέτηση, το πώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την κριτική της ταινίας είναι διαφορετική, χαρακτηρίζει μια ταινία με βάση το προσωπικό του γούστο, το αν του λειτουργήσε ή όχι. Ενώ στην πραγματικότητα, αν θέλουμε να δούμε το ποια θεωρώ ότι πρέπει να είναι η δουλειά του κριτικού σε μια εποχή που οι περισσότεροι αναλυτές ταινιών είναι στα social media, είναι στο TikTok, είναι στο Instagram, επιλέγουν την απάντηση του μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει και όχι της πιο βαθιάς κριτικής. Η μέση οδός, η οποία όμως δεν είναι μέση οδός μεσοβέζικη, αλλά φροντίζει να δει την πρόθεση της ταινίας και το αποτέλεσμα σε σχέση με την πρόθεση, είναι αυτή που θεωρώ ότι λειτουργεί στο πραγματικό κοινό, στο κοινό το οποίο θα σηκωθεί κάποια στιγμή και θα πάει να δει μια ταινία στο κινηματογράφο, είτε είναι συνεφίλ είτε όχι.
0: Τώρα,
2: η ταινία έχει μια καθαρή πρόθεση.
0: Καθαρή πρόθεση.
2: Και η πρόθεσή της την ακολουθεί μέχρι το τέλος.
0: Τώρα μπορείς να μου πεις πώς αυτός ο άνθρωπος έχει βρει το ελιξίριο της αιώνιας νεότητας. Δηλαδή παραμένει κούκλος στα 63-64, πόσο είναι, και, δηλαδή και πάρα πολύ γοητευτικός και σε πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση και.
1: Η ωριμότητα του πάει πολύ. Πώς ήταν από κοντά, για πες μας.
2: Για το πρώτο σκέλος, αποφεύγω να πω την εύκολη απάντηση την οποία τη δίνουν οι περισσότεροι, στο ότι και ιδιαίτερα σε ημέρες που ό,τι έχει να κάνει με την κοσμητική, ιατρική ή την ευεξία.
0: Άστο αυτό τώρα, άστο, μέρες που είναι. Μέρες που είναι.
1: Μας πιάσει το στόμα τους.
2: Γι' αυτό είπα λοιπόν, ας το αφήσουμε στην πάρα. Ξεκίνησα όπως είδες, με αυτό δεν είπα, το θέλω να το αναλύσουμε. Θα πω ότι αυτό που έχει, που δεν έχουν οι περισσότεροι, που έχουν καταφέρει να έχουν την εικόνα τους με κερδισμένα 10-20 χρόνια, είναι το νεανικό βλέμμα. Αυτό δίνουμε στον Brad Pitt και τον τρόπο τη τάση του σώματός του και τη σιγουριά που έχει. Και αυτή η σιγουριά δεν είναι κάτι το οποίο κερδίζεις μέσα σε μια διετία, πενταετία ή δεκαετία το χώρο. Είναι κάτι που χτίζεται σύν το χρόνο. Έχει λοιπόν μια μεγάλη βεβαιότητα για την εικόνα του και την αναγνωρισιμότητά του που την χρησιμοποιεί με πολύ υγιή τρόπο. Εγώ τον είχα συναντήσει και πριν από αρκετά χρόνια, δύο φορές κιόλας. Μια με προσωπική συνέντευξη και η εντύπωση που μου είχε αφήσει δεν ήταν και τόσο ευχάριστη για τελείως διαφορετικούς λόγους. Ήταν πραγματικά στο πικ της καριέρας του, στο πικ της ομορφιάς του και φαινόταν ότι είναι ένας κουρασμένος άνθρωπος. Τώρα δεν βλέπεις τον κουρασμένο άνθρωπο.
1: Όχι, η ωριμότητα δεν του πάει, δεν είπαμε.
0: Έπαιξε, δεν είναι η ωριμότητα. Έπαιξε και ένα ρόλο και είναι. Ινές, συγγνώμη, Ινές. Βέβαια, δεν έπαιξε και ένα ρόλο και Ινές, όπως και να το κάνεις.
2: Ναι.
0: Λέω τώρα εγώ, συγγνώμη, αλλά έτσι είναι.
2: Δεν μπορεί κανένας να βρίσκεται στον προσωπικό του χώρο, ούτε στο.
0: Βρε παιδί μου, θέλω να πω τι ψυχολογικά το εννοώ. Δηλαδή πέρασε ένα πάρα πολύ δύσκολο διαζύγιο, το οποίο πέραν της όποιας ας πούμε σχέσης μπορεί να είχε με την επαφή του και την Ατζελίνα Ζολή, είχε και τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις. Έτσι. Βρέθηκε στριμωγμένος στο καναβάτσο μέσα σε όλη αυτή τη δικαστική διαδρομή που είχε.
2: Λοιπόν, αυτό που τον τώρα έχει πονέσει περισσότερο.
1: Είναι σχέση με τα παιδιά του.
2: Όπως έχει πει και ο ίδιος, αυτό που τον έχει πονέσει περισσότερο είναι και το ότι πλέον έχει μια διασπασμένη οικογένεια. Και αυτό που είχε υπογραμμίσει είναι το ότι δεν του δόθηκε ούτε καν η ευκαιρία να έχει ένα μέρος της δικής του περιουσίας, αυτό που είχε οραματιστεί ιδιαίτερα με, με τα εκτάρια που.
0: Στη Γαλλία.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Στη Γαλλία. Αυτό είναι που πονάει, είδες. Καμιά φορά μπορεί να έχεις εκατομμύρια επί εκατομμυρίων και ένα κτήμα,
1: να
0: σε πονάει περισσότερο. Λοιπόν, τώρα θα μας πεις, έχεις τη δυνατότητα, δεν θέλουμε να σε φέρουμε σε δύσκολη θέση. Να μας πεις έτσι δύο λόγια από αυτά που σου είπε στη συνέντευξη.
2: Φυσικά. Ναι. Με πολύ χαρά κιόλας θα μοιραστώ. Ότι φρόντισα η κουβέντα μας να κινηθεί σε έναν άξονα που έχει να κάνει με την ταινία, αλλά ουσιαστικά να μαθαίνουμε κάτι περισσότερο για τον ίδιο μέσα από τον χαρακτήρα του. Έτσι λοιπόν, μιλήσαμε για το κομμάτι της εκπαίδευσης των ζώων. Κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό και στα δικά μας μετερίζια. Ότι και ο εκπαιδευτής πρέπει να έχει μια ειδική πιστοποίηση για να εκπαιδεύσει έναν άλλον άνθρωπο και ύστερα αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση ο ηθοποιός ή ο σκηνοθέτης, να μπορεί να δίνει εντολές και να το εμπιστεύεται το ζώο. Οπότε λοιπόν υπήρξε ένα διπλό κομμάτι εκπαίδευσης, το οποίο ήταν πάρα πολύ ενεργοποιημένο σε όλη τη διάρκεια της ταινίας. Και μιλήσαμε για αυτό. Μιλήσαμε για τα κατοικίδια του και τι του έχουν διδάξει όλη του τη ζωή. Μιλήσαμε για τα αγαπημένα του βιβλία, γιατί ο ήρωας, όταν ξεκινάει η ταινία, βρίσκεται να διαβάζει ένα συγκεκριμένο βιβλίο, το οποίο βεβαίως συνδέεται με την ψυχοσύνθεση και με το ταξίδι που έχει να κάνει. Και έτσι αναφερθήκαμε σε βιβλία τα οποία μας ταξιδεύουν και μας λένε κάτι διαφορετικό σε κάθε ηλικία. Το σημαντικότερο όμως κομμάτι που αφορά και την Ελλάδα ήταν αυτό το οποίο θα ακούσετε αναλυτικά στην εκπομπή. Είναι η εμπειρία του από τα γυρίσματα στην Ελλάδα για κάποια άλλη ταινία που είχε έρθει, την οποία είχαν γυρίσει τον Δεκέμβρη. Μέσα σε αυτό λοιπόν συνδέθηκε ακριβώς με το κομμάτι της παραγωγής, έβγαλε την ιδιότητα του ηθοποιού και μίλησε ως παραγωγός και είπε ότι το κομμάτι της παραγωγής έχει βελτιωθεί. Ουσιαστικά και λίγο νωρίτερα, πριν ξεκινήσει η κουβέντα, έχω να σας πω ότι αναφέρθηκε στους Έλληνες που είχαν την. Ήταν ουσιαστικά η ενδιάμεση εταιρεία παραγωγικά και μου είπε ότι έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά. Και ότι πλέον είναι ένας τόπος στον οποίο μπορεί κάποιος να έρθει να κάνει μια παραγωγή, γιατί είναι και οικονομικό αυτό που του προσφέρεται και ένας σκηνικός χώρος ο οποίος δεν χτίζεται διαφορετικά στα πλατό. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι
0: θα τα
2: ακούσετε στον αέρα, έτσι, για να πάρετε ένα μικρό τίζερ, μια πρώτη εικόνα και να έχετε την υγιή περιέργεια να συνδεθείτε με το Studio 4.
0: Πλέον
2: το ραντεβού μας είναι και εκεί πέρα κλειδωμένο σε εβδομαδιαία βάση για να παρουσιάζουμε συνεντεύξεις κινηματογραφικές
0: και φυσικά αύριο βράδυ μην ξεχνιέστε, αύριο βράδυ 9 με 10 ο Αλέξανδρος συνεπώς εδώ στο Air News Radio 105,8 σε μια εκπομπάρα, θα μπορώ να πω εγώ.
2: Αυτή την εβδομάδα με τη βοήθεια της ΔΕΠΗΣ Βρετού να πω, γιατί θα βρίσκουμε ακόμα στο Σαν Σεμπαστιάν τηλεφωνικά, όπως έχουμε συντονιστεί. Έτσι λοιπόν θα πάρει φωτιά το τηλέφωνο για σίγουρα μία ώρα που θα συντονιζόμαστε μαζί με την ΔΕΠΗΣ για να περάσει η γνώμη μας.
0: Να σε καλά.
2: Καλή σας. Γεια χαρά.
1: Κατάλαβες γιατί τώρα περιέγραφες τη σκηνή. Ο Μπραντ Πιτ φορούσε το κουστούμι που ήταν παραλλαγή. Κουστούμι, αλλά παραλλαγή.
0: Πάω να σου πω το εξής. Ο λόγος για τον οποίο βέβαια εγώ αποθεώνω τη συγκεκριμένη ταινία, καταλαβαίνεις.
1: Βέβαια, πάρα πολύ.
0: Όχι, είναι ένας ύμνος στην, πώς το πούμε, στην τροφική σχέση του ανθρώπου με το σκύλο.
1: Αυτό ήθελα να πω. Έτσι. Αγαπάς πάρα πολύ τα σκυλιά, τα ζώα συντροφιάς και τα σκυλιά, και γι' αυτό φαντάζομαι. Αυτό.
0: Μια περιπέτεια συγκλονιστική, πάρα πολύ συγκινητική. Ναι. Λοιπόν, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Είναι γιατί έχεις τη δυνατότητα να απολαύσεις έναν, κατά την άποψή μου, διαχρονικό στάρ. Γιατί ο Μπραντ Πιτ έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός διαχρονικού στάρ σε μια εποχή που αυτό το είδος τίνει να εκλείψει. Όχι ότι δεν έχουμε στάρ, έχουμε. Αλλά τόσο, ακριβώς, όμως, τόσο διαχρονικούς, όχι.
1: Και άλλο βάθος.
0: Λοιπόν, και για την Ines de Ramon δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τα είπε όλα η εμφάνιση του ζεύγους εκεί στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας. Νομίζω υπέρλαμπρη και οι δύο και πιο ευτυχισμένοι από ποτέ.
1: Να σου δώσω, όχι, δεν προλαβαίνω να σου δώσω εικόνα για την κίνηση στους δρόμους, γιατί έχουμε πολλή κίνηση. Να τα δούμε στη συνέχεια για να αναφερθούμε αναλυτικά και σε πολλά σημεία του λεκανοπεδίου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
0: Είχαμε πολιτιστική ενότητα μεγαλούτσικη σήμερα.
1: Ωραία, Παρασκευή είναι. Έτσι. Αρχίσαμε λίγο στενά χωρά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Μέρος παλαιού διόρροφου κτηρίου κατέρευσε νωρίς το πρωί στην Πλάκα, απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, έπειτα από ισχυρή έκρηξη, πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο από θράσματα. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρονται σε νοσοκομείο. Ζημιές έχουν υποστεί αυτοκίνητα και παρακείμενα κτίρια, καθώς η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια. Η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέδειξε τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας, υπογραμμίζοντας πως είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός, φωτογραφίζοντας την τουρκική προκλητικότητα και το κάζους μπέλι. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην Παλαιστίνη, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Όσον αφορά την οικονομία, έκανε λόγο για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος της αλλαγής στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδα και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα και χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς όπως είπε έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για αβάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και συμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Νέα στοιχεία έρχονται καθημερινά στο φως στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Τα τελευταία στοιχεία αφορούν κυρίως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πλασμαφαίρεση και προκύπτουν από τις καταθέσεις που δίνουν οι εργαζόμενοι της κλινικής της οδού Καρνεάδου ενώπιον του ανακριτή. Η κατάθεση νοσηλεύτριας και την προφυλακισμένη γιατρό, καθώς όπως αναφέρει στον δημοφιλή τραγουδιστή, είχε χορηγηθεί μέθη καθώς και το αντίδοτο πριν από τη μοιραία θεραπεία.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλειο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Καλημέρα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, αναφέρει ο θυμόσοφος λαός μας. Όμως κυρίες και κύριοι, έχουμε πολύ μεγάλη επικαιρότητα και θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Χρήστο Νεμοζάλης πίσω από το μικρόφωνο, Κώστας Σολωμός στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 παρακάτω με όλη την ειδησιογραφία, όλη την επικαιρότητα όπως διαμορφώνεται μέχρι και αυτή την ώρα. Έχουμε να δούμε τα διεθνή, βεβαίως τα της εγχώριας κοινωνικοπολιτικής σκηνής και βεβαίως το επίκεντρο της εκπομπής, τα της περιφέρειας Ηπείρου. 88,2 για τα Γιάννενα, 100,3 για τις υπόλοιπες περιοχές, Ήτη, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτίαπος, Λευκάδα και Τλοκαρνανία, και βεβαίως μέσα από το erteco.gr μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν κυρίες και κύριοι, θα τα δούμε όλα αναλυτικά, τα πάρουμε με τη σειρά, να δούμε λίγο τα του καιρού. Αλλάζει το σκηνικό κυρίες και κύριοι με βροχές και καταιγίδες από σήμερα. Έχουμε την πρόγνωση της μετεωρολόγου μας της ΣΕΡ, της κυρίας Αναστασίας Τυράσκη. Αισθητή λοιπόν πλέον είναι η πτώση της θερμοκρασίας, με τον καιρό να αποκτά έντονα φθινοπορεινά χαρακτηριστικά. Μάλιστα, οι θερμοκρασίες βρίσκονται ήδη λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ από σήμερα Παρασκευή αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με την μετεωρολόγο μας, ένα βαρομετρικό χαμηλό από την νότια Αδριατική κινείται νοτιότερα και αναμένεται να επηρεάσει αρχικά τα βορειοδυτικά τμήματα της Ελλάδας, τις δικές μας περιοχές δηλαδή, συμπεριλαμβανομένες και της Ηπείρου. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν κυρίως από το μεσημέρι και σταδιακά θα επεκταθούν. Πάμε λίγο Κώστα.

Βροχές και καταιγίδες θα αναμένονται στο Βόρειο Ιόνιο, την Κέρκυρα και την Ήπειρο. Ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη Δυτική Ελλάδα, την Κεντρική και Δυτική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Τα τοπικά φαινόμενα δεν αποκλείονται να επηρεάσουν και την βορειοδυτική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά το Βόρειο Αιγαίο και το Νότιο

Λοιπόν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΟΗΕ. Η Ελλάδα είναι μια γεροφυρός χώρα και όχι ταραξίας. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας. Στις διεθνείς προκλήσεις, λοιπόν, την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και βεβαίως στο Κυπριακό, όπως και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και την Ουκρανία, αναφέρθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η χώρα είναι γεφυροποιός και δεν είναι ταραχοποιός, επισημένοντας τις στρατηγικές της συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή αλλά και τον κόλπο. Υπογράμμισε δε την ανάγκη ενίσχυσης της πολυμέρειας αλλά και της διεθνούς συνεργασίας σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως ανέφερε, οι συγκρούσεις αλλά και οι γεωπολιτικές εντάσεις πολλαπλασιάζονται και οι κανόνες που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των κρατών δοκιμάζονται. Ιδιαίτερη δε αναφορά έκανε στο δίκαιο της θάλασσας αλλά και στην ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Όπως σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, οι διεθνείς θαλάσσιες οδοί αποτελούν κρίσιμες υποδομές για το παγκόσμιο εμπόριο, την ενεργειακή ασφάλεια αλλά και τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στη συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, επισημένοντας ότι η χώρα συμβάλλει στην προστασία της ναυσιοπλοείας αλλά και της θαλάσσιας ασφάλειας.

Τώρα, είχαμε και την συνάντηση μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη με τον Ισραηλινό ομολογό του, δηλαδή τον κύριο Μπέναμιν Νετανιάχου, όπου στο επίκεντρο βρέθηκε η ενέργεια αλλά και μια νέα τριμερής με την Κύπρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν συναντήθηκε με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα και συνεχάρει την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων.

δύο ηγέτες συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις, τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, καθώς και την προώθηση μιας νέας τριμερούς συνόδου κορυφής με την Κύπρο.

Τώρα, ο Τούρκος πρόεδρος, ο κύριος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, κάνει μια επίθεση φιλίας στην Ελλάδα, λέγοντας πως είμαστε γείτονες και σύμμαχοι με την Ελλάδα και όχι εχθροί. Η Τουρκία λοιπόν δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό διευκρίνησε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Ο Τούρκος πρόεδρος, ερωτηθής για τις εκλογές που θα διεξαχθούν στην Ελλάδα, σχολίασε ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να ασχοληθούμε με την εσωτερική πολιτική της Ελλάδας ή άλλων γειτόνων μας. Το αν στην Ελλάδα γίνονται η κυβέρνηση, αναλλάζει η αντιπολίτευση, αυτά δεν είναι η δική μας υπόθεση, ξεκαθάρισε ο Τούρκος πρόεδρος.

να χαμηλώσει η ένταση που δεν ανεβάσαμε εμείς, αναφέρει η κυβερνητική πηγή στο RT News αναφορικά με τον Τούρκο Πρόεδρο τον κύριο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Ανώτατη λοιπόν κυβερνητική πηγή, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, ανέφερε ότι οι δηλώσεις του κύριου Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει μέχρι το πρόσφατο παρελθόν. Η πηγή πρόσθεσε ότι είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, είτε η ελληνική πλευρά.

Στο πλαίσιο λοιπόν της συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο κ. Μπένιαμιν Νετανιάχου, αποκάλεσε τύρανο τον Ερντογάν, ενώ αποχώρησαν αρκετές αντιπροσωπείες την ώρα της ομιλίας του. Στο βήμα λοιπόν της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ανέβηκε για να πραγματοποιήσει την ομιλία του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κ. Νετανιάχου, ενώ αποχώρησαν εκείνη τη στιγμή ταυτόχρονα αρκετές αντιπροσωπείες μόλις ο ίδιος ανέβηκε να μιλήσει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο κ. Νετανιάχου μεταξύ άλλων κατηγόρησε όσους βγήκαν από την αίθουσα για ηθική δειλία και φανερά ενοχλημένος είπε πως θέλω να γνωρίζετε ότι πολλοί από τους ηγέτες των χωρών που αποχώρησαν μας ευχαριστούν ακόμη και κατηδίαν που καταστρέψαμε τα πυρηνικά του Ιράν, ανέφερε ο κ. Νετανιάχου.

Τώρα, κυρίες και κύριοι, η πρώτη αποτίμηση της συνάντησης Τραμψη στο Λευκό Οίκο, η μεγαλειώδης υποδοχή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, έσπασε το πρωτόκολλο ξεκάθαρα και τον υποδέχτηκε ο ίδιος στο αεροδρόμιο. Το σύμβολο φιλίας, αλλά και τα ανοιχτά ζητήματα. Στραμμένα λοιπόν στο Λευκό Οίκο τα βλέμματα της παγκόσμιας επικαιρότητας στο πλαίσιο της ιστορικής συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τσιπίνγκ. Ο Κινέζος πρόεδρος διευκρίνησε ότι το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον πρέπει να διαχειριστούν ειρηνικά τον ανταγωνισμό τους ως υπερδυνάμεων, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιφύλαξε μια εντυπωσιακή υποδοχή στον Κινέζο ομολογό του στο Λευκό Οίκο. Ωστόσο, ενώ ο Τραμπ εξήρε την πραγματική μεγάλη φιλία τους, ο Σι αξιοποίησε την επίσκεψή του ως αρχηγός κράτους προκειμένου να θέσει κόκκινες γραμμές σχετικά με την AI, την τεχνητή νοημοσύνη, την Ταϊβάν αλλά και τον πόλεμο στο Ιράν.

Τώρα κυρίες και κύριοι, είχαμε και το επίσημο δείπνο στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του Κινέζου Προέδρου, του Σι Τσιπίνγκ, το οποίο παραθέθηκε το βράδυ, χθες βράδυ, από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ολοκληρώνοντας έτσι μια ημέρα γεμάτη, τελετουργικό θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά και εντυπωσιακές εκδηλώσεις, πίσω από τις οποίες ωστόσο παραμένουν οι βαθιές εντάσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι παραμένουν οι βαθιές εντάσεις μεταξύ των δύο πλέον ανταγωνιστικών υπερδυνάμεων. Στο δείπνο έδωσαν το παρόν κορυφαία ονόματα της αμερικανικής τεχνολογίας, όπως ο Elon Musk, ο Tim Cook της Apple, ο Huang της Nvidia, ο Sam Altman της OpenAI. Η παρουσία τους, κυρίες και κύριοι, ανέδειξε τη σημασία που έχουν για την επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου ζητήματα που αφορούν κυρίως το εμπόριο και την τεχνητή νοημοσύνη.

Τέλος, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος της Κίνας δήλωσε σήμερα τα ξημερώματα ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση. Τέλος, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος της Κίνας δήλωσε σήμερα τα ξημερώματα ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα

Λοιπόν, να δούμε λίγο τα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Έχουμε νέα στοιχεία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατάθεση κλειδί της νοσηλεύτριας και οι ουσίες στο μικροσκόπιο των αρχών. Στην πολύκρωτη υπόθεση λοιπόν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και καθημερινά νέα στοιχεία έρχονται στο φως. Τα τελευταία στοιχεία αφορούν κυρίως τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε η πλασμαφαίρεση και προκύπτουν από τις καταθέσεις που δίνουν οι εργαζόμενοι της κλινικής της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι ενώπιον του ανακριτή. Χθες Πέμπτη την πόρτα του γραφείου του ανακριτή πέρασε η νοσηλεύτρια, η οποία θεωρείται αρκετά κρίσιμη μάρτυρας και η οποία προανακριτικά είχε δώσει διαφορετική εκδοχή για όσα εκτελήθηκαν τα κρίσιμα λεπτά μέσα στο δωμάτιο του ιατρείου. Υποστήριξε πως τον Γιώργο Μαζονάκη χορηγήθηκε μέθη καθώς και αντίδοτο για τη μέθη πριν από τη μοιραία θεραπεία. Παράλληλα ανέφερε ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε καταρρεύσει, είχε χάσει τις αισθήσεις του και δεν ανταποκρίνονταν σε κάποιες από τις ουσίες τις οποίες του χορηγήθηκαν. Ήταν αυτή που κάλεσε τον αναισθησιολόγο γνωστού ιδιωτικού θεραπευτηρίου προκειμένου να λάβει οδηγίες βοήθειας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων από το Red News Radio και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Γυναίκες τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί σε παλιό διόρροφο κτίριο στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους, προκαλώντας την καταρρεύσή του. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο γεννηματάς, ελευθερά τραυματίστηκε άλλο ένα άτομο από θράσματα. Ζημιές έχουν προκληθεί και σε διπλανά κτίρια αλλά και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Φωτιά σε οχηματογωγό πλοίο με 25 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου, σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και του λιμενικού. Μήνυμα προς την Τουρκία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο Διεθνές Δίκαιο και τις απειλές πολέμου έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας το Λιδία Λίθο για την αξιοπιστία των Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρθηκε στην ελληνική οικονομία κάνοντας λόγο για ανάπτυξη ταχύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αύξηση των ξένων επενδύσεων, μείωση του δημοσίου χρέους, ψηφιοποίηση και βελτίωση του κόστους δανεισμού. Δρυμία επίθεση του Μπένιαμιν Νετανιάχου σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελαβίβ από το βήμα του ΟΗΕ χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο πρόεδρο. Νέα επιχείρηση διάσου 42 μεταναστών νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και ο καιρός βροχερός σήμερα, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία.

0: στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα. I'm out of time and all I got is home.

προστάω μόνο μία είδηση από τα της εγχώριας κοινωνικοπολιτικής σκηνής και έχει να κάνει, θα πούμε αυτή και αμέσως μετά θα πάμε στα της Ηπείρου, έχει να κάνει με τη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και τρίτο το κόμμα του Πασόκ. Σαφέστατο προβάδισμα λοιπόν κατέχει η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση για την οποία διενεργήθηκε από τη μέτρων ανάλυσης για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού του Μέγκα, με το κυβερνών κόμμα να είναι πρώτο τόσο στην πρόθεση όσο και στην εκτίμηση ψήφου. Δεύτερο κόμμα στη δημοσκόπηση έρχεται η Ελλάς και παγιώνεται, φαίνεται πως παγιώνεται στην τρίτη θέση, το Πασόκ. Στην πρόθεση ψήφου λοιπόν η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 25,1% και ακολουθεί η Ελλάς με το 13,1%. Στην τρίτη θέση το Πασόκ με ποσοστό 10,5%. Τώρα, στην εκτίμηση ψήφου, εδώ αλλάζουν τα ποσοστά, το κυβερνών κόμμα ξεπερνά το 30%, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 30,2% και ακολουθεί η Ελλάς με το 15,8%. Το Πασό καταγράφεται στην τρίτη θέση με 12,6% και έπεται η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου με 6,9%. Το ποσοστό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ανέρχεται στο 6,1% και η πλεύση ελευθερίας στο 5,8%. Η φωνή λογικής φτάνει στο 5,3% και η ελπίδα για τη δημοκρατία στο 4,4%. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε το χρονικό διάστημα από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου.

Λοιπόν, ένα σχόλιο μόνο, κυρίες και κύριοι, γιατί θέλω να μπούμε στα ζητήματα που αφορούν την περιφέρειά μας. Οποιοσδήποτε και αν κάνει προβλέψεις ή εκτιμήσεις αναφορικά με το πώς θα κάτσει μπύλα, να το πω έτσι απλά λαϊκά, στο πολιτικό σκηνικό, νομίζω είναι ιδιαίτερα παρακινδυνευμένο, διότι στην εξίσωση πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη εξίσωση με μεταβλητές που ακόμα δεν ξέρουμε το πώς θα διαμορφωθεί. Δηλαδή, απ' τη μία έχουμε το ενδυνάμει το υποβόσκει το κόμμα Σαμαρά, πότε θα ανακοινωθεί, αν εν τέλει αν θα ανακοινωθεί. Προφανώς θα είναι ένας κρίσιμος παράγοντας όσον αφορά την δεξιά ή την κεντροδεξιά πολυκατοικία, αν θέλετε, και βεβαίως και του Ηλία του Κασιδιάρη, που εκεί δεν γνωρίζουμε ακόμη αν το επιτρέψει η νομοθεσία να είναι, να μην είναι υποψήφιος κτλ. Έτσι λοιπόν, στον κεντροδεξιό χώρο θα υπάρξει μεγάλο ανακάτεμα της τράπουλας. Προφανώς οι οποιασδήποτε προβλέψεις, εκτιμήσεις είναι παρακινδυνευμένες, διότι ακόμα δεν γνωρίζουμε όλες τις μεταβλητές στην ιδιαίτερα αυτή δύσκολη εξίσωση. Και βεβαίως υπάρχει και ο κέντρο αριστερός χώρος με το ΠΑΣΟΚ, την Ελλάς του Τσίπρα και τα λοιπά. Για την ώρα αυτά είναι τα δεδομένα, τα γεγονότα, και αυτά παρουσιάζονται. Όταν θα υπάρξουν νέα στοιχεία θα τα προφανώς θα αποτυπωθούν και στις πρώτες δημοσκοπήσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, το μόνο που μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε, να το χαρακτηρίσουμε εντελώς ρευστό το πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας.

Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, από εδώ και πέρα και μέχρι το τέλος της εκπομπής, γύρω στις 11-10 παρά κάτι, θα έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας να δούμε τα ζητήματα που αφορούν την περιφέρεια της Ηπείρου και τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες. Τις τελευταίες ημέρες είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ότι η περιφέρειά μας, η περιφέρεια της Ηπείρου, έδωσε αρκετές και άσχημες ειδήσεις. Θα τις δούμε όλα αναλυτικά. Είχαμε βεβαίως την υπόθεση της Ιγουμενίτσας με τον 27χρονο, το οποίο προχώρησε ένα στιγερό έγκλημα σε βάρος της 25χρονης. Είχαμε χθες φωτιές στην περιοχή της Σαγιάδας από την Αλβανία που πέρασε στην Θεσπρωτεία. Είχαμε τη φωτιά στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών στην Πάφρα Ιωαννίνων και βεβαίως είχαμε χθες στην Άρτα, στην Ιόνια Οδό, αργά χθες το βράδυ, όπου ένα βιτιοφόρο ατυλίχθηκε στις φλόγες. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα της Ιόνιας Οδού μετά τη φωτιά στο βιτιοφόρο, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην Ιόνια Οδό, στο ύψος της Άρτας, στο ρεύμα προς Πάτρα, μετά την μεγάλη κινητοποίηση που προκάλεσε χθες το βράδυ η εκδήλωση πυρκαγιάς στο βιτιοφόρο, το οποίο μετέφερε υγραέριο. Το περιστατικό, κυρίες και κύριοι, σημειώθηκε λίγο γύρω στις 10 το βράδυ, κοντά στην έξοδο της Άρτας, όπως σας ανέφερα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Άρτας. Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από το ελαστικό του βιτιοφόρου και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Έτσι, προκλήθηκε λοιπόν συναγερμός στις αρχές, αστυνομία, πυροσβεστική, ενώ στο σημείο βρέθηκε και όχημα της Ιόνιας Οδού. Και βεβαίως υπήρξε μεγάλη αναστάτωση λόγω, όπως αντιλαμβάνεστε, το έφλεκτο φορτίο το οποίο μετέφερε. Ο οδηγός του οχήματος, του βαρέως αυτού οχήματος, αντέδρασε άμεσα με ψυχραιμία, ακινητοποίησε το βαρύ όχημα στην άκρη του δρόμου, άμεσα κατάφερε να εξέλθει από αυτό. Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, 10 οχήματα από τη Φιλιππιάδα και την Άρτα. Και ευτυχώς όλα πήγαν καλά, για λόγους ασφαλείας προφανώς διακόπηκε η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Ιόνιας Οδού και τα οχήματα εκτρέπονταν μέσω παρακαμπτηρίου του παλαιού εθνικού δικτύου. Τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε, είχαμε και βεβαίως είχαμε και ένα ακόμη ιδιαίτερα στενάχωρο γεγονός, καθώς ένας νέος άνθρωπος, ένας 25χρονος, έχασε τη ζωή του στο οδόστρωμα επί της Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Πρέβεζας στο ύψος του Μαργαριτίου, όπου χθες το απόγευμα λίγο μετά τις 5 στο ύψος του Μαργαριτίου ένας 25χρονος μετά από τροχείο που σημειώθηκε που η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με γιοταχή για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσε στα προστατευτικά κλειδώματα της οδού με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Οι συνθήκες λοιπόν της σύγκρουσης διερευνώνται από το Μήμα Τροχέας της Ιγουμενίτσας.

Τώρα, στην υπόθεση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, κυρίες και κύριοι, και βεβαίως την ακόμα περισσότερο την Ήπειρο και δει την περιοχή της Ιγουμενίτσας, με τον 27χρονο δολοφόνο να οδηγείται στις φυλακές Δομοκού μετά την απολογία του στον ανακριτή και στην εισαγγελία της στην Θεσπρωτεία. Στην εισαγγελία της Θεσπρωτείας. Φέρεται να είπε ο 27χρονος πως δεν κατάλαβα τι έκανα και ότι ήμουν νευριασμένος. Στις φυλακές λοιπόν Δομοκού έχει οδηγηθεί ο 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Με έβρισε εκείνη τη στιγμή, θόλωσα, έβγαλα το μαχαίρι από το τσαντάκι και άρχισε να το χτυπάω, δεν κατάλαβα τι έκανα. Ήμουν ευριασμένος, φέρεται να είπε κατά τη διάρκεια της απολογίας του ενώπιον του ανακριτή, ενώ η μεταγωγή του έγινε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. 27χρονος είχε επιχειρήσει να παρουσιάσει στις αρχές διαφορετική εκδοχή για τα γεγονότα. Έχει στήσει ένα παραμυθάκι ότι ο ίδιος και οι 25χρονοι είχαν δεχτεί επίθεση από 4 κουκουλοφόρους. Ωστόσο, στη συνέχεια, κατά την προανάκριση, παραδέχθηκε πως τη σκότωσε ο ίδιος. Επικαλέστηκε και με ένα φεδρό επιχείρημα, φεδρότατο, όχι απλώς φεδρό, φεδρότατο, περί οικονομικών διαφορών. Έτσι λοιπόν, ο δράστης φέρεται να υποστήριξε ότι το θύμα του όφιλε περίπου 2.000 και ότι τη μαχαίρωσε την 25χρονη μετά από τον έντονο τσακωμό που είχαν. Τώρα, σοκ προκαλούν, κυρίες και κύριοι, και τα ευρήματα της νεκροψίας νεκροτομής, τα αποτελέσματα δηλαδή της ιατροδικαστικής, οποία διενήργησε ο προϊστάμενος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Ηπείρου, ο κύριος Γιάννης Αϊβατίδης, ένας έμπειρος ιατροδικαστής, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ διαπίστωσε περίπου 15 πλήγματα από μαχαίρι, 7 εκ των οποίων πισόπλατα, κυρίες και κύριοι. Και από τα 7, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα 3 έχουν πλήξει ζωτικά όργανα. 2 ήταν αυτά τα κέρια στην περιοχή του λαιμού, υπάρχουν και ένα στην κνήμη και ένα στο χέρι, ένα αμυντικό χτύπημα. Και για να σας δώσουμε καταλάβει τι εννοούμε αμυντικό, ότι η γυναίκα 25χρονη, η Πινελόπη, η άτυχη Πινελόπη, που είχε την ατυχία να βρεθεί στο δρόμο της αυτός ο 27χρονος, εν πάση περιπτώσει, αμυντικό λέμε όταν το θύμα προσπαθεί να αποτρέψει το χτύπημα. Έτσι λοιπόν έχει και 1-2 χτυπήματα στα χέρια. Τώρα, ο 27χρονος έχει πάρει το δρόμο για τις φυλακές, τελέστηκε η εξόριος, η κηδεία της άτυχης 25χρονης και στιγμές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν εκεί στο χώρο όπου θάφτηκε. Και βεβαίως, πέρα όμως τώρα από αυτό θα το συνεχίσω, βάζω μια νοτελία. Είχαμε και στην Καλαμάτα μια άλλη περίπτωση, κυρίες και κύριοι, όπου ένας 38χρονος είχε στήσει καρτέρι σε μια κοπέλα και πυροβόλησε, αν είναι δυνατόν. Έχει πει κανένας ότι μπορούν, επειδή ζητάει η κοπέλα από τον σύντροφο, θέλουν να χωρίσουν, ότι εκείνος έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή? Νομίζω κάπου έχουμε κάνει λάθος σαν κοινωνία, φίλες και φίλοι. Κάπου γίνεται το λάθος, μεγάλο λάθος.

Τώρα, κυρίες και κύριοι, είχαμε και φωτιά σε εργοστάσιο στην Μπάφρα Ιωαννίνων, ενώ υπήρξε και ένας ελαφρά τραυματίας. Η πυρκαγιά ξεσπάσε το απόγευμα της Πέμπτης σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων εκεί στην περιοχή της Μπάφρας. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 12 υδροφόρα οχήματα με 32 πυροσβεστικούς υπαλλήλους. Μάλιστα, από την πυρκαγιά τραυματίστηκε και ένα άτομο, ελαφρά στο πόδι βέβαια, και μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα. Επίσης, χθες είχαμε φωτιά στη λωρίδα της Αγιάδας, κοντά στα σύνορα. Η πυρκαγιά που πέρασε από το αλβανικό έδαφος στην ελληνική πλευρά έκαψε το απόγευμα της Πέμπτης χαμηλή χορτολιβαδική βλάστηση στη λωρίδα της Αγιάδας, κοντά στην οριογραμμή. Η επιχείρηση συνεχίστηκε μέχρι το απόγευμα. Κινητοποιήθηκαν άμεσα πυροσβεστικό κλιμάκιο της Αγιάδα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν επίσης και δύο πυροσβεστικά οχήματα από τους Φιλιάτες, υδροφόρα οχήματα από Ιγουμενίτσα και εθελοντές. Μέχρι στιγμής, μέχρι χθες, η φωτιά ήταν περιορισμένης έκτασης, ενώ και στην περιοχή έπαιναν ασθενείς άνεμοι.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρωτού κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, να πούμε την καλή είδηση. Υπάρχουν και καλές ειδήσεις, φίλες και φίλοι. Υψηλές πτήσεις για το αεροδρόμιο του Ακτίου τον Αύγουστο. Έκλεισε στο συν 9% με σχέση τον περσινό Αύγουστο. Εντυπωσιακή λοιπόν αύξηση παρουσίασε η κίνηση στο αεροδρόμιο του Ακτίου και έκλεισε έτσι μια ιδιαίτερα θετική θερινή περίοδο. Βεβαίως οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Ακτίου συνεχίζονται μέχρι και τον Οκτώβρη. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Fraport για τον Αύγουστο του 26, διακινήθηκαν από το αεροδρόμιο 221.999 επιβάτες, δηλαδή παρά ένας επιβάτης 222.000, έναντι 203.746 τον περσινό Αύγουστο. Έτσι λοιπόν η σημαντική αυτή αύξηση μεταφράζεται σε ποσοστό της τάξης του 9%. Επίσης το επτάμηνο Γενάρης Αύγουστος, οχτάμηνο, η επιβατική κίνηση είναι αυξημένη κατά 6,7% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Fraport, οι Βρετανοί παραμένουν οι τουρίστες που διακινήθηκαν περισσότερο από κάθε άλλης εθνικότητας τουρίστες από το αεροδρόμιο. Ακολουθούν οι Ιταλοί και έπονται οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί και οι Σουηδοί.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μέρος παλιού διόρροφου κτίριου κατέρευσε νωρίς το πρωί στην Πλάκα απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, έπειτα από ισχυρή έκρηξη πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο από θράσματα. Πυροσβέστες αμεγκλώβησαν δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ζημιές έχουν υποστεί αυτοκίνητα και παρακείμενα κτίρια, καθώς η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια. Στο Earth News Radio 105,8 μίλησε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Έκανε λόγο για περιορισμένες ζημιές, με εξαίρεση τα όμορα κτίρια, όπως σπασμένα τζάμια και πόρτες. Αναφερόμενος στα πρώτα στοιχεία από την πολεοδομία, είπε ότι το κτίριο ήταν κατοικήσιμο και δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης. Φωτιά εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 3 σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία έχουν κινητοποιηθεί από τη Σύρο, το Λαύριο και τον Πειραιά. Τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για μια Ελλάδα γεφυροποιό και όχι ταραξή, αλλά και πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών. Χαρακτήρισε τη χώρα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Πολύ στιβαρή και σοβαρή χαρακτήρισε την ομιλία του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Κερίδης. Η Ελλάδα, είπε ο κύριος Κερίδης, είναι χώρα δικαίου, χώρα σταθερότητας και ειρήνης και θέλει συνεργασία με όλους. Άλλωστε, έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, ανέφερε. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και μη σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει νέα σημαντική άνοδο και το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα $105 το βαρέλι. Την ίδια ώρα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης παραμένει κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ αισθητά υψηλότερες είναι τιμές σε αρκετές νησιωτικές περιοχές. Υπάρχει μια σταθεροποίηση την τελευταία εβδομάδα στις τιμές που πωλούνται τα καύσιμα, ανέφερε πριν λίγο ο πρόεδρος του Συνδέμου Αττικής Πρατηρίουχων Εμπορών Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, η βενζίνη και το πετρέλαιο στην εγχώρια αγορά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά περίπου. Για τις διακυμάνσεις του Brent, ο κύριος Παπαγεωργίου σημείωσε πως οι διεθνείς αγορές υποδέχονται τα νέα από τις εξελίξεις στα μέτωπα του πολέμου στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά και στο Ιράν. Η αβεβαιότητα αυτή, είπε, είναι που συντηρεί τις τιμές ψηλά. Αν δηλαδή ξεπεράσουμε την αβεβαιότητα αυτή με κάποιο τρόπο, τότε θα δούμε αποκλιμάκωση των τιμών, σημείωσε ο κύριος Παπαγεωργίου.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες αμαγνησίας σποράδες Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννίνων. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Η πολιτική του Βενιζέλου συνοψίζεται, πιστεύω, σε μία φράση. Ποτέ μόνη.
2: Το Σεπτέμβριο κρατάμε ζωντανή την ιστορική μνήμη.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Μικρασιάτες εγκλωβίζονται στα παράλια της Μύρνης.
4: I had to save my child.
2: Τιμάμε τις ρίζες.
5: Έναν προσφυγικό πληθυσμό δυσθεώρητο.
2: Τις χαμένες πατρίδες. Τους ανθρώπους που χάθηκαν.
3: Στο ολοκαύτωμα εκείνων των ημερών χάνουν τη ζωή τους 50.000 χριστιανοί.
4: The front had fallen.
2: Και εκείνους που συνέχισαν να κρατάνε ζωντανή την παράδοση. Αφιέρωμα. 1922 Μικρασιατική καταστροφή. Στο Earthflix.
6: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Earth Ιωάννινα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων στον περιφερειακό σταθμό Ιωνίων της ΕΡΤ, 88,2 για τα Γιάννενα, 100,3 για τις υπόλοιπες περιοχές Ηπείρου, Λευκάδα και Τλοκαρνανία. Και βεβαίως μέσα από το ertechco.gr μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έχουμε την τελετή των εγγενείων των έργων αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης μνημείων της Νικόπολης. Έτσι λοιπόν, το Υπουργείο Πολιτισμού σας προσκαλεί στην τελετή των εγγενείων στη μία το μεσημέρι και τα εγγένεια θα τελεστούν παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, αλλά και της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνα Μενδώνη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μεγάλο Θέατρο της Νικόπολης, ενώ θα ακολουθήσει και μουσική εκδήλωση από τη χοροδία Αρμονία Πρέβεζας, η οποία διοργανώνεται από το Δήμο Πρέβεζας. Τώρα, έχουμε τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2026 με την επωνυμία, τον τίτλο του θέματος «Μνήμες και πέτρα». Στο σημείο αυτό θα συνομιλήσουμε, αναμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο μαέστρος, ο κύριος Χρήστος Γεωργάνος. Κύριε Γεωργάνο, καλημέρα από τα Γιάννενα.
1: Καλημέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε κύριε Γεωργάνο. Πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις έχουμε με επίκεντρο την αρχαία Νικόπολη, προστατεύοντας και αναδεικνύοντας τη βασιλική άλφα της Νικόπολης και τα παλαιοχριστιανικά τύχη για τις επόμενες γενιές. Με αφορμή λοιπόν, κύριε Γεωργάνο, τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτικής Κληρονομιάς, διοργανώνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα και αναστοχασμός.
1: Σωστά, και είμαστε τυχεροί που συμμετέχουμε και εμείς σε όλο αυτό το δρόμενο την μία μέρα, το Σάββατο, με έναν φιλαρμονικό σύλλογο, το Φιλαρμονικό Σύλλογο Θεσπρωτικού, με την επωνυμία Απόλλων.
0: Αυτό αφορά αύριο Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γεωργάνο.
1: Αύριο το Σάββατο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 θα βρισκόμαστε στον αρχαιολογικό χώρο. Μια ομάδα...
0: Δεν θέλω, συγγνώμη κύριε Γεωργάνο μου, δεν θέλω να γίνω μάντης κακών ειδήσεων, αλλά θα πρέπει να δείτε λίγο τον καιρό αύριο, γιατί αύριο προβλέπονται βροχές από ό,τι βλέπω στην περιοχή. Ελπίζω να διαψευστώ σε αυτό που σας αναφέρω και να κυλήσουν όλα ομαλά.
1: Και εγώ το ελπίζω, με τον καιρό δεν μπορούμε να τα βάλουμε, και εγώ ελπίζω
0: προφανώς.
1: Να είναι μαζί μας ο καιρός.
0: Παρακαλώ, μη σας διακόπτω. Συγγνώμη, σας ζητώ συγγνώμη.
1: Λοιπόν, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ο καιρός θα είναι μαζί μας. Εμείς 9 με 12 θα είμαστε μια ομάδα 25 με 30 μουσικών, ηλικίας 10 έως 18 ετών. Και θα προσπαθήσουμε με τις μουσικές μας, με τον ήχο μας, να δώσουμε έτσι αυτή την καλή, να παίξουμε κάποια χωρικά, κάποιες προσευχές μέσα στον αρχαιολογικό αυτόν χώρο, να ακούσουμε λίγο την ηχητική του αντανάκλαση. Θα παρουσιάσουμε και κάποιες μουσικές από δικούς μας Έλληνες συνθέτες, και όλο αυτό το κάνουμε για να ακούσουμε σε έναν αρχαιολογικό χώρο πώς είναι γνήσια η μουσική, πώς ακούγεται γνήσια ένα όργανο σε έναν τέτοιον χώρο.
0: Η ακουστικότητα του σημείου, έτσι κύριε Γεωργάνο. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά αν αντιληφθεί κανείς, και νομίζω θα είμαι σίγουρος ότι το έχετε μεταλαμπαδεύσει στους νέους μουσικούς, την ιερότητα του χώρου και ποιοι έχουν βρεθεί εκεί, νομίζω όλο αυτό είναι ιδιαίτερα, προκαλεί δέος.
1: Είμαστε τυχεροί, γιατί ανοίγει μετά από 400 χρόνια και η βασιλική του αρχαιολογικού χώρου, και έτσι θα δούμε και εμείς από τους πρώτους πολύ σημαντικά μνημεία στο χώρο αυτό.
0: Απόστολος Παύλος, μεγάλοι φιλόσοφοι έχουν βρεθεί εκεί στα σημεία. Να πούμε όμως ότι της δικής σας εκδήλωσης, κύριε Γεωργάνο, θα προηγηθεί μια άλλη εκδήλωση από το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας, όπου θα περιηγηθούν... Μας ακούτε, κύριε Γεωργάνο?
1: Ναι, σωστά, ναι. Ναι. Έχει το Μουσικό Σχολείο πριν από εμάς, σωστά.
0: Ναι, και στα παλαιοχριστιανικά τείχη της Νικόπολης. Έτσι λοιπόν, όπως αναφέρεται, οι δύο δράσεις, κύριε Γεωργάνο, αυτές αναδεικνύουν μια βασική διάσταση της προστασίας των μνημείων. Από τη μία, η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς που δεν αφορά μόνο διατήρηση της υλικής της υπόσταση, αλλά και τη μεταφορά, και αυτό νομίζω είναι εκεί που εσείς στοχεύετε, την μεταφορά της μνήμης, της γνώσης και της αξίας της στις νεότερες γενιές, κύριε Γεωργάνο.
1: Σωστά, πάρα πολύ σωστά τα λέτε. Και είμαστε τυχεροί που βρισκόμαστε σε όλο αυτό, και βέβαια θα πρέπει να δώσω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Σαλταγιάννη, η οποία είναι η αρχαιολόγος, η οποία συντονίζει όλο αυτό το γεγονός. Και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και εμείς στον χώρο να δώσουμε αυτό το καλλιτεχνικό στοιχείο.
0: Μάλιστα. Άρα, κύριε Γεωργάνο, δίνουμε ραντεβού αύριο, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, σε 9 η ώρα το πρωί, είπατε. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Θα προσευχηθούμε από σήμερα, μιας και αύριο θα παίξουμε κάποιες προσευχές, να έχουμε τον καιρό σύμμαχο.
0: Αυτό.
1: 9 με 12, λοιπόν.
0: Παρακαλώ, 9 με 12.
1: Θα, 9 με 12 θα βρισκόμαστε, λοιπόν, στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Πολύ ωραία. Μαζί σας θα είμαστε κι εμείς και όλος ο κόσμος, θέλω να πιστεύω, και με σύμμαχο τον καιρό. Κύριε Γεωργάνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Γεωργάνο. Καλημέρα.

Τώρα κυρίες και κύριοι, ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση της Εγνατίας Σουδού που έδωσε σε σχετική αναφορά που είχε καταθέσει ο βουλευτής Ιωαννίνων του Πασόκ, ο κύριος Γιάννης Τζίμαρης, αναφορικά με τα διόδια του ακτίου αλλά και τις σύραγγες που η Ήπειρος πληρώνει ακριβά. Στα προβλήματα λοιπόν που έχουν προκύψει, κυρίες και κύριοι, από την έναρξη της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και ειδικότερα στο ζήτημα των διοδίων του ακτίου. Επανέρχεται ο βουλευτής, ο κύριος Γιάννης Τζίμαρης, μετά την απάντηση που έδωσε η Εγνατία Οδός και του Υπουργείου Υποδομών σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις του βουλευτή. Ο κύριος Τζίμαρης λοιπόν υποστηρίζει ότι το πρόβλημα στα διόδια του ακτίου δεν αποτελεί μεμονωμένο τεχνικό ζήτημα, αλλά εντάσσεται, όπως αναφέρει, στο συνολικό τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού. Λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, με την έναρξη της παραχώρησης, αυτό συνέβη στις 31 Δεκεμβρίου στις 12 το βράδυ του 2025, ο σταθμός του διοδίου του ακτίου, ο οποίος όμως, κοιτάξτε τι συνέβη, παρέμεινε εκτός της παραχώρησης. Έτσι λοιπόν βρέθηκε, είχε σαν αποτέλεσμα, χωρίς το απαραίτητο σύστημα διοδίων και χωρίς ηλεκτρονικές λωρίδες, το E-Pass δηλαδή, καθώς ο υφιστάμενος εξορπλισμός είχε παραδοθεί στο νέο παραχωρησιούχο. Όπως αναφέρει ο κύριος Τζίμαρης, χρειάστηκε συμπληρωματική σύμβαση, ενώ ακόμη και σήμερα πραγματοποιούνται ελεύθερες διελεύσεις προκειμένου να περιοριστούν οι καθυστερήσεις. Αυτό συμβαίνει από πλευράς του παραχωρησιούχου. Για την οριστική τώρα λοιπόν αντιμετώπιση του προβλήματος, η κυβέρνηση παραπέμπει σε νέο διαγωνισμό. Ο κύριος Τζίμαρης συνδέει το ζήτημα με τη συνολική λειτουργία της Εγνατίας Οδού μετά την παραχώρησή της και επικαλείται την έκθεση επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής και αναφέρει ότι τα παραρτήματα της σύμβασης δεν υποβλήθηκαν προς κύρωση μαζί με το νομοσχέδιο.

έως 70% και οι κύριοι πτώση της παραγωγής στην ελιά της Σάρτας ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης. Σε κατάσταση ανάγκης λοιπόν περιέρχονται οι αγρότες της Σάρτας, καθώς η φετινή παραγωγή στην πράσινη επιτραπέζια κονσερβολιά καταγράφει μεγάλη βουτιά που αγγίζει, αν δεν ξεπερνά κιόλας, το 70% την ώρα που οι τιμές κατρακυλούν και το κόστος καλλιέργειας εκδοξεύεται. Το πρόβλημα αυτό απειλεί με μεγάλα δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη και ένας από τους βασικότερους πυλώνες της τοπικής οικονομίας. Και όλο αυτό το ζήτημα, κυρίες και κύριοι, φέρνει στη Βουλή η τοπική βουλευτής Σάρτας, η ανεξάρτητη κυρία Όλγα Γεροβασίλη, η οποία έχει καταθέσει και τη σχετική αναφορά προς τον αρμόδιο υπουργό, δηλαδή τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η κοινοβουλευτική παρέμβαση βασίζεται στην κοινή επιστολή που απέστειλαν οι τρεις δήμαρχοι, Ήτη Αρταίων, Νικολάου Σκουφά και Γεωργίου Καραϊσκάκη. Οι τρεις λοιπόν αυτές δημοτικές αρχές συντονίζουν τη φωνή τους με τους υλοπαραγωγούς, ζητώντας την άμεση λήψη έκτακτων μέτρων για τη διασφάλιση βιώσιμης τιμής παραγωγού αλλά και την οικονομική τους ανακούφιση.

Τώρα, κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρώην πλέον μεγάλη τουριστική επένδυση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις πρώην κατασκηνώσεις της Λούτσας του Δήμου Πάργας από πλευράς μεγάλης εταιρείας. Στο προσκήνιο λοιπόν, ο γάμος αυτός μεταξύ Δήμου Πάργας και της μειοδότριας εταιρείας που είχε μειοδοτήσει στον προσκήνιο λοιπόν, ο γάμος αυτός μεταξύ Δήμου Πάργας και της μειοδότριας

Έτσι, το Δέλτα Σίγμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάργας, προχώρησε με ομόφωνη αποφασή του να καταγγείλει τη σύμβαση. Ο επικεφαλής τώρα της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Πάργας, ο κ. Αχιλλέας Γούμας, με δημόσια παρέμβασή του ζητά από τη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο Πάργας, τον κ. Ζαχαριά, συγκεκριμένες απαντήσεις για την οικονομική αλλά και για την νομική εξέλιξη της υπόθεσης αλλά και για το μέλλον της δημοτικής έκτασης.

στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε αμέσως μετά με το τελευταίο όρο, με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Μην φύγει κανείς, έχουμε να πούμε και να δούμε αρκετά ακόμα ζητήματα που αφορούν την περιφέρειά μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν η διόροφη κατοικία κατέρευσε μετά από έκρηξη στην Πλάκα. Το πρωί ζημιές έχουν προκληθεί και σε διπλανά κτίρια και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Για περιορισμένες ζημιές με εξαίρεση στα γειτονικά κτίρια, όπως σπασμένα τζάμια και πόρτες, έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Φωτιά σε οχηματογωγό πλοίο με 25 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου, σε εξέλιξη μεγάλη επιχειριστής πυροσβεστικής και του λιμενικού. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος, ταραξία στο μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο διάλογος με την Τουρκία δεν μπορεί να συνυπάρχει με απειλές πολέμου, ανέφερε. Στη Βαρύ, σοβαρή και θεσμική χαρακτήρισε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Η Ελλάδα είναι χώρα δικαίου, χώρα σταθερότητας και ειρήνης και θέλει συνεργασία με όλους. Άλλωστε έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, υπογράμμισε ο κύριος Κερίδης. Δρυμή επίθεση του Μπένιαμιν Νετανιάχου στην Τουρκία χαρακτήρισε τύραννο τον Τούρκο πρόεδρο. Και ο καιρός βροχερός σήμερα, έντονες καταιγίδες σε μαγνησία, σποράδες σε Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Ιωάννινα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 10 και 36 πρώτα λεπτά. Χρήστος Μουζόλης στο μικρόφωνο, Κώστας Σολωμός στη ρύθμιση του ήχου. Είμαστε μαζί σας από τις 9, πάμε μέχρι τις 11. Να δούμε λίγο μια πολύ πολύ γρήγορη ανασκόπηση της σημερινής ημέρας διεθνές και της εγχώριας κοινωνικοπολιτικής σκηνής. Μήνυμα Σι Τσιπίνγκ του Κινέζου Πρωθυπουργού προς τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. ΗΠΑ και η Κίνα να αποφύγουν την παγίδα του Θοκυδίδη. Ο Κινέζος πρόεδρος λοιπόν, ο κύριος Σι Τσιπίνγκ, απείθυνε έκκληση κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο για την αντεδικοποίηση του διαλόγου μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον για την αποφυγή μιας αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων. Η Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Επίσης έχουμε φωτιά, κυρίες και κύριοι, σε οχηματογωγό πλοίο στη βόρεια της Μυκόνου. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς σε φορτηγό οχηματογωγό ελληνικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως μεταδίδει το Earth News, η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου και εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό όχημα. Στο Blue Carrier 2 μεταφέρονται 166 φορτηγά και 29 αγιοταχή οχήματα, ενώ επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα, από τα οποία 28 είναι μέλη του πληρώματος και ένας επιβάτης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, στο σημείο σπέβδουν 4 πλωτά και περιοριστικά πλοία από τον Πειραιά. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης ρημουρκά, ιδιωτικά σκάφη και παραπλέοντα πλοία.

Ναι, κυρίες και κύριοι, στις έρευνες υδρογοναθράκων από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου. Κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου για τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά ερευνητικές εργασίες για τον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων υδρογοναθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος. Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στο αν και σε ποιο βαθμό το συγκεκριμένο έργο επηρεάζει την Ήπειρο και ειδικότερα την Ιγουμενίτσα, καθώς προβλέπεται ότι το λιμάνι θα αποτελέσει την βάση υποστήριξης. Σημειώνεται ότι πριν λίγες ημέρες θετικά γνωμοδότησε και το Δημοτικό Συμβούλιο Ιγουμενίτσας, εκτιμώντας ότι η χρήση του λιμένα δεν δημιουργεί πρόβλημα και μπορεί να συνδράμει στην ανάπτυξη της περιοχής. Ο εισηγητής του θέματος και πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου, ο κ. Βασίλης Γοργόλης, ξεκαθάρισε ότι η μελέτη αφορά αποκλειστικά το ερευνητικό στάδιο και όχι εκμετάλλευση ή την παραγωγή υδρογοναθράκων.

την ένταξη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης οικογενειών που προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ, σημαντικό οικονομικό κίνητρο, διεκδικεί ο Δήμος θέτοντας παράλληλα στο τραπέζι την επέκταση του μέτρου στους ορεινούς Δήμους. Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος ο κ. Περικλής Μίγδος, ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη ήταν ο πρώτος που από τον Φεβρουάριο του 2025 είχε υποβάλει αίτημα για την ένταξή του στο πρόγραμμα. Παράλληλα, έχει ζητήσει το πρόγραμμα να μην περιορίζεται στους παραμεθόριους Δήμους, αλλά να επεκταθεί και στις ορεινές περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονα τα δημογραφικά προβλήματα. Το ζήτημα λοιπόν τέθηκε εκ νέου κατά την επίσκεψη εκπροσώπων του Δήμου στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, όπου παρουσιάστηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής αλλά και η ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της πληθυσμιακής συρρήγνωσης. Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη υποστηρίζει ότι η ενίσχυση των 10.000 ευρώ μπορεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό κίνητρο για οικογένειες που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν σε έναν ορεινό Δήμο, συμβάλλοντας έτσι στην αναστροφή της ερήμωσης. Ένα δίκαιο αίτημα μεγάλης σημασίας για το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, σημειώνει ο κ. Μίγδος.

Νέο εργατικό ατύχημα, κυρίες και κύριοι, σημειώθηκε επί του υπαρχιακού δρόμου Πρέβεζας Λούρου σε τεχνικό έργο που εκτελείται από υπεργολάβο, προκαλώντας την παρέβαση του εργατικού κέντρου Πρέβεζας. Το εργατικό κέντρο εκφράζει την ανησυχία του, την έντονη ανησυχία του, και μεταξύ άλλων ζητά να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, θέτοντας στο επίκεντρο την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Προβλήματα στην υδροδότηση, κυρίες και κύριοι, αντιμετωπίζει από τα ξημερώματα σήμερα μεγάλη περιοχή της υψηλής ζώνης των Ιωαννίνων λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό ίδρυυσης. Σύμφωνα με την ΔΕΗ, έως και τη 1:30 το μεσημέρι αναμένεται πτώση της πίεσης και διακοπή του νερού σε αρκετές οδούς αλλά και σε κάθετες οδούς. Η διακοπή αφορά συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, Ράχη, Σάμι, Δοδόνη, Νιάρχου, Ζευγαριά, Ζέρβα, Καποδιστρίου, Ζωγράφου, Ζυγομάλη και πολλές ακόμη. Στην ανακοίνωση της ΔΕΗ τονίζει ότι τα συνεργεία βρίσκονται επί τόπου και εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης και την επαναφορά της ομαλής λειτουργίας του δικτύου το συντομότερο δυνατό. Η ΔΕΗ ενημερώνει τους κατοίκους ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών ενδέχεται να υπάρξουν και διακυμάνσεις στην πίεση στην παροχή του νερού. Σημειώνει ότι η ανακοίνωση αναφέρει αυτά και ότι το συντομότερο δυνατό θα δοθεί και πάλι το νερό, θα υπάρξει ομαλή επαναφορά της υδροδότησης.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνω ότι τη Δευτέρα είναι μεγάλη ημέρα για την περιοχή της Πρέβεζας, για την αρχαία Νικόπολη, καθώς παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του ανώτατου πολιτικού άρχοντα, αλλά και της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη. Και ο Στασούλας, λοιπόν, κυρία Μενδώνη, θα παραβρεθούν στα εγγένεια των έργων αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης μνημείων της Νικόπολης. Αφορούν έργα περίπου των 10 εκατομμυρίων ευρώ, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολύ σημαντικά έργα συντελέστηκαν το τελευταίο διάστημα. Βεβαίως έχουμε ταυτόχρονα και την παράδοση της παράκαψης της Νικόπολης και όλα αυτά υπό την ομπρέ κατατεθεί και να διεκδικήσει με αξιώσεις η αρχαία Νικόπολη την είσοδό της στα προστατευόμενα μνημεία της UNESCO. Με προφανή τα ωφέλη, κυρίες και κύριοι, θα αλλάξει άρδιν το τουριστικό πλαίσιο για την ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας. Έτσι λοιπόν τα εγγένεια των έργων αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης των μνημείων στην Νικόπολης είναι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μεγάλο Θέατρο της Νικόπολης.

πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για τα σχολεία από ιδίους πόρους του Δήμου Αρταίων και πάνω από 3 εκατομμύρια, κυρίες και κύριοι, στα 2,5 χρόνια εντάχθηκαν στο Δήμο. Και όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Αρταίων, ο κ. Σιαφάκας, μεγάλη στήριξη της λειτουργίας των σχολικών μονάδων από το Δήμο με επιπλέον χρηματοδότηση, και το σημαντικό είναι, κυρίες και κύριοι, από ιδίους πόρους. Στα οικονομικά λοιπόν δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία αλλά και τη στήριξη των σχολικών μονάδων του Δήμου Αρταίων, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος, ο κ. Σιαφάκας, κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσιάζοντας αναλυτικά στοιχεία για τα έσοδα, τις δαπάνες και τις συμβάσεις που αφορούν τα σχολεία. Τόνισε δε ότι η Δημοτική Αρχή εργάζεται προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των σχολικών μονάδων, τόσο σε επίπεδο προμηθειών και υποδομών, όσο βεβαίως και σε επίπεδο καθημερινών παρεμβάσεων.

Η μουσική ενώνει την πόλη. Open Days στο Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων. Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ιωαννιτών, κυρίες και κύριοι, και το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων προσκαλούν μικρούς και μεγάλους σε μια ημέρα γεμάτη μουσική και δημιουργία. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, το Δημοτικό Οδείο ανοίγει τις πόρτες του και προσφέρει ανοιχτό δωρεάν μάθημα μουσικής, ώστε να γνωρίσουν από κοντά τα όργανα, τους δασκάλους και το μοναδικό μουσικό τους περιβάλλον.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Δήμος Ιωαννιτών επαναπροσδιορίζει την παράδοση ως ζωντανό κύτταρο καινοτομίας και βιωσιμότητας. Με αφορμή λοιπόν τον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημέρων πολιτιστικής κληρονομιάς, ο Δήμος Ιωαννιτών αναδεικνύει τον σταθερό και θεσμικό του ρόλο στην προστασία, την εξέλιξη αλλά και την οργανική ενσωμάτωση του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής στο σύγχρονο αστικό γίγνεσθε. Η πολιτιστική κληρονομιά των Ιωαννίνων δεν αποτελεί ένα στατικό απόθυμα του παρελθόντος, αλλά ένα ζωντανό οργανισμό που μετασχηματίζεται και τροφοδοτεί το μέλλον.

χρηματοδότηση, κυρίες και κύριοι, ύψους 250.000 ευρώ για παρεμβάσεις στην οδό ΚΑΠΑ Φεβρουαρίου, εξασφάλισε ο Δήμος Ιωαννιτών μετά από σχετικό αίτημα προς την περιφέρεια Ηπείρου. Η παρέμβαση εντάσσεται στο συνολικότερο σχεδιασμό του Δήμου για την αναβάθμιση της Καλούτσιανης, με κεντρικό σημείο αναφοράς το πρόσφατο αποκαταστημένο τζαμί, αλλά και την ανάγκη ουσιαστικής ανάδειξης του μνημείου και της ευρύτερης γειτονιάς.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για αεολικό σταθμό Πρέβεζας και Πάργας. Ομόφωνη ήταν η αρνητική γνωμοδότηση της εν λόγω Επιτροπής επί του περιεχόμενου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο κατασκευής αεολικού σταθμού στις Δημοτικές Ενότητες Λούρου και Φαναρίου στους Δήμους Πρέβεζας και Πάργας.

Και επειδή πολύ λόγο έγινε, κυρίες και κύριοι, για την εμποροπανήγυρη της Σάρτας, όπως ενημερώνει τώρα ο Δήμος Σαρταίων, ανοίγει τις πύλες της η εμποροπανήγυρη. Την Κυριακή λοιπόν, 27 Σεπτεμβρίου, τα εγγένεια του Παζαριού, ένας διαχρονικός θεσμός επιστρέφει κάθε Σεπτέμβρη. Ανοίγει τις πύλες του λοιπόν για το κοινό την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ, το παζάρι της Σάρτας, ένας από τους πιο γνωστούς και διαχρονικούς θεσμούς της πόλης. Η εμποροπανήγυρη Άρτας διοργανώνεται από το Δήμο Αρταίων και την ΑΔΕΟΤΑ, υποδέχεται και φέτος κατοίκους και επισκέπτες, συνεχίζοντας μια παράδοση άρρηκτα συνδεδεμένη με την εμπορική και κοινωνική ζωή της πόλης.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 10:58. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κώστας Σολωμός. Πίσω από το μικρόφωνο η μετριότητά μου, Χρήστος Ανεμοζάλης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα επιλέξετε εμάς για την ενημέρωσή σας. Να σας ευχηθούμε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ.

ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιόνιο της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Αλεξάνδρα Αγγέλη, εκφωνή ο Χρυσόνη Μοζάλης, στον ήχο ο Κώστας Σολωμός. Στις φυλακές Δομοκού οδηγείται ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα μετά από απόφαση ανακριτικής εισαγγελέα για την προσινή του κράτηση. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε χθες Πέμπτη κατά από αυστηρά μέτρα ασφάλειας, αφού προηγουμένως είχε νοσηλευτεί φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του υποστήριξε ότι ταξίδευσε από το Εγάλιο στην Ιγουμενίτσα προκειμένου να συναντήσει την πρώην σύντροφό του και να συζητήσουν για οικονομικές διαφορές. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης του προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός και συνέχεια επιτέθηκε στην νεαρή γυναίκα με μαχαίρι. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Ιόνια Οδό στο ύψος της Σάρτας μετά τη μεγάλη κινητοποίηση που προκάλεσε χθες το βράδυ η εκδήλωση πυρκαγιάς σε βιντεοφόρο το οποίο μετέφερε υγρά αέριο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ κοντά στην έξοδο της Σάρτας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα. Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε επιχείρηση ανακύκλωση οχημάτων στην περιοχή της Μπάφρας Ιωαννίνων. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 4.30 το μεσημέρι και εξαπλώθηκε γρήγορα στους χώρους της εγκατάστασης και πήρε μεγάλες διαστάσεις λόγω της παρουσίας έφλεκτων υλικών. Πυκνή μαύρη καπνή κάλυψε την περιοχή και ήταν ορατή από μεγάλη απόσταση, ενώ οι φλόγες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημίες στην επιχείρηση. Ένας ακόμη νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης επί της Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Πρέβεζας. Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα, στο 64ο χιλιόμετρο του οδικού άξονα στην περιοχή του Μαργαριτίου Θεσπρωτείας. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 54χρονος συγκρούστηκε κατά από συνθήκες που διερευνώνται με μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε ένας 24χρονος. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού μοτοσυκλετιστή. Ομόφωνα αρνητική ήταν η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Περιφέρειας Ηπείρου για τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση δύο ελληνικών σταθμών στους Δήμους Πρέβεζας και Πάργας. Πρόκειται για δύο εγκαταστάσεις συνολικής ισχύως 105 ΜΒ στις θέσεις Όμορφη Κορυφή και Δασοκορφή στις Δημοτικές Ενότητες Λούρου και Φανάριου. Ειδική νομοθετική παρέμβαση για την ένταξη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη στο ειδικό καθεστώς του προγράμματος προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία, ζητάει η ανεξάρτητη βουλευτής Σάρτας Όλγα Γεροβασίλη. Με αναφορά που κατέθεσε προς τον Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, διαβεβαίωσε δύο σχετικά υπομνήματα του Δήμου, ζητώντας την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τα υφιστάμενα πληθυσμιακά κριτήρια. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. Αμέσως μετά, ταξίδι στην γη του 5.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. Αμέσως μετά, ταξίδι στην γη του Πέντε.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Αμέσως μετά, μια ιστορία θα σας πω. Με τον Θανάση Βικόπουλο.
3: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
6: Η πολιτική του Βενιζέλου συνοψίζεται, πιστεύω, σε μία φράση: ποτέ μόνη.
5: Το Σεπτέμβριο κρατάμε ζωντανή την ιστορική μνήμη.
7: Εκατοντάδες χιλιάδες μικρασιάτες εγκλωβίζονται στα παράλια της Μύρνης.
8: I had to save my child.
5: Τιμάμε τις ρίζες.
9: Έναν προσφυγικό πληθυσμό δυσθεώρητο.
5: Τις χαμένες πατρίδες. Τους ανθρώπους που χάθηκαν.
7: Στο ολοκαύτωμα εκείνων των ημερών χάνουν τη ζωή τους 50.000 χριστιανοί.
8: The front had fallen.
5: Και εκείνους που συνέχισαν να κρατάνε ζωντανή την παράδοση. Αφιέρωμα. 1922 Μικρασιατική καταστροφή. Στο Netflix.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
10: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
11: Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
10: Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
11: Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
10: Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
11: Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤ3 και των 102 FM. με τον Θανάση Δικόπουλο.

0: να γεννιέσαι την ώρα που οι σιρήνες στην Αθήνα ειδοποιούσαν για τον ερχομό ενός πολέμου που θα ήταν μακρύς και σκληρός. 28 Οκτωβρίου 1940. Φοβερό, ε!
1: Ένα, δύο και τρία και τέσσερα.
0: Να είσαι η πρώτη ερμηνεύτρια ενός τραγουδιού που ακούμε ως μουσικό χαλί, Τα Παιδιά του Πειραιά, το οποίο στη συνέχεια θα γίνει διεθνή επιτυχία. Μεγάλη υπόθεση.
1: Έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα.
0: Όλοι έλεγαν πως το μεγάλο ατούτης ήταν η φωνή. Και σαφώς δεν θα διαφωνήσω. Άλλωστε, κακά τα ψέματα, δεν μπορούσες να γίνεις τραγουδίστρια χωρίς φωνή. Τότε, στα χρόνια του καλού λαϊκού τραγουδιού. Μην κοιτάτε που στις μέρες μας επικράτησε μεταξύ σοβαρού και αστείου η έκφραση «φωνή κορμάρα». Τότε σε έτρωγε κάπνα των καπηλιών και της κάθε χασαποταβέρνας. Με τον κάθε ένα να ζητά παραγγελιές και να σου οι καυγάδες, να σου οι παρεξηγήσεις. Κι αν ήσουν όνομα, οι από κάτω κάναν και καναμόκο που λέγαν και στην πιάτσα και σε άκουγαν σαν σε εκκλησία. Μέχρι να γινώσουν όμως όνομα, έλειωνε στις όλες των παπουτσιών στις διάφορες τουρνέ. Τουρνέ να τις κάνει ο Θεός δηλαδή. Από το κουτούκι του Μήτρου στο κουτούκι του Βρασίδα ή του Βάγκου και Τούμπαλιν. Μεγάλη φωνή. Αλλά εγώ πάντα πίστευα πως δεν ήταν μόνο η φωνή, προσωπική εκτίμηση ό,τι σας πω. Ήταν η ιδιαίτερη κατασκευή της οδοντοστοιχίας και γενικότερα της στοματικής κοιλότητας. Δεν ήταν ανάγκη να την ακούσεις καν να μιλάει, να τραγουδάει. Σε φωτογραφία να την έβλεπες, έλεγες «αυτό το κορίτσι έχει σφυριχτό σίγμα στα όρια του τσιβδού και λάμδα παχύ, λες και γεννήθηκε στη Σαλονίκη».
1: Στο λιμάνι, ένα και δύο.
0: Πώς η μαγεία όμως, φίλες και φίλοι, μπορεί να κρύβει ένα σφυριχτό σίγμα και ένα λάμδα βαρύ. Πώς η μαγεία. Έλεγα πως αν κάποια μέρα έκανε το λάθος να πάει σε έναν οδοντίατρο και έβαζε σιδαράκια να τα ισιώσει όλα αυτά, θα τα χάνε όλα, όλα στην κυριολεξία. Η πόλη πάνω, διότι για αυτήν θα μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, την ακούσατε ήδη στο πρώτο μας τραγούδι, γέμισε πίστες και πίστες στα χρόνια που το λαϊκό ήταν αυτό που λέει ο όρος, λαϊκό τραγούδι. Μπήκε στα στούντιο χωρίς να φοβηθεί την πόρτα που θα έκλεινε πίσω της λίγο πριν ανάψει το κόκκινο φωτάκι της ηχογράφησης. Και μετά από μια λαμπερή πορεία έφυγε 27 Σεπτέμβρη του 2013. Ξεκινήσαμε, όπως σχεδόν πάντα γίνεται σε μουσικές, ας τις πούμε έτσι, εκπομπές, με τραγούδι. Ήταν το «Άλλα μου λένε τα μάτια σου». Το έχετε καταλάβει ότι πάμε για ωραίες και αρχοντικές παινιές. Συνεχίζουμε με το «Φέρτε μια κούπα με κρασί».

Και βέβαια σας καλωσορίσουμε και στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Αυτό ήταν το «Φέρτε μια κούπα με κρασί, φίλες και φίλοι» του 52. Το είχε πρώτο τραγουδήσει ο Τσαουσάκης σε στίχους Βασιλιάδη Χαράλαμπου και μουσική Απόστολου Καλδάρα, το οποίο βέβαια ερμήνευσε με εξαιρετικό τρόπο η Πολυπάνου. Το λοιπόν, όπως σας είπαμε και στην εισαγωγή, η Πολυτίμη Κολιοπάνου, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28 Οκτώβρη του 40. Μεγάλωσε όμως στην Πάτρα και χάρη στον πρώτο της δάσκαλο, ένα jukebox, εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του λαϊκού μας τραγουδιού. Το σχολείο το ήξερε, εξωτερικά βέβαια. Γιατί το λέμε αυτό, πώς να το ξέρεις εσωτερικά, αφού που την χάνεις, που την βρίσκεις? Εκεί, στα ψηλαλόνια της Πάτρας, όπου άκουγε τα καινούργια τραγούδια που έβγαιναν στο jukebox, που σας είπαμε, εργά στο σπίτι να τα σιγοτραγουδήσει. Κάποια στιγμή ένα χέρι την άρπαξε καλοπροαίρετα και την έβαλε πάνω στο πάλκο, έτσι για τη φάση που λένε. Όταν ήταν 10 χρόνων, σε ένα μαγαζί στο οποίο τότε εμφανιζόταν ο Σταύρος Τζουανάκος, μεγάλο όνομα της εποχής, χαμός έγινε από κάτω. «Σιλβάνα, Σιλβάνα μου τρελή, πεθαίνω για ένα σου φιλί», ήταν το τραγούδι που είχε ερμηνεύσει εκείνη τη βραδιά. Οι γονείς και κυρίως ο εργολάβος πατέρας ούτε να ακούσουν για λαϊκά πάλκα. Και έτσι η Πολυτίμη αποφασίζει ό,τι είναι να κάνει να το κάνει στα κρυφά. Στα κρυφά λοιπόν παίρνει μέρος και σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού εκείνα στα ψηλαλόνια, και μάλιστα θα πάρει το πρώτο βραβείο ανάμεσα σε 260 παιδιά. Το μεγάλο άλμα ωστόσο θα έρθει το 52. Για σκεφτείτε, 12χρονη ήταν

0: ακόμη. Όταν πήγε στην Πάτρα, ο μεγάλος Γρηγόρης Μπιθικότσης, που ακόμη δεν ήταν τόσο μεγάλος.
1: Μες στην πολύ σκοτούρα μου.
0: Τότε ο Μπιθικότσης δεν είχε κάνει ακόμη δίσκο. Είχε όμως ένα συγκρότημα και εμφανιζόταν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Είχε λοιπόν στην κομπανία του μία τραγουδίστρια με την οποία τσακώθηκαν, εκείνη έφυγε, και έτσι το γκρουπάκι του, που ήδη είχε κλείσει συμφωνίες με διάφορα μαγαζιά, έμεινε που λέμε αμανάτι. Και άντε να βρεις τώρα εσύ μες στη μαύρη νύχτα καινούργια φωνή, χωρίς χρόνο για πρόβες. Ο Μπιθικότσης που λέτε, όταν πήγαινε στην Πάτρα, κουρευόταν πάντα στον ίδιο μπαρμπέρι. Όπως η ίδια η πόλη πάνω εξομολογήθηκε χρόνια αργότερα σε συνέντευξή της το 8ο, με τον κουρέα ήταν φίλοι. Και όταν πήγε εκεί, του λέει ο άνθρωπος, ο μπαρμπέρης, μη σκάζει τώρα για τραγουδίστρια. Να, πήγαινε στο σπίτι της Πολυτίμης, κοντά ήταν, και μίλαμε το κορίτσι. Είναι φωνάρα και κέρδισε και το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό τραγουδιού.
1: Γιατί να κάθεσαι, μα λέει.
0: Πάει ο Μπιθικότσης στο σπίτι της κοπέλας, η μικρή ήταν στο σχολείο, και τι να έκανε, έκατσε με την διστακτική μάνα της να την περιμένει να σχολάσει. Γυρίζει Πολυτίμη με σωσονάκια, μια σχολική τσάντα, ροκ κατάσταση. Προσέξτε κάτι βασικό βέβαια εδώ, διότι είπαμε νωρίτερα για δισταγμούς από πλευρά της μαμάς. Δεν χτυπά το κουδούνι της ο Μπιθικότσης του 72, φθασμένος πλέον και πασίγνωστος. Χτυπά ο Μπιθικότσης του 52, που όπως είπαμε και νωρίτερα δεν είχε κάνει καν δίσκο. Και άντε τώρα να εμπιστευθείς και σε χρόνια μάλιστα δύσκολα που το πάλκο δεν ήταν για κορίτσια από σπίτι, ένα 12χρονο. Τι ρωτάει λοιπόν ο Μπιθικότσης, τι τραγούδια ξέρει, την μικρή που μόλις έχει μπει στο σπίτι. Το απαντάει εκείνη ότι της αρέσουν τα λαϊκά. Πες μου ένα, της λέει, και πιάνει εκείνη το «Όταν θα πω εγώ το αχ», αλλά και το «Ο Μαχαραγιάς βγαίνει Σεριάννη» του Τζουανάκου. Και ο Μπιθικότσης μένει παγωτό. Γυρνάει τότε και λέει της μάνας της, «Έχεις ένα παιδί που θα σώσει την οικογένειά σου. Έχει χρυσό λαρίγκι και θα γίνει γρήγορα φίρμα. Αλλά θα μ' ακούσεις. Θα μου τη δώσεις να την πάρω στο κέντρο που τραγουδάω». Η μητέρα της να παίζει να πεθάνει, γνωρίζοντας βέβαια και τις αντιδράσεις του ανδρός της. Αλλά πες, η Πολυτίμη την ποιήθη. Η μικρή είχε και μια εξαδέλφη που ήταν καλή μοδίστρα και στην Πάτρα. Της κόβει και της τράβει και δύο φορεματάκια λαμπρά, και την επομένη μέρα, νάτι, πιάνει δουλειά. Επί 20 μέρες το μαγαζί ήταν ασφυκτικά γεμάτο. Χαμός, φίλες και φίλοι.

Θόδωρος Δερβενιώτης, Μουρκάκος Νίκος, οι δημιουργοί σε μουσική και στίχους του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε, το «Ένα σφάλμα έκανα» από την ανεπανάληπτη Πόλη Πάνω, την οποία είχαμε αφήσει στο Αχρίνιο, στην Πάτρα με συγχωρείτε, στις πρώτες της εμφανίσεις στο πλευρό του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Και από την Πάτρα Αγρίνιο για 20 μέρες και πάλι πίσω στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, όπου ο Μπηθηκότσης προσφέρεται πλέον να της κλείσει ραντεβού στην εταιρεία Κολούμπια, προκειμένου να περάσει από ακρόαση. Πάντα από κοντά η μαμά σαφώς, και να τη μικρή στην Αθήνα για ακρόαση στις 15 Σεπτέμβρη του 1953. Μανούλα, δε θα ξαναβρεις. Ψημένος ο Μπηθηκότσης της αλλάζει και το όνομα. Το Πολυτίμη Κολιοπάνο ήταν πολύ μεγάλο. Και έτσι κόβοντας και τα δύο, από το Πολυτίμη κράτησε το Πόλι και από το Κολιοπάνου κράτησε το Πάνου, και νάτι η Πόλη Πάνου. Τότε που λέτε φίλες και φίλοι στην Κολούμπια, ο Νίκανδρος Μιλιόπουλος δεν ήταν παιξεγέλαση. Δεν σε έπαιρνε αν δεν είχες πραγματικά φωνή. Αυστηρός άνθρωπος. Να σκεφτείτε πως αρχικά είχε διώξει τον Καζαντζίδη, επειδή στο ξεκίνημα της καριέρας του ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, ή μάλλον ο Μιλιόπουλος, θεώρησε ότι ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής προσπαθούσε να μιμηθεί τον Τσαουσάκη. Ο Μπηθηκότσης ξέρει πως η ευκαιρία θα είναι μόνο μία και της λέει της Πόλης Πάνω: πρόσεξε, γιατί από αυτήν την ακρόαση εξαρτάται όλη σου η καριέλα. Άλλο είναι το κέντρο και αλλιώς εδώ στην ηχογράφηση. Μανούλα, δε θα ξαναβρεις. Η Πόλη Πάνω όμως τρακ δεν είχε. Είχε κάνει και τις πρόβες της και μπαίνει στο στούντιο με αέρα για να ερμηνεύσει το ανεπανάληπτο «Πήρα την στράτα την κακιά» του ίδιου του Μπηθηκότση, ο οποίος μάλιστα την συνόδευσε στο μπουζούκι. Σόκο Μιλιόπουλος. Ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που γυρνάει και λέει του Μπηθηκότση: «Πού τη βρήκες αυτή τη φωνή? Είναι η δέμπο του λαϊκού τραγουδιού». Ρώτησε ο Μιλιόπουλος ποιος είναι ο κηδεμόνας της μικρής, και την επομένη κιόλας ημέρα πήγε η Πάνω με τη μητέρα της στην εταιρεία και υπέγραψε με την Κολούμπια πενταετές συμβόλαιο, 300 δραχμές πρώτη φωνή και 150 δραχμές η δεύτερη. Θα εξομολογηθεί βέβαια χρόνια μετά, εφάπαξ. Μετά από χρόνια κάναμε δικαστήρια και εγώ και ο Καζαντζίδης για να πάρουμε κάποιο μικρό ποσοστό. Από όλα αυτά που πουλάνε σήμερα στα περίπτερα θα πει, εμείς δεν παίρνουμε ποσοστά. Πάρουμε κάποιο μικρό ποσοστό. Από όλα αυτά που πουλάνε σήμερα στα περίπτερα θα πει, εμείς δεν παίρνουμε ποσοστά.

Θόδωρος Ερβενιώτης, ο Μπάμπης Μπακάλης θα τις γράψουν πολλά καινούρια τραγούδια με τα οποία θα αναδειχθεί στη δισκογραφία αλλά και στο πάλκο. Πολλά από αυτά θα αντέξουν και τραγουδιούνται μέχρι και τις μέρες μας. Να σκεφτείτε πως η Πόλη Πάνω, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, ήταν η πρώτη που τραγούδησε τα παιδιά του Πειραιά, που αργότερα θα γίνει μεγάλη επιτυχία, ενώ θα δώσει το δικό της χαρακτηριστικό στυλ και σε άλλα τραγούδια που ήδη είχαν ερμηνεύσει πριν ή μετά τον πόλεμο μεγάλες μορφές του λαϊκού τραγουδιού, όπως ο Στράτος Παγιουμτζής, ο Τσαουσάκης στο «Φέρτε μια κούπα με κρασί» που ακούσαμε νωρίτερα, η Μαρή Κανίνου και η Σωτηρία Μπέλου. Η ελληνική πραγματικότητα στη δεκαετία του 50, από όπου και αν την έπιανε κανείς, έσταζε πόνο, αίμα και υδρότα. Είναι η πιο σκοτεινή δεκαετία εν ειρήνη από το 1950 μέχρι και τις μέρες μας. Οι πόλεμοι έχουν τελειώσει, αλλά το βαρύ τους πέπλο σκιάζει τη χώρα απ' άκρη σάκρη. Περισσότερες οικογένειες, λίγο ή πολύ, έχουν τουλάχιστον ένα νεκρό, ένα τραυματή, έναν φυλακισμένο ή εξόριστο από την έναρξη της ιταλικής επίθεσης του 40 μέχρι τη λήξη του εμφυλίου το 49. Μία δεκαετία αυτή του 40, πολέμων και καταστροφών, στρατοπέδων, εκτελέσεων, πείνας, επεμβάσεων, εισβολών κτλ. Τη διαδέχεται μια άλλη δεκαετία, στην οποία η τρομοκρατία, πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική και εργασιακή, είναι πλέον καθεστώς. Φίλες και φίλοι, στο κεφάλαιο αυτό αναφερθήκαμε σε εκείνη την σίγουρα ιστορική στιγμή, στην οποία η Πόλη Πάνου μπαίνει στο στούντιο και τραγουδά τη δημιουργία του Μπιθικότσι, «Πήρα τη Στράτα την Κακιά». Ας το ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι.

Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤ3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Αφιερωμένη σήμερα στην Μεγάλη Πόλη Πάνου, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Κάτω από τις συνθήκες τις οποίες προαναφέραμε, όλη εκείνη η απόγνωση, ο πόνος, ο θυμός, η συντριβή, το συναισθηματικό βάρος, η αίσθηση του αποκλεισμού, του περιθωρίου, βρίσκουν διέξοδο, ψάχνουν και βρίσκουν διέξοδο μέσα από το λαϊκό τραγούδι. Μέσα από αυτόν τον διάβλο έκφρασης, που από τη φύση του παράγεται και διαδίδεται πιο εύκολα, που μορφοποιείται μέσα στο μυαλό ενός ανθρώπου και μεταδίδεται στόμα με στόμα, γεννιέται και εξωτερικεύεται όλο το εσωτερικό «είναι» του λαϊκού κόσμου. Οι μουσικές και οι στίχοι των τραγουδιών θα ζυμωθούν στις διάφορες γειτονιές, στα σπίτια, σε παρέες, στους καφενέδες, στις ταβέρνες και θα μορφοποιηθούν από τα ταλαντούχα, θα λέγαμε, στοιχεία του κάθε τόπου, λαϊκούς μουσικούς, στιχουργούς, και θα μεταφερθούν στον περίγυρο και την κοινωνία από τους καλήφωνους της παρέας αλλά και του συναφιού. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Πόλη Πάνου, που έχει πείσει και το πιο δύσκολο, τον Μιλιόπουλο της Κολούμπια, έχει ανοίξει πλέον τα φτερά της. Από νωρίς, όπως είχαμε πει, ξεκινούν και οι συνεργασίες με μεγάλους είδους, όπως τον Τσιτσάνη για παράδειγμα, με τον οποίο συνεργάστηκαν το 1957 δισκογραφικά και αργότερα το 61 με 62 δούλεψαν μαζί και με τον Παπαϊωάννου σε διάφορα κέντρα για 6 ολόκληρες σεζόν. Ξεχωρίζει από εκείνη την περίοδο το πετυχημένο «Μες την πολύ σκοτούρα μου», που ακούγεται πολύ μέχρι και σήμερα. Τότε βέβαια οι καλλιτέχνες είχαν και ένα πρώτης τάξης κόλπο ασφαλείας, να σας πω τι γινόταν. Έγραφε για παράδειγμα ο Τσιτσάνης ένα τραγούδι. Πρώτα το έβγαζε στο πάλκο, έβλεπε τις αντιδράσεις του κοινού και μετά πήγαινε στην εταιρεία για ηχογράφηση. Ο Τσιτσάνης το συγκεκριμένο τραγούδι, το «Μες στην πολύ σκοτούρα μου», το είχε γράψει με τον Πιθικότσι, αλλά για ένα περίεργο λόγο δεν περπατούσε. Τι κάνει λοιπόν? Το εντάσσει στο νυχτερινό πρόγραμμά του μαζί με την Πάνου και το άσμα γίνεται επιτυχία. Μεγάλη απήχηση, τεράστια. Πάει λοιπόν ο Τσιτσάνης που αλλού στον Μιλιόπουλο και του λέει: «Κοίτα να δεις, το σταματάω με τον Πιθικότσι, θα το βγάλω με την Πόλη Πάνου». Το 63 συνεργάζεται με τον Καζαντζίδη και τη Μαρινέλα στο Φαλυρικό. Η Μαρινέλα, όπως σε λέει η Πάνου, ακόμη έκανε σεγόντα τότε στον Καζαντζίδη, ο οποίος όμως είχε μεράκι πάντα με το ψάρεμα και ενίοτε την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια ή μάλλον με τη βάρκα του, αφήνοντας τις δύο κυρίες, την Πάνου με την Μαρινέλα, να ξελασπώνουν το πρόγραμμα. Με τον Καζαντζίδη επίσης και με τον Γαβαλά, η Πόλη Πάνου θα στήσει και μια δισκογραφική εταιρεία, τη Βεντέτα, το 1966. Λέει η Πόλη Πάνου στην συνέντευξη της το 8ο, ο Καζαντζίδης είχε έναν πολύ καλό δικηγόρο, τον μόνο που υπήρχε τότε στην Αθήνα, τον Μπάμπη Δανιηλίδη, ο οποίος ήταν πολύ καλός στα καλλιτεχνικά. Με πήρε τηλέφωνο να του συναντήσω στο σπίτι του Μπάμπη. Όταν πήγα, είχαν ήδη έτοιμα τα σχέδια, είχαν βρει και το όνομα Βεντέτα και μου λέει ο Καζαντζίδης: «Σκεφτήκαμε να κάνουμε μια δικιά μας εταιρεία, εγώ, εσύ και ο Γαβαλάς, και να φάμε αυτά τα λυκοτόμαρα», έτσι τους έλεγε, «που μας εκμεταλλεύονται». Εγώ ήμουν επιφυλακτική και τους είπα μην τυχόν τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς όπως τα σχεδίαζαν, και επειδή δεν ξέραμε τη δουλειά πέφταμε έξω και τελικά μας έτρωγαν τα μεγάλα λυκοτόμαρα». Ο Καζαντζίδης επέμενε. Τις επόμενες ημέρες ωστόσο εξαφανίστηκε, φαίνεται πως το σκέφτηκε σοβαρά, και μετά από 3 ημέρες πήρε τηλέφωνο τον Πελαγίδη, τον μετέπειτα άντρα της Πόλη Πάνου, και του είπε ότι αποχωρεί. Δεν θα βλεπόμαστε ξανά το παρελθόν μας. Τελικά τη Βεντέτα την έκαναν αυτοί που έμειναν, ο Γαβαλάς και η Πόλη Πάνου, και παρόλο που, όπως η ίδια θα πει, δεν την ξέραμε καλά τη δουλειά, μας κλέβανε, τα πήγαμε πολύ καλά. Έγραψαν πολλοί αξιόλογοι καλλιτέχνες στην εταιρεία εκείνη, η Τζενιβάνου έκανε το σουξέ «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ»,
Ο Πλέσας, ο Σαμολαδάς, ο Γαβαλάς βγήκαν μεγάλες επιτυχίες από τα στούντιο εκείνα, όπως το «Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα», «Τι σούκανα και πίνεις» και πολλά άλλα. Κάποια στιγμή βέβαια η Πάνου θα μείνει ολομόναχη στην εταιρεία Vendetta, καθώς ο Γαβαλάς θα αποχωρήσει κάποια στιγμή και αυτός για να κάνει τη δικιά του εταιρεία, τη Σονάτα. Για να με παρατήσεις. Αναφερθήκαμε νωρίτερα στη συνεργασία της πόλης Πάνου με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι τους, «Τα λιμάνια» του 2.

Και έρχεται μετά η περίοδος των μεγάλων περιοδιών της Πολυπάνου σε Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία. Οι ομογενείς ακούνε τα «Αδέλφια δεν χωρίζουν».

το μην απελπίζεσαι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, τα λιμάνια ή και αυτό που χρησιμοποιούμε τώρα ως χαλί και κλαίνε. Βλέπουν σε αυτήν, όπως και σε όλους τους καλλιτέχνες οι οποίοι έκαναν τουρνέ στο εξωτερικό, ένα κομμάτι από τη ζωή τους που άφησαν πίσω.

0: πάντα σοβαρή στην επικοινωνία με το κοινό που βρίσκεται από κάτω και διασκεδάζει, που γλεντάει, που ψάχνει αυτήν την διέξοδο για την οποία μιλήσαμε νωρίτερα σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια του 50 και όχι μόνο του 50. Το είχε τούτος ο τόπος και πριν και μετά τον πόλεμο να κουβάλα ένα δικό του σταυρό κάθε φορά. Είχε πάντα τον τρόπο της να δίνει τόνο στην διασκέδαση, να δημιουργεί κέφι για ζεμπέκικο ή χασάπικο, να δημιουργεί εικόνες και αναμνήσεις σε συνδυασμό πάντα με τη μουσική και το στίχο και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο σοβαρό. Ίσως αυτό να ήταν για πολλούς και το μυστικό που την κράτησε χρόνια ολόκληρα στην κορυφή. Και βέβαια δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, φίλες και φίλοι, πως η Πόλη Πάνου ξεχώρισε και για τις πολλές ερμηνείες της σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου που άνοιγε και αυτός τα φτερά του μετά τον Εμφύλιο πόλεμο.
1: Πίκρα τα κρυστεναγός, ξεχαστήκαν και ο καημός, έγινε όνειρο γαλάζιος.
0: Εδώ θα χρειαστούμε τη βοήθεια και κάποιου άλλου. Ο αξέχαστος δημοσιογράφος Πάνος Γεραμάνης, ακούραστος, κατέγραφε για δεκαετίες ολόκληρες και έσωσε τις εκατοντάδες συνεντεύξεις που πήρε από συνθέτες, στιχουργούς, ερμηνευτές, την ιστορία θα μπορούσαμε να πούμε του λαϊκού μας τραγουδιού. Από το βιβλίο Πάνος Γεραμάνης συνεντεύξεις ντοκουμέντα από το αρχείο των νέων 1988-2002 σας μεταφέρουμε ένα σχετικό απόσπασμα. Εκείνα όμως τα τραγούδια που έχουν μείνει χαραγμένα στη μνήμη και τη συνείδηση της πόλης Πάνου τα ξεχωρίζει και ας μην είναι γνωστά. Το ραντεβού μας είναι απόψε το Στερνό, πολύ παλιό κομμάτι, και ένα του Μανώλη Χιώτη από τα τελευταία του το 68, το «Δε μου το πες ότι ήσουν παντρεμένος». Μια στιγμή πάντως που δεν θα ξεχάσεις τη ζωή της η Πόλη Πάνου είναι όταν ξεκινούσε για να τραγουδήσει την πρώτη βραδιά στην Πάτρα το 52. Φορούσε ένα φουστανάκι μπλε, ταυτά, με ένα λευκό φιωγκάκι. Φωτογραφίστηκε και η φωτογραφία τυπώθηκε σε ένα μικρό φέιγ βολάν που έγραφε «Ελάτε απόψε να ακούσετε την μικρή Πατρινοπούλα, το παιδί θαύμα που τραγουδά πλάι στον λαϊκό τροβαδούρο Γρηγόρη Μπιθικότσι».

«Δεν ξέφυγα ποτέ από το δικό μου στυλ», αναφέρει σε μια συνέντευξή της τον Γεραμάνη. «Ούτε έκανα παρέκκληση από τη γραμμή του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού. Βαμβακάρης, Τσιτσάνης, Παπαϊωάννου, Μιτσάκης, Χιώτης, Καλδάρας, Δερβενιώτης, Μπακάλης, δεν λησμονιούνται εύκολα. Όμως», συνεχίζει, «θα ήταν άδικο να μην πω ναι στις προτάσεις Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Ξαρχάκου και Πλέση. Με διάλεξαν και μου εμπιστεύτηκαν μεγάλα τραγούδια τους και εγώ τα τραγούδισα με την ψυχή μου». Ήταν για μένα, θα πει, μια μεγάλη στιγμή στην πορεία μου στο τραγούδι, όταν ερμήνευσα τα παιδιά του Πειραιά. Το «Σε ποιο βουνό», του λιμανιού το Καλντερίμι, ή το «Τι να την κάνει στη ζωή», αλλά ακόμα και το «Του αγουριού απέναντι». Με τον Ξαρχάκο, μάλιστα, θυμάται, συνεργαστήκαμε άριστα στο «Αμά να μείνει» στο θέατρο και στη δισκογραφία. Όταν τραγουδώ αυτά τα τραγούδια, νιώθω μια άλλη αίσθηση. Και εμείς περνάμε, φίλες και φίλοι, στο πρώτο τελευταίο για σήμερα τραγούδι, το «Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη».

Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, νωρίτερα το «Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη» από το άλμπουμ 45 άρια του 62, σε στίχους και μουσική του Γιάννη Καραμπεσίνη. Αλλά και αυτό που ακούγεται τραγούδι, πολύς καημός, κακά τα ψέματα. Πάντοτε με σεβασμό και με αγάπη προς τους συναδέλφους, τις συναδέλφισές της, τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε, παρά τις όποιες δυσκολίες, τις κόντρες, τις αντιπαραθέσεις που είναι λογικό να προκύψουν σε μακρόχρονες πορείες ανθρώπων που συνυπάρχουν σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Η Πολυπάνω δεν ξέχασε ποτέ τα κορίτσια, τις άλλες μεγάλες, έτσι τις έλεγε, τα κορίτσια, τις μεγάλες φωνές του λαϊκού τραγουδιού, με τις οποίες πάντοτε αντάμωνε και εκτός πίστας, ειδικά όταν τα χρόνια είχαν περάσει. Και όπως είδαμε, δεν ξέχασε ποτέ τις πρώτες εικόνες, εκείνες τις πρώτες βραδιές στην Πάτρα, και θα μπορούσε να διακρίνει κανείς τις περισσότερες συνεντεύξεις της πως δεν ξέχασε και πάντοτε νοσταλγούσε τον τρόπο, τον απλό τρόπο με τον οποίο διασκέδαζε ο κόσμος στα χρόνια τα παλιά. Και ήρθε ο κακούργος ο καρκίνος, θα την έβρει, η Πολυπάνω θα μπει σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας, θα παλέψει σκληρά, 27 Σεπτέμβρη του 2013 θα φύγει. Μας χωρίσει, πάρε το δάχτυ. Το φύγει είναι σχήμα λόγου, γιατί κάποιοι τελικά, στην προκειμένη περίπτωση, οι καλλιτέχνες του πενταγράμμου, όσο θα υπάρχουν pick-up, κασετόφωνα, CD players και εγώ δεν ξέρω τι, συντροφιά θα τους έχουμε σε καλές αλλά και άσχημες στιγμές. Εμείς εδώ σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, με μια ακόμη μεγάλη επιτυχία του Γιώργου του Μιτσάκη σε μουσική και στίχους, το γνωστό σε όλους Καυγαδάκη. Γεια και χαρά.

0: Ιωάννινα. Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Φωτιά σε όχημα ταγωγό πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου με 29 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αττίνο. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο σκάφος. Στον ανακριτή οδηγήθηκε αστυνομικό στο Βόλο που κατηγορείται ότι ζήτησε 700 ευρώ από οδηγό για να του επιστρέψει πινακίδες που είχαν αφαιρεθεί μετά από τροχονομική παρέβαση. Περίοπτη θέση κατέχει η Θεσσαλία στα κρούσματα εμφάνισης του ιού του Δυτικού Νείλου. Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο αμβρακικός κόλπος, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο σοβαρές απειλές, την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρύπανση. Με θετικό πρόσημο εκτιμάται ότι θα κλείσει η φετινή καλοκαιρινή τουριστική περίοδος στην ΚΟ. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο ελληνικής σημαίας που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Άμεσα ξεκίνησε κινητοποίηση για τη διάσωση των 29 επιβενόντων, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας ενημερώσει τώρα η Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν τις 9 σήμερα το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο κατάστρωμα του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier, το οποίο έπλεε ανοιχτά της Μυκόνου και στο οποίο επέβαιναν 29 άτομα, 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Η πυρκαγιά ξέσπασε σύμφωνα με πληροφορίες σε φορτηγό όχημα που βρισκόταν στο πάνω διάζωμα του πλοίου, στο κατάστρωμα δηλαδή, και επεκτάθηκε γρήγορα και σε άλλα μέρη του πλοίου με αποτέλεσμα να κρυφθεί αναγκαία η εκένωσή του. Στο σημείο έσπασαν 4 περιπολικά σκάφη του λιμενικού, ένα περιπολικό πλοίο, ένα πλωτό σκάφος πυροσβεστικής από τη Σύρο με 6 πυροσβέστες και πυροσβεστικά πλοιάρια από Λάβριο και Πειραιά, καθώς και παραπλέοντα φλοία και ιδιωτικά σκάφη για να συνδράμουν στην επιχείρηση. Είχε δοθεί επίσης εντολή να μεταβεί κλιμάκιο της μονάδας υποβρύχων αποστολών. Στην περιοχή πνέουν άνεμη εντάσεως 4 μποφόρ και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση το πλοίο εκενώθηκε και οι 29 επιβαίνοντες επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους του πλοίου, παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Τίνο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Η Attica Ferries, τώρα η εταιρεία στην οποία ανήκει το Blue Carrier, ενημέρωσε ότι μετά την ασφαλή απομάκρυνση των επιβαίνοντων του πλοίου έχει αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση της κατάστασης του πλοίου, σε συνεργασία βέβαια και με τις αρμόδιες αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στον Βόλο τώρα, στον ανακριτή, οδηγήθηκε ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι ζήτησε 700 ευρώ από οδηγό για να του επιστρέψει πινακίδες οι οποίες είχαν αφαιρεθεί μετά από τροχονομική παράβαση. Συνελήφθη όταν παρέλαβε την προσημειωμένη δεύτερη δόση των 350 ευρώ, ενώ η έρευνα φέρεται να αποκάλυψε ότι είχε λάβει χρήματα και από άλλους οδηγούς. Η Ελένη Ραυτοπούλου τώρα από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Από τα δικαστήρια του Βόλου η απολογία του 44χρονου αστυνομικού ολοκληρώθηκε. Πρέπει να πούμε ότι ήταν πραγματικά ολιγόλεπτη, δηλαδή όχι διάρκειας μεγαλύτερης των 15 λεπτών. Αυτή την ώρα αναμένει να παρουσιαστεί και στον εισαγγελέα προκειμένου από κοινού εισαγγελέας και ανακριτής να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Όπως σωστά είπες, ο εν λόγω αστυνομικός συνελήφθη από συναδέλφους του, αστυνομικούς του τμήματος της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, ύστερα από σχετική καταγγελία πολιτών. Η καταγγελία και η συγκεκριμένη, εξαιτίας της οποίας επιλήφθηναν τις υπόθεσεις, αλλά και άλλες που τέθηκαν υπόψη της υπηρεσίας, λένε ότι με τα ρήφα από 200-350 έως 700 ευρώ ο αστυνομικός έσβηνε κλήσεις, επέστρεφε πινακίδες, διπλώματα οδήγησης, άδεια οδήγησης σε άτομα τα οποία είχαν βεβαιωθεί τροχονομικές παραβάσεις. Πιάστηκε επαυτοφόρο ύστερα από την έρευνα των συναδέλφων του της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων με προσημειωμένα χαρτονομίσματα των 350 ευρώ. Από την έρευνα που έγινε προέκυψε ότι είχε στην κατοχή του συνολικά περίπου 3.000 ευρώ σε 7 φακέλους προερχόμενα από παρόμοιες περιπτώσεις. Παραδέχθηκε ο ίδιος από την πρώτη στιγμή αυτό που έκανε. Επικαλέστηκε βέβαια λόγους υγείας, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Η κυρία Νάσογλου, η δικηγόρος του που μας έκανε μια σύντομη δήλωση πριν μπει στον ανακριτή όμως ακόμη, είπε ότι παραδέχεται ότι το έκανε. Δεν είναι όμως αυτές οι κατηγορίες που του αποδίδονται οι σωστές επιφυλασσόμενοι να κάνει στη συνέχεια άλλες δηλώσεις και λέγοντας ότι προτίθεται ο πελάτης της, ο αστυνομικός, να επιστρέψει αυτά τα χρήματα στους πολίτες από τα οποία τα πήρε. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Όπως είπαμε, ήταν πολύ λίγων λεπτών πραγματικά η απολογία του και αναμένουμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Δηλαδή, το θέμα είναι αν θα υπάρξει προφυλάκηση ή όχι, στην ουσία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Κινηματογραφική καταδίωξη είχαμε στα Τρίκαλα μετά από απόπειρα απάτης σε ηλικιωμένη γυναίκα. Δύο άτομα επιχείρησαν να διαφύγουν με όχημα, έγιναν όμως αντιληπτοί από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα. Αλέξανδρε.
3: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Επεισοδιακή καταδίωξη λοιπόν είχαμε στην αυτοκινητόδρομο Ε65 μετά από απόπειρα απάτης που καταγράφηκε στην Πεύκη Καλαμπάκα στο Δήμο Μετεώρων. Μια απόπειρα σε βάρος 86χρονου, η οποία πίστηκε από δύο άτομα ότι τα χρήματα τα οποία είχε στο σπίτι της δεν είχαν αξία και ότι είχε αλλάξει το νόμισμα, και πραγματικά είναι κάτι απίστευτο το οποίο συνέβη. Είναι η πρώτη φορά που ακούμε κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι τα χρήματα σε ευρώ έχουν αλλάξει, υπάρχει άλλο νόμισμα και πίστηκε η 86χρονη να βγάλει τα χρήματα έξω από το σπίτι. Ωστόσο εκείνη τη στιγμή, να πούμε ότι περνούσε από το σημείο μια ανιψιά της, η οποία είδε την κίνηση των δύο ατόμων που επέβαιναν σε δύο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο. Οι τελευταίοι τράπηκαν σε φυγή. Βεβαίως καταγγέλθηκε το περιστατικό στην αστυνομία. Αυτή είναι μια επεισοδιακή καταδίωξη. Αρχικά το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στην περιοχή του Μουργανίου Καλαμπάκας, κοντά στην έδρα του Δήμου Μετεώρων. Και τελικά οι δύο συνελήφθησαν στα διόδια, έκλειγο έξω από τα Τρίκαλα, στην περιοχή του λόγου Τρικάλων. Να πούμε ότι στην καταδίωξη αυτή συμμετείχαν βεβαίως και περιπολικά της αστυνομικής διεύθυνσης Τρικάλων, αλλά και άνδρες της ομάδας Δίας. Και αυτή την ώρα να πούμε ότι οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι να πούμε ότι έχουν καταγωγή και διαμένουν στην περιοχή της Αττικής, οδηγούνται στον εισαγγελέα και τον ανακριτή Τρικάλων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Αλλάζουμε θέμα. Προφορικές και ανώνυμες καταγγελίες για ενέσιμες θεραπείες, τοποθέτηση νημάτων και συστάσεις φαρμακευτικής αγωγής σε κέντρα αισθητικής έχει δεχθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, με το δικηγόρο του μάλιστα να ενημερώνει σχετικά τον εισαγγελέα. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Μιλώντας σήμερα...
0: Ελένη, μας ακούς?
4: Ακούτε εσείς, εγώ σας ακούω πεντακάθαρα.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή και εμείς ακούμε, ωραία. Ελένη, ξεκινά πάλι.
4: Ωραία. Λοιπόν, έλεγα ότι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Βενέτης, μας έλεγε ότι ζητά περισσότερους και συχνότερους ελέγχους, σαφή όρια αυτής της πράξης που επιτρέπεται να εκτελεί κάθε επαγγελματίας και αντιμετώπιση της παραπλανητικής διαφήμισης. Τώρα, δέχτηκαν καταγγελίες και αναφορές, οι οποίες δεν είναι καινούριες, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί. Αφορούν, σύμφωνα με τον ίδιο, κέντρα αισθητικής που φέρονται να υπερβαίνουν τις αρμοδιότητές τους. Ωστόσο, όσοι απευθύνονται στο Σύλλογο δεν επιθυμούν να υποστηρίξουν επώνυμα τις καταγγελίες ενώπιον του Δικαστηρίου Επιτροπής, και έτσι τα μάζεψε όλο ο Ιατρικός Σύλλογος και πήγε στον εισαγγελέα. Τώρα, μέχρι τώρα, από τις καταγγελίες που έχουν γίνει και από τα κέντρα που έχουν ελεγχθεί, δεν έχει βρεθεί κάτι. Ο ίδιος επισκέφθηκε την εισαγγελία, χωρίς όμως να έχει συναντηθεί με την εισαγγελία λόγω δουλειάς και λόγω φόρτου εργασίας, αλλά κατέθεσε όλα τα στοιχεία ο δικηγόρος και είπε ότι είχε προηγηθεί έλεγχος από την περιφέρεια, ο οποίος όμως δεν έδωσε ευρήματα. Τώρα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε καταγγελίες για συστάσεις φαρμακευτικής αγωγής σε περιπτώσεις ακμής. Κατά τον ίδιο, τέτοιες παρεμβάσεις ξεπερνούν τις δυνατότητες και τις αρμοδιότητες των συγκεκριμένων επαγγελματιών. Πρέπει να πας δηλαδή σε ένα δερματολόγο κοινός, έτσι.
0: Ναι.
4: Όχι με το Ινστιτούτο Αισθητικής.
0: Έτσι.
4: Ακόμη και ως γιατρός λέει, εγώ δεν μπορώ τα πάντα και δεν μπορώ να δίνω δηλαδή οδηγίες για το πάντα. Πρέπει ο καθένας να απευθύνεται στο γιατρό που έχει τη συγκεκριμένη ειδικότητα και να είναι σίγουρος ότι διαθέτει βέβαια την άδεια για να ζητήσει συμβουλές. Επίσης άφησε κριτική και στο θέμα των διαφημίσεων και ειδικά των παραπλανητικών, ότι μπορούν να γίνονται δηλαδή θεραπείες για οτιδήποτε, και είπε ότι εδώ πρέπει να τεθούν κανόνες και μάλιστα αυστηροί από το Υπουργείο Υγείας, ενώ αναφερόμενο στις πειραματικές θεραπείες είπε ότι όπως τις περιέγραψε, προϋποθέτουν συγκεκριμένες εγκρίσεις, ερευνητικό πρωτόκολλο, ενημέρωση του ασθενούς και έγγραφη συνένεση για να κάνει κάποιος μια τέτοιου είδους πειραματική ή πρωτοποριακή μέθοδο όπως την διαφημίζει. Και βέβαια τάχθηκε και κατά αυτόν η βέβαια τελείως προσωπική του άποψη της ομοιοπαθητικής.
0: Mm-hmm.
4: Ήταν ιδιαίτερα επικριτικός στην προσωπική του θέση, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητά της και υποστηρίζοντας ότι η ιατρική οφείλει να στηρίζεται σε μελέτες, συγκρίσιμα αποτελέσματα και τεκμηριωμένες θεραπείες.
0: Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να παραμείνουμε όμως στο θέμα, καθώς την σταδιακή βιολίσθηση της ιατρικής φροντίδας σε ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν και την καταστρατήγηση των ορίων της επιστημονικής πράξης αναδεικνύουν με κοινό ανακοινοθέντους οι ιατρικοί σύλλογοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σημειώνοντας εμφατικά πως πρόκειται για μια διαχρονική παθογένεια την οποία ο ιατρικός κόσμος δεν μπορεί και δεν δικαιούται να προσπεράσει.

0: Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
1: Η Ιατρική Σύλλογη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Βίκη, καλό μεσημέρι, αναδεικνύουν τη σημασία της προστασίας της δημόσιας υγείας τόσο μέσα από τη θεσμική ευθύνη των εμπλεκόμενων φορέων και αρχών, όσο και δια της ατομικής ευθύνης των πολιτών. Χαρακτηρίζοντας διαχρονική παθογένεια την οποία ο ιατρικός κόσμος δεν δικαιούται να προσπεράσει, τη σταδιακή διολύσιση της ιατρικής φροντίδας σε ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν, υπενθυμίζουν στους πολίτες πως η ιατρική βασίζεται σε τεκμηρίωση και υπογραμμίζουν πως καμία παρέμβαση στο ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να εκτελείται χωρίς σαφή κλινική ένδειξη, χωρίς αυστηρά εγκεκριμένα πρωτόκολλα και χωρίς αποδεδειγμένη επιστημονική τεκμηρίωση. Μάλιστα, τονίζουν πως οι υποσχέσεις ευεξίας, αντιγύρανσης ή αποτοξίνωσης δεν συνιστούν ιατρική διάγνωση, ούτε νομιμοποιούν πειραματικές ή αδόκιμες πρακτικές. Επίσης, εφιστούν την προσοχή για παραπλανητικές ορολογίες και χρήση βαρύγδουπων ξενόγλωσσων τίτλων που δημιουργούν ψευδή εικόνα οργανωμένης νοσοκομιακής υποδομής και ακόμη επισημαίνουν ότι ο κάθε γιατρός οφείλει να ενεργεί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης που έλαβε κατά την ειδικότητά του και να χρησιμοποιεί αντίστοιχο εξοπλισμό και πως κάθε αντίθετη πρακτική όχι μόνο είναι παράνομη και αντιδεοντολογική, αλλά και δυνητικά επικίνδυνη για τους λήπτες τέτοιων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, υποσχόμενες θεραπείες παθήσεων, μεταξύ άλλων όπως το βροχικό άσθημα, η αλλεργική ρινίτιδα και η μικρανία, με μεθόδους χρήσης μηχανημάτων λέιζερ, οι οποίες δεν έχουν την αποδοχή της επιστημονικής κοινότητας ως μη έχουσες επιστημονική τεκμηρίωση, αποτελούν σαφή εξαπάτηση Βίκη των ασθενών και είναι δυνητικά επικίνδυνες. Τέλος, οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ξεκαθαρίζουν πως ασκούν πειθαρχικό και διοικητικό έλεγχο αποκλειστικά στα δικά τους μέλη και καλούν την πολιτεία να ενεργοποιήσει άμεσα μεικτά κλιμάκια ελέγχου με στελέχη του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, των Περιφερειών και των Δικαστικών Αρχών για τον έλεγχο μη ιατρών που αντιποιούνται το επάγγελμα, χώρων που λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια και σκευασμάτων και μηχανημάτων αμφίβολης προέλευσης ή έγκρισης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Σε οικονομική πίεση βρίσκονται οι μηλοπαραγωγοί της Καστοριάς μετά τη σημαντική μείωση της παραγωγής από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες της περασμένης χρονιάς. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΣ στην Καστοριά έχει κάνει το ρεπορτάζ. Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Σε δυσπραγία βρίσκονται οι μηλοπαραγωγοί της περιοχής εν ώψη και της συγκομιδής των περίφημων κόκκινων μήλων Καστοριάς, τα οποία ξεκίνησε η συγκομιδή τους σε αυτή την περίοδο, αλλά δυστυχώς με προβλήματα. Προβλήματα όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της ενέργειας, τα αυξημένα μεροκάματα, αλλά και τα μεροκάματα που δεν μπορούν να βρουν πού να τα δώσουν. Τι εννοώ, Βίκη? Δυστυχώς δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, είναι συνεχώς στην αναζήτηση εργατικών χεριών εργατών για να βοηθήσουν στη συγκομιδή, κάτι που δεν υπάρχει στην Καστοριά. Έχουν φύγει οι νέοι, όπως μας μεταφέρουν όλοι στο ρεπορτάζ που κάνουμε αυτή τη στιγμή, όλη η μηλοπαραγωγή. Και βεβαίως μιλάμε και για την ίδια τη χρονιά, που είναι μια σχετικά καλή χρονιά με κάποια ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, κάποια προβλήματα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μήλου λόγω των παγετών και κάποιων χαλαζοπτώσεων που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Είναι όλοι η μηλοπαραγωγή με τα χέρια στην δεμένα, όπως μας μεταφέρουν. Δεν ξέρουν πώς θα βγει η φετινή χρονιά, πώς θα γίνει η συγκομιδή και τι τιμή θα πιάσουν κιόλας τα μήλα που θα συγκομίσουν, διότι δεν είναι ανοιχτή φέτος η τιμή προς πώληση, για να δουν αν θα βγάλουν κέρδος ή αν θα μπουν πάλι μέσα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Τώρα σε απόγνωση αλλά και σε οικονομικό αδιέξοδο βρίσκονται οι παραγωγοί επιτραπέζιου σταφυλιού στην ορεινή Κορινθία. Οι τιμές πώλησης έχουν υποχωρήσει στο μόλις 50 λεπτά το κιλό. Η Πέγκη Μπρούσαλη είναι μαζί μας από την Ερτρίπολης. Πέγκη, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
3: Βρήκε καλό μεσημέρι. Αρκεί να σου πω ότι πέρσι η τιμή πώλησης είχε διαμορφωθεί στο 1,20 ευρώ το κιλό. Υπάρχει και έντονος προβληματισμός για απόλυτες ποσότητες στα ενοποιεία, με μόλις 15 λεπτά το κιλό. Μια τιμή που αδυνατεί να καλύψει ακόμα και τα μεροκάματα αλλά και το κόστος παραγωγής. Καταγράφεται αυτή η δραματική πτώση στις τιμές του παραγωγού και υπάρχει και περιορισμένη απορρόφηση τόσο στα επιτραπέζια όσο και στα υνοποίηση με σταφύλια. Είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός από εισαγόμενα σταφύλια. Γι' αυτό και οι τιμές του παραγωγού στις συγκεκριμένες κατηγορίες έχουν πιεστεί δραματικά. Να πω ότι οι εκπρόσωποι των παραγωγών και των τοπικών συνεταιρισμών από το Πάσιο, Κλιμέντιο και Κιάτο Κορινθίας βρίσκονται σε κινητοποιήσεις και επαφές με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και απαιτούν κάποια μέτρα στήριξης όσο είναι τουλάχιστον νωρίς, γιατί όπως ξέρουμε έχει αρχίσει και ο τρίγος ουσιαστικά ολοκληρώνεται σε κάποιες περιοχές. Ζητούνται λοιπόν αυστηρότεροι έλεγχοι στις πύλες εισόδου της χώρας και στην αγορά, έτσι ώστε να σταματήσει και το φαινόμενο των παράνομων ελληνοποιήσεων και των φθηνών εισαγόμενων σταφυλιών, που και αυτά συμπιέζουν τις τιμές του εγχώριου προϊόντος, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Περίοπτη θέση κατέχει η Θεσσαλία στα κρούσματα εμφάνισης του ιού του Δυτικού Νείλου, η οποία εξελίσσεται σε ένα εκ των βασικών γεωγραφικών πυρήνων κυκλοφορίας του ιού, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Βάσει των στοιχείων αυτών, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αναλογία των περιστατικών στην περιφέρεια. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, και έχουμε βεβαίως πει και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Λάρισα, και ιδιαίτερα ο Δήμος Λάρισας, κατέχει περίοπτη θέση όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλία είχαν καταγραφεί 78 επιβεβαιωμένα ανθρώπινα κρούσματα, εκ των οποίων τα 39 παρουσίασαν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Άλλα 39 είχαν πιο ήπιες εκδηλώσεις ή δεν παρουσίασαν καθόλου. Δεν επηρέασαν δηλαδή καθόλου το κεντρικό νευρικό σύστημα των ατόμων που προσβλήθηκαν. Ενώ δύο ακόμη περιστατικά παραμένουν υποδιερεύνηση. Τώρα, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επιδημιολογικής εικόνας με 57 κρούσματα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα προσθέθηκαν νέα περιστατικά, με τον αριθμό στον Δήμο Λάρισας ειδικά να αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Έχουμε 39 κρούσματα στον Δήμο Λάρισας, ο οποίος είναι στο επίκεντρο, στην καρδιά του προβλήματος στη Θεσσαλία. Μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, είχαμε αυτά τα 39 κρούσματα, τρία περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Από αυτά, τα κρούσματα τα 19 παρουσίασαν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ 20 είχαν πιο ήπια συμπτώματα. Τώρα, στους υπόλοιπους δήμους, από ό,τι φαίνεται, δεν ξεφεύγει κάποιος από τους δήμους σε όλο το νομό Λάρισας. Ο Δήμος Κιλέδερ είχαμε 8 κρούσματα, 6 κρούσματα στο Δήμο Τυρνάβου, 6 κρούσματα επίσης στο Δήμο Τεμπών, 3 κρούσματα στο Δήμο Φαρσάλων, 2 κρούσματα στο Δήμο Αγιάς και 1 κρούσμα στο Δήμο Ελασσόνας. Έτσι, οι επηρεαζόμενοι δήμοι στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ανέρχονται σε 7, με το Δήμο Λαρισαίων βεβαίως να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των περιστατικών, και η κυκλοφορία του ιού βεβαίως δεν περιορίζεται μόνο στο νομό της Λάρισας. Έχουμε και στην Καρδίτσα, έχουν καταγραφεί 13 κρούσματα, 6 στο Δήμο Σοφάδων, 5 στο Δήμο Παλαμά και 2 στο Δήμο Καρδίτσας, ενώ στα Τρίκαλα έχουν καταγραφεί 8 κρούσματα, εκ των οποίων όλα εντοπίζονται στο Δήμο Τρικαίων. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων και δραστηριοποιουμένων στα Χανιά, στην ευρύτερη περιοχή που διέρχεται το φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς οι συνεχείς αναστολές λειτουργίας του φαραγγιού με απόφαση του ΟΦΠΚΑ για πιθανή εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που τελικά δεν επιβεβαιώνονται, προκαλούν τεράστια ανασφάλεια και οικονομική ζημιά στην τοπική κοινωνία. Κάτοικοι μάλιστα άνοιξαν χθες την κλειστή πύλη του Εθνικού Δρύμου, επιτρέποντας τους επισκέπτες στη διέλευση. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
5: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Άνοιξαν τις πύλες ενός κλειστού φαραγγιού που, όπως λένε, επί πολλές μέρες κλείνει χωρίς λόγο. Και μάλιστα ανήρτησαν και οι κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης στα νότια του νομού Χανίων, στη νότια έξοδο ουσιαστικά και είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς. Αναρτώντας στην πύλη τις επιγραφές που έγραφαν ότι το φαράγγι είναι ανοιχτό από τους κατοίκους ως διαμαρτυρία για τα αλλεπάλληλα κλεισίματα χωρίς λόγο. Μάλιστα, η επιγραφή είναι και στις δύο γλώσσες, και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Προειδοποιούν βέβαια ότι αν κάτι τέτοιο συνεχιστεί επί μακρόν, θα υπάρξει ζήτημα για τον Εθνικό Δρυμό, καθώς απειλείται με αυτή την κατάσταση σε υποβάθμιση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και όπως ανέφερε και εκπρόσωπος των κατοίκων το πρωί στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Χανίων. Υπάρχει μία αναστάτωση συνολική. Θυμόμαστε το προηγούμενο Ιούνιο έγινε μια σύσκεψη για το θέμα αυτό στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας Χανίων με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων δήμων της Αντιπεριφέρειας, της Περιφέρειας Κρήτης δηλαδή, αλλά και των εκπροσώπων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, του ΟΦΥΠΕΚΑ, που έχει την αρμοδιότητα για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Εθνικού Δρυμού. Έχουν εκφραστεί αυτές οι ανησυχίες και έχουν εκφραστεί και οι διαμαρτυρίες ότι οι προγνώσεις τις οποίες επικαλείται ο ΟΦΥΠΕΚΑ για να κλείσει το φαράγγι, με τις ανακοινώσεις δηλαδή που βγάζει κάθε τόσο, ποτέ δεν επιβεβαιώνονται ή, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ λίγες φορές επιβεβαιώνονται. Χαρακτηριστικό είναι ότι το τελευταίο τετραήμερο το φαράγγι είναι κλειστό, όπως λένε οι ίδιοι. Την ίδια ώρα όμως, λόγω προγνώσεων που αναφέρουν έντονη βροχόπτωση, την ίδια ώρα όμως οι επισκέπτες φτάνουν πρωινές ώρες στο φαράγγι με λιακάδα, με έναν έντονο ήλιο που εποδενή λόγο δεν μαρτυρά ότι θα υπάρξει κάποια βροχή. Υπάρχει αυτή η αναστάτωση, η οποία έχει εκδηλωθεί και επίσημα και από την Περιφέρεια Κρήτης. Μάλιστα, η Περιφέρεια, το πρωτόκολλο το οποίο ισχύει, το έχει προσβάλει στην αποκεντρωμένη διοίκηση, έτσι ώστε να αποφασιστεί να ισχύσει ένα καινούριο πρωτόκολλο για την ασφαλή λειτουργία του φαραγγιού. Μέχρι τότε όμως, όντως η οικονομική ζημιά είναι μεγάλη, καθώς τις μισές μέρες οι κάτοικοι και οι δραστηριοποιούμενοι, ειδικά στην Αγία Ρουμέλη, το από τον απομονωμένο αυτό οικισμό στα νότια του νομού Χανίων, με το να μην έχουν επισκέπτες, δεν έχουν και κίνηση στα καταστήματά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Με θετικό πρόσημο εκτιμάται ότι θα κλείσει η φετινή καλοκαιρινή τουριστική περίοδος στην ΚΟΑΝ και εξελίχθηκε με πολλές διακυμάνσεις από την ΕΡΤ Νοτίο Αιγαίου στη Ρόδο. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι μαζί μας. Δέσποινα.
6: Καλό μεσημέρα από τη Ρόδο. Πράγματι, η φετινή τουριστική περίοδος στην ΚΟΑΝ ήταν μια χρονιά με διακυμάνσεις, αλλά τελικά φαίνεται να κλείνει με θετικό πρόσημο, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα στο ΕΡΤ Νοτίο Αιγαίου η Αντιπρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων ΒΟΥ, κυρία Ντίνα Σβήνου. Όπως ανέφερε, η αρχική εικόνα της χρονιάς ήταν ιδιαίτερα θετική, με διψήφια αύξηση στις προκρατήσεις. Ωστόσο, από τα μέσα Μαρτίου, όπως τόνισε και μετά, η ζήτηση επηρεάστηκε από το διεθνές κλίμα, από την αβεβαιότητα, από το αυξημένο κόστος, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να προσαρμοστούν και σε αρκετές περιπτώσεις, όπως τόνισε, να προχωρήσουν και σε κάποιες ειδικές προσφορές. Παρά όμως δυσκολίες, η κυρία Σβήνου εκτίμησε ότι η ΚΟΣ θα κλείσει περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2025, δηλαδή με τη χρονιά η οποία χαρακτηρίστηκε χρονιά ρεκόρ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το νησί διατηρεί τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι και η ΚΟΣ, όπως και η Ρόδος, διατηρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους ως τουριστικός προορισμός, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και μια πολύ σημαντική προσπάθεια για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στην ελληνική φιλοξενία και τη σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή, επισημένοντας ότι ο επισκέπτης αναζητά από εδώ και πέρα πλέον την αυθεντικότητα, τα τοπικά προϊόντα, αλλά και την προσωπική επαφή. Και όπως είπε, η διασύνδεση των ξενοδοχείων με τον πρωτογενή τομέα στο νησί της ΚΟ είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης των τοπικών προϊόντων, και σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε, η παραγωγή στο νησί αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια κατά 40%. Βέβαια, επέσημανε μεσαίων κυρία Σβήνου και αναφέρθηκε και στο αυξημένο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και στο κόστος ζωής, σύμφωνα για τις επιχειρήσεις όσο και τους εργαζόμενους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Για την υποβάθμιση 7 σχολείων στην Καβάλα διαμαρτυρήθηκαν τα μέλη της Ένωσης Γονεών και Κηδεμόνων. Ο Σάκης Ασβεστάς έχει περισσότερα. Σάκη.
7: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, ο Σύλλογος της Ένωσης Γονεών και Κηδεμόνων Καβάλας και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμαρτυρήθηκαν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβάθμιση 7 σχολικών μονάδων. Ζήτησαν από την Διευθύντρια Εκπαίδευσης, την κυρία Γαϊτανίδου, να μην υποβαθμιστούν τα σχολεία, καθώς αυτό σημαίνει συρρήκνωση της όλης διαδικασίας της εκπαιδευτικής, και φυσικά αυτό είχε γίνει και τις προηγούμενες χρονιές, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές υποβαθμίσεις. Αυτό όμως που προξένησε πολύ αρνητική εντύπωση ήταν το γεγονός ότι όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν στην προβάθμια εκπαίδευση για να συναντήσουν τη διευθύντρια βρήκαν μπροστά τους αστυνομικούς. Ευτυχώς δεν είχαμε επεισόδια, απλώς οι εντυπώσεις ήταν πολύ αρνητικές, κάτι το οποίο το μεταβίβασαν και στην κυρία Γαϊτανίδου, ενώ παράλληλα το κοινοποίησαν με ανακοινώσεις τους στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τέλος, από την πλευρά της η κυρία Γαϊτανίδου τόνισε ότι είναι αναγκαστικές αυτές οι υποβαθμίσεις, ενώ άφησε ένα μέσα ενημέρωσης. Τέλος, από την

0: πύργου, καθώς το φυσικό αέριο περνά πλέον από το σχεδιασμό στην πράξη για την Δυτική Ελλάδα. Η ανάπτυξη του δικτύου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο βρίσκεται σήμερα περίπου στο 30%. Ο Μπάμπης Πλάγος έχει το ρεπορτάζ. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, το φυσικό αέριο περνά πλέον στην φάση από τον σχεδιασμό στην πράξη, στις τρεις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων, δηλαδή σε Πύργο, Πάτρα και Αγρίνιο. Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης που έγινε πριν από μερικές μέρες με θέμα «Η ενεργειακή μετάβαση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το παράδειγμα του φυσικού αερίου». Μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές μέρες στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας με πρωτοβουλία του ΙΝΑΔΕ. Εκεί λοιπόν μίλησε και ο εκπρόσωπος της εξυπηρέτησης πελατών της ΕΝΑΟΝ, ο κύριος Ατάλογλου, ο οποίος ανέφερε ότι η ανάπτυξη του δικτύου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο βρίσκεται σήμερα περίπου στο 30%, και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ολοκλήρωση των βασικών υποδομών προβλέπεται ότι θα έχει γίνει έως το τέλος του 2027 ή το αργότερο, όπως είπε ο κύριος Ατάλογλου, το πρώτο τρίμηνο του 2028. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας την προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την τοποθέτηση των ραντάρ του νέου αεροδρομίου Καστελίου στο λόφο Παπούρα. Μετά την εξέλιξη αυτή, ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας δίπλα στο μνημείο. Και η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Σταυρούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Την προσφυγή είχε υποβάλει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας μαζί με φορείς και πολίτες. Ζητούσαν την ακύρωση των αποφάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Πολιτισμού για την εγκατάσταση συστημάτων αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου, ακριβώς δίπλα στο Μινωικό Μνημείο, το οποίο αποκαλύφθηκε στο λόφο Παπούρα. Ο Δήμος, να θυμίσουμε ότι ο Δήμος με την υποστήριξη φορέων της Κρήτης, αρχαιολογικών συλλόγων, εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, ζητούσε αλλαγή του σχεδιασμού για τη χωροθέτηση του ραντάρ, υποστηρίζοντας ότι τίθεται σε κίνδυνο η κεραιότητα και η προστασία του αρχαιολογικού μνημείου. Και είχε προτείνει την χωροθέτηση των συστημάτων σε διαφορετικό σημείο, προκειμένου να παραμείνει αλάβωτο το, να θυμίσουμε ότι είναι ένα μινωικό αρχιτεκτονικό συγκρότημα με 8 ομόκεντρους δακτύλιου, στο οποίο είχε το λειτουργικό ή λατρευτικό χαρακτήρα στην παλαιοανακτορική περίοδο. Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει συζητηθεί στις 4 Μαρτίου και η απόφαση ελήφθη 6 μήνες μετά. Ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για το Υπουργείο Υποδομών προκειμένου να προχωρήσει στο σχεδιασμό του για τα συστήματα αεροναυτιλίας στο νέο αεροδρόμιο. Πάντως, θα πρέπει να σας επισημάνω ότι έχουμε ήδη αντίδραση από το Δήμο Μινώα Πεδιάδος. Ο Δήμαρχος της περιοχής, ο Βασίλης Ογκεγκέρογλου, ανέφερε σήμερα ότι περιμένουν την καθαρογραφή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, να δουν και πώς αιτιολογείται η απόρριψη της προσφυγής, και πρόσθεσε ότι είναι αισιόδοξο ότι θα αλλάξει στάση το Υπουργείο και ότι δεν θα κάνει τη χωροθέτηση του ραντάρ στο λόφο. Και πρόσθεσε ακόμα ότι υπάρχει και η δυνατότητα της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η οποία αναμένεται να γίνει από πολίτες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο ανθρακικός κόλπος, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο σοβαρές απειλές: την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρήπανση. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Γκέλινα. Μαζί μας, Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Σοβαρά είναι τα ζητήματα για την προστασία του ανθρακικού κόλπου. Αναδεικνύονται δύο νέες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις που φέρνουν στο προσκήνιο την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρήπανση. Σύμφωνα με την έκθεση που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Συμμαχίας για τον Αμβρακικό, κατά τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν 223 πτήσεις ντρόν με θερμικές κάμερες προκειμένου να καταγραφεί αυτή είναι η αλλιευτική δραστηριότητα, με το μόνο τον περασμένο Οκτώβριο να σας πω ότι εντοπίστηκαν 9 περιστατικά παράνομης αλίας με μικρές στράτες, κυρίως τις νεκτερινές ώρες. Βέβαια, στην περιοχή της Κορινησίας

0: πέρασε ήταν πιο έντονο το φαινόμενο. Πρόκειται για μια αλληλευτική πρακτική που απαγορεύεται στον Ανδρακικό από το 1966. Είναι εξίσου ανησυχητικά, είναι και τα στοιχεία για τα προστατευόμενα θαλάσσια είδη. Από την εξέταση των 1270 αλληλευτικών ταξιδιών και 137 σκαφών καταγράφηκαν 2.528 καρχαρίες, εκ των οποίων τα 402 ανησυχητικά είδη. Από αυτά τώρα τα 134 δεν απελευθερώθηκαν ζωντανά, αλλά εκφορτώθηκαν για πώληση, κατανάλωση ή και απορρίφθηκαν νεκρά στον Αβρακικό κόλπο.
1: Μάλιστα.
0: Η έκθεση ζητά να εντατακοποιήσει τον έλεγχο και να γίνει και μια ενίσχυση των νυχτερινών περιπολιών, δίνοντας έτσι μια ιδιαίτερη βαρύτητα και στην Κορονησία, στην Κόπερνα, αλλά στη Βόνιτσα και στην Πρέβεζα. Την ίδια ώρα, όμως, μια δεύτερη περιβαλλοντική δράση αποκαλύπτει το μέγεθος της ρύπανσης στο βυθό του κόλπου. Η περιβαλλοντική οργάνωση, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, κατάφερε και απομάκρυνε περίπου 5 τόνους εγκαταλειμμένων αλληλευτικών εργαλείων και άλλων απορριμμάτων. Οι καθαρισμοί πραγματοποιήθηκαν βέβαια και στο Ράμα, στο Μενίδη, στο Ανοιξιάτικο, στο Σπάρτο και στα Κόπρινα. Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία και προκαλεί κιόλας τα λεγόμενα δίκτυα, τα φαντάσματα, τα οποία εξακολουθούν να παγιδεύουν αυτούς τους θαλάσσιους οργανισμούς ακόμη και μετά την εγκατάλειψή τους. Ενώ με την πάροδο του χρόνου τα σύνθετα υλικά τους μπορούν να επιβαρύνουν το περιβάλλον με μικροπλαστικά. Θέλω να σας πω κάτι.
1: Ναι. Αλεξάνδρα, μας...
0: Η δικαστική και διαρκή προστασία του Ανδρακικού κόλπου. Η ενίσχυση των ελέγχων, η αντιμετώπιση της παράνομης αλίας αλλά και η πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα.

0: σημαντικά μικρότερη είναι μέχρι στιγμής η έκταση που έχει καεί φέτος στην Πελοπόννησο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο συντονιστής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, Λάμπρος Τζούμης, μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Ο ίδιος μάλιστα υπογράμμισε ότι η αντιπερική περίοδος συνεχίζεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Να ξεκινήσουμε με το τελευταίο δίκη, ναι. Που είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί το ξεχνάνε, η αλήθεια είναι.
0: Δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Ακριβώς, και είναι και τσουφτερά, μην ξεχάσουμε τα πρόστιμα, αλλά δεν είναι θέμα προστήμων, είναι κυρίως να προσέχουμε. Λοιπόν, φαίνεται ότι ήταν μια καλύτερη χρονιά, μέχρι τώρα τουλάχιστον, γιατί είπαμε, γιατί η περική περίοδος τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου, και αυτό ανέφερε μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο συντονιστής πολιτικής προστασίας και πρώην αντιστράτηγος στην αποστρατεία της περιφέρειας Πελοποννήσου, ο κ. Λάμπρος Τζούμης, που όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής κάηκαν 7.900 στρέμματα έναντι 32.000 την περσινή χρονιά και 112.000 στρεμμάτων το 2024. Πρόκειται, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τζούμης, για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της τελευταίας 20ετίας. Τώρα, οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος ανέρχονται περίπου στις 1.250. Η καλύτερη εικόνα αποδίδεται τόσο στις βροχές της άνοιξης, την ενισχυμένη επιτήρηση με ντρόουνς στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, αλλά και στη πολύ σημαντική συμβολή εθελοντών, αλλά και κυρίως των κατοίκων των χωριών που κάθε χρόνο οργανώνονται όλο και περισσότερο. Ο κ. Τζούμης πάντως, Βίκη, ξεκαθάρισε ότι δεν επιτρέπεται εφησυχασμός, καθώς όπως είπαμε η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται ως τις 31 Οκτωβρίου. Πάντως πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα έχει ξεκινήσει και προχωράει η προετοιμασία για το χειμώνα. Mm-hmm. Περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται να διατεθούν φέτος στην περιοχή μόνο της Μεσσηνίας για καθαρισμούς ρεμάτων, ενώ έχουν ήδη καθαριστεί περίπου 30 χιλιόμετρα παράλληλα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η περιφέρεια σχεδιάζει σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών την εγκατάσταση αισθητήρων σε ποτάμια και ρέματα. Το σύστημα θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη στάθμη των υδάτων και θα δίνει έγκαιρες προειδοποιήσεις σε περιπτώσεις κινδύνου πλημμύρας. Όπως αντιλαμβάνεσαι, Βίκη, η πολιτική προστασία πλέον είναι υπόθεση 12 μοιρών, 24 ώρες το 24ωρο, και δεν αφορά μόνο την αντιπυρική περίοδος, αλλά αφορά το σύνολο του έτους. Και χρειάζεται πολύ έτσι μεγάλη προσοχή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Κλειστό για το κοινό παραμένει σήμερα το κτίριο γεννηματάς του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Άγιος Ανδρέας, όπου στεγάζεται το ταχύρυθμο. Στο κτίριο συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι και οι εργασίες επιδιόρθωση των ζημιών, οι οποίες προκλήθηκαν από την εισρωή υδάτων κατά την έντονη βροχόπτωση της περασμένης Τρίτης. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πατρών. Νίκη.
2: Καλό μεσημέρι. Και είναι η τρίτη ημέρα που θα παραμένει, όπως είπες πολύ σωστά, κλειστό το κτίριο γεννηματάς που ανήκει στο Γενικό Συγκρότημα του Νοσοκομείου Πατρών Άγιος Ανδρέας. Εκεί στεγάζεται το ταχύρυθμο. Οπότε λοιπόν για τρίτη ημέρα κυρώθηκαν όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού των τακτικών εξωτερικών ιατρίων και σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου και της διοίκησης, η γραμματεία των εξωτερικών ιατρίων άμεσα θα προχωρήσει και πάντα κατά προτεραιότητα στον επαναπρογραμματισμό των ραντεβού επικοινωνώντας με τους πολίτες που επηρεάζονται από αυτά. Κάποιοι από τους πολίτες που είχαν κλείσει τα ραντεβού τους, για να καταλάβετε, τα είχαν κλείσει πριν από μήνες. Οπότε λοιπόν πρέπει να υπάρξει ένας άλλος προγραμματισμός τώρα εκ νέου. Θα υπάρχει μια μικρή ταλαιπωρία και μια καθυστέρηση. Να θυμίσω ότι αυτή η αναστολή λειτουργίας, όπως είπε, στο συγκεκριμένο κτίριο επανήλθε μετά τα νερά που μπήκαν στο κτίριο από τον τρίτο όροφο κατά την έντονη βροχόπτωση πριν από τρεις ημέρες, 22 του μήνα. Ενώ να σας πω ότι είχαν ξεκινήσει από το καλοκαίρι οι εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου από τον εργολάβο. Οπότε και ο ίδιος έχει την ευθύνη τώρα για την αποκατάσταση των τεχνικών δηλαδή ελέγχων, την ολοκλήρωση όλων των εργασιών στην οροφή του κτιρίου για να ολοκληρωθεί και η ενεργειακή αναβάθμιση, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα όπως αυτά που είχαμε με την βροχόπτωση. Όταν λοιπόν μπήκαν τα νερά στο κτίριο, πέρα από το ότι υπήρχε μια δυσχέρεια στην κίνηση και στη λειτουργία των ιατρών, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας για ασθενείς, γιατρούς και προσωπικό. Ευελπιστούμε λοιπόν εργολάβος να κάνει ό,τι πρέπει και την Δευτέρα να λειτουργήσουν εκ νέου τα ιατρία στο ταχύρυθμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Παράσταση διαμαρτυρίας για τα προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με προτεραιότητα την άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στο χώρο του νοσοκομείου με πρωτοβουλία του τοπικού εργατικού κέντρου και με τη συμμετοχή σωματείων αλλά και άλλων φορέων του νησιού. Από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο, ο Σάκης Νέγκας έχει το ρεπορτάζ. Σάκη.
3: Καλό μεσημέρι, σημείο αιχμής και βασικότερο αίτημα της εν λόγω παράστασης διαμαρτυρίας από το τοπικό εργατικό κέντρο και άλλους συνδικαλιστικούς φορείς είναι η άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής με μόνιμο προσωπικό και την αναβάθμισή της ώστε να είναι ικανή να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του νησιού. Η παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί μπροστά από το νοσοκομείο Ζακύνθου, ενώ στη συνέχεια αντιπροσωπεία της συγκέντρωσης συναντήθηκε με τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος, όπου και το παρέδωσε σχετικό υπόμνημα. Μεταξύ άλλων, στο υπόμνημα, εκτός από την παιδιατρική κλινική, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, καθώς από την υπολειτουργία της επηρεάζεται άμεσα κυμευτική, ενώ για αντί 4 θέσεις υπάρχει μόνο μία μόνιμη παιδίατρος, με αποτέλεσμα πολλά περιστατικά με παιδιά είτε να εξετάζονται από αγροτικούς και δικαιωμένους γιατρούς, εν ανάγκη και από ιδιώτες, είτε να μεταφέρονται σε νοσοκομεία εκτός νησιού. Επισημαίνεται και η ανάγκη για άμεση πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τη στελέχωση και εύρυθμη λειτουργία όλων των κλινικών, παθολογική, πνευμονολογική, μονάδα τεχνητού νεφρού, ενώ δεν υπάρχει οριλά, των εξωτερικών ιατρίων επίσης, των επιγόντων και των εργαστηρίων. Παράλληλα, τονίζεται ότι η αποσπάση, οι μετακινήσεις και τα εντέλεστα σε γιατρούς και η συνδρομή ιδιωτών, κάτι που ισχύει και οι άλλες κλινικές πλην της παιδιατρικής, αποτελούν μπαλούματα και δεν δίνουν ουσιαστική λύση, ενώ τέλος αναφορά γίνεται και στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εργασίας, όπως οι χαμηλές απολαβές και εντατικοποίηση, που λειτουργούν αποτρεπτικά δεδομένου ότι οι γιατροί διστάζουν να αναλάβουν θέση σε μια υποστελεχωμένη κλινική, γνωρίζοντας ότι θα υπομειστούν τεράστιο φόρτο εργασίας, σύν το μεγάλο κόστος διαβίωσής τους όταν μετακινούνται σε άλλες περιοχές και δυνησιωτικές όπως το νησί της Ζακύνθου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σημαντική ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού του εξοπλισμού πραγματοποιεί το νοσοκομείο Σάμου με την προμήθεια σύγχρονων μηχανημάτων που θα αναβαθμίσουν την παροχή υπηρεσιών της ΜΕΕΦΤΙΚΙΣ κλινικής και του Τμήματος Επηγόντων Υπηρεσιών. Θα μας ενημέρωσε τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα 4-1, το οποίο συνδυάζει σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα λειτουργίας του θερμορύθμισης, ανάνυψης, παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων και φωτοθεραπεία νεογνών. Η προμήθεια πραγματοποιήθηκε με ιδίους πόρους και φτάνει τα 19.890 ευρώ. Παράλληλα, το Τμήμα Επηγόντων Περιστατικών ενισχύθηκε με φορητή συσκευή ανάλυσης αερίων νέματος, η οποία παρέχει τη δυνατότητα άμεσης μέτρησης σημαντικών παραμέτρων, όπως γλυκόζη, γαλακτικό οξύ, κρεατινίνη και αιμοσφαιρίνη. Συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει την ταχεία λήψη και αξιολόγηση εργαστηριακών δεδομένων, συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διάγνωση και την έναρξη της κατάλληλης αντιμετώπισης. Τώρα να πω ότι η απόκτηση του νέου εξοπλισμού εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου για τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών. Ωστόσο όμως, όπως αναφέρεται από όλους, χρειάζεται περισσότερο να παλέψουμε για να μπορέσουμε να φέρουμε ακόμα πιο πολλούς γιατρούς, αλλά και προσωπικό το οποίο θα αναβαθμίσει κατά πολύ το νοσοκομείο της Σάμου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Από το Δήμο Ικαρίας εξασφαλίστηκε τώρα η σταθερή ιατρική κάλυψη για τις δομές Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων και τη Μονάδα Ιαματικής Θεραπεία Απόλλων του νησιού πάντοτε. Ο Γιώργος Βιτσαράς τώρα θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μετά από τρεις προσκλήσεις ενδιαφέροντες για την υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών ιατρών σε αυτές τις δομές που προανέφερες, τα καταφέραμε και έχουμε έτσι για πρώτη φορά, θα λέγαμε, πριν από λίγες ημέρες τη σχετική σύμβαση. Και υπάρχει, όπως είπα για πρώτη φορά, η λειτουργία αυτών των δομών, σταθερή ιατρική κάλυψη με πόρους που διαθέτει ο Δήμος του νησιού για υπηρεσίες που θα έπρεπε, όπως τονίζω στο κείμενο μου, να καλύπτεται το Υπουργείο Υγείας. Το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας Απόλλων είναι από Δευτέρα έως και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8.30. Επίσης και ο Δήμος Ικαρίας εκφράζει και τις θερμότερες ευχαριστίες του προς την Πανικαριακή Αδερφότητα του Μόντρεαλ στο Καναδά, όπου προσέφεραν δωρεά επαγγελματικού εξοπλισμού ύψους περίπου 27.000 ευρώ, ένα εξαιρετικά σημαντικό ποσό που καλύπτει και πάγιες λειτουργικές ανάγκες του γεροκομείου μας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: με μια εντελώς διαφορετική εικόνα παραδόθηκε ξανά στη Μυτιλίνη το κτίριο του παλαιού λιμεναρχείου που για χρόνια παρέμεινε αναξιοποίητο και παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης. Από τη Λέσβο τώρα η Δέσποινα Αθανασιάδη είναι μαζί μας. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι λοιπόν, πολύ σωστά, η επαναλειτουργία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το ιστορικό αυτό κτίριο αποκτά πλέον δύο νέες λειτουργίες. Στο ισόγειο στεγάζεται το κέντρο πληροφόρο, δημιουργήθηκε ένας χώρος εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η επαναλειτουργία του κτιρίου που εγκαινιάστηκε χθες σηματοδοτεί ουσιαστικά την επιστροφή ενός γνώριμου σημείου της πόλης στην καθημερινότητα της Μυτιλίνης. Ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χριστόπος κατά τη διάρκεια των εγγενείων αναφέρθηκε στην εικόνα που παρουσίαζε το κτίριο τα προηγούμενα χρόνια. Έκανε λόγο για ένα χώρο που είχε αφαιθεί στη φθορά και την εγκατάλειψη, σημειώνοντας ότι είχε αποκτήσει ένα συμβολισμό για προβλήματα που όλοι βλέπουμε, αλλά συχνά συνηθίζουμε να τα αφήνουμε χωρίς λύση. Η σύμβαση, θέλω να σου πω, για το έργο ότι υπογράφηκε στις 24 Σεπτεμβρίου του 2025 και ακριβώς ένα χρόνο αργότερα το έργο παραδόθηκε στην πόλη, υπογραμμίζοντας ότι η νέα εικόνα είναι ένα αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Να συμπληρώσω, Βίκη, σε αυτό το σημείο ότι το κτίριο βρίσκεται στην προκυμαία της Μυτιλίνης. Mm-hmm. Είναι από τα πρώτα κτίρια που αντικλάνει στο νησί. Οπότε εκατοντάδες, χιλιάδες επισκέπτες και ντόπιοι όμως συνήθιζαν να περνάνε εδώ, να περνάνε από αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Και είχα συνηθίσει τη φορά. Mm-hmm. Τώρα όμως πράγματι είναι ένα σωλήδι για την προκυμαία, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Να πάμε τώρα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στο Κώστα Καντούρη. Καθώς Κώστα, από όσο φαίνεται, στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ξανά ο 36χρονος Τούρκος, ο οποίος είχε συλληφθεί και αφέθηκε ελεύθερος στη συνέχεια για διακίνηση οπλισμού προς εγκληματικές οργανώσεις της χώρας μας. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, είχε αφαιθεί ελεύθερος μαζί με έναν 30χρονο Έλληνα και η απόφαση αυτή ανακρίτηκε και εισαγγελέα μετά την απολογία τους για τη διακίνηση όπλων. Ανατράπηκε ύστερα από προσφυγή των εισαγγελέων και σχετικό βούλευμα που αποφάσισε την προφυλάκησή τους. Χθες το βράδυ εντοπίστηκε ο 36χρονος Τούρκος και συνελήφθη στην περιοχή της Καβάλας σε ένα σπίτι ομοεθνή του και δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο ήταν εκεί, ενώ είχε δηλώσει ότι θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη. Αναζητείται ακόμη ο 30χρονος Έλληνας. Επίσης αποφασίστηκε και γι' αυτό να προφυλακιστεί. Εγώ θυμίζω ότι συγκεκριμένοι συνελήφθησαν με ένα μακρύ κανόπλο με διόπτρα για ελεύθερο σκοπευτή.

0: και με ένα υποπολιβόλο ούζι που ο ίδιος ο 36χρονος είχε ομολογήσει ότι προορίζονταν για εγκληματικές οργανώσεις της χώρας του που δρούν εδώ και συγκεκριμένα για την ομάδα, τη μαφιώτικη ομάδα Daltons. Ο 30χρονος από την πλευρά του είχε αρνηθεί τις κατηγορίες λέγοντας ότι δεν γνώριζε ότι ο 36χρονος μεταφέρει όπλο.
1: Μάλιστα, Κώστα, και να πάμε και στις απολογίες των τριών από τους πέντε συλληφθέντες για την απάτη με την εισαγωγή προϊόντων από τη Βουλγαρία, χωρίς ΦΠΑ.
0: Ναι, και από άλλες χώρες, όπως φαίνεται από τη δικογραφία και από την Κύπρο, είναι τα πρόσωπα που κατηγορούνται ότι ανοιγόκλωναν εταιρείες από το 2022 στο 2026, μη καταβάλλοντας όσον αφορά αυτή τη δικογραφία ΦΠΑ 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, και οι συγκεκριμένοι δύο που απολογήθηκαν σήμερα οφείλουν στο δημόσιο από τέτοιες πράξεις 11 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες και των τριών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ουσιαστικά παραδέχτηκαν ότι έκαναν αυτό. Μάλιστα, ο ένας ο διαχειριστής, ο 52χρονος, φέρεται να είπε στην απολογία του ότι οι συγκεκριμένοι δύο που ήταν αχειράνθρωποι και απολογήθηκαν σήμερα εισέπραταν από 500 έως 700 ευρώ το μήνα, προκειμένου να ανοίγουν και να κλείνουν αυτές τις εταιρείες στο όνομά τους και να διακινούν προϊόντα χωρίς να καταβάλλεται ο ΦΠΑ, τον οποίο κράτουσαν στις τσέπες.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Σειρά εκδηλώσεων τώρα οργανώνονται στην Κέρκυρα προκειμένου να τιμηθεί η επέτειος των 195 χρόνων από τη γέννηση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας ο Λυκούργος Σκιαδόπλος είναι μαζί μας. Λυκούργε.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ακριβώς 195 χρόνια μετά την δολοφονία του πρώτου κυβερνήτη. Οι εκδηλώσεις θα τελεστούν στο πλαίσιο του δικτύου Καποδίστρια, τόσο σε Κέρκυρα όσο και σε Ναύπλιο ταυτόχρονα. Στις 11 το πρωί της Κυριακής, στον ιστορικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνα Ναυπλίου, όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστρια στο πρωί της 27ης Σεπτεμβρίου του 1831, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση. Θα ακολουθήσει η ομιλία του Γιάννη Παρχινού, Προέδρου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Κερκραίων Αττικής. Στις 11.30 στην πλατεία Καποδίστρια θα πραγματοποιηθεί η κατάθεση στεφάνων στον Αδριάνδα του πρώτου κυβερνήτη. Η επέτειος συνεχίζεται στη γενέτειρα του Καποδίστρια, την Κέρκυρα, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Ιερά Μονή Παλαιοκαστρίτσας, που βρίσκεται ο τάφος του. Θα τελεστεί το καθιερωμένο μνημόσυνο για τον Κερκυραίο πολιτικό και διπλωμάτη. Η τελετή αποκτά φέτος διαφορετική διάσταση, καθώς συμπίπτει με τα 250 χρόνια από τη γέννησή του. Στην Κέρκυρα έχει αναπτυχθεί ένας ευρύτερος κύκλος δράσεων με τη συμμετοχή φορέων του νησιού.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο θα φιλοξενήσει η Σαμοθράκη από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Τα του οίκου μας. Λοιπόν, ξεκινούν από σήμερα το απόγευμα οι αφίξεις των συνέδρων και των ομιλητών του 19ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου. Οι εργασίες ξεκινούν επίσημα από αύριο το πρωί στις 10.30 ανοίγει στο Φιδέλιο Πνευματικό Κέντρο με τη θεματική ενότητα Ελληνική Γλώσσα και Δημοσιογραφία. Το απόγευμα του Σαββάτου θα ξεκινήσει ο κύκλος της δεύτερης θεματικής που συνοψίζεται στον τίτλο «Περιβαλλοντική κρίση ή μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία», η οποία αυτή η θεματική θα συνεχιστεί και το πρωί της Κυριακής. Τώρα το συνέδριο θα ολοκληρωθεί αργά το μεσημέρι της Κυριακής με επίσκεψη όλων των συνέδρων στο αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης. Θυμίζω ότι το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και έχει την υποστήριξη του Προέδρου της Βουλής. 45 ομιλητές, 150 σύνεδροι δημοσιογράφοι και βέβαια οι διοργανωτές επιδιώκουν αυτό το συνέδριο να γίνει ένα ανοιχτό φόρουμ διαλόγου όπου θα συζητηθούν σημαντικά θέματα που ενδιαφέρουν. Άντε να πω εγώ τουλάχιστον θα έπρεπε να ενδιαφέρουν τον δημοσιογραφικό κόσμο και όχι να περιοριστεί απλά σε μία συνάντηση των δημοσιογράφων. Όσοι δεν θα παρακολουθήσουν όλα αυτά τις εργασίες ενώ από κοντά θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν και διαδικτυακά, γιατί οι εργασίες θα μεταδίδονται και θα είναι ανοιχτές για όποιον συνάδελφο ενδιαφέρεται, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Δέκατη διοργάνωση φέτος για το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και συνεχίζεται έως την 1η Οκτωβρίου, ταξιδεύοντας σε 10 νησιά με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλίων και παράλληλων εκδηλώσεων. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου γιορτάζει, όπως είπες, φέτος 10 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στα Δωδεκάνησα, συνεχίζοντας το ταξίδι του με συναυλίες και εκθεστικές δράσεις που φέρνουν κοντά καλλιτέχνες, κατοίκους και επισκέπτες. Η φετινή επετειακή διοργάνωση ταξιδεύει σε 10 νησιά: Ρόδο, Κο, Κάλυμνο, Νήσιρο, Χάλκι, Αγαθονήσι, Σίμι, Καλστελόριζο, Αστυπάλαια και Κάσο, με 17 συναυλίες και 40 εκπαιδευτικές δράσεις. Το ποικιλόμορφο πρόγραμμα κινείται από την κλασική και τη σύγχρονη δημιουργία έως το ελληνικό τραγούδι, τη jazz και το crossover, με συναυλίες σε ιστορικά τοπόσημα, θέατρα, πλατείες, βιβλιοθήκες και εκκλησίες. Η μουσική διαδρομή του φεστιβάλ συνεχίζεται απόψε στη Ρόδο, λοιπόν, όπου θα πραγματοποιηθεί η συναυλία με τίτλο Crossover, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Το σύνολο χάλκινο πνευστών και κρουστών της κρατικής ορχήστρας Αθηνών Μέταλλον, με τη σύμπραξη του τενόρου Νικόλα Μαραζιώτη και υπό τη μουσική διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα, συναντά τη μουσική και το μύθο του Elvis Presley σε μια ξεχωριστή βραδιά όπου αγαπημένα μουσικά θέματα έχουν τον πρώτο λόγο. 10 χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση, το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, συνεχίζει να αποτελεί ένα ζωντανό σημείο συνάντησης, δημιουργίας και επικοινωνίας μέσα από τη μουσική, μια γλώσσα παγκόσμια που δεν γνωρίζει, όπως ξέρουμε, σύνορα. Απόψε λοιπόν στις 9 στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με τον καιρό. Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός από το απόγευμα στη Δυτική και Βαθμία και την Κεντρική Μακεδονία, με βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ και στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν βροχές σήμερα αργά το βράδυ. Αύριο στα Δυτικά, τα Κεντρικά, τα Βόρεια και την Πελοπόννησο αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές. Βαθμία ο καιρός θα βελτιωθεί αύριο στα Δυτικά και τα Βόρεια και θα επιδεινωθεί στα Ανατολικά Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές, ενώ θα παραμείνει στους 24 με 25 βαθμούς στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν αύριο στη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο, αγγίζοντας τα 7 μποφόρ, ενώ θα παραμείνουν μέτριοι στα υπόλοιπα τμήματα και μεταβλητοί έως 6 στο Ιόνιο.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Είναι πραγματικά τρομακτικό το βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή της μεγάλης έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί σε διόρροφο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της τουριστικής Αθήνας, στην Πλάκα. Το ένα κτίριο το οποίο κατέρευσε, αναστατώνοντας κατοίκους, περαστικούς και φυσικά πολλούς τουρίστες που ήταν στην περιοχή. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το βίντεο, υπάρχει και στο earthnews.gr, που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας από τη σάλα παρακείμενο ξενοδοχείου, όπου διακρίνεται η στιγμή της έκρηξης, ενώ ακούγεται ένας πολύ δυνατός θόρυβος και στα πλάνα φαίνονται έντρομοι οι πελάτες του ξενοδοχείου που βρίσκονταν στη σάλα για το πρωινό να τρέχουν προς τη ρεσεψιόν, να μην ξέρουν τι έχει γίνει. Είχαν ακούσει μόλις ένα μεγάλο μπαμ και την ώρα την ίδια να σπάνε τα τζάμια της αίθουσας. Με κουφαντικό τρόπο ξεκίνησε η μέρα, λίγες ώρες ουσιαστικά μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και να έχουμε μπροστά μας ένα άκρος φθινοπωρινό διήμερο, αρχής γενομένης από αργά απόψε, με βροχές και καταιγίδες σύμφωνα με το έκτατο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Έλενα Λεβέζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν αγνοωμένους στο κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες γίνεται προσπάθεια εντοπισμού 5 ατόμων. Διεξάγεται έρευνα με ειδικούς σκύλους της ΕΜΑΚ. Το κτίριο έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Ήταν κατοικήσιμο, ενώ δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης, είπε ο Πάρης Καρλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, στο Air News Radio 105,8. Ασφαλής είναι και 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Η Ελλάδα χτίζει γέφυρες, επιδιώκει το διάλογο και τη σχέση καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σταθεροποίηση στις τιμές των καυσίμων. Την τελευταία εβδομάδα ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων. Πένθος για το ελληνικό μπάσκετ, πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Και τέλος, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε στα βορειοδυτικά της χώρας. 27 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 25 στη Θεσσαλονίκη. Καρέ-καρέ, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας κοντινού ξενοδοχείου η στιγμή της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί σε παλαιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους, κοντά στη συμβολή της με τη λεωφόρο Αμαλίας στην Πλάκα. Στο βίντεο αυτό, που όπως είπαμε και νωρίτερα υπάρχει αναρτημένο στο earthnews.gr, ακούγεται ο δυνατός κρότος έκρηξης, ενώ την ίδια στιγμή φαίνεται να σπάνε τζάμια από την ισχύ του οστικού κύματος. Θα έχουμε συνεχή αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις πληροφορίες για τις έρευνες των αρχών που είναι σε εξέλιξη. Και βεβαίως για τους ανθρώπους που θεωρούνται αγνοούμενοι μέχρι αυτή την ώρα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε διεξοδικά στις σχέσεις με την Τουρκία. Θέλουμε το διάλογο, αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, είπε. Το χαρακτήρισε λιδία αλήθεια το Κυπριακό για την εξουπιστία του ΟΗΕ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάν, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε λοιπόν τις πρωινές ώρες τον Κυριάκο Κυριάκο Μητσοτάκη να υπογραμμίζει τις πάγιες ελληνικές θέσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αγίε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και βέβαια αναθέτει την Ελλάδα, τη θέση της Ελλάδας ως στρατηγικό πλεονέκτημα, περιγράφοντας ως φυσικό, περιγράφοντας ως φυσικό διάβολο και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, αλλά και πυλώνα σταθερότητας, που ανέφερε συνδυσιμότητας και ειρήνης. Η γεωγραφία της χώρας την καθιστά φυσικό διάβολο, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει συμμαχίες με χώρες κλειδιά και είμαστε γεφυροποιός χώρα και όχι τεραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χαρακτήρισε αδύνατη ανάγκη να παραδώσει Χαμάς τα όπλα, ενώ επανέλαβε τις σταθερές θέσεις της Ελλάδας υπέρ της λύσης των δύο κρατών, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία του για τις εξελίξεις στην Δυτική Όχθη. Όχθη και σημείωσε πως η Ελλάδα έχει παγιώσει τη στρατηγική της σχέση με το Ισραήλ, διατηρώντας παράλληλα και στενούς συνδεσμούς με τον αραβικό κόσμο. Ειδικά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη διαλόγου, αλλά και παράλληλα την απαραίτητη τήρηση του διεθνούς δικαίου. Και όπως τόνισε, η θέση της Ελλάδας είναι ότι η βασική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, δηλαδή της φαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, τόνισε πως η Ελλάδα και τα τελευταία χρόνια έχει καταβάλει σταθερή προσπάθεια για τη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία, κρατώντας ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας, αλλά και παράλληλα επιδιώκοντας και την αποφυγή εντάσεων που θα μπορούσαν πιθανόν να οδηγήσουν σε κρίσεις. Έκανε λόγο για μια λεπτή σχέση, αλλά είναι μια σχέση που κουβαλά το βάρος της ιστορίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και σημείωσε πάντως πως και οι ευρύτερες περιφερειακές προκρίσεις καθιστούν αυτή τη σχέση ακόμα πιο σημαντική, έτσι ώστε να υπάρχει μια κοινή αντίληψη σχετικά με την πορεία των διμερών σχέσεων.
1: Έχει ενδιαφέρον να μας μεταφέρεις, Άγιε, τι λένε οι πληροφορίες σου για το πως είδαν και πως άκουσαν και πως διάβασαν στο Μέγαρο Μαξίμου την ομιλία του Ταγί Περτογάν. Είχε προηγηθεί τη ομιλία του Πρωθυπουργού στο ίδιο βήμα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου εκεί καταγράφεται μια στροφή του Τούρκου Προέδρου στις δηλώσεις του.
2: Τουλάχιστον έτσι όπως καταγράφεται και αμέσως μετά, οι κυβερνητικές φίλοι λοιπόν ανέφεραν πως οι δηλώσεις αυτές του κ. Ερντογάν, οι δηλώσεις που έκανε από τη θέση του ΟΗΕ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Η ίδια κυβερνητική πηγή μάλιστα υπογράμμισε τη σημασία της γεωγραφικής πραγματικότητας που συνδέει τις δύο χώρες. Είμαστε γείτονες, σημείωναν, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε ο ένας δίπλα τον άλλο. Προσθέτοντας πως σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο είναι να μην έχουμε, να υπάρχει αποκλιμάκωση της όποιας έντασης.
1: Τώρα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είχε και η συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον επικεφαλής του Ισραήλ, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πολύ σημαντικά θέματα και στη συνάντηση αυτή.
2: Απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία αλλά και για θέματα διαθεσιμότητας και ήταν τα βασικά ζητήματα στη συνάντηση Μητσοτάκη Νετανιάχου. Να σημειώσουμε πως από την πλευρά του ο Ισραηλινός Πρόεδρος τόνισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα και συνεχάρη για την Ελλάδα για την επιλογή των Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Οι δύο πλευρές συζήτησαν εκτός από τις περιφερειακές εξελίξεις και τη συνεργασία και στον ενεργειακό τομέα, αλλά και την πρόταση μιας ακόμα τριμερούς συνόδου κορυφής με την Κύπρο.
1: Τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ήταν πυκνή η ατζέντα των συναντήσεων και των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Βεβαίως, ξεχωρίζουμε ανάμεσα σε όλα την συνάντηση που είχε και τις συνομιλίες με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντώνιο Κουτέρες, Άγιε.
2: Ακριβώς. Εκεί τα ζητήματα βέβαια που συζητήθηκαν αφορούσαν τις διεθνείς εξελίξεις και τους πολέμους, αλλά και βέβαια το Κυπριακό, με τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά να θέτει για μία ακόμα φορά στον επικεφαλής του ΟΗΕ τις βασικές ελληνικές θέσεις για την επανέναρξη των συζητήσεων του Κυπριακού.
1: Άγιε Βαγιάννου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Μιλώντας νωρίτερα σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Κολάμπια, αναφέρθηκε στην ελληνική οικονομία και το σχεδιασμό για την έξοδο από την κρίση. Μίλησε για την αγορά εργασίας και τις συνθήκες που άλλαξαν και φέρνουν πίσω τους Έλληνες που είχαν φύγει στο εξωτερικό. Να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Σακελάρης.
3: Περιέγραψε ο κ. Μητσοτάκης τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα από το 2019 και μετά κατάφερε να μειώσει το ποσοστό ανεργίας σε σημαντικό βαθμό, όπως είπε ο ίδιος, και να εντοπιστούν και να δοθούν καλύτεροι μισθοί στους Έλληνες πολίτες. Και σε αυτό το στόχο, όπως είπε, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κινείται. Από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Περιέγραψε πώς βοήθησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πλέον με την χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης η αντιμετώπιση, η περαιτέρω αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση σε υγεία αλλά και παιδεία. Περιέγραψε ωστόσο πως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καθώς δεν υπάρχει το απαραίτητο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιπτώσεις από την τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα μίλησε και για την πρωτοβουλία που θέλει να αναλάβει ο ίδιος για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία επί της ουσίας μπορεί, όπως είπε, να μετασχηματίσει την ταχύτητα και την κοινωνική διαφάνεια.
1: Αλλά βέβαια όλοι καταλαβαίνουμε ότι όλα τα φώτα έχουν πέσει πάνω στα ελληνοτουρκικά μετά τις ομιλίες των δύο ηγετών από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως προέκυψε και από την ομιλία του στον ΟΗΕ, εκπέμπει αυτοπεποίθηση, η οποία απορρέει από την ισχύ της, από το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και από τις πράξεις, ανέφερε μιλώντας στη τηλεόραση του Ερτνιούς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε σε ένα κορυφαίο βήμα όλα τα μεγάλα ζητήματα και δεν έκρυψε τα λόγια του.
4: Επαναλαμβάνει τις θέσεις λοιπόν αυτές και της χώρας και της Δύσης με έναν τόνο όμως ο οποίος δεν έχει ως σκοπό να υπάρχει ένταση για την ένταση. Και αυτή ακριβώς είναι και η ουσία αυτή τη στιγμή που βλέπουμε μια αποκλιμάκωση από την άλλη πλευρά. Εμείς δεν εξαρτάμε την εξωτερική πολιτική, τη ρητορική μας, τις ενεργειές μας με βάση τις διατυπώσεις. Εμείς πιστεύουμε στο διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε και μεγαλώνουμε τη χώρα. Αν ένα μάθημα μπορούμε να πάρουμε και από τις τελευταίες ημέρες στη Νέα Υόρκη, σε συνδυασμό με το τι ακούγαμε, τι πρωτοσέλιδα βλέπαμε στη χώρα, τα πήρε όλα ο Ερντογάν. Έχουμε δει τέτοια πρωτοσέλιδα. Mm. Έχουμε δει δηλώσεις, το ξαναλέω, όπως το κύριο Τσίπρα, εθνική ήττα. Mm-hmm. Αυτό το οποίο συνέβη, που δεν συνέβη μεταξύ Τουρκίας και F-35, είναι ότι η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται ούτε με βάση τα δημοσιεύματα. Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με βάση τις εντυπώσεις, ούτε με βάση τις ειδοληψίες. Η εξωτερική πολιτική και, εν προκειμένου, η αποτελεσματική εξωτερική πολιτική ασκείται με βάση το εθνικό συμφέρον και το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
1: Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο Ερνιούς Ρέντ 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις αιτιάσεις ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν ήπιος, επειδή δεν ήθελε να χαλάσει το momentum την ώρα που οι τουρκικές παραβιάσεις συνεχίζονται.
5: Ό,τι ήταν να υποθεί για τον Ερντογάν, τα είπε ο Νετανιάχου στο εκατονταπλάσιο. Ανατείναξε την συνέλευση και τον στοχοποίησε όπως δεν το έχουμε ξαναδεί από ξένο ηγέτη, μόνο από Έλληνες και Κύπριους στο παρελθόν, έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, ήταν μια πολύ στιβαρή, σοβαρή θεσμική ομιλία. Η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται. Η Ελλάδα είναι χώρα δικαίου, χώρα σταθερότητας και ειρήνης και θέλει συνεργασία με όλους. Άλλωστε έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας το περισσότερο. Κοιτάξτε, μια στροφή την έκανε και ο Ερντογάν, είδατε στις δηλώσεις του. Ναι. Όχι ότι. Κοιτάξτε, το θέμα των ελληνοτουρκικών δεν είναι θέμα μόνο επικαιρότητας, είναι για τον μακρύ χρόνο. Η Τουρκία ξέρει να περιμένει. Εγώ δεν βλέπω κρίση άμεσα. Ναι. Άλλωστε, αλλού είναι στραμμένο το ενδιαφέρον του Ερντογάν και της Τουρκίας και στο εσωτερικό μέτωπο και στο μέτωπο των F-35 που έχει επιχειρήσει και είδατε δεν τα έχει καταφέρει και στον ανταγωνισμό με το Ισραήλ.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Κερίδη. Τώρα, σφοδρή επίθεση κατά της Τουρκίας και του ίδιου του πρόεδρου Ερντογάν εξαπελήσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κατηγόρησε τον Ερντογάν πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων και φυλακίζει δημοσιογράφους. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς υπόθηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νατάσα.
6: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς Γρηγόρη. Τα βέλη του στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστρεψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για μία ακόμη φορά. Τον κατηγόρησε πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, ενώ έφτασε στο σημείο να τον χαρακτηρίσει και τρομοκράτη, γιατί καλεί, όπως είπε, καθημερινά για την καταστροφή του Ισραήλ και θέλει να γίνει κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Καταφέρθηκε κατά του Προέδρου της Νέας Υόρκης, Μαμντάν, κάνει, ενώ εξήρε τον Τραμπ, ο οποίος, με τον οποίο, όπως είπε, σώσαμε το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί, σώσαμε τον πολιτισμό, πολεμήσαμε ενάντια στους βαρβάρους.
1: Ναι. Τελειώσαμε, έχουμε ολοκληρώσει.
6: Ναι, θέλω να πω ότι ο Νετανιάχου μίλησε για περίπου 40 λεπτά σε μια ομιλία που έμοιαζε με προεκλογική εκστρατεία και μεταδόθηκε ζωντανά σε prime time και σε όλα τα Ισραηλινά δίκτυα. Και έξω, την ώρα που μιλούσε, υπήρξαν πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, ενώ πολλοί εκπρόσωποι από χώρες του ΟΗΕ αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας την ώρα που μιλούσε.
1: Πολύ ωραία. Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν, να αλλάξουμε κλίμα. Τελείωσε αναστάτωση στους κατοίκους της Πλάκας. Προκάλεσε η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί σε παλιό διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στο κέντρο της Αθήνας. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης από κάμερα ασφαλείας ξενοδοχείου. Τα πρώτα στοιχεία βέβαια κάνουν λόγο για διαρροή φυσικού αερίου. Ανάστατη την ίδια ώρα κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.
7: Άκουσα ένα μπαμ και νόμιζα ότι είχε γίνει μέσα στο αυτοκίνητο. Πανικό. Δεν μπορώ να φανταστεί πόσο ήταν.
8: Βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου, όλα τα τζάμια σπάσανε, ήτανε και μια γιαγιά μέσα και απομακρύνθηκε από τα τζάμια.
9: Πέθανε τα τζάμια πάνω μας.
10: Ήτανε δυνατός.
9: Ήτανε πολύ δυνατός, αλλά δεν χτυπήσαμε.
7: Δεν έβλεπα τίποτα, ήτανε γεμάτο σκόνη και προσπάθησα να βγω μέσα στο αυτοκίνητο και βγήκα από το παράθυρο του αυτοκίνητου.
10: Δεν χτυπήσατε.
7: Όχι.
1: Ανάστατοι οι κάτοικοι της περιοχής στο κέντρο, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, οι κάτοικοι στην Πλάκα, κάτοικοι και επισκέπτες και τουρίστες. Καταλαβαίνουμε όλοι τι έγινε εκείνη την ώρα. Πάμε να ακούσουμε τις πρώτες πληροφορίες από το ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στη τηλεόραση του Earth News.
11: Συνεχίζονται απλά οι έρευνες της πρώτης ΕΜΑΚ εδώ στα συντρίμια του διόροφου κτηρίου, το οποίο νωρίς το πρωί κατέρευσε μετά την έκρηξη η οποία προηγήθηκε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Νωρίτερα, όπως μεταφέραμε, είχε φτάσει εδώ ειδικά εκπαιδευμένο σκύλος της ομάδας, ο οποίος φαίνεται πως μύρισε κάτι, πήγε σε ένα σημείο στο οποίο πλέον εκεί επικεντρώνονται οι έρευνες. Ωστόσο, παραμένουν άκαρπες μέχρι στιγμής και φυσικά μιλάμε για δύο ηλικιωμένους, ένα ζευγάρι ηλικιωμένο, για το οποίο υπήρχαν αναφορές από το πρωί ότι βρίσκονταν μέσα στο διόροφο, στη διόροφο που μονοκατοικία η οποία κατέρευσε. Δεν υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία για αυτούς τους δύο. Δεν έχουν επικοινωνήσει μέχρι στιγμής με τις αρχές, ούτε έχει βρεθεί κάτι μέχρι στιγμής κάτω τα συντρίμια. Ένα σημείο στο οποίο ειδικά εκπαιδευμένο σκύλος φαίνεται πως μύρισε κάτι και εκεί επικεντρώθηκαν οι έρευνες. Εκεί συνεχίζουν τώρα οι άνδρες σε ΜΑΚ με τη συνδρομή των πυροσβεστών να ψάχνουν προκειμένου να βρουν κάτι το οποίο θα τους οδηγήσει ενδεχομένως σε κάτι άλλο. Δηλαδή στο ζευγάρι των ηλικιωμένων. Ελπίζουμε να μην επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο. Φυσικά οι έρευνες εξελίσσονται στο σημείο στο οποίο ο σκύλος εντόπισε κάτι για το οποίο πρέπει να συνεχιστεί έρευνα.
1: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στον Ηλία Κούγο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο το οποίο μοιάζει πραγματικά με βομβαρδισμένο τοπίο, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν, και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ηλία, υπάρχουν πληροφορίες για αγνώμενους. Γιατί αριθμό μιλούν οι αρχές? Καλό μεσημέρι.
12: Είμαστε επισήμως, όπως είπε και η εκπρόσωπος πυροσβεστικής, για πέντε.
1: Πέντε αγνώμενοι.
12: Πώς προκύπτει αυτός ο αριθμός? Το διόροφο κτίριο, στο δεύτερο όροφο, έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο πρώτος όροφος ήταν διαμέρισμα το οποίο χρησιμοποιείται για βραχυχρόνια μίσθωση και είχε κλείσει ένας, μας λένε, Αμερικανός, όπου κατά πάσα πιθανότητα ήταν τρία άτομα, τα οποία προς το παρόν δεν έχουν επικοινωνήσει οι αρχές με τα άτομα αυτά, δηλαδή ούτε με το ζευγάρι των ηλικιωμένων, έχει καταστεί δυνατόν, ούτε και με τους ανθρώπους που είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, τον έχουν καλέσει στο τηλέφωνο, δεν έχει απαντήσει.
1: Μπορεί απλά να μην βρίσκονταν τα άτομα αυτά στο χώρο, μέσα στο δωμάτιό της, την ώρα της έκρηξης δηλαδή. Και μακάρι να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
12: Αυτό μακάρι να είναι. Μακάρι. Αυτό, μακάρι, εννοείται. Γρηγορή,
1: να είχαν βγει έξω οι άνθρωποι, να ήταν κάπου αλλού.
12: Ναι.
1: Μακάρι.
12: Το ευχόμαστε όλοι. Απλά είναι πέντε αγνοούμενοι, είναι ο εκπαιδευμένο σκύλο της ΕΜΑΚ, όπου επιχειρούν τώρα οι πυροσβέστες. Φανταστείτε τώρα όμως ότι μιλάμε για μια κατάσταση όπου έχει καταρρεύσει ένα κτίριο. Mm-hmm. Πώς γίνονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης όταν έχει γίνει κάποιος σεισμός, με την ίδια

0: Λεπτότητα.
1: Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η επιχείρηση αυτή τη στιγμή, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό δηλαδή αυτή τη στιγμή, είναι να εντοπιστούν τα άτομα αυτά. Να εντοπιστούν και να είναι καλά στην υγεία τους. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο τώρα, η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Είναι ένα μικρό στενό η οδός Λυσσή Κράτου στην Πλάκα. Παραμένει αποκλεισμένη και αυτή και η οδός Γκούρα είναι παράλληλος. Η οδός Γκούρα, όπου μεγάλη ενέργεια του οστικού κύματος της έκρηξης εκτονώθηκε προς τα εκεί, Γρηγόρη, με αποτέλεσμα πολλά διαμερίσματα να έχουν υποστεί ζημιές. Δεν έχουμε προς το παρόν καταφέρει να πλησιάσουμε, δεν μας επιτρέπεται να πλησιάσουμε. Όμως από το ρεπορτάζ και από ό,τι έχουμε αντιληφθεί και έχουμε μιλήσει, είναι διαμερίσματα τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, καθώς επαναλαμβάνω, το οστικό κύμα της έκρηξης πήγε κυρίως, θα έλεγα, προς τα πίσω.
0: Και αυτά βρίσκονται σε μεγάλη ακτίνα από το κτίριο που κατέρευσε.
1: Όχι, Γρηγόρη, όχι. Είναι παράλληλο από πίσω. Μάλιστα. Όχι, δεν είναι.
0: Δεν είναι
1: χαρακτηριστικό ότι πήγαμε σε ένα διαμέρισμα. Mm-hmm. Το οποίο ενώ είναι στον ακάλυπτο μιας πολυκατοικίας, στην οδό, στη γωνία της οδού Λυσσή Κράτους, το οποίο είναι στον ακάλυπτο, μεσολαβούν άλλα κτίρια και το οστικό κύμα, η ενέργεια του οστικού κύματος, έκανε σαν ένα τελικό σίγμα, φαντάσου. Και στο συγκεκριμένο διαμέρισμα σπάσανε τα τζάμια και έριξε και κάτω η ενέργεια το αλουμινίνιο παράθυρο. Δηλαδή...
0: Πάντως είναι εντυπωσιακά τα πλάνα, πραγματικά προκαλούν τρόμο τα πλάνα που βλέπουμε και στο βίντεο που υπάρχει αναρτημένο στο earthnews.gr, βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης, όπου όλη η περιοχή πλέον μοιάζει σαν βουβαρισμένο τοπίο, έτσι.
1: Δεν το συζητάμε τώρα, ήταν πολύ ισχυρή η έκρηξη. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα βέβαια με τους αγνοούμενους.
0: Βέβαια. Προέχει αυτό να βρεθούν οι άνθρωποι σόι.
1: Ναι, θα δούμε τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη. Καθώς γίνεται έρευνα αυτή τη στιγμή και μένουμε φυσικά ότι την προκάλεσε, αυτό το κυριαρχό σενάριο, την προκάλεσε, προκλήθηκε από κάποια διαρροή αερίου.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Γιατί αέριο μιλάμε, ας περιμένουμε κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Περιμένουμε.
1: Και να κλείσω λέγοντας ότι θα έχουμε και νεότερα στη συνέχεια και με τους ανθρώπους που κατοικούν στην οδό Γκούρα και όπου έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές τα σπίτια τους.
0: Βεβαίως, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν παραμένει στην Πλάκα και για ό,τι νεότερο υπάρξει θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Αυτό που έχει σημασία πάντως είναι να βρεθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αγνοούμενοι μέχρι στιγμής. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Έφη Παπαβραμοπούλου. Να ακούσουμε τι είπε στο Στέλιο Βραδέλη και στον Γιώργο Πίκουλα.
2: Οι πληροφορίες οι δικές μας είναι ότι στο ενόβο κτίριο το οποίο κατέρευσε έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο δεύτερο όροφο. Ο πρώτος όροφος ήταν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο ήταν μισθωμένο τη συγκεκριμένη μέρα, και ένα διαμέρισμα με βραχυχρόνιας μίσθωσης στο ισόγειο, το οποίο ήταν κενό. Εμείς έχουμε τις πληροφορίες αυτές. Τώρα, αυτό δεν καρτίζει όμως ότι τα άτομα ήταν μέσα.
3: Ήταν,
2: από τη στιγμή όμως που έχουμε την πληροφορία αυτή, άμεσα εμείς θα πρέπει να κάνουμε τις ενέργειές μας και ακολουθούμε το πρωτόκολλο διάσωσης, έρευνας και διάσωσης, ώστε να δούμε ότι όντως να διασφαλίσουμε κάθε πιθανότητα ότι δεν υπάρχει κάποιος μέσα.
3: Οι πυροσβεστικές
2: δυνάμεις απεγκλώβησαν δύο κυρίες στο παρακείμενο, στο διπλανό, το εφαπτώμενο κτίριο, το οποίο έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλη βλάβη.
0: Αυτά λοιπόν προς το παρόν αυτό το γεγονός που είχαμε στην Πλάκα σήμερα πρωί-πρωί και ανασάλωσε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Να φύγουμε από την Πλάκα τώρα, να επιστρέψουμε στις ΗΠΑ με μια ακόμη κίνηση υψηλού συμβολισμού. Ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη σύνοδος κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τσιπίνγκ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος θα ξεναγήσει προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του στα Εθνικά Αρχεία ΗΠΑ, όπου θα δουν από κοντά ιστορικά έγγραφα όπως η διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο Ντουίνεν Τάσα Παφλοπούλου για να μας πεις περισσότερα, Αντάσα, για τις συνομιλίες των δύο ηγετών και φυσικά για το λαμπερό δείπνο που προηγήθηκε.
3: Ναι, λοιπόν, ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά από μια έτσι γεμάτη συμβολισμούς και αυρότητες επίσκεψη, αλλά χωρίς ουσιαστικές ενδείξεις πρόοδου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, όπως σημειώνουν οι αναλυτές. Τα ακαθόδη ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διμερές εμπόριο, η Ταϊβάν και το Ιράν συζητήθηκαν, όπως λένε, αλλά ακροθυγώς. Αυτό που έμεινε είναι η μεγαλοπρεπής υποδοχή και η φιλοξενία που επεφύλαξε ο Λευκός Οίκος τον πρόεδρο της Κίνας και φυσικά το λαμπερό δείπνο, παρουσία των συζύγων τους, τι ακριβώς φόρεσαν, τι περιελάμβανε το δείπνο και φυσικά οι αντιπροσωπείες που ήταν μαζί τους, οι συνδετημόνες που ήταν η αφρόκρεμα της αμερικανικής βιομηχανίας στο Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ μίλησε πάλι για μια μεγάλη φιλία, ο Σι περιορίστηκε να κάνει μάλλον λόγο για μια προσωπική σχέση, ενώ επανέλαβε την προειδοποίηση για την παγίδα του Θουκυβίδη, ένα από τα αγαπημένα του ιστορικά παραδείγματα που χρησιμοποιεί κάθε φορά που θέλει να στείλει μήνυμα ότι η Κίνα δεν θέλει να εκτοπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ότι αν η Ουάσιγκτον αντιδράσει με φόβο, τότε η σύγκρουση θα είναι αναπόφευκτη ανάμεσα στις δύο χώρες.
0: Είναι η δεύτερη φορά που επικαλείται αυτό το παράδειγμα στις επαφές του σε τέτοιο επίπεδο, σε επίπεδο κορυφής. Πάμε και στο δείπνο τώρα.
3: Ναι, στο δείπνο λοιπόν ήταν πάνω από 130 συνδετημόνες, η αφρόκρεμα της αμερικανικής βιομηχανίας, όχι τόσο πολύ Κινέζοι, από την πλευρά των Κινέζων όχι τόσο πολύ. Να πούμε ότι ο Τραμπ χάρισε το γλυπτό ενός φαλακρού αετού στον προσκεκλημένο του εθνικό σύμβολο της Αμερικής, ενώ υποσχέθηκε να δανείσει δύο πάντα στο ζωολογικό κήπο της Ατλάντα. Μίλησαν λίγο για την Ταϊβάν, να σου πω, Γρηγόρη. Είπε ο Κινέζος πρόεδρος, είπε ότι θέλει να αντιμετωπίσει, κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να αντιμετωπίσει με σύνεση το θέμα της Ταϊβάν.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για τις νοαμερικανικές σχέσεις, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Θοδωρής Τσίκας είναι πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος.
1: Αυτό που φαίνεται ότι επιτυγχάνεται ως ένα βαθμό, γιατί στην πράξη θα δούμε την επιτυχία, είναι μια συνεννόηση ανάμεσα στις δύο αυτές πολύ σημαντικές δυνάμεις του κόσμου, τις σημαντικότερες οικονομίες του κόσμου, ο ανταγωνισμός τους να μείνει μέσα σε ορισμένα όρια. Δηλαδή δεν σταματούν να είναι ανταγωνίστριες χώρες, το ξέρουν και το κατανοούν, αλλά δεν θέλουν να ξεφύγει από ορισμένα όρια, διότι αν ξεφύγει από ορισμένα όρια θα έχουν και οι δύο ζημίες. Ο Τραμπ θέλει να χρησιμοποιήσει, να αξιοποιήσει την επιρροή που έχει η Κίνα τόσο στη Ρωσία όσο και στο Ιράν. Στο μεν Ιράν για το θέμα των στενών του ορμού, τουλάχιστον να ανοίξει το στενό του ορμού, αν δεν μπορέσουν να βρουν κάτι άλλο σε σχέση με το θέμα του Ιράν. Επίσης τον Πούτιν για να μπορέσει να σταματήσει την εισβολή στην Ουκρανία και να μπορέσει να μπει σε μια διευθέτηση μια αξιοπρεπού, ας πούμε, λύση. Είναι λοιπόν φανερό ότι εδώ πέρα η Κίνα θα ζητήσει ανταλλάγματα για την Ταϊβάν. Ποια είναι τα ανταλλάγματα? Να μην δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον εξοπλισμό που έχουν υποσχεθεί στην Ταϊβάν.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας και των καυσίμων. Εκεί να περάσουμε, όπου ο λογαριασμός στην Αντλία συνεχίζει να είναι βαρύς για όλους, στριμώγοντας τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πολλαπλές είναι οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, όσο δεν ξεκαθαρίζει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο. Τα προβλήματα στην ροή της αγοράς πετρελαίου περνούν σε εφοδιαστική αλυσίδα. Το Brent κινείται και πάλι πάνω από τα $106 το βαρέλι. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την Πινελόπη στην ελληνική αγορά. Οι τιμές συνεχίζουν να κινούνται γύρω στο 2,20 ευρώ το λίτρο, τουλάχιστον εκείνη η μέση τιμή και σήμερα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ωστόσο, εμφανίζουν μια σταθερότητα και μια ελάχιστη πτώση στο πετρέλαιο κίνησης. Αλλά θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα είναι στα $105,3 το βαρέλι, το αργό στα $92,8. Το Brent είναι σταθερά πάνω από τα $100, με συγχωρείτε. Ενώ το φυσικό αέριο είναι στα $72, έχει σημαντική πτώση 4,13%. Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η αμόλυβδη παραμένει σταθερή και σήμερα στα 2,199, σχεδόν 2,20, ενώ το πετρέλαιο κίνησης εμφανίζει μια ελαφριά πτώση, κάποια δέκατα του λεπτού, είναι στα 2,224 από 2,226 χθες. Ωστόσο, έχουμε για σήμερα πάρα

0: οι εκτόσεις και οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης στα υγρά καύσιμα, δηλαδή στο πετρέλαιο κίνηση βασικά, στην αμόλυβδη, θα δούμε αν θα υπάρχει έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων. Ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε την ανακοίνωση των μέτρων για τη θέρμανση, όπου αναμένεται να αυξηθεί το ποσό που διατίθεται ως επίδομα θέρμανση σε όλους, μάλλον σε 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές.
1: Εκεί είναι το κρίσιμο στοίχημα, Πινελόπη, η θέρμανση.
0: Και φαίνεται ότι θα υπάρξει και επιδότηση στην Αγγλία. Mm-hmm. Αυτό που επιδιώκεται αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει και έκπτωση από τα δηληστήρια και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, έτσι ώστε να πέσει αρκετά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανση, που να θυμίσουμε ότι ήταν το 1,75 λεπτά το λίτρο. Όταν λέω πέρυσι, εννοώ τον Απρίλιο που μας πέρασε.
1: Που έλξε η σεζόν, η χειμερινή, ας το πούμε έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Κρατάμε αυτές τις δύο ημερομηνίες, τέλη του μηνός που μας είπες, τέλη Σεπτεμβρίου, και μετά πάμε για 14 Οκτωβρίου, γιατί 15 αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Πινελόπη Μητρούλη,
0: να σας ευχαριστώ. Να πω και κάτι ακόμα, ότι η κυβέρνηση εξαντλεί όλα τα όρια, έτσι ώστε να δει πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Δηλαδή, θα φτάσουμε στην παραμονή της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης και την παραμονή του νέου μήνα, για να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα.
1: Βεβαίως, περιμένουμε λοιπόν. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην παραδοχή ότι υπάρχει σταθεροποίηση στις τιμές σε υψηλά επίπεδα στα καύσιμα, προχώρησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Του ζητήθηκε επιπλέον να δώσει μια εκτίμηση για το πού θα κινηθούν οι τιμές στα καύσιμα μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
2: Η αβεβαιότητα αυτή είναι που συντηρεί τις τιμές ψηλά. Αν δηλαδή ξεπεράσουμε την αβεβαιότητα αυτή με κάποιο τρόπο, τότε θα δούμε αποκλιμάκωση τιμών. Θα δούμε τις τιμές για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να είναι κάτω από τα 100 δολάρια.
3: Για που, σε ό,τι αφορά τις τιμές, 2,20 είμαστε τώρα. Εάν διατηρηθεί αυτή η κατάσταση μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη, τι βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, βλέπω μια ελαφρά μείωση της τάξης των 4-5 λεπτών το λίτρο ως μια μέση πανελλαδική τιμή.
3: 2,15.
2: Ναι, εκεί θα κοιμαθεί η αγορά μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
3: Ναι.
4: Και αν τώρα είχαμε τη δυνατότητα να προμηθευτούμε πετρέλαιο θέρμανσης στα 2?
2: 2.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να περάσουμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Κυρίες και κύριοι, καθημερινές είναι αποκαλύψεις πλέον για το τι ακριβώς έχει συμβεί στο μοιραίο ιατρείο της Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, και όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Όπως αποκάλυψε η νοσηλεύτρια, πριν την πλασμαφαίρεση του χορηγήθηκε μέθη με ενδοφλέβιο αναισθητικό. Πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, την Άννα Νικολά, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Παρατηρούμε, Άννα, ότι υπάρχουν αντιφάσεις στις καταθέσεις. Καλό μεσημέρι.
5: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα. Συνεχίζεται με καταθέσεις. Χθες, λοιπόν, νοσοκόμα του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου ήρθε αυτοβούλος στον ανακριτή προκειμένου να καταθέσει και μίλησε για χορήγηση μέθης στον Γιώργο Μαζονάκη. Φέρεται να ανέφερε επίσης πως ήταν εκείνη που κάλεσε στο τηλέφωνο αναισθησιολόγου για οδηγίες. Η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια είχε δώσει κατάθεση και προανακριτικά στην αστυνομία. Και στην αστυνομία είχε πει πως ο Γιώργος Μαζονάκης είχε πάει στο ιατρείο της Κορνιάδου περί τις 3 το μεσημέρι. Ωστόσο, αυτό που κατέθεσε χθες στον ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πως η προφυλακισμένη ιατρός είχε πει στους υπαλλήλους τι να καταθέσουν στην αστυνομία για να έχουν κοινή γραμμή μεταξύ τους.
1: Ότι υπήρξε μια προσυνεννόηση, δηλαδή.
5: Υπήρχε μια προσυνεννόηση, ακριβώς αυτό κατέθεσε χθες στον ανακριτή η νοσηλεύτρια. Όπως επίσης κατέθεσε πως την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση, σε διπλανό δωμάτιο γινόταν άλλη πλασμαφαίρεση γυναίκα ασθενής και ότι τον τραγουδιστή παρακολουθούσε κατηγορούμενο ιατρός, ενώ η νοσηλεύτρια βρισκόταν δίπλα στη γυναίκα ασθενής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κατηγορούμενο ιατρό, ο συγκεκριμένος υπάλληλος υποστήριξε ότι ο 58χρονος πληροφορήθηκε για το περιστατικό μετά τις 4 το μεσημέρι, κάτι που υποστηρίζει και ο ίδιος κατά την απολογία του αυτό υποστήριξε. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα και αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν όλοι οι υπάλληλοι του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου.
1: Τώρα, αν έχουμε καταλάβει, 56χρονη νοσηλεύτρια είναι αυτή που, σύμφωνα με δημοσιεύματα και πληροφορίες που διαβάσαμε και εμείς στον τύπο και σε site και σε διάφορα δημοσιεύματα, είχε ένα διάλογο με την προφυλακισμένη γιατρό που της έλεγε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον άνθρωπο και η γιατρός της έλεγε ότι εγώ είμαι γιατρός, εγώ ξέρω. Αυτή είναι?
5: Όχι,
1: είναι άλλη αυτή.
5: Αυτή είναι μια υπαλλήλος η οποία δεν έχει καταθέσει ούτε προανακριτικά στην αστυνομία δηλαδή, αλλά ούτε έχει κληθεί να καταθέσει στον ανακριτή, και η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη

0: και μέσω του συνηγόρου της, την καλεί να έρθει να καταθέσει στον ανακριτή, προκειμένου όλες αυτές οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας να τις επιβεβαιώσει ή όχι.
1: Βεβαίως, ωραία. Πολύ καλά κάνουμε και το διευκρινίσαμε. Λοιπόν, Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες εξελίξεις. Ακούσαμε ότι παρατηρούνται αντιφάσεις στις καταθέσεις, όπου τώρα πλέον η κατάθεση της γυναίκας αυτής, 56χρονης, κινήθηκε ανάμεσα στον απεινιδωτή που δεν λειτουργούσε και στα τηλεφωνήματα που έγιναν στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου μετά τις 4 το απόγευμα. Εκεί αναφέρθηκε λοιπόν σε αυτά τα σημεία η 56χρονη νοσηλεύτρια στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Για άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας στην υπόθεση μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
2: Υποδιέθεση της Αθήνας εδώ πολύ γρήγορα συνέλεξε τα στοιχεία και κατέθεσε ένα πρώτο όγκο αποδεικτικών στοιχείων στον ανακριτή. Τα πρώτα στοιχεία που έγιναν με την ανάκληση στο κινητό των κάποιων σβησμένων μηνυμάτων, φωτογραφιών κλπ. Αμέσως ανακλήθηκαν και δόθηκαν τελικώς στον ανακριτή, και ο οποίος μπόρεσε να στοιχειοθετήσει την πρώτη φάση της κατηγορίας.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, στις εισαγγελικές αρχές και τους ιατρικούς συλλόγους διαβιβάζονται εκθέσεις και πορίσματα για παράτυπες ιατρικές πράξεις που διενεργούνται σε κέντρα αισθητικής και ευεξίας, ενώ πολλές είναι οι καταγγελίες και από πολίτες που εξαπατήθηκαν και τέθηκε σε κίνδυνο η υγεία τους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σμαράγδα Γορογιάννη.
3: Εκτός από τις αισθητικές επεμβάσεις που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στο διαδίκτυο, μια άλλη κατηγορία όπου υπάρχει παραπλανητική διαφήμιση είναι η ψυχική υγεία. Σε έλεγχο που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εντοπίστηκε εταιρεία για αποκατάσταση της ψυχικής υγείας, όπου στην ιστοσελίδα της διαφημιζόταν ότι χρησιμοποιεί ενδοφλέβιες θεραπείες για αποκατάσταση διατροφικών διαταραχών, εθισμών, υπογονιμότητας, νόσου Αλτσχάιμερ και διαβήτη. Στην εταιρεία, ο μοναδικός εταίρος δεν κατήχε τίτλο σπουδών ψυχολόγου και δεν απασχολούσε επιστημονικά υπεύθυνο ψυχολόγο. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει διαβιβάσει στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας εκθέσεις για παραπτώματα και παράτυπες ιατρικές πράξεις, ώστε να αποδοθούν ευθύνες από τα πειθαρχικά. Συγκεκριμένα, έχουν διαβιβαστεί 13 εκθέσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, μία στον Πειραιά, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στη Μαγνησία, ενώ σε εισαγγελικές αρχές έχουν διαβιβαστεί συνολικά 26 πορίσματα.
3: Στην Κρήτη, αρκετές υποθέσεις αναμένεται να πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων προχώρησε σε 3 μηνυτήριες αναφορές. Οι 2 από αυτές αφορούν τη διενέργεια αισθητικών επεμβάσεων σε κέντρα αισθητικής χωρίς την παρουσία γιατρού, ενώ στην τρίτη περίπτωση κέντρο διαφήμιζε ότι έκανε θεραπείες με χρήση κβαντομηχανικής. Στο Ηράκλειο, μια συνταξιούχος οδοντίατρος άνοιξε κέντρο με την ιδιότητα της βιοσυντονίστριας υδροθεραπεύτριας Παχαίος Εντέρου.
5: Λάβαμε μια καταγγελία για το κέντρο αυτό με την υδροθεραπεία εντέρου από μη ιατρό. Είπαμε να προσφύγουμε στον εισαγγελέα προκειμένου να εξεταστεί το φαινόμενο κατά πόσο συνιστά ιατρική πράξη, οπότε πρόκειται για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
3: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε με επιστολή από τις επιστημονικές εταιρείες κάθε ειδικότητας να αποδείξουν τεκμηριωμένα ποιες ιατρικές πράξεις μπορούν να εκτελούνται ανά ειδικότητα στα ιατρία, καθώς και ποιος εξοπλισμός επιτρέπεται να υπάρχει σε αυτά.
1: Να αλλάξουμε θέμα, φεύγουμε από την υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στη θάλασσα. Συναγερμός σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, όταν ξέσπασε φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο που μεταφέρει φορτηγά με συνολικά 29 άτομα επιβαίνοντες. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά στο κατάστρωμα και εξαπλώθηκε όμως γρήγορα και σε άλλα μέρη. Πάμε στον Νίκο Καπόγλου, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Νίκο, καταρχάς είναι καλά στην υγεία τους οι επιβαίνοντες?
6: Βεβαίως, να πούμε αυτό καταρχήν, ότι και οι 29. Που είναι 28, είναι τα μέλη του πληρώματος και ο ένας επιβάτης οδηγός φορτηγού, είναι καλά στην υγεία τους. Έχουν μεταφερθεί ήδη με πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος στο λιμάνι της Τίνου. Να πούμε, το πλοίο μετέφερε συνολικά 166 φορτηγά, τα οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά, το συγκεκριμένο οχηματαγωγό, προς τα Δωδεκάνησα. Είχε αναχωρήσει χθες το βράδυ από τον Πειραιά, είχε προσεγγίσει τη Σύρο στις 6.30 και συνέχισε το δρομολόγιο του όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά ανοιχτά της Μυκόνου. Φαίνεται να ξεκίνησε από ένα φορτηγό η φωτιά που βρισκόταν σε κάποιο από τα γκαράζ του πλοίου και γρήγορα επεκτάθηκε με συνδρομή και ο θάλαμος εδώ στην Πουγεναυτίκα έχει συντονίσει όλες τις ενέργειες από εκείνη την ώρα και έχουν σπεύσει πυροσβεστικά και λιμενικά σκάφη από τη Σύρο, τη Μύκονο, το Λαύριο και τον Πειραιά, αλλά και παραπλέοντα πλοία έχουν δεσμευτεί. Είναι μια μεγάλη φωτιά. Φαίνεται τουλάχιστον στις τελευταίες εικόνες που έχουμε από το συγκεκριμένο πλοίο της Attica Group, της Blue Star δηλαδή, τον Blue Carrier τύπου Ρορό, ότι έχει πιάσει φωτιά σε πολλά σημεία του πλοίου, στον γκαράζ μέσα από εκεί που βγαίνουν και οι μαύροι πυκνοί καπνοί, αλλά και πίσω από όπου ξεκίνησε. Και φαίνεται αυτή τη στιγμή να μην έχει τεθεί υπό έλεγχο, είναι μια δύσκολη φωτιά, όπως όλες οι πυρκαγιές που είναι δύσκολες σε πλοία. Αλλά κρατάμε ευτυχώς ότι και οι 29 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.
1: Νίκο Καπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 να πάμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα με τη νέα δημοσκόπηση, αυτή τη φορά από την εταιρεία μέτρων ανάλυσης για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, που δίνει προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία τόσο στην πρόθεση όσο και στην εκτίμηση ψήφου. Δεύτερο κόμμα στη δημοσκόπηση, η Ελλάς, ενώ στην τρίτη θέση παραμένει το ΠΑΣΟΚ. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί Ανδρέα, βλέπουμε ότι συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η κόντρα ανάμεσα στην αυτή αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και Ελλάς για τη δεύτερη θέση, μια αντιπαράθεση που έχει φτάσει στα άκρα τις τελευταίες ημέρες μέχρι το δίλημα «Η εμείς οι ικανείς» που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα έχουμε τη νέα δημοσκόπηση, η οποία τι ακριβώς δείχνει?
8: Ναι, δείχνει, καλούμε Σπέρι Γρηγόρη, καλούμε στους ακροατές μας, δείχνει σταθερά πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, μιλάμε για τη δημοσκόπηση της εταιρείας μέτρων ανάλυσης, ενώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα παραμένει στη δεύτερη θέση, αλλά με φθορά, και το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Πιο αναλυτικά, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,2%, ενώ η Ελλάδα συγκεντρώνει 15,8%, σημειώνοντας υποχώρηση περίπου 1,2 μονάδων σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν είχε καταγραφεί το 17,1%, και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12,6%, ενισχυμένο από το 11,4%. 1,2 δηλαδή, η αύξησή του που είχε καταγράψει στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου. Σε σημαντική απόσταση από το ΠΑΣΟΚ, αλλά με υψηλότερα ποσοστά, με υψηλά, θα έλεγα, σχετικά ποσοστά, βρίσκεται η εθνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου με 6,9%, ενώ η φωνή λογικής Αφροδίτης Λατινοπούλου συγκεντρώνει 5,3%. Σημαντική υποχώρηση καταγράφει η ελπίδα της Μαρίας Χριστιανού, με το ποσοστό της να μειώνεται κατά 3 μονάδες από 7% στο 4,4%. Χαμηλά παραμένουν και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5% της Νίκης, 1,7%, ενώ παραμένει η ίδια εικόνα δημοσκοπικά για το ΚΚΕ με 6,1% και της Νέας Ελευθερίας με 5,8%, δηλαδή σταθερά τα ποσοστά σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση. Η αδιευκρίνηση ψήφος φτάνει σε ένα ποσοστό 10,4%, ενώ η είδηση νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά μόνο το 13% εμφανίζεται να απαντά ότι είναι πολύ πιθανό ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει το συγκεκριμένο κόμμα, εάν και εφόσον υβριθεί. Να σημειώσουμε ότι
1: Ανδρέα, πριν το σημειώσουμε, πρέπει να μετακινηθείς λίγο για να βελτιώσουμε λίγο την ποιότητα της επικοινωνίας μας. Δεν είναι καλή και έτσι ακούμε με διακοπές. Δεν πειράζει. Απλά όσο θα το διορθώνουμε αυτό, ή αν μιλάς με Χατζηφρή, να το αλλάξεις. Εντωμεταξύ.
8: Ακούγομαι καλύτερα, φαντάζομαι.
1: Τώρα πολύ καλύτερα, βεβαίως.
8: Όσον αφορά τώρα, έλεγα, την καταλληλότητα στην Πρωθυπουργία, εμφανίζεται με καλύτερα ποσοστά ο Νίκος Ανδρουλάκης, αφού στην ερώτηση αυτή βρίσκεται δύο μονάδες παραπάνω, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας κάνει δύο μονάδες και παραμένει πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος κυριαρχεί και σε αυτή τη μέτρηση. Πάντως, να πούμε σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, το 66% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση, ενώ την ίδια στιγμή το 49% δηλώνει ότι η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη,
1: Ανδρέα,
8: σε συγκεκριμένα χρόνο πριν.
1: Να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8, εκτίμησε ότι δημοσκοπικά τα ποσοστά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έχουν πιάσει ταβάνι και ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα πάρει στις κάλπες ένα ποσοστό κάτω από το 15%. Αποκάλυψε δε ότι ο ίδιος και άλλο ένα τέλεχος έχουν βάλει στοίχημα στο Μαξίμου για το ποιο κόμμα θα βγει δεύτερο.
9: Μεγάλη εικόνα είναι ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή πέρα από την πρόταση αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, διότι το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ μας λέει ότι θέλει να είναι πρώτο, αλλά δεν τολμά να μας πει με ποιον θα συμμαχίσει. διότι είναι απολύτως διχασμένο,
10: ναι,
9: μεταξύ αριστεράς και δεξιάς πτέρυγας. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να κάθεται σε ποσοστά κάτω και από αυτά του Κασελάκη, όχι απλώς τα δικά του. Αυτή η στροφή στην σοβαρότητα δεν έχει αξιοπιστία και επιπλέον έχει μια πολύ μεγάλη αδυναμία, η οποία νομίζω πια την καταλαβαίνει ο καθένας. Κακό δυναμικό που έχει βγάλει μπροστά. Προφανώς χρειαζόμαστε ανανέωση και καλό είναι να έχουμε.

0: φρέσκα πρόσωπα, αλλά να έχουν και κάτι να πούνε. Πολύ. Εκεί το Πασόκ κερδίζει. Εκεί το Πασόκ έχει εμπειρότερα στελέχη. Θα το δείτε.
1: Φάνηκε και στις δημοσκοπήσεις.
2: Άρα θεωρείτε, μια στιγμή πριν κλείσουμε.
0: Στοίχημα πριν το πείτε.
1: Τι στοίχημα.
2: Θεωρείτε ότι μπορεί στη στροφή να είναι δεύτερο στροφή.
0: Ναι, ναι, έχω βάλει στοίχημα εγώ. Βέβαια, ο Ανδρουλάκης ξέρετε, ποτέ δεν ξέρει, αλλά έχω βάλει στοίχημα. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ομολογώ.
2: Πάντως μου κάνει εντύπωση, επειδή έχουμε 1,5 λεπτό, έχει και στο μαξί μου στοίχημα.
0: Ναι. Είμαστε δύο στο μαξί μου που
2: το πιστεύετε αυτό.
1: Ναι.
2: Ποιος είναι ο άλλος?
0: Δεν θα σας πω τώρα. Κοιτάξτε, με το Πασόκ μας χωρίζουν πάρα πολλά. Από την άλλη, είναι ένα κόμμα κυβερνητικής ευθύνης και κυβερνητικής εμπειρίας. Ασχετός αν πολλά από τα στελέχη του ξεχνούν αυτό το παρελθόν και προσπαθούν να τσιπρίσουν. Έχει στελέχη, έχει πρόγραμμα και ιδέες. Εμείς στη Βουλή συνομιλούμε και υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί. Το κάναμε την περίοδο 12-15.
1: Μη σας ακούσει ο κύριος Δούκας τώρα αυτό.
2: Μη σας ακούσει, αλλή μόνος.
0: Θα τον πληρώσει Χρυσάφη. Τον πληρώνει η Αθήνα, Χρυσάφη. Θα τον πληρώσει Χρυσάφη και
2: το
0: Πασόκ. Ελπίζω όχι η χώρα. Διότι αντί να ασχοληθεί με την καθαριότητα και την άθλια εικόνα που έχει η πόλη των Αθηνών.
2: Όπω φωτιά και λάβρα.
0: Τώρα με προκαλέσατε.
2: Ναι, φωτιά και λάβρα για την Αθήνα, ναι.
0: Ναι, θέλει να πολιτικολογήσει ο καθένας και τον πόη του. Το 14% σε εκλογές δημοτικές, δηλαδή περίπου 60.000 ψήφοι στον πρώτο γύρο, εγκλώβησε δυστυχώς τον Νίκο Ανδρουλάκη.
3: Τώρα, απαντώντας στη συνέχεια σε ερώτηση για τη δήλωση της Ζώρας Μπακογιάννη για καπαλημένα καλάμια στο κυβερνό κόμμα, ο κ. Κερυδής είπε ότι ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη δεν είναι αντιπολίτευση, αλλά η συσπήρωση.
0: Εγώ ρωτήθηκα σε ανύποπτο χρόνο, πολύ πριν την παρέμβαση της Ζώρας, για το ποιο είναι ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Και δήλωσε ευθαρσός ότι προφανώς δεν είναι η αντιπολίτευση, η οποία είναι κατακερματισμένη, και λόγω αυτού του κατακερματισμού έχουμε και εμείς ένα πρόβλημα συσπήρωσης, διότι η μηχανική της ενισχυμένης αναλογικής λειτουργεί όταν υπάρχει αντίπαλος όλος, έτσι δεν είναι? Προκειμένου να φτάσει στα πολύ υψηλά ποσοστά του 38-39% να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία, και αυτό είναι ένα πρόβλημα για μας στο δρόμο προς τις εκλογές. Ο κύριος αντίπαλός μας είναι ο κακός μας εαυτός, τα εσωτερικά μας, τα προβλήματα, οι ελλείψεις, τα λάθη, κορυφαίο μεταξύ των οποίων είναι και η αλαζονία, την οποία δεν θέλει καθόλου ο κόσμος, δεν την ήθελε ποτέ, δεν την θέλει ακόμα περισσότερο σήμερα, που λόγω του διαδικτύου και της 24ωρης, να πούμε, παρακολούθησης ημών των πολιτικών, όπου όλα ελέγχονται, όλα διωγγώνονται, όλα υπερβάλλονται, είναι πολύ κακό. Είναι κάτι το οποίο είπε και ο Πρωθυπουργός, και αν κατάλαβα καλά και χθες ρωτηθεί στη Νέα Υόρκη, μίλησε για την ανάγκη ταπεινότητας.
3: Στο διεθνή χώρο και πάλι σφοδρές αντιδράσεις, ακόμα και από την Καθολική Εκκλησία προκάλεσε στην Ιταλία δήλωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Μελώνη και υπουργού εξωτερικών Αντώνιου Ταγιάννη ότι οι γυναίκες που φορούν μακριές φούστες γίνονται καλύτερες μητέρες. Πάμε στην Ιταλία και στον Κριστιαν Μαυρί, ο οποίος θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε, Κριστιαν, για μια δήλωση, για μια εμπριστική δήλωση κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι από το Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ήταν μια εκπληκτική δήλωση που δεν περιμέναμε από τον αντιπρόεδρο της Ιταλικής κυβέρνησης, πόσο μάλλον υπουργό εξωτερικών της Ιταλίας, Αντώνιο Ταγιάννη. Σε εκδήλωση, λοιπόν, ο Ταγιάννη δήλωσε χαρακτηριστικά πως αν έπρεπε να δώσει μια συμβουλή στο γιο του, ο οποίος θα το ρωτούσε ποια κοπέλα θα έπρεπε να παντρευτεί, και είχε μπροστά του την επιλογή μεταξύ μιας γοητευτικής κοπέλας και μιας πιο αξιόπιστης κοπέλας, ο Ταγιάννη ούτε λίγο το πολύ πρόσθεσε πως καλύτερα μια κοπέλα με μια πιο μακριά φούστα είναι πιο αξιόπιστη παρά μια που είναι πιο εντυπωσιακή και είναι πιο, θα λέγαμε, πιο γοητευτική. Τώρα, η εν λόγω τοποθέτηση του Ταγιάννη προκάλεσε μια πολύ έντονη, πολύ επίπεδη συζήτηση στον Μπελπαέζε Γρηγόρη, με κατηγορίες για σεξισμό και στερεότυπα της δεκαετίας του 50 του περασμένου αιώνα. Ενώ θέλω να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο στους ακροατές μας πως ο Αντώνιο Ταγιάννη είναι ο διάδοχος στην ηγεσία του κόμματος Forza Italia, το οποίο ήταν του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Στον απόϊχο λοιπόν των σφοδρών αντιδράσεων από το περιθώριο της συνέλευσης του ΟΓΕΣ στη Νέα Υόρκη, ο ίδιος ο Ταγιάννη ζήτησε συγγνώμη για τυχόν προβληματισμό που προκάλεσαν οι δηλώσεις του, προσθέτοντας πως ουδέποτε δεν σκέφτηκε να προσβάλλει τις γυναίκες, δεν το έχει κάνει ποτέ στη ζωή του, είπε, ούτε στην ιδιωτική ούτε στη δημόσια του ζωή. Όμως υπήρξαν πολλές αντιδράσεις. Από τη μία υπήρχαν πολλά καρφιά τα οποία μπαίνουν μέσα στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας που ζούμε στην Ιταλία, αν και επίσημα δεν έχει ανοίξει, που δείχνουν τον πρώην στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι, ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος σε Εθνικό Μέλλον, να δηλώνει στα πλαίσια αυτής της διαμάχης πως ο ίδιος τη γυναίκα την προτιμάει πάντα χωρίς φούστα. Σε μια προσπάθεια να μετριάσει το θέμα, βέβαια, τοποθέτησε και η Ιταλίδα πρωθυπουργός, η κυρία Τζόρτζα Μελόνι, η οποία σε εκδήλωση στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνου, εφόσον δεν πήγε στη συνέλευση του ΟΓΕ, τόνισε πως η δήλωση του Ταγιάννη για τις γυναίκες ήταν μια τυχής φράση. Αλλά τώρα αρκετά. Ναι. Πρέπει να τονίσουμε και θα κλείσουμε αυτό, Γρηγόρη, θα μου επιτρέψεις, πως η αντίδραση της αντιπολίτευσης ήταν πάρα πολύ ισχυρή και κορυφώθηκε πριν από λίγες μέρες όταν γερουσιάστριες φόρεσαν φούστες διαφόρων μικρών στην Ιταλική Γερουσία για να διαμαρτυρηθούν για τα λόγια του Ταγιάννη και για αυτά του Ρομπέρτο Βανάτσι, μιλώντας για μια χειρονομία ελευθερίας για να πούμε ότι είμαστε ελεύθερες, να ντυνόμαστε όπως θέλουμε.
3: Φαίνεται δουλειά δεν είχατε και δουλειά βρήκατε με αυτό το θέμα στην Ιταλία, Κρίστιαν. Καλό απόγευμα στη γειτονική χώρα. Και εμείς παραμένουμε εκτός των όρων. Πάμε στην ενδοσυντάξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή υπερακτορία και να μας ενημέρωσει. Να φύγουμε από την Ιταλία και να πάμε στην Ισπανία, Έλενα. Εκεί υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και διαδηλώσεις χιλιάδων πολιτών που προκάλεσε η έξωση μιας 87χρονης γυναίκας με κινητικά προβλήματα από το σπίτι της, το οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια, επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει το υπέροχο ενίκιο. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Κάρμεν, δεν είσαι μόνος σου. Φώναζαν οι εκατοντάδες διαδηλωτές έξω από το σπίτι της Κάρμεν Αμπασκάλ. Οι 15.000 διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Μαδρίτης, αλλά και χιλιάδες άλλοι σε 12 πόλεις της Ισπανίας, ανάμεσά τους η Βαρκελόνη και το Οβιέδο. Η 87χρονη λοιπόν Μαρί Κάρμεν υποχρεώθηκε μέσα σε μισή ώρα να εγκαταλείψει το σπίτι της. Πάνω σε φορείο έγινε αυτό, μεταφέρθηκε καθώς αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, καθώς εκτελέστηκε η εντολή έξωσής της από το σπίτι της. Αυτό γιατί το ιδιωτικό φαντ, το οποίο έχει στην κατοχή του τώρα το σπίτι αυτό, που βρίσκεται στο εύπορο προάστιο Ρετήρο της Μαδρίτης, ζητούσε να πληρώσει το υπέρογκο ποσό των 2.650 ευρώ το μήνα ως ενίκιο από 500 ευρώ που πλήρωνε. Στη συνέχεια, και ενώ υπήρξε μια πολυετής δικαστική διαμάχη, το φαντ κατέβασε το ενίκιο στα 1.650 ευρώ. Ούτε όμως αυτό μπορούσε να το πληρώσει η 87χρονη γυναίκα, καθώς η σύνταξή της ανέρχεται στα 1.350 ευρώ. Όλο αυτό προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση Σάντσεφ γιατί δεν κάνει τίποτε για το στεγαστικό και τα υπέρογκα ενίκια, συνεχώς αυξανόμενα ενίκια, αλλά και την κυβέρνηση να κατηγορεί την περιφερειάρχη της Μαδρίτης για την έξωση της 87χρονης γυναίκας, η οποία να πούμε ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας της. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα στην Ισπανία, καθώς σύμφωνα και με δημοσκοπήσεις, οι Ισπανοί πολίτες θεωρούν το στεγαστικό αλλά και τα συνεχώς αυξανόμενα ποσά για τα ενίκια ως το σημαντικότερο πρόβλημα για τη ζωή τους αυτή τη στιγμή.
3: Και από την Ισπανία, και αυτό το πολύ σημαντικό θέμα μας ανέφερες, να επιστρέψουμε να πάμε στη Μέση Ανατολή. Μέσω Ηνωμένων Πολιτειών και τα όσα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες και ώρες στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει από την Αμερικανική Μεγαλούπολη ότι η Τεχεράνη παρουσίασε στην Ουάσιγκτον σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα του Στενού Ορμούς και την επανέναρξη του διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα.
5: Ο Αμπάς Αραχτή λοιπόν με δηλώσει του ουσιαστικά επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για το νέο αυτό σχέδιο, τον οδικό χάρτη των 7 ημερών όπως το χαρακτήρισε. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για αυτό το σχέδιο, ωστόσο όπως αναφέρεται δεν περιέχει κάτι περισσότερο από το μνημόνιο κατανόησης τους όρους του οποίου σύμφωνα με την Τεχεράνη παραβίασε η Ουάσιγκτον. Κυρίως επικεντρώνεται η Τεχεράνη στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού αλλά και στον τερματισμό του όλων των μετόπων στην Μέση Ανατολή. Στο τέλος αυτών των 7 ημερών και αν συμφωνήσει ο Ουάσιγκτον στην εφαρμογή των όρων της Τεχεράνης, τότε θα ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, όπως είπε ο Αμπάς Αραχτζή. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, φαίνεται ότι αν και υπάρχει αυτό το παράθυρο ελπίδας, ούτε η Τεχεράνη αλλά ούτε και η Ουάσιγκτον βιάζονται για κάποια σύντομη λύση. Η Ουάσιγκτον μέσω αξιωματούχου επιμένει ότι η κίνηση στα στενά του Ορμούζ διεξάγεται κανονικά και ότι την Τετάρτη περισσότερα από 60 πλοία πέρασαν τα στενά. Επίσης, να σου πω, όσον αφορά το άλλο μέτωπο, το μέτωπο των Χούθη με τη Σαουδική Αραβία, που επίσης χθες υπήρξαν νέες πυραυλικές επιθέσεις στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας. Οι επικεφαλής των Γενικών Επιτελείων του Στρατού της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στη Σαουδική Αραβία. Να θυμίσουμε, για να εξετάσουμε την κατάσταση, να θυμίσουμε ότι οι τρεις χώρες υπέγραψαν τον περασμένο μήνα τη συμφωνία της Μέκκας για αμυντική στήριξη μεταξύ τους.
3: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα με τις εξελίξεις στο ρωσοκρανικό πόλεμο. Είχαμε νέους σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο, Έλενα.
5: Τουλάχιστον 4 νεκροί από τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις, όπως ο Οδυσσός και η Ζαπορίζια. Στο Κίεβο χτυπήθηκε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα 14χρονο αγόρι και να τραυματιστούν 6 άνθρωποι, όπως αναφέρουν οι αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Πριν από λίγο, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι οι Ουκρανοί, ουκρανικά ντρόνς, έπληξαν άλλα 2 διελιστήρια στην Ρωσία και μία αμυντική μονάδα, όπως είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Και να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι υπάρχει μια πρόταση για τριμερή συνάντηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σε τεχνικό επίπεδο με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών τις επόμενες μέρες, χωρίς ωστόσο, το επόμενο διάστημα, με συγχωρείτε, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει πότε θα είναι αυτό.
3: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που αντιμετωπίζει μετά το χθεσινό αγώνα για τον Nations League τη Γερμανία την Κυριακή. Έχουμε την πρεμιέρα του ποδαρικού Μενίκες που έκανε στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Αλλά να ξεκινήσουμε με μια πολύ δυσάρεστη είδηση για το ελληνικό μπάσκετ.
6: Ναι, μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό αθλητισμό. Σήμερα, σε ηλικία 77 ετών, έφυγε από τη ζωή ο άλλος προπονητής του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και του Άρη, ο Σούλης Μαρκόπουλος, βυθίζοντας στο πέδο στο ελληνικό μπάσκετ. Ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ένας μπασκετάνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος έδινε τα πάντα για τις ομάδες του και πολύ προχωρημένος για την εποχή του, να πω, γύρω από το μπάσκετ. Συνελαφρύ το χώμα που θα το σκευάσει. Λοιπόν, να πάμε στα ποδοσφαιρικά τώρα, καθώς ήταν ονειρημένο το ξεκίνημα χθες της εθνικής ομάδας για την πρώτη λίγα του Nations League, αφού το προσωπευτικό μας συγκρότημα νίκησε με ανατροπή, παρακαλώ, τη Σερβία στο Μαρακανά του Βελιγραδίου. Προηγήθηκαν οι Σέρβοι με τον Ζίβκοβιτς, όμως ο Τζόλης στο 74 και στις καθυστερήσεις ο Δουβίκας, από ασίστ του Τσιμίκα, στην εκνοή των καθυστερήσεων, όπως είπα, οδήγησαν στο πρώτο τρίπεδο της εθνικής ομάδας. Στο άλλο παιχνίδι, Ολλανδία-Γερμανία 1-1 στο Γιώχαν Κρόιφ Αρένα, και τώρα στο Άουγσμπουργκ την Κυριακή η εθνική 14ο θα αντιμετωπίσει τους Γερμανούς. Να θυμίσω ότι 1η Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, την 5η συγκεκριμένα, θα υποδεχθεί η Ελλάδα την Ολλανδία και την Γερμανία στις 4 του μηνός στη Ντούμπα. Αυτά είναι τα παιχνίδια και πάμε και γρήγορα και στο μπάσκετ. Καθώς είχαμε 2 νίκες χθες για τους αιώνιους, Ολυμπιακός 106-89 την Πασκόνια στη Βιτόρια, ενώ ο Παναθηναϊκός στη νέα εποχή του Ομπράντοβιτς επικράτησε 91-72 της Παρίς στο Telecom Center. Να θυμίσω εδώ και να κλείσουμε, ότι η δεύτερη και η τρίτη αγωνιστική θα είναι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα έχει αγωνιστική δράση, αλλά θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε και να πούμε και περισσότερα.
3: Βεβαίως, Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
7: Το Σάββατο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές, καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί έως 6 με 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 με 24 βαθμούς. Στην Αττική, προβλέπονται νεφώσεις με βροχή κατά διαστήματα. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί.

Καλώς ορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Για την επόμενη ώρα μαζί, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Λοιπόν, τι να πω τώρα, αυτά είναι από αυτά τα πολύ ιδιαίτερα που συμβαίνουν σε αυτή εδώ την εκπομπή. Ακούγομαι, παιδιά, ακούγομαι, γιατί είχαμε και τεχνικά προβλήματα μεταξύ πολλών άλλων που συμβαίνουν αυτές τις μέρες. Αλλά τα πολύ ιδιαίτερα που συμβαίνουν είναι ότι χθες παίξαμε αυτό το μυρολόι που τραγούδησε ο Μήτρος Αγγιουλέκας μόλις και το ξαναβάλαμε σήμερα για αυτούς που ήταν χθες στην κηδεία, χωρίς να το ξέρουμε ότι χθες έφυγε ο τελευταίος από τα πολλά παιδιά, ο Πέτρος, 84 χρονών, Πέτρος Αγγιουλέκας. Μας ενημέρωσε σήμερα ο φίλος ακροατής, ο Γιάννης, από το Κυπουργείο Γρεβενών. Ο Πέτρος Αγγιουλέκας, που τον ακούσαμε λίγο εδώ να συνοδεύει και στο Κλαρίνο, και θα τον ακούσουμε και ξανά στο επόμενο που μας ζήτησε ο φίλος ακροατής να ακούσουμε με το Μήτρο. Νίκος, Σπύρος, Πέτρος, Θωμάς και Δημήτρης. Ο Νίκος έπαιζε βιολί, ο Σπύρος τον ακούμε συχνά αυτή τη βδομάδα για κάποιο λόγο. Ξεκινάγαμε συνέχεια με Σπύρο Αγγιουλέκα αυτές εδώ τις εκπομπές. Ο Πέτρος, ο Θωμάς που έπαιζε βιολί και ο Δημήτρης που έπαιζε και λαούτο και τραγουδούσε. Όλα αυτά τα αηδόνια που φύγαν πλέον από αυτή την ενσάρκωση. Να ευχηθούμε καλό ταξίδι στον Πέτρο Αγγιουλέκα και πολλά συλληπιτήρια στην οικογένειά του, και να ακούσουμε και το «Βάστα καημένε Όρλεγκα» που ζήτησε να ακούσει ο φίλος ο ακροατής Γιάννης.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας επέστρεψε η φωνή των ξωτικών της παράδοσης. Είχαμε τεχνικά προβλήματα με το μικρόφωνο, δεν πειράζει, αλλά ήθελα να σας πω, μας παίξανε πιο ωραίες μελωδίες εδώ οι οργανοπαίχτες, ο Ναπολέων, ο Δάμος, ο Χρήστος, ο Ζώτος, ο Παναγιώτης Πλαστήρας, όλοι εντωμεταξύ εκλειπώντες. Πάει τώρα και ο Πέτρος ο Γκιουλέκας να του συναντήσει. Εργαζόμαστε πάντα με τις συνθήκες, είμαστε σε ροή και μένουμε σε απάθεια με όσα συμβαίνουν, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είμαστε παθητικοί. Ακριβώς το αντίθετο σημαίνει. Είμαστε σε απάθεια, μένουμε στο κέντρο μας και βαδίζουμε και εργαζόμαστε ανάλογα με τον τρόπο που επιτρέπεται. Λοιπόν, να κλείσουμε σιγά σιγά. Εντάξει, έχουμε άλλα 8,5 λεπτά. Πάμε να ακούσουμε κάτι από ένα CD των αδελφών Φαλιρέα με εξαιρετικές ηχογραφήσεις σε ηπειρώτικα τραγούδια 1926-1950 που κυκλοφόρησε από τους φίλους του Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου. Βλαχούλα, συγγνώμη, ροβόλαγε, ένα σιρτός στα 3 σε 4 τέταρτα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. 5 άνθρωποι αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα και η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στον δεύτερο όροφο και τρεις αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα δύο Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Οι αλλοδαποί, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προγραμματίσει για σήμερα την αναχώρησή τους, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό αν το είχαν πράξει. Για το ηλικιωμένο ζευγάρι, οι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το είδαν το πρωί στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρό οστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε πόρτες, παράθυρα και προσώψεις κτηρίων, ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Τέλος, υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας επιτρέπει πλέον στη χώρα να βυστικό κόστος και να διεκδικεί εξαιρέσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Την ίδια ώρα οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί δεν πρόκειται να προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπισή τους αναμένει νέο αποδεικτικό υλικό από την εξέλιξη της ανάκρισης, ενώ δεν αποκλείεται προς τα τέλη Οκτωβρίου να υποβάλει αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κράτησής του ενός γιατρού με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, το λεγόμενο βραχιολάκι. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου, το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου με τη συνδρομή του πυροσβεστικού σώματος προς το λιμενικό. Σύμφωνα με τη το πυροσβεστικό σώμα έχει διαθέσει συνολικά 4 θαλάσσια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη τύπου Ραμνάφ από τη Σύρο και το Λαύριο, ενώ 2 ακόμη πυροσβεστικά πλοία μεταβαίνουν από τον Πειραιά. Μετά την ασφαλή απομάκρυνση των 29 επιβενόντων, προτεραιότητα αποτελεί πλέον η κατάσβεση της πυρκαγιάς, η σταθεροποίηση του πλοίου και η αποτροπή θαλάσσιας ρήπανσης. Όπως δήλωσε στο Earth News, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Θεοφάνης Μπαλατσούκας, ολοκληρώθηκε νωρίτερα ειδική σύσκεψη με όλους τους αρμόδιους φορείς για την καλύτερη οργάνωση της κατάσβεσης και διαχείρισης του πλοίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατέστησε σαφές χθες τον Κινέζο ομολογό του κατά τις συνομιλίες του στο Λευκό Οίκο ότι η παροχή βοήθειας από την Κίνα προς το Ιράν είναι απαράδεκτη. Ο Αμερικανός πρέσβης στο Πεκίνο χαρακτήρισε τις συνομιλίες των δύο ηγετών ειλικρινείς.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στα βορειοδυτικά της χώρας και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα, με έμφαση στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Στην Αττική αύριο αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Fasoplast. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε όπως κάθε Παρασκευή, καινούργια σχεδόν τα περισσότερα, εκτός από κάποιες άλλες αναφορές σε παλαιότερα. Ήταν η Nothing But Thieves, ένα αγγλικό γνωστό συγκρότημα τα τελευταία χρόνια, 10 χρόνια και το συγκρότημα. Το άλμπουμ από όπου ακούσαμε το τραγούδι Number 5 ήταν η Nothing But Thieves. Για τα μηνύματά σας θα στείλετε στο Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Με επιτυχία κυκλοφόρησε το καινούργιο άλμπουμ των Anthrax.

από το 12ο άλμπουμ των Anthrax. Καινούριο άλμπουμ με απήχηση ακόμα το συγκρότημα, ιστορικό συγκρότημα του heavy metal. Σας είπα ότι θα πω 2-3 σχόλια βασισμένο σε ένα άρθρο που μας έστειλε ο φίλος μας ο Μιχάλης του Esquire. Το Esquire είναι ένα πολύ μεγάλο αμερικάνικο περιοδικό. Αναφέρεται στις συναυλίες, το άρθρο αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όταν κάτι συμβαίνει εκεί έρχεται και στην υπόλοιπη, έρχεται και στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Φαίνεται ότι είναι παντού αυτό σιγά σιγά. Το άρθρο έχει τίτλο «Η οικονομία του K-Shaped έχει έρθει και στη μουσική βιομηχανία». Τι είναι το K-Shaped, εγώ δεν το ήξερα. Έτσι λοιπόν έψαξα να διαβάσω ακριβώς πώς βρήκα την εξήγηση τι είναι το K-Shaped. Είναι μια κατάσταση όπου διαφορετικές ομάδες ανθρώπων ή επιχειρήσεων ζουν εντελώς διαφορετικές οικονομικές πραγματικότητες την ίδια στιγμή. Θα το καταλάβετε, δηλαδή υψηλόμισθοι και όσοι έχουν επενδύσεις ανεβαίνουν, αυξάνουν τον πλούτο τους. Αυτό είναι το πάνω σκέλος του K-shaped. Το κάτω σκέλος του K-shaped, τα φτωχότερα νοικοκυριά και οι μικρές επιχειρήσεις βουλιάζουν και πιέζονται από το κόστος ζωής. Αυτό του δεν θα μπορούσε να μην πλήξει και την βιομηχανία της μουσικής, ιδιαίτερα στο χώρο που την ενδιαφέρει πια, γιατί δεν την ενδιαφέρουν οι πωλήσεις, δεν υπάρχουν πωλήσεις πια, που είναι τα εισιτήρια. Το άρθρο λοιπόν ξεκινάει λέγοντας ότι κάποιοι από τους μεγάλους μουσικούς μόνο μπορούν να αντέξουν να έχουν προπολήσεις ή sold out συναυλίες, ενώ οι περισσότερες άλλες συναυλίες ή είναι μισοάδια τα στάδια ή ακυρώνονται. Αυτά μέσα στο 2026, όπου όπως γράφει το Esquire, πάρα πολλοί καλλιτέχνες έχουν ακυρώσει περιοδίες τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αντίθεση βέβαια με κάποιους superstar, όπως είναι η Taylor Swift, η Oasis, η BTS, οι οποίοι δεν έχουν θυχτεί. Αυτοί ανήκουν στην κατηγορία των 5-10 μεγάλων καλλιτεχνών που δεν τους επηρεάζει ακόμα η οικονομική κατάσταση. Και πώς λέει να μην γίνει αυτό όταν ο μέσος όρος εισιτηρίων, πάντα μιλάω για την Αμερική, ανάλογος είναι και στην Ευρώπη, είναι $140. Έτσι λοιπόν, ονόματα όπως, μπορεί μερικά από αυτά τα ονόματα να μην είναι δημοφιλή στη χώρα μας, αλλά είναι ενδεικτικά. Εκεί έχουν μεγάλη επιτυχία. Ο Kid Cudi, η Pussycat Dolls, ο Post Malone, η Megan Trainor, ο Zayn, κάποιους τους ξέρετε, είναι superstars όλοι αυτοί που λέω. Άσχετο αν είναι από το χώρο της pop, hip hop κτλ. Επίσης, τις τελευταίες εβδομάδες, η Roxette, ο Devlin Roth, η Kacey Musgraves που είναι superstar στο χώρο της country, έχουν περικόψει πάρα πολλές από τις συναυλίες στην περιοδία τους. Ακόμα και οι Beach Boys, αυτοί που είναι σήμερα Beach Boys, μετέφεραν τις συναυλίες τους το καλοκαίρι του 27. Post Malone είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα και είναι και άλλα πάρα πολλά ονόματα, όλα τα γνωστά ονόματα. Αυτοί όλοι λοιπόν έχουν πρόβλημα με τις συναυλίες. Γιατί ο κόσμος δεν έχει χρήματα να πάει να δει τα ονόματα τόσο ακριβά που έχουν πάει τα εισιτήρια. Ας ακούσουμε το καινούριο άλμπουμ των U2 και τα λέμε.

το νέο τραγούδι των U2, Silencio, από το άλμπουμ που έρχεται σε δύο μήνες. Και δεν θίγονται μόνο τα ονόματα που κάνουν περιοδίες στα στάδια, θίγονται και τα ονόματα που εμφανίζονται σε μικρούς χώρους, στα κλαμπ, σε 500, 800, 1000 άτομα. Γιατί όπως λένε οι ιδιοκτήτες αυτών των κλαμπ, στην Αμερική πάντα μιλάω προς το παρόν, ο κόσμος δεν έχει πια με τα έξοδα που υπάρχουν σε κάθε οικογένεια για να περάσει τη ζωή του κάθε μέρα, δεν υπάρχουν πια περισσεύματα για να πάνε παραπάνω από μία φορά ή δύο φορές τον μήνα να δουν ένα όνομα και σε μικρούς χώρους. Το ανησυχητικό είναι τι πρόκειται να γίνει με τα φεστιβάλ το καλοκαίρι. Πάντα μιλάω για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη ένα από αυτά, το πώς λέγεται, Μπουναρού, έτσι νομίζω είναι, ναι αυτό, που είναι ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ, έδωσε ρεπό και δεν θα γίνει του χρόνου, δηλαδή το καλοκαίρι του 27. Ίσως προβλέποντας ότι δεν θα μπορούν να καλύψουν με τα εισιτήρια τα έξοδα, μεταφέρουν το φεστιβάλ για τον μεθεπόμενο χρόνο, το 28. Λοιπόν, είναι επίσης και ο καιρός και οι καταστροφικές συνθήκες που υπάρχουν πολλές φορές κατά τη διάρκεια των συναυλιών, όλα αυτά παίζουν ρόλο μέσα σε αυτή τη βιομηχανία. Βέβαια, οι superstars δεν μπορούν να θυχτούν ακόμα. Θα δούμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Και αυτό είναι το κυριότερο, ότι αυτά, όπως σας λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι τα 15, 20, 25 ονόματα που κυριαρχούν και που γνωρίζουν την επιτυχία, και όλα τα άλλα είναι αυτά που δεν θα έχουν να ζήσουν αν δεν κάνουν και μία-δύο εμφανίσεις τρεις την εβδομάδα. Το καινούριο της Taylor Swift από τα 4 τραγούδια της.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέντε αγνοούμενοι μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διαμένει στο δεύτερο όροφο και τρεις αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα εκ των δύο Airbnb του κτηρίου. Δήλωσε εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου στο Earth News Radio 105,8. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε ο 32ος ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού όχηματα αγωγού, το οποίο βρίσκεται εμπλό βόρεια της Μυκόνου. Πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του στην Ουάσιγκτον, στο Truth Social. Τη Δευτέρα θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων των δύο χωρών, σύμφωνα με τον Αμερικανό εμπορικό αντιπρόσωπο. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά, χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία.

μέχρι παντού Harry Styles, αλλά έρχεται ο χρόνος που τα αλλάζει αυτά. Και είναι κάτι άλλο. Στις μικρότερες συναυλίες οι φανατικοί οπαδοί, που είναι λιγότεροι πια κάποιων συγκροτημάτων, θα πάνε, θα κάνουν οικονομίες για να πάνε να δουν το συγκρότημά τους. Αυτοί που θα δειχτούν είναι οι καλλιτέχνες που είναι, που κάνουν συναυλίες του Θεαθήνε, να το πω κάπως έτσι. Γιατί και οι περισσότεροι που πάνε να τους δουν με τα τηλέφωνα να τα υψώνουν την ώρα, όλα αυτά που γίνονται εκεί, που ενοχλούν πάρα πολλούς καλλιτέχνες, και έχουν πει πολλές φορές πολλοί από αυτούς, όπως ο Νίλ Γιάνγκ και άλλοι, δεν θέλουν τηλέφωνα μέσα στη συναυλία. Αυτοί λοιπόν πάνε μόνο για το Θεαθήνε, ότι πήγαμε να περάσουμε, να δούμε, δεν θέλω να πω ονόματα καλλιτεχνών, είτε είναι Έλληνες είτε ξένοι, αλλά πήγαμε να περάσουμε το βράδυ μας. Αν δεν έχουν χρήματα, δεν θα πάνε, και έτσι ίσως πέσουν και οι τιμές σε αυτούς τους καλλιτέχνες. Αυτά με τις συναυλίες. Θα επαναλάβω πάλι σήμερα μία μετάδοση του άλμπουμ της Phoebe Bridges. Θεωρώ ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ αυτά που βγήκαν το τελευταίο δίμηνο, και είναι κρίμα ότι εξαφανίζονται, όπως έχω πει πολλές φορές, άλμπουμ καινούργια που έχουν κάποιο διαφορετικό περιεχόμενο και δεν είναι, ας πούμε, καθαρό με pop άλμπουμ. Από το Lost Weekend, Phoebe Bridges.

Από το άλμπουμ Lost Weekend της Phoebe Bridges. Θα το συναντήσετε σε πάρα πολλές λίστες με τα καλύτερα, όποια είναι αυτά, στο τέλος της χρονιάς. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε το πρόγραμμα εδώ ήταν η άποψή μας ότι να ψάχνουμε στα καινούργια εκείνα που έχουν προοπτικές, στα περίεργα, και έχουμε αποδείξει τι έχουμε παίξει πρώτα σε αυτή την εκπομπή και μετά έγιναν επιτυχίες. Με ακούτε εδώ και πάρα πολύ καιρό, μήνες, να μιλάω για μια τραγουδίστρια που λέγεται Biba Dubi. Τελικά το άλμπουμ της που κυκλοφόρησε, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, στη Βρετανία ίσως θα είναι το δημοφιλέστερο άλμπουμ αύριο στο καινούριο Hit Parade που θα βγει. Κανείς πρέπει να βλέπει, μάλλον να ακούει και να βλέπει όταν μπορεί βέβαια τα διάφορα βίντεο κλιπ που βγαίνουν ή διάφορες εμφανίσεις, και εκεί να βασίζεται στο εάν, ας πούμε, ένας καλλιτέχνης έχει ταλέντο. Φαίνεται αυτό τις περισσότερες φορές. Δεν είμαστε μάγοι εμείς. Λοιπόν, η Biba Dubi τελικά νούμερο 1 στην Βρετανία. Είναι 26 ετών. Το πρώτο άλμπουμ της είχε βγει το 2020.

0: Αυτή ήταν η Μπίμπα Ντούμπι. Να ακούσουμε όμως και την άλλη κοπελιά, που το άλμπουμ της βρίσκεται στις πρώτες θέσεις και είναι και καλό. Και ίσως το ακούτε μόνο από αυτή την εκπομπή. Μαζί της ο Kendrick Lamar.
1: Face stupid, body stupid, hottie stupid, got me stupid, beauty and the brains hate.

Αυτή ήταν η Τζένε Άικο. Κοιτά συχνά στο πρόγραμμα. Το νέο της άλμπουμ σίγουρα θα είναι και αυτό στα καλύτερα R&B άλμπουμ της χρονιάς. Ίσως και κάποια υποψηφιότητα για τα Grammy, δεν ξέρω αν είναι μέσα στο χρονικό διάστημα που πρέπει. Βαδίζει εκεί που ας πούμε ήταν η Σίζα. Και πόσο σπουδαία ήταν η Lauryn Hill που άνοιξε νέο δρόμο για όλες αυτές από τότε, από τους Fugees. Όλες αυτές είναι παιδιά της. Της Lauryn Hill εννοώ. Δεν νομίζω ότι θα κάνει την επιτυχία της Σίζα, αλλά κανείς δεν ξέρει. Τζένε Άικο, το τέταρτο άλμπουμ της. Πάμε στις απώλειες για να ακούσουμε πρώτα ένα αγαπημένο τραγούδι από τη δεκαετία του 80 που το ακούγαμε συχνά στην εκπομπή αυτή. Ένας Βρετανός τραγουδιστής από ένα βρετανικό New Wave συγκρότημα, τους Naked Eyes, έφυγε από τη ζωή μετά από σύντομη ασθένεια 74 ετών πριν από μερικές μέρες, ο Pete Byrne. Ο Pete Byrne είναι αυτός που έφτιαξε τους Naked Eyes, δεν είχε μόνο αυτή την επιτυχία που θα ακούσουμε και αρκετές άλλες, και μάλιστα με απήχηση και στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολύ μεγάλη. Έχει πάρει αρκετή έκταση ο θάνατός του και στα αμερικάνικα έντυπα, γιατί αυτό το τραγούδι ήταν επιτυχία στην Αμερική.

Η Νέη και Τάις από τη δεκαετία του 80. Έφυγε όμως από κοντά μας και ο Φρέντερικ Τουτς Χίμπερτ, τραγουδιστής και στίχουργός των Τουτς and the Maytals. Ήταν μια φοβερή προσωπικότητα της ρέγγε. Έφυγε πριν από μερικές μέρες σε ηλικία 77 ετών στο Kingston της Τζαμάικα. Το συγκρότημα αυτό, Tuts and the Metal, ήταν από τα δημοφιλέστερα. Σχηματίστηκαν στις αρχές δεκαετίας του 60 στο χώρο της μουσικής ρέγγε με μεγάλες επιτυχίες. Ακούμε μία από αυτές. Get your hands in the air, sir. Woo, yeah. Then you will get no.

κλείσω με ένα παλιό τραγούδι, γιατί βλέπω ότι υπάρχει στη συλλογή που έφερα να ακούσουμε τους Naked Eyes. Είναι από τα αγαπημένα μου εκείνης της χρονιάς. Τον είχα δει live μάλιστα στο Σαν Φρανσίσκο, στο Χέιντ Άσμπουρι, εκεί που ήταν hippies, το 1900, αρχές δεκαετίας του 80. Το έπαιζα συνέχεια στη δεκαετία του 80. Είναι ο Τόμας Ντόλμπι. Θα το θυμηθούμε μαζί το τραγούδι. Ήταν μπροστά από την εποχή του, γιατί αυτός το 90, μετά από αυτή την επιτυχία, ίδρυσε την Bitnik, μια εταιρεία λογισμικού στη Silicon Valley, εκεί που γίνονται όλα, όπου η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε για την αναπαραγωγή διαδικτυακού ήχου αργότερα, ήχων κλήσης, κυρίως στα τηλέφωνα Nokia.

0: Και τι τίτλος? Συμπλάνι με with science. Thomas Dolby 82. Θάνος Ζημέκας στον ήχο, δίπλα ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο. Η ώρα είναι 5.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. 5 άνθρωποι αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα και η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου, αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στον δεύτερο όροφο και τρεις τουρίστες που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα δύο Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Οι τουρίστες, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προγραμματίσει για σήμερα την αναχώρησή τους. Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό αν το είχαν πράξει. Για το ηλικιωμένο ζευγάρι, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το είδαν το πρωί στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρόστικο κύμα προκάλεσε ζημιές σε πόρτες, παράθυρα και προσώψεις κτιρίων, ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Για μια πολύ σύνθετη κατάσταση έκανε λόγο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος ερωτηθείς για τα αίτια της έκρηξης, είπε ότι πιθανότατα ήταν από αέριο. Καταλαβαίνω ότι ήταν από το αέριο και ήταν τρομακτική η έντασή της, άρα σημαίνει ότι υπήρχε βλάβη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κάτι πήγε τελείως λάθος, δήλωσε χαρακτηριστικά. Οι αρχές προς το παρόν δεν έχουν δώσει απάντηση για την αιτία της έκρηξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, από αρμόδιες αρχές, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονταν στον δεύτερο όροφο. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ροϊκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Τέλος, υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας επιτρέπει πλέον στη χώρα να δανείζεται με ανταγωνιστικό κόστος και να διεκδικεί εξαιρέσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο φορτηγό χηματαγωγό Blue Carrier 2 βόρεια της Μυκόνου, καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί εξακολουθεί να μένεται στο εσωτερικό του πλοίου. Το πλοίο είχε εκκαινωθεί εδώ και ώρες από τους 29 επιβαίνοντες που μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Σε λίγη ώρα αναμένεται να φτάσει στην περιοχή το ναυαγοσωστικό ρημουλκό Αιγαίων Πέλαγκος, το οποίο έχει δυνατότητα ρήψης 2.500 κυβικών μέτρων νερού την ώρα. Προτεραιότητα αποτελεί ο περιορισμός της πυρκαγιάς και η ψήξη των πλευρικών τμήματων του πλοίου. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Την ίδια ώρα οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί δεν πρόκειται να προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπισή τους αναμένει νέο αποδεικτικό υλικό από την εξέλιξη της ανάκρισης, ενώ δεν αποκλείεται προς τα τέλη Οκτωβρίου να υποβάλει αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κρατησής του ενός γιατρού με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, το λεγόμενο βραχιολάκι. Πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του στην Ουάσιγκτον, προαναγγέλλοντας σημαντικές εξελίξεις μέσω ανάρτησής του στο Truth Social. Στο μεταξύ, τη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, όπως δήλωσε ο Αμερικανός εμπορικός αντιπρόσωπος.
1: Ο καιρός.
2: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στα βορειοδυτικά της χώρας και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθερα, με έμφαση στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Στην Αττική αύριο αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φασοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φασοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Κασάλ, φόρος τιμής για τον Πέδρο Αλμοδοβάρ που κλείνει σήμερα τα 77 του χρόνια. Η Λουθ Κασάλ, η μούσα του, που πάθαμε όλη πλάκα νομίζω τότε που είδαμε την ταινία «Τα ψηλά τα κούνια» το 1991. Και αυτό το τραγούδι το τραγουδούσε η Λουθ Κασάλ, αλλά φαινόταν ότι το τραγουδάει η Μαρίσα Περέδες, η πρωταγωνίστρια.

Αυτό το σκηνοθέτη τον έχουμε παρακολουθήσει νομίζω σχεδόν σε όλες του τις ταινίες. Ακόμα και αυτή η τελευταία, όπως λέγεται, πικρές σελίδες, πικρές γιορτές, κάτι τέτοιο, ένα αριστούργημα, εκεί που λες ότι α, το κύκνιο άσμα του, και όμως έχει πάντοτε μία έκπληξη να δώσει. Όσο για το Piensa en mí, το υπέροχο αυτό μεξικάνικο τραγούδι, τι σημαίνει, σκέψουμε.

νομίζω ότι ήταν έτσι το αντίπαλο δέος του δυτικού κινηματογράφου, του αμερικανικού, του χολιγουδιανού. Εισχώρησε για τα καλά ο Αλμοδοβάρ, στο ελληνικό τουλάχιστον κινηματογραφόφιλο κοινό.

χρόνια του πολλά λοιπόν και να μας χαρίζει ακόμα τέτοιες ωραίες ταινίες με ιδιαίτερο περιεχόμενο, με φοβερές ερμηνείες και βέβαια με υπέροχη μουσική. Υπέροχη μουσική θα ακούσουμε και μέχρι τις 6. 5 με 6 εδώ στο Μένουμε Εδώ. Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα. 25 του Σεπτέμβρη σήμερα και η αλήθεια είναι ότι από το πρωί τρέχουμε και δεν φτάνουμε, κυρίως οι άνθρωποι που διέμεναν γύρω από το κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα, στη Λυσικράτους και Βασιλής Αμαλίας. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κάτι από τις αρχές. Δηλαδή, εγώ έψαξα, ας πούμε, όνομα υπευθύνου, βρε παιδί μου, ιδιοκτήτη. Εκτός από τους συνιδιοκτήτες εκεί της εκμετάλλευσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης για τον πρώτο όροφο, σε γενικές γραμμές η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και για τα αίτια και για τις τυχόν ευθύνες. Όλα διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής και την ελληνική αστυνομία. Μία έκρηξη που συγκλώνησε λοιπόν το κέντρο της Αθήνας και τις Πέριξ περιοχές της Όμορες, ένα κτίριο που ήταν πολύ ωραίο, ήταν και σε ωραίο σημείο που δεν υπάρχει πια, είναι σχεδόν συντρίμια, αρκετά άλλα κτίρια που υπέστησαν ζημιές, γειτονικά και φυσικά και αυτοκίνητα και απέναντι άλλα κτίσματα που έσπασαν τζαμαρίες και πολύς φόβος γιατί ήταν τρομερή η έκρηξη και δεν ήξεραν οι άνθρωποι, κυρίως οι τουρίστες, αλλά και οι περαστικοί, από πού προήλθε μια τέτοια έκρηξη.

0: Επειδή όμως η πρώτη μέχρι τώρα τουλάχιστον αιτία που αποδίδεται, στην οποία αποδίδεται η έκρηξη, φαίνεται να είναι το φυσικό αέριο που υπάρχει, που υπήρχε στο κτίριο, η Εταιρεία Διανομής του Αερίου εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι όλα τα αίτια ελέγχονται και θα ξεκαθαριστούν και οι νομικές ευθύνες. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, σχετικά με την δυναμική τεκτονική του κτιρίου, σχετικά με τη διαχείριση των κατολισθήσεων. Θυμόμαστε, ήρθαν μνήμες και με την πολυκατοικία που είχε καταρρεύσει στα Πετράλωνα πρόσφατα, και γι' αυτό είπαμε, κυρίες και κύριοι, να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο με άνθρωπο που ξέρει από αυτά, δηλαδή με πολιτικό μηχανικό και συγκεκριμένα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, τον κύριο Βασίλη Μπαρδάκη, που θα έχουμε σε πολύ λίγο στη γραμμή. Στο μεταξύ, να σας πω ότι απέναντί μου είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή της, και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Ο κύριος λοιπόν Βασίλης Μπαρδάκης είναι μαζί μας στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας, κύριε Μπαρδάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Τώρα είναι στενάχρονο το θέμα, ελπίζω να μην είναι τραγικό.
0: Ναι, η αλήθεια είναι. Καλά το λέτε, γιατί μέχρι τώρα και πολλοί κόσμος νόμιζε ότι έχουμε τελειώσει, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε αναφορές για αυτούς τους αγνοούμενους. Αν είναι εγκλωβισμένοι, έτσι δεν είναι? Έχετε δίκιο.
1: Ας ευχηθούμε να μην υπάρχουν άνθρωποι.
0: Το άσχημο είναι ότι δεν φαίνεται να έχουν αποκαταστήσει, να έχουν βρει κάποια επικοινωνία είτε με το ζευγάρι, είτε με τους τρεις τουρίστες. Βεβαίως να το ελπίσουμε. Πάμε τώρα λίγο στο τεκτονικό κομμάτι, δηλαδή τι ακριβώς, μάλλον τι εικάζετε εσείς ως έμπειρος πολιτικός μηχανικός ότι συνέβη με το κτίριο?
1: Νομίζω ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα αν ήταν, ας πούμε, από κάποια διαρροή αερίου ή άλλου τύπου έκρηξη. Έτσι είναι βέβαιο, ναι, ότι ήταν έκρηξη. Υπάρχουν και μαρτυρίες ότι υπήρχε οσμή αερίου το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω ότι ένα χρηστικό, έτσι που μπορούμε να πούμε και για τους ακροατές, είναι ότι πλέον με την εξέλιξη τεχνολογίας οι αισθητήρες που κυκλοφορούν στην αγορά, που μπορούν να κάνουν λίγο πιο έξυπνες τις κατασκευές, ας πούμε, το σπίτι μας τώρα εν προκειμένου, και να μας προειδοποιήσουν ότι υπάρχει κάποια διαρροή, αν ήταν αυτό από αέριο, αλλά και για άλλη περίπτωση μπορεί να είναι από αέριο, είναι αρκετά φτηνή και οικονομική. Άρα θα μπορούσαμε, ας πούμε, όλοι να εκμεταλλευτούμε τη τεχνολογία και να προλαβαίνουμε κρίξεις που μπορεί να είναι από αέριο. Ένα άλλο που νομίζω ότι έτσι ενδιαφέρει αρκετά είναι αν παίζει ρόλο η τροτότητα της κατασκευής. Προφανώς εδώ παίζει, ήταν μια παλιά κατασκευή,
0: που είναι
1: πολύ, πολύ εύθρωτη. Δεν είναι, δηλαδή για να είμαστε ειλικρινείς, οι συνήθειες κατασκευές δεν είναι μελετημένες για εκρήξεις.
0: Δεν σας κατάλαβα.
1: Δεν είναι μελετημένες, δηλαδή υπολογισμένες για εκρήξεις.
0: Ναι, καλά, βέβαια.
1: Τα κτίρια που είναι μελετημένα για εκρήξεις είναι κάποιες πρεσβείες που φοβούνται τρομοκρατική επίθεση και τέτοια. Όμως από εμέσως, δηλαδή αν πούμε από σπόντα, επειδή εμείς έχουμε το σεισμό και τα σχεδιάζουμε για τη σεισμική συμπεριφορά, έχουν μεγάλες διαστάσεις τα υποστηλώματα, έχουν βλαστημότητα, είναι αρκετά στιβαρές οι κατασκευές μας, οι καινούργιες.
0: Ναι.
1: Οπότε και σε μια έκρηξη θα συμπεριφερθούν καλύτερα από αυτή την παλιά κατασκευή.
0: Από την
1: ένα άλλο,
0: ναι, παρακαλώ,
1: λίγο πιο περίεργο να σας πω, σας τα πάω λίγο μαζεμένα.
0: Όχι, μια χαρά τα λέτε.
1: Ένα άλλο λίγο πιο περίεργο είναι ότι και σε κάποια ενισχυμένα κτίρια μπορεί να έχουμε καλύτερη, πάλι εμέσως, να έχουμε καλύτερη συμπεριφορά, γιατί χρησιμοποιούμε πολύ συχνά μια άλλη σύγχρονη τεχνολογία που είναι τα τρακονήματα, άρα περιτυπώνουμε τις κολόνες με τρακονήματα. Το κάνουμε για το σεισμό βέβαια, αλλά αυτή είναι και η μέθοδος σε κτίρια που θέλουν να τα ενισχύσουν για εκρήξεις. Δηλαδή στην Αμερική που το κάνουν πολύ συχνά, τρακονήματα βάζουν. Ή βάζουν, ας πούμε, μανδύες από κεύλαρ. Άρα, αν ένα κτίριο έχει ενισχυθεί για σεισμό, θα μας βοηθήσει και σε τέτοιες καταστάσεις. Τώρα, μετά, το αν θα μείνει ο σκελετός του ακέραιος ή θα έχουμε μερικές καταρρεύσεις ιολικές, εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της φόρτισης του οστικού κύματος, την ταχύτητα του κύματος και τα άλλες λεπτομέρειες. Αλλά μπορούμε να πούμε σαν γενικό κανόνα ότι θα μας προστατεύει και σε τέτοιες καταστάσεις, ας πούμε, μια ενίσχυση.
0: Και εδώ το ερώτημα είναι, βέβαια δεν ξέρω αν είστε ο εντελώς αρμόδιος να απαντήσετε, αλλά πάνω στην κουβέντα φυσικά, κύριε Μπαρδάκη, με τόσα που παρακολουθείτε καθημερινά και επιθεωρείτε και λοιπά και έχουν δει τα μάτια σας, το ερώτημα είναι, κάποια λοιπόν τέτοια κτίρια που είναι σχεδόν ιστορικά, πάντως είναι παλιά, ειδικά στο ιστορικό τρίγωνο της πόλης, πώς είναι δυνατόν να είναι και κατοικήσιμα και να χρησιμοποιούνται και για βραχυχρόνια μίσθωση? Αυτό εγώ αναρωτιέμαι. Πώς αυτό πραγματικά.
1: Ναι, θα μπαίνουμε ναι. στο πρόβλημα που το έχουμε συζητήσει και σε άλλη εκπομπή.
0: Μάλιστα,
1: και
0: ναι.
1: είναι πολύ σημαντικό, τη στρωτότητα των παλιών κτηρίων. Δηλαδή, η πλειονότητα των κτηρίων είναι παλιά, 70%. Είναι πιο εύστρωτα σε σεισμούς, αλλά να βρούμε το σημερινό μπορούμε να πούμε και σε κρίξεις και σε άλλες. Ή και στη διάβρωση, έχουμε δει και μπαλκόνια, έτσι τα καταραίωνα και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Έχουν ξεπεράσει το προσδόκιμο, που είναι δηλαδή την περίοδο σχεδιασμού που ήταν 50 έτη. Και εμείς δυστυχώς δεν είχαμε δει στην κουλτούρα συντήρησης, δεν τα φτιάχνουμε, αλλά δεν αρκεί, δεν είναι μόνο εμείς και οι ιδιοκτήτες. Πρέπει και το κράτος, όπως βοηθάει για την ενεργειακή αναβάθμιση και καλά κάνει, να με επιδοτήσεις ή με χωροαπαλλαγές να βοηθήσει και για τη στατική ενίσχυση των παλιών κτιρίων, αφού τα χρησιμοποιούμε και
0: είναι αυτό που θα κάνουμε. Ακριβώς, ναι, ναι.
1: Τώρα, σε κάποιες μεγάλες αλλαγές χρήσης, να πούμε, δηλαδή, αν πήγαινε κάποιος να το κάνει, ένα κτίριο να το κάνει ένα μεγάλο ξενοδοχείο, ενώ ήταν κατοικία, εκεί πιθανόν να του προέρχεται υποχρεωτικότητα και να το έκανε υποχρεωτικά. Mm. Τα υπόλοιπα είναι στην πρόθεση,
0: στην ευχαίρεια
1: και μπορεί να είναι. Μπορεί να έχει και ο άνθρωπος τη διάθεση να το κάνει, αλλά να μην έχει την οικονομική ευχαίρεια. Δηλαδή,
0: ναι.
1: εκεί πρέπει να βοηθηθεί η κατάσταση, γιατί αλλιώς ζούμε με μεγάλο ρίσκο πρώτα για τον σεισμό και μετά για τέτοια πιο σπάνια ας πούμε, θέματα. Αλλά ζούμε σε ένα μεγάλο ρίσκο, οπότε πρέπει να το εξορθολογήσουμε. Δηλαδή, να αρχίσουμε σιγά-σιγά να το μειώνουμε, γιατί επειδή όλα τα θέματα εξελίσσονται και οι τεχνολογίες και τα υλικά και όλα αυτά δεν έχουν και δικαιολογία. Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: μπορούμε να το φτιάξουμε. Μπορούμε να μετρήσουμε, ας πούμε, τώρα να υπήρχαν εισιτήρες και να μετρούσαν κάποια διαρροή. Αν βέβαια ήταν έκρηξη βόμβας, okay, δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί. Αλλά και πάλι, αν είχε ενισχυθεί, δεν θα έχει τόσο άσχημη κατάληψη.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ σαφείς είστε. Κρατώ αυτό που είπατε, ότι εδώ μιλάμε για τροτότητα κτηρίων, λοιπόν. Μαζί όντως έχουμε μιλήσει γι' αυτό και για μπαλκόνια και για γέφυρες και για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Άρα, εκτός είπατε από την ενεργειακή αναβάθμιση, καλό θα ήταν να υπήρχε ένα πλαίσιο για τέτοιων κτηρίων που είναι σχεδόν διατηρηταία, όχι διατηρηταία από αρχαιολογική άποψη, πολιτιστική, αλλά όσον αφορά την κατοίκηση ή τη χρήση του γενικά.
1: Ναι, όπως
0: και τελικά, από ό,τι καταλαβαίνω, για άλλη μια φορά κατόπιν εορτής ερχόμαστε και λέμε πάλι για θεσμικό πλαίσιο και μια υποχρεωτικότητα που θα έπρεπε να θεσπιστεί από την πολιτεία.
1: Ναι, νομίζω σιγά σιγά θα πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι. Mm. Όσο και εσείς βοηθάτε με την ενημέρωση και αυτά, στο τέλος θα γίνει και πράξη, νομίζω. Εντάξει, πηγαίνουμε προς. Δηλαδή, σηκώνονται τα θέματα ασφάλειας και πιστεύω θα ακούσει και η πολιτεία να το φροντίσει περισσότερο.
0: Ναι, ναι. Ναι, κύριε Μπαρδάκη. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ για τώρα.
1: Εγώ.
0: Μπορεί να σας ξαναχρειαστούμε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, ο κύριος Βασίλης Μπαρδάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, για το κτίριο λοιπόν στην Πλάκα. Το ανησυχητικό είναι λοιπόν ότι υπάρχει ακόμα. Υπάρχει ανησυχία, αυτό ακριβώς, για το τι γίνεται με τους αγνοούμενους. Εννοείται ότι συνεχίζονται οι έρευνες, μεταφέρονται υλικά και χρησιμοποιούνται όλα τα καινούργια μέσα για να εντοπιστούν αν είναι μέσα ακόμα, αν είναι εκεί στο κτίριο, στα συντρίμια.

Κατά τα άλλα, έχουμε όλα τα θέματα στο τραπέζι, όπως συνηθίζω να λέω, κυρίες και κύριοι. Είχαμε χτες την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ήταν δομημένη και καλά μετρημένη γύρω από τα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο. Βασικά, υπογραμμίστηκε η θέση της χώρας μας ως μια χώρα που επιδιώκει την ειρήνη, μια χώρα που θέλει να είναι ουδέτερη, αλλά εάν χρειαστεί και τέλος πάντων πιεστεί πάρα πολύ, βεβαίως και θα απαντήσει. Για όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι έχει, σας το είπα και από προχθές, ψυχανεμίστηκα κι εγώ λοιπόν ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η οποιαδήποτε παρουσία, ομιλία, μήνυμα, στάση, γλώσσα, σώματος, συμπεριφορά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Υπήρχε όλη αυτή η δυσαρέσκεια και η αποχώρηση πάρα πολλών μελών την ώρα που ανέβηκε στο βήμα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Νετανιάχου. Και όλες αυτές οι εκδηλώσεις στη Νέα Υόρκη, οι πορείες κατά της παρουσίας του Νετανιάχου στην πόλη και γενικότερα στο event, σε αυτή τη συνέλευση και αυτά που είπε και που λέει.

Η ομιλία Ερντογάν είχε και αυτή το δικό της ενδιαφέρον. Είπαμε τώρα είναι οι συμμαχίες, είναι οι λυκοφιλίες, είναι οι αντιπαλότητες. Άλλοι έχουν μπροστά τους δίκες και εντάλματα, διεθνή εντάλματα όπως ο Νετανιάχου, και εκλογές σε ένα μήνα. Άλλοι έχουν μπροστά τους τις ενδιάμεσες εκλογές όπως ο Ντόναλντ Τραμπ. Και θυμάστε που προχθές είχαμε εδώ τον κύριο Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, τον καθηγητή του MIT, που μας εξηγούσε διάφορα για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης και για το αν πρέπει να επιβραδύνει η τεχνητή νοημοσύνη στην εξέλιξή της, και μας είπε κάτι πάρα πολύ δυνατό, ότι δηλαδή... ότι όλη η ιστορία με την επιβράδυνση έχει να κάνει με το οικονομικό θέμα. Λοιπόν, ακούστε τώρα, ό,τι μαζεύτηκε από τους Tech Titans, τους τιτάνες της τεχνολογίας, εκεί στο επίσημο δείπνο του Τραμπ με τον Σι, Μάσκ, Άλτμαν, Μπέζος, Πιτσάι, ό,τι μαζεύτηκε εκεί δεν ήταν διακοσμητικό, και ακριβώς αυτό το βασικό ζήτημα έκρυβε, ότι δηλαδή η δυτική τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται χρόνο, αγοράζει χρόνο. Δηλαδή το ξαφνικό αίτημα για επιβράδυνση της AI, όπως επισημαίνει σήμερα και σε άρθρο του και ο δημοσιογράφος, ο οικονομικός συντάκτης Γιάννης Αγγέλης, αυτό το ξαφνικό αίτημα για επιβράδυνση και καλά στην εξέλιξη της AI, την ανεξέλεγκτη δράση των πρακτόρων και των μηχανών AI, στην πραγματικότητα έχει να κάνει σχεδόν αποκλειστικά με την αδυναμία χρηματοδότησης του ρυθμού επέκτασης και υποχρέωσης για ανταποδοτικότητα σε επενδύσεις στον AI. Εδώ λοιπόν, για να το κάνουμε πιο απλό, οι Αμερικανοί, ο ίδιος ο Τραμπ, πάσχει. Δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες, ενώ οι Κινέζοι κινούνται με κρατικά κατευθυνόμενη πίστη, με ταχεία επέκταση ηλεκτροπαραγωγής, με ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές, και με πυρηνική ενέργεια, και γενικότερα έχουν φτηνότερα ανοιχτά μοντέλα, οπότε πάνε, όπως λέμε, την ώρα που οι άλλοι πάνε με το τρένο, αυτοί πάνε με το αεροπλάνο, με υπερηχητικό κιόλας, με stealth. Γι' αυτό λοιπόν στο Λευκό Οίκο, με αυτό το δείπνο, δεν διαπραγματεύτηκαν μόνο εμπόριο και όπλα, διαπραγματεύτηκαν κάτι πολύ πιο σημαντικό και πολύτιμο.

δηλαδή το χρόνο, να αγοράσουν χρόνο, τουλάχιστον 2-3 μήνες είναι αρκετός χρόνος, μπας και προλάβουν να το καλύψουν, να καλύψουν αυτό το κενό. Όπως είπατε, είμαστε καχύποπτοι, εξυφαίνουμε θεωρίες, συνωμοσίας και σενάρια. Καλά!

το ξέρω ότι δεν θέλετε να διακόψουμε. Θα διακόψουμε για πολύ λίγο, γιατί και το τραγούδι είναι εξαιρετικό και όλα τα τραγούδια που ακούμε ως τώρα. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber και σε όλες τις πλατφόρμες. Πάμε στο και μισή για τους τίτλους ειδήσεων, για να επανέλθουμε στο δεύτερο ημίωρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αγωνία για τα 5 άτομα που αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμια του κτηρίου. Πιθανότατα από το αέριο, κάτι πήγε εντελώς λάθος, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας από το σημείο της έκρηξης για τα αίτια της. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο φορτηγό χηματαγωγό πλοίο, το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου, άσκησε ο Ποντίφικας κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή, με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Earth News Radio 105,8.

είμαστε πάντα, 6 παρα 25 η ώρα. Καλησπέρα σε όλους, καλό απόγευμα, τόβραδο 25 του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι αυτή εδώ η μέρα και αυτή εδώ η Παρασκευή μάλλον ήταν από τις τελευταίες με έτσι μια διάβγεια, μια άνοδο της θερμοκρασίας. Από απόψε, όχι όμως για την Αττική, από απόψε σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, Ιόνιο, Πελοπόννησο, Κύθυρα, Εύβοια, θα έχουμε μια σταδιακή αλλά και ραγδαία επιδείνωση με βροχές, με καταιγίδες, με που θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή. Και δυστυχώς όλα τα θέματα οχριούν μπροστά στο κυρίως θέμα, στο ένα θέμα που μας κρατάει σε μεγάλη αγωνία, κυρίες και κύριοι. Αυτό που συμβαίνει μέχρι αυτή την ώρα, πέρα από την προσπάθεια ανάλυσης και εκτίμησης με τον πολιτικό μηχανικό που είχαμε νωρίτερα, τον κύριο Μπαρδάκη, είναι ότι οι ώρες αναζήτησης στα συντρίμια κυλούν χωρίς αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Οι έρευνες πυροσβεστικής για τους πιθανόν 5 αγνοούμενους συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. Οι άνθρωποι, οι ειδικοί, προσπαθούν να προλάβουν το σκοτάδι, κάτι που θα δυσκολέψει αλλά δεν θα θέσει σε πάυση, όπως μαθαίνουμε, τις επιχειρήσεις, σύμφωνα πάντα με τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος που βρίσκονται στο σημείο. Τώρα το απόγευμα η πυροσβεστική έχει ενεργοποιήσει και τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους που έχει, που διαθέτει, ενώ συνδράμουν και δυνάμεις της ΕΜΑΚ που νωρίτερα ζήτησαν απόλυτη σιγή για να θέσουν σε λειτουργία γεώφωνα και θερμικές κάμερες.

Και την ίδια ώρα εξετάζουν οι αρχές όλα τα σενάρια. Πιθανή δυσλειτουργία ή διαρροή φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια της νύχτας, που ενεργοποιήθηκε δυστυχώς, πυροδοτήθηκε για την ακρίβεια, με το γύρισμα ενός διακόπτη. Στο σημείο έχει φτάσει και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, όπως ακούσατε νωρίτερα και στους τίτλους, λέγοντας ότι υπάρχει πολύ μεγάλος φόβος για εγκλωβισμένους και επομένως υπάρχει ειδικός συντονισμός, ένας καλός συντονισμός, για να απομακρυνθούν και αρκετά από τα μπάζα με ειδικά μηχανήματα.

Επίσης, πολύ τελευταίες ειδήσεις είναι ότι η Ελλάδα μπαίνει στο στόχαστρο της Κομισιόν. Υπάρχουν, λέει, τέσσερις διαδικασίες που πρόκειται να εκκινήσει η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράβαση κρίσιμων ευρωπαϊκών οδηγιών, όπως καθυστερήσει στην ενσωμάτωση τεσσάρων οδηγιών για την ενέργεια, το ξέπλυμα χρήματος και την εμπορία ανθρώπων.

Ένας άνδρας δέχτηκε επίθεση από λύκο στο Κρυονέρι. Πάλευα, λέει, μαζί του για 8 λεπτά. Υπάρχουν και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα με αρκετές πληγές στα πόδια του άνδρα. Έπεσε πάνω, μου λέει, και με δάγκωση. Ήταν πολύ επιθετικός. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη κοντά στο νεκροταφείο του Κρυονερίου. Δεν την ξέρω την περιοχή, μην με παρεξηγήσετε. Το γεγονός πάντως παραμένει ότι είχαμε επίθεση από λύκο, όπως και αρκετά ζώα που κανονικά δεν κατεβαίνουν στις κατοικίες ή μέσα στον αστικό ιστό. Εδώ και αρκετό καιρό έχουν αρχίσει να κατεβαίνουν και αγέλες αγριογούρουνων, όπως έχουμε δει, φαντάζομαι έχετε

Και εσείς. Μερικές φορές, ξέρετε, λέω μήπως είναι απάτη, μήπως είναι κάτι με τεχνητή νοημοσύνη, μήπως είναι προϊόν και fake news. Αλλά όχι, και όμως κατεβαίνουν από τα δάση και τα βουνά. Τώρα, υπάρχει η υπόθεση Μαζονάκη. Ακόμα ζητάει ο ανακριτής την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για όλους τους εμπλεκομένους, για να ερευνήσει, να διερευνήσει κλήσεις και μηνύματα πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Είχαμε και αυτή την πυρκαγιά στο Blue Carrier 2, ευτυχώς, χωρίς άλλα δύσκολα πράγματα, χωρίς αποτελέσματα δύσκολα, και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία έδωσε τα συγχαρητήρια στον πλοίαρχο και το πλήρωμα για την ασφαλή εκένωση του πλεούμενου, χωρίς να έχει ακόμα και αυτή καταλήξει πού εντοπίστηκαν, από πού ξεκίνησαν τα αίτια της πυρκαγιάς.

και σε μερικά μηνύματα. Τα μηνύματά σας, Μαριάννα καλησπέρα. Και στον Νικόλα καλησπέρα, που είναι ο νεότερος ακροατής, νομίζω όχι μόνο για σήμερα, νομίζω γενικά του ελληνικού ραδιοφώνου. 13 μηνών ο Νικόλας. Ελπίζω να εντυπωθούν στο ασυνείδητό του και το υποσυνείδητό του ωραία ακούσματα. Καλό Σαββατοκύριακο και από μένα. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο μου λέει, και σε σένα αγαπημένε μου Γιάννη. Μιχάλη, το ίδιο και σε σένα, καλησπέρα για τα νέα που θα μας φέρεις, λέει, τα καινούργια, καλή συνέχεια. Έχει βάλει και την προσοδεία τη σχετική.

0: 6 παρα 20 ώρα και τώρα λέτε πού θα πάμε. Εμείς έχουμε κανονίσει το ραντεβού με το δήμαρχο της Κιάθου, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα. Εκείνος όμως είναι εν πλώ. Θα μας εξηγήσει γιατί. Γεια σας κύριε δήμαρχε, κύριε Τζούμα,
1: γεια σας,
0: καλησπέρα.
1: Κανονικά στο γραφείο έπρεπε να είμαι. Θα σας πω τώρα, έχουμε τις τελευταίες δύο μέρες έχουμε φιλοξενούμε στη Κιάθο σε διοργάνωση το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό. Είναι το European Culture and Tourism Network, που έχει εκπροσώπους από την Κομισιόν, από το Κοινοβούλιο, από την Europa Nostra, από το European Travel Commission, από την ENAD, που είναι το European Network for Accessible Tourism για τον προσβάσιμο τουρισμό. Περίπου δηλαδή 80 Ευρωπαίοι εκπρόσωποι όλων αυτών των φορέων, οργανισμών, από πάνω από 18 χώρες είναι αυτές που συμμετέχουν.
0: Ναι.
1: Ήρθαν εδώ για να κάνουν αυτό το συνέδριο που φέτος έχει θέμα το regenerative tourism, τον αναγεννητικό τουρισμό δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα τους έχουμε σε μια ενεπλό ξενάγηση στο μεσονικό οικισμό, στο κάστρο. Τώρα περνάμε από τα λελάρια. Μακάρι να είχαμε βιντεοκλήσει, να είχατε
0: και εσείς. Μακάρι. Δηλαδή και μόνο που μου το λέτε, να ξέρετε ότι η Σκιάθος είναι ένα από τα αγαπημένα μου νησιά και όλα τα.
1: Δικαίως,
0: βέβαια. Και για σας έχω ακούσει, παρόλο που δεν τα έχουμε πει ποτέ, πολύ καλά λόγια, κύριε Τζούμα.
1: Φήμεσαι, να μην τα πιστεύετε.
0: Φήμες. Και όμως, έχω ακούσει ότι είστε πολύ δραστήριος, πολύ εναλλακτικός με την πολύ καλή έννοια. Δεν στέκεστε σε γραφειοκρατίες, ούτε σε κομματικά, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα. Άρα, λοιπόν, πρώτα απ' όλα, χαίρομαι που μας παρουσιάζετε αυτό το συνέδριο, έστω και λίγο έτσι, όπως μας το δίνετε σαν πληροφορία. Γιατί, είναι πράγματα που μας διαφεύγουν. Καλό θα ήταν να παρουσιαστεί. Και φαντάζομαι έχουν μείνει και άναυδοι από τις ομορφιές του νησιού και της Ελλάδας μας γενικά, έτσι.
1: Βέβαια, έχουμε σαν ένα πρόγραμμα που σχεδιάζουμε όταν έχουμε τους φιλοξενούμενους μας να τους συστήσουμε την ομορφιά του τόπου, τα μνημεία, τη μοναδική φύση αυτή. Να σας πω τώρα, δεν θα κρατηθώ, την περασμένη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Θα το ίσως έχετε ακούσει και εσείς ότι είχαμε την πρεμιέρα της παράστασης Φόνησα.
0: Βέβαια.
1: Με την Καραπέτη και
0: όχι απλώς το άκουσα, το ζήλεψα.
1: Αυτό πρέπει να σας πω ότι ήταν έτσι μια μοναδική εμπειρία για όλους μας.
0: Mm-hmm.
1: Ο χώρος είχε κατακλειστεί και από τους επισκέπτες. Έγινε στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού, που το αναφέρει και ο Παπαδιαμάτης στη διαδρομή της Φόνησας. Και να σας πω, ήταν κάτι έτσι ιδιαίτερο, γιατί έβλεπες κάτι στον τόπο που το έχει περιγράψει. Κάποια στιγμή η ορχήστρα μιμεί το ήχος της φύσης και πουλιών, τα οποία τα έχουν μετά δίπλα σου εσύ, να αναπαράγουν τους ίδιους ήχους. Ήταν κάτι έτσι υπερματικό. Και βέβαια η καθηλωτική μνήμα της Καρυφυλλιάς Καραπέτη θα μείνει εξέχαστη σε όλους. Μην χάσετε την ευκαιρία εσείς 23 Οκτωβρίου, και για τις παραστάσεις θα είναι στο Εθνικό Θέατρο η παράσταση αυτή.
0: Μισό λεπτάκι. Είναι κάποιο καινούριο δρόμενο ή είναι
1: καινούριο. Όχι, να σας πω. Είναι κάτι καινούριο. Είναι ένα μελόδραμα βασισμένο στη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη από την όπερα που είχε ανεβάσει το 2014 στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Είναι ένα μελόδραμα που τη σύμπτωση που την είχε. Την τροποποίηση, μάλλον, από την όπερα στο μελόδραμα την είχε αναλάβει ο Μάκελος Χρυσικόπουλος, ο μαέστρος, για 13 μουσικούς και την Καρυφυλλιά Καραμπέτη, που στην ουσία και αυτή ήταν σαν να ήταν ένα μουσικό όργανο. Συμμετείχε δηλαδή και παρακολουθούσε την ορχήστρα και προσαρμοζόταν η ένταση της φωνής της ανάλογα με το τι συνέβαινε με τη μουσική και με το τι κάθε φορά έπρεπε να εκείνη να μας πει, όλους τους ήρωες δηλαδή, αλλά και τον Παπαδιαμάντη σαν αφηγητή.
0: Το καταλαβαίνω. Εγώ νόμιζα ότι είχε σχέση και με την ταινία, αλλά εσείς λέτε ότι είναι καινούριο δρόμενο.
1: Είναι καινούριο, ναι.
0: Πότε είπατε, 23 Οκτωβρίου.
1: 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Αυτό θα ανεβεί στο Εθνικό Θέατρο, γιατί ήταν μια σύμπραξη του Εθνικού Θεάτρου με την Εθνική Λυρική Σκηνή.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Θα το έχουμε στο νου μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δύσκολα, κύριε Τζούμα. Εμείς μάθαμε και από το Earth News ότι αναζητάτε κι εσείς και η περιφέρεια και ο Δήμος, λύσεις για να στεγαστούν οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι λοιποί εργαζόμενοι που δεν είναι απαραίτητο ότι είναι ντόπιοι, έχουν έρθει βέβαια με απόσπαση, με μετάθεση, με οτιδήποτε. Και μάλιστα ο αριθμός αυτών των εργαζομένων αγγίζει τους 250, κύριε Τζούμα, κύριε Δήμαρχε.
1: Ακριβώς. Είχαμε κάνει μια καταμέτρηση με πρώτη αφορμή. Όταν ακόμα ήταν η Σοφία Ζαχαράκη υπουργός κοινωνικής πολιτικής, που μας είχαν ζητήσει να καταγράψουμε όλους αυτούς τους λειτουργούς που λέμε εμείς, που έρχονται να στελεχώσουν τις υπηρεσίες μας. Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια έχουμε φροντίσει κι εμείς να επεκταθεί η τουριστική περίοδος. Ο τουρισμός, καλός ή κακός, είναι η μόνη πηγή εισόδου για τον τόπο. Θέλουμε οι άνθρωποι να μένουν στον τόπο τους. Ενδεικτικό είναι ότι από τους 5.800 που έχουμε ως μόνιμο πληθυσμό, τα 980 είναι τα παιδιά. Αυτό δείχνει ακριβώς τη δυναμική που έχει εδώ ο τόπος. Mm-hmm. Έχουμε 15 σχολεία. Mm-hmm. Τα 8 τα έχουμε ιδρύσει επί των ημερών μας, το 19 δηλαδή μέχρι σήμερα. 8 νέα σχολεία, 15 στο σύνολο. Mm-hmm. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες όλες είναι 135. Mm-hmm. Και από αυτούς το 80% κάθε χρονιά θα έρθει από διάφορες πόλεις της χώρας. Mm-hmm. Για να μπορέσει να, να στελεχώσει τις σχολικές μονάδες. Ναι. Συνολικά έχουμε περίπου 250 εργαζόμενους σε όλες τις υπηρεσίες που είναι γιατροί, νοσηλευτές, αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί. Και αυτοί αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Γιατί, όπως σας είπα, η επέκταση της τουριστικής περίοδου που καθιερώνεται τα τελευταία χρόνια και φέτος ξεκίνησε πολύ νωρίς, πιο νωρίς από ποτέ, 29 Μαρτίου, και η τελευταία πτήση θα την αποχαιρετήσουμε 31 Οκτωβρίου, ναι, δημιουργεί αυτή την αλληλεπικάλυψη. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν καταλήμματα για το χειμώνα, βέβαια, για τους εκπαιδευτικούς και όλους τους λοιπούς, το διάστημα αυτό τώρα, μέχρι και μέσα Σεπτεμβρίου, και το διάστημα από τέλος Μαΐου μέχρι και τέλος Ιουνίου, περίπου πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί στις θέσεις τους, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούν να βρουν οι άνθρωποι κατοικία. Απ' την άλλη, εμείς δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τον κάθε έναν ιδιοκτήτη που μπορεί, βέβαια, να διαθέσει όπως εκείνος επιθυμεί την περιουσία του. Ναι. Και το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί ξέρετε, εδώ οι άνθρωποι είναι γνωστοί, έχουν πρόσωπο, ξέρουμε τις ανάγκες τους. Δηλαδή, ξέρουμε ότι κάποιος που είχε ένα δωμάτιο ιδιό, ας πούμε, και τα νίκιαζε σε εκπαιδευτικούς, τα θέλει και για ένα μήνα παραπάνω, γιατί από αυτά ζει. Δεν είναι άνθρωποι που έχουν 15 και 30 και 20 δωμάτια.
0: Ναι, είναι άνθρωποι που,
1: για να προσπαθούν και να έχουν το εισόδημά τους, αναγκάζονται να το κάνουν αυτό. Δηλαδή, δεν το κάνουν και με ευχαρίστηση, αλλά αναγκάζονται.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, όμως, εμείς προσπαθούμε. Υπάρχει, ας πούμε, το παλιό κέντρο υγείας, που είναι ένα αρκετά μεγάλο κτίριο.
0: Ναι, και στην αρχή
1: ο σχεδιασμός έλεγε, και εμείς αυτό λέγαμε στο σχεδιασμό μας, να το κάνουμε κατοικίες για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Η ίδρυση όμως των νέων σχολείων, πρέπει να σου πω, και ο Δήμος τι πρόβλημα αντιμετωπίζει. Μας πήγε, γιατί γίνανε και όλα γρήγορα, τα είχαμε ζητήσει και εμείς, υπήρχε, ξέρετε, ανάγκη μεγάλη για ειδικά σχολεία, κυρίως είναι αυτά, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Ειδικά εσπερινά σχολεία επίσης. Mm-hmm. Το ΕΠΑΛ που δεν υπήρχε ποτέ.
0: Ιδρύθηκε
1: το 20 για πρώτη φορά.
0: Οπότε ιεραρχήσατε τις ανάγκες, κατάλαβα.
1: Θα σας πω. Χώροι δεν υπήρχαν. Έχουμε μισθώσει χώρους για όλα τα σχολεία αυτά, τα νέα τα σχολεία, τα 8. Πληρώνουμε 9.000 ευρώ το μήνα, που και αυτό ακριβώς δείχνει τη δυσκολία. Σε 2 χρόνια από τους 2 χώρους αυτούς θα χρειαστεί να φύγουμε, γιατί τα θέλουν και άλλη εκμετάλλευση. Και με ένα γρήγορο βηματισμό πάμε να μετατρέψουμε το παλιό κέντρο υγείας σε σχολικές μονάδες. Να πάμε λοιπόν σε ένα κτίριο του Δήμου.
0: Ναι.
1: Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει και από εκεί πίεση.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, έχουμε μια συνεργασία με την περιφέρεια για 2 άλλα ακίνητα του Δήμου. Ένα κτίριο περίπου 100 τετραγωνικών. Και ένα οικόπεδο περίπου 200 τετραγωνικών. Τα έχουμε υποβάλει σε ένα πρόγραμμα καινούργιο της περιφέρειας για να γίνουν κατοικίες, μόνο κατοικίες. Στο τοπικό πολυοδομικό σχέδιο του Δήμου έχουμε μια περιοχή μπλοκάρι, εάν θέλει κανείς εκεί να οικοδομήσει, να είναι μόνο για κατοικίες που θα μισθώνονται σε μηνιαία βάση, δηλαδή για αυτή τη χρήση. Αυτό βέβαια είναι μακροπρόθεσμη έτσι, λύση. Άμεσα, δυστυχώς, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Ναι. Παρόλα αυτά, εγώ ακούω ότι πρέπει να είστε από τους λίγους δημοτικούς άρχοντες που προσπαθούν να έχετε.
1: Μην με λέτε άρχοντα, δεν μπορώ να ακούω αυτό. Εμείς υπηρετούμε τον τόπο μας.
0: Ωραία.
1: Το κάνουμε και σπουδαίο, γιατί είπατε και πριν κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, στις θέσεις αυτές όσοι είμαστε, με το ζόρι δεν μπαίνουμε. Το αντίθετο, κάνουμε έναν αγώνα, γιατί πιστεύουμε σε κάποια πράγματα και θέλουμε να δούμε να τα γίνουν. Μην κάνουμε, σας παρακαλώ, το αυτονόητο σπουδαίο. Δεν είναι αυτό το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε.
0: Συμφωνώ και το υπογραμμίζω και εγώ αυτό.
1: Οφείλουμε να κάνουμε τουλάχιστον όσα έχουμε υποσχεθεί.
0: Ωραία.
1: Με κάθε τρόπο.
0: Πάντως, εγώ ακούω ότι είστε από τους λίγους που προσπαθείτε αυτό που λέτε. Γιατί το είχα σκεφτεί και εγώ και για άλλα μέρη της Ελλάδας. Δεν είστε μόνο στη Σκιάθο που υπάρχει πρόβλημα στεγαστικό για τους εκπαιδευτικούς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους.
1: Δεν είναι μόνο, θα σας πω.
0: Είναι πάρα πολλά τα μέρη και σκεφτόμουν αυτό.
1: Τα δικά μας, οι φοιτητές που θα πάνε τώρα στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Ξέρετε τι ανήκει έχουν να πληρώσουν.
0: Πώς δεν ξέρω.
1: Δηλαδή
0: και βιωματικά να σας πω για την Κρήτη, θέλετε να σας πω για το Ρέθυμνο.
1: Ναι,
0: λοιπόν, ναι, καταλαβαίνω. Το ξέρω και βιωματικά ακόμα, αλλά και δημοσιογραφικά. Οπότε το ξέρετε το πρόβλημα από μέσα και το λέω περισσότερο γιατί χαίρομαι που τουλάχιστον πάτε να το αντιμετωπίσετε συλλογικά με κεντρική απόφαση και κατεύθυνση.
1: Ναι,
0: σε συνεργάσεις.
1: Μόνο έτσι.
0: Γιατί όπως λέτε, δεν μπορείτε να χτυπάτε πόρτα-πόρτα και να λέτε στον κάθε ιδιοκτήτη ότι ξέρεις, μήπως έχεις κάπου να βάλουμε να βολέψουμε το δάσκαλο και τον καθηγητή. Δεν γίνεται αυτό.
1: ένα άλλο μέτρο θα είναι αυτό που μας έδωσε η πολιτεία το δικαίωμα, αλλά όχι τη χρηματοδότηση, να μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, τη δυνατότητα να δώσουμε ένα ποσό μηνιαίως σε όλους αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Ένα ποσό, ας πούμε, έτσι αξιοπρεπές, θα μπορούσε να ήταν γύρω στα 250 ευρώ με 300 το μήνα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αυτό δεν ξέρουμε αν θα προκαλέσει την αύξηση ενοικίων, αλλά σκεφτείτε τώρα, για 250 άτομα.
0: Ναι, είναι αρκετό το κόστος.
1: Το χρόνο είναι κοντά στις 450.000. Αυτό δεν μπορεί να γίνει για ένα χρόνο. Mm-hmm. Θα παγιωθεί. Δεν ναι. έχουμε τη δυνατότητα κάθε χρόνο να δίνουμε 450.000 και δεν ξέρουμε και άμα θα λύσει και το πρόβλημα. Γιατί δεν ξέρουμε αν αυτό που σας είπα μπορεί μετά να προκαλέσει αύξηση επίσης, ναι, αύξηση στα ενοικία. Και να λένε, ας πούμε, είναι το επίδομα.
0: Αφού θα πάρει επίδομα, το... ναι. Και πάντως η πρότασή σας, συγγνώμη. Από πού.
1: Δεν αντέχει το Ταμείο του Δήμου.
0: Ναι, αυτό,
1: για μία χρονιά θα μπορούσε.
0: Θα μπορούσε.
1: Αλλά για να, από ιδίους πόρους, πόσους.
0: Ναι.
1: Και να σας πω και ένα άλλο που για μένα επίσης είναι σκάνδαλο αυτό που έγινε φέτος. Mm-hmm. Αξίζει να το πούμε, γιατί έχει να κάνει με τα έσοδα των Δήμων γενικά.
0: Ναι.
1: Για πρώτη φορά φέτος, από ένα καινούργιο νόμο, δόθηκε η δυνατότητα στις χρηματικές υπηρεσίες να κάνουν εκείνες και μόνο εκείνες τις δημοπρασίες για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού που αφορά στη λειτουργία κατηνών, ομπρυλοκαθισμάτων και θαλασσίων σπορ.
0: Ναι,
1: μέχρι πρότινος τα έκανε ο Δήμος αυτά. Mm-hmm. Εμείς να σας πω ένα νούμερο, θα σας πω μόνο. Από τις καντίνες, από το ποσό του συνολικού αυτό, το 40% πάει στο Υπουργείο Οικονομικών, το 60% πάει στους Δήμους. Να σας πω ότι το 2025 ετησίως από τις καντίνες είχαμε συνολική έκταξη 430.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Από αυτό σας είπα 60% οι Δήμοι, 40% το Υπουργείο Οικονομικών. Φέτος ήταν 13.000. Γιατί αποφάσισε η εκτιματική υπηρεσία Μαγνησίας καντίνες που είχαν φτάσει στο ποσό των 30 και των 40.000 ευρώ το χρόνο να δοθούν φέτος για 200 και 300 ευρώ το χρόνο.
0: Mm. Και θέλετε να πείτε ότι ενώ προσπάθησε να το τακτοποιήσει, στην πραγματικότητα αυτό ήταν μια πληγή για τα οικονομικά του Δήμου.
1: Έδωσε συστηματικές το δικαίωμα. Mm. Εμάς μας έλεγε μέχρι πρώτον συστηματική. Θα ξεκινήσετε το διαγωνισμό σας από την προηγούμενη κατακυρωθήσα τιμή. Και σωστό ήταν αυτό. Αφού άντεξε να πάει μέχρι εκεί,
0: ναι.
1: από εκεί θα ξεκινήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Εκείνη δεν μας είπε ποτέ γιατί από τις 40.000 και τις 30 έδωσε τις κατίνες φέτος για 290 και για 300 ευρώ το χρόνο.
0: Χαίρομαι, κύριε Τζούμα, που ξεκινήσαμε από το ένα, φτάσαμε.
1: Γιατί ξέρετε, όλα συνδέονται.
0: Βεβαίως συνδέονται και θεωρώ ότι.
1: Και τα δικά μας τα έσοδα και το πώς εμείς θέλουμε. Γιατί ξέρετε, δεν είναι και η κοινωνία μεγάλη. Τους βλέπουμε τους ανθρώπους. Έχονται για 900 ευρώ. Δηλαδή, πραγματικά είναι στενάχωρο αυτό που συμβαίνει. Αλλά δεν μπορούμε κι εμείς να το αντιμετωπίσουμε.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα δοθεί αυτή η λύση, όπως λέμε, όχι μόνο για το δικό σας τον τόπο, αλλά και για άλλους τόπους, γιατί είναι και θέμα αξιοπρέπειας, εγώ θα πω. Έτσι.
1: Ακριβώς,
0: το πώς αντιμετωπίζει
1: ακριβώς.
0: τελικά έρχονται η πολιτεία.
1: Ναι, οι άνθρωποι
0: έτσι.
1: έχουν σπουδάσει και έρχονται να δουλέψουν στον τόπο μας και
0: ακριβώς.
1: να μην μπορούν να βρουν, ας πούμε, τη στέγη τους, το αυτονόητο. Ναι.
0: Πολύ σας ευχαριστώ και χάρηκα
1: εγώ
0: που τα είπαμε, κύριε
1: καλά.
0: Τζούμα. Καλή συνέχεια, κύριε Δήμαρχε.
1: Γεια σας.
0: Εμένα πάντως μου αρέσουν οι άνθρωποι που είναι σε θέσεις και ξεκινάμε από το ένα και μετά πιάνουμε και το άλλο και το άλλο. Είδατε τι ρεπορτάζ βγήκε και πόσο πραγματικά γεγονότα παρουσιάστηκαν. Θα μου πείτε όλα ως προβλήματα. Α, τι να κάνουμε, τα περισσότερα είναι προβλήματα. Από εκεί και πέρα και οι λύσεις δεν είναι τόσο άπιαστες, έτσι, υπάρχουν λύσεις. Εγώ έχω ακούσει, σας λέω, κάποια πράγματα, δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, το κύριο Τζούμα, αλλά αυτό με το στεγαστικό, είτε για φοιτητές, είτε για εκπαιδευτικούς, είτε για άλλους εργαζόμενους που πηγαίνουν από το ένα μέρος στο άλλο και δεν έχουν κυριολεκτικά που την κεφαλή κλείνε, πραγματικά δεν ξέρω, με ξεπερνάει. Κάθε χρόνο λέμε το ίδιο πράγμα, κάθε χρόνο αρχίζουμε τα επιφωνήματα όλοι και τελικά το πρόβλημα δεν λύνεται. Και πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος όταν ακόμα και αν βρει στέγη ο εκπαιδευτικός, ας πούμε, πόσα χρήματα παίρνει, από 900 ως 1100 πρωτοδιοριζόμενος, ο νεοδιόριστος. Οπότε αν είναι να δώσει ένα ενίκιο, ξέρω εγώ, 400 και 500 ευρώ, πώς θα ζεις και τι θα του μείνει.

Βασίλη, καλησπέρα σε σένα και τη Δράμα, την συνεφιασμένη και δροσερή. Επιτέλους με το δροσερή, γι' αυτό το λέω. Και σε σένα Πέτρο, και σε σένα Βασίλη. Και σιγά σιγά νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε. Όχι, έχουμε περιθώριο μουσικό. Γιατί σιγά σιγά πρέπει να σας χαιρετήσω, αφού ρίξω μια τελευταία ματιά σε ό,τι πιο καινούριο υπάρχει στην επικαιρότητα. Η αλήθεια είναι ότι, σας λέω, η αγωνία δεν έχει φύγει. Και τα άλλα που διαβάζουμε είναι όλα πάρα πολύ σοβαρά.

Να σας ευχαριστήσω πολύ και για σήμερα, για τη σημερινή εκπομπή, τη σημερινή παρέα και την επικοινωνία. Θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά, Ανδρέας Παπασταματίου. Πολλά, πολλά φιλιά.

0: είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. 5 άνθρωποι αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα και η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Έφη Παπαβραμοπούλου αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στον δεύτερο όροφο και τρεις τουρίστες που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα δύο Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Οι τουρίστες, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προγραμματίσει για σήμερα την αναχώρησή τους, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό αν το είχαν πράξει. Για το ηλικιωμένο ζευγάρι, οι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το είδαν το πρωί στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρό οστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε πόρτες και παράθυρα και προσώψεις κτιρίων ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Για μια πολύ σύνθετη κατάσταση έκανε λόγο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος ερωτηθείς για τα αίτια της έκρηξης, είπε ότι πιθανότατα ήταν από αέριο. Καταλαβαίνω ότι ήταν από το αέριο και ήταν τρομακτική η έντασή της, άρα σημαίνει ότι υπήρχε βλάβη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κάτι πήγε τελείως λάθος, δήλωσε χαρακτηριστικά. Οι αρχές προς το παρόν δεν έχουν δώσει απάντηση για τα αίτια της έκρηξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες αρχές, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Κάποια στιγμή, ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Αναφερόμενος στα καύσιμα, τονίσω ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Τέλος, υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας επιτρέπει πλέον στη χώρα να δανείζεται με ανταγωνιστικό κόστος και να διεκδικεί εξαιρέσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Σε κρίσιμη φάση έρχεται η επιχείρηση κατάσβεση τη πυρκαγιά στο φορτηγό χηματαγωγό Blue Carrier 2 βόρεια τη Μυκόνου, καθώ η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί εξακολουθεί να μένεται στο εσωτερικό του πλοίο. Το πλοίο έχει κοινωθεί εδώ και ώρε από του 29 επιβαίνοντε που μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Στην περιοχή βρίσκεται και το ναυαγοσωστικό ρημουλκό Αιγαίων Πέλαγο, το οποίο έχει δυνατότητα ρήψη 2.500 κυβικών μέτρων νερού την ώρα. Προτεραιότητα αποτελεί ο περιορισμό τη πυρκαγιά και η ψήξη των πλευρικών τμήματων του πλοίου. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Δύο πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση βρίσκονται σε εξέλιξη στον Άγιο Κωνσταντίνο Ηλίας και στη Νέα Τρίκλια Χαλκιδικής. Στην Ηλία επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 6 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Στη Χαλκιδική έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου, άσκησε ο Ποντίφικας κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Αντί να σέβονται τον νόμο, όσοι βρίσκονται στην εξουσία, τον επικαλούνται όταν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους και τον αγνοούν όταν τους περιορίζει, αντιμετωπίζοντας ακόμη και την ίδια τη δικαιοσύνη σαν εμπόρευμα που μπορεί να αγοραστεί και να απολυθεί, δήλωσε ο Ποντίφικας.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του κερίου εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα, με έμφαση στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Στην Αττική αύριο αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή?
3: Άκουσε να δεις.

πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ήρθατε αν συντονιστήκατε τώρα. Έτσι ήταν αυτές οι μέρες που ήμασταν λέει νέοι και νομίζαμε ότι όλα θα κρατήσουν για πάντα και μόνο θα χορεύουμε και θα τραγουδάμε και θα κάνουμε, και κάποια στιγμή καταλαβαίνεις αργότερα βέβαια ότι δεν είναι έτσι.

Αυτές ήταν οι μέρες, φίλες και φίλοι, του Earth News Radio 105,8, του πρώτου ενημερωτικού προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας και το απολύτως σχετικό. Πολεμούσαμε και δεν χάναμε ποτέ. Ήταν μια τέτοια μέρα, 25 Σεπτεμβρίου του 1968, η Μέρι Χόπκιν, Ουαλή παρακαλώ, με το Those Were The Days ανεβαίνει για πρώτη φορά στο νούμερο 1 των charts της Μεγάλης Βρετανίας. Just tonight I stood before the tavern. Αλλά έχει και μια, πώς να το πω, συνοδό ιστορία το τραγούδι αυτό. Αυτό το τραγούδι ήταν η πρώτη επίσημη κυκλοφορία σε single από μια νεοσύστατη τότε δισκογραφική εταιρεία. Ήταν η δισκογραφική εταιρεία των Beatles, των Σκαθαριών, η Apple Records. Την παραγωγή του τραγουδιού είχε αναλάβει προσωπικά ο ίδιος ο Paul. Και ποιο είναι το καλύτερο όμως, για το κράτησα για το τέλος, ότι το φτιάχνει ο Paul McCartney, το κυκλοφορεί η Apple Records των Beatles και αυτό ανεβαίνει στο νούμερο 1 το τραγούδι και εκθρονίζει από εκεί το Hey Jude των Beatles που ήταν για κάτι εβδομάδες εκεί.

Εδώ είμαστε λοιπόν με το τελευταίο απολύτως σχετικό της εβδομάδας. Σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, γύρω στις 7:19 λέει και ο Ηλάκος να πάει να ξεκουραστεί. Τώρα όλο και νωρίτερα θα τον χάνουμε, παιδιά, έτσι να προετοιμαστούμε. Σήμερα είχε πολύ ωραία προσέγγιση η Αρετή Μπίτα το μεσημέρι στην εκπομπή για τη βραδιά του ερευνητή. Είναι πραγματικά μια ξεχωριστή ημέρα αυτή. Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία. Πρόσεξε λοιπόν, Μαρίλια Γεροντίδη, που χειρίζεσαι την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Άμα είσαι άτακτη και δεν κάνεις τακτικά τον ήχο, θα σε στείλω εκεί στην... Α, είναι Διεθνής ημέρα. Καλά, θα δούμε, θα δούμε. Την εφταξία του ήχου λοιπόν η Μαρίλια Γεροντίδη. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζελα Μεταλινού στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Μαρία Σφυρόερα. Βλέπω εδώ τώρα δεν... Να την πω στην παραγωγή τη Βούλα? Όχι, δεν θα την πω ρε παιδιά, δεν είναι σωστό. Είχαμε μια πολύ ωραία επίσκεψη από τα δημοσιογραφικά μας τα προηγούμενα. Τι γλυκό, θα πειράζει, θα το πω. Η Βούλα Κουλισσοπούλου απατά το άλλο ράδιο στο οποίο εργάζεται και έρχεται εδώ, όχι για να κάνει δουλειά, να τη δούμε, να χαρούμε και να οξύνει τα δημοσιογραφικά μας αντανακλαστικά. Τι ωραία βρε Βούλα, μπράβο. Η Μαρία Σφυρόερα λοιπόν διευθύνει δημοσιογραφικά όλη αυτή την κατάσταση και την αταξία που δημιουργεί ο Γενικών Καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Καλά, το Εθνικάρα Ολέ, τι ήταν και αυτό, τι ανατροπή που έκανε η εθνική μας χθες, θα τα πούμε αργότερα με τον Τάσο Επιτρόπου. Σε λίγο θα σας πω λίγο πιο αναλυτικά για άλλη μια φορά για την περίφημη παγίδα του Θουκυδίδη, γιατί την ανέφερε ξανά ο Κινέζος Πρόεδρος. Ο Κινέζος Πρόεδρος τα έχει μελετήσει αυτά και προσπαθεί να την αποφύγει. Ο άλλος πρόεδρος που τον υποδέχθηκε ο Αμερικανός είναι αυτό που λέμε αγρόν ηγόραζε. Δεν αγόραζε μόνο αγρών, πολλά αγοράζει, αλλά αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Να πούμε πρώτα απ' όλα ένα χρόνια πολλά για τη σήμερα, για να το δω, γιορτάζει παιδιά η Εφροσύνη, η Φρόσο δηλαδή.

Έτσι. Μετά είναι λίγο δυσάρεστη η ιστορία με τη Φρόσο. Υπάρχει και το Φροσί. Τότε σε αυτό το υπέροχο τραγούδι στο Γιάννη το Χωνιά. Εμείς θα πούμε χρόνια πολλά στην Εφροσύνη, στη Φρόσο, στο Φροσάκι, στο Φροσί. Να είναι καλά τα χρόνια. Να χαίρεται το όνομά της, να το τιμά άμα θέλει. Και αφού σας πω ότι μια τέτοια μέρα το 1926 ένας αρχικαπιταλιστής, όχι κανένας εκεί με το Μάρξ και τα τέτοια, ο περίφημος βιομήχανος ο Χένρι Φόρτ πηγαίνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του και τους μαζεύει, λέει, ελάτε εδώ, θέλω κάτι να σας πω, αμάνου. Θα αρχίσουμε εδώ, θα δουλεύουμε 24 ώρα, θα μας μειώσει τους μισθούς. Και ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει στις 25 Σεπτεμβρίου του 1926 ότι αποφασίζει να καθιερώσει 8 ώρες στην εργασία, καμία ώρα δουλειάς μόνος του, έτσι, και πενθήμερη εβδομαδία απασχόληση. Και είχαν κρεμάσει τα σαγόνια των εργαζομένων. 1926, ο Χένρι Φόρντ. Και τώρα το συζητάμε. Αυτός που ακούμε είναι ένας πολύ μεγάλος των κρουστών και της drums, ο περίφημος Βρετανός drummer, ο John Bonham, ο οποίος καλά έγινε πάρα πολύ γνωστός φυσικά με τους Led Zeppelin. Εδώ το Moby Dick είναι το κομμάτι που είναι σαν να του είπαν οι άλλοι, παίξε εσύ ρε παιδί μου, να ακούμε εμείς. Έχω δει ένα live από τους Led Zeppelin που το solo αυτό το κάνει, ξέρω εγώ, 12, 15, 20 λεπτά. Εκφράζεται το παιδί. Δυστυχώς μια τέτοια μέρα, 25 Σεπτεμβρίου του 1980, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, έφυγε από τη ζωή. Θεωρείται πάντως από τους σημαντικότερους drummer στην ιστορία της rock και πολλοί από τους μεγάλους drummer της rock θεωρείται τρίτο ένικο, απρόσωπη έκφραση με αλφαγιώτα. Αυτή η μεγάλη ιστορία που ειδικά όταν βλέπεις σε Facebook, σε μηνύματα, αυτό το τε. Τέλος πάντων, θεωρείται λοιπόν ότι πάρα πολύ μεγάλοι drummers της rock έχουν επηρεαστεί από τον τρόπο που έπαιζε ο Bonham.

είναι ότι πρέπει το ηχητικό πλαίσιο. Α, έχω πει, δεν είπα τους τρόπους να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πολύ ωραία. Πάντα έρχεται ένα μήνυμα και μου λέει δεν έχεις πει για τα μηνύματα. Είναι καταπληκτικό αυτό. Σας χαίρομαι μερικές φορές, τις περισσότερες είναι η αλήθεια. Λοιπόν, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους επικοινωνίας. Την παλαιότερη, ας πούμε, μορφής, τηλεφωνικός, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, δύο λέξεις είναι το, πώς να το πω τώρα, το ξεκλείδωμα της πλατφόρμας και της εφαρμογής Earth News και No Radio, και εκεί είμαστε εμείς για να στείλετε τα μηνύματά σας. Άφησε και τους άλλους να παίξουνε. Σχεδόν. Αυτό είναι το περίφημο Moby Dick των Led Zeppelin. Αν πάλι θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger ή είστε ήδη στο Facebook και δεν θέλετε να αλλάζετε πλατφόρμες, εφαρμογές κτλ., η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνοντας εκεί μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Βλέπετε επί τη ευκαιρία και κάποιες αναρτήσεις που κάνουμε καθημερινώς με προαναγγελίες ορισμένων θεμάτων και τα σχετικά. Λέγαμε για την παγίδα του Θουκυδίδη, την περίφημη αυτή. Παγίδα του Θουκυδίδη δεν υπάρχει, δεν είναι κάτι που έχει περιγράψει ο Θουκυδίδης, αλλά ένας πολιτικός επιστήμονας, ο Γκράχαμ Άλισον, το 2012 επινόησε αυτό τον όρο βασιζόμενος σε ένα απόσπασμα του Θουκυδίδη, και μάλιστα είναι από την ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου. Να βρω το αρχαίο κείμενο, γιατί έχει γούστο πως το έχει γράψει. Για να φτιάξει αυτό τον όρο λοιπόν ο Άλισον, είχε διαβάσει από την ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου στο πρώτο βιβλίο, 23ο κεφάλαιο, 6η παράγραφος, έγραφε ο Θουκυδίδης. «Τι μεν γαρ αληθεστά την πρόφασιν, αφανεστά την δε λόγο, τους Αθηναίους ηγούμε μεγάλους γιγνωμένους και φόβων παρέχοντας της λακεδαιμονής, ανεγκάσε εστω πολεμήν». Με απλά λόγια, γιατί οι λεξούλες είναι κοινές. Η αλήθεια είναι ότι κανονικά αυτά τα κείμενα δεν χρειάζονται καν μετάφραση. Μια εύκολη, μια πρόχειρη απόδοση. Ας πούμε ότι την πραγματική αιτία εδώ, η πρόφαση, δεν είναι αυτό που λέμε εμείς, «Α, το βρήκες ως πρόφαση», έχει την έννοια της αιτίας. Την πραγματική βέβαια, αλλά λιγότερο φανερή στο λόγο, δηλαδή δεν την είχαμε πει αιτία, αποτέλεσε το γεγονός ότι οι Αθηναίοι με τη δύναμη που αποκτούσαν, είναι αυτό που λέει, μεγάλους γιγνωμένους, και εδώ το ηγούμε σημαίνει νομίζω, θεωρώ, ότι επειδή γινόντουσαν μεγάλοι, άρα αποκτούσαν δύναμη και ισχύ, φόβων παρέχοντας της λακεδαιμονής, φόβησαν τους λακεδαιμόνιους, είναι ακριβώς αυτό που λέει, αναγκάσε στο πολεμήν, και τους ανάγκασαν να πολεμήσουν, δηλαδή, και το ανάγκασαν εδώ έχει να κάνει με το, ήταν αναπόφευκτο να πολεμήσουν. Άρα τι είπε ο Άλισον ότι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Όταν έχουμε μια εδρεωμένη μεγάλη δύναμη ισχυρή, λέγε με Ηνωμένες Πολιτείες, τότε ήταν η Σπάρτη, και μια άλλη αναδύεται και μεγαλώνει, στην ήδη κρατούσα δημιουργεί φόβο, ανησυχία, και αυτό είναι αλήθεια. Και η Σπάρτη φοβήθηκε ότι η Αθήνα, σου λέει, πόσο θα μεγαλώσει. Αρχίζει, πάει από εδώ, κάνει εκστρατείες, γίνεται πλουσιότερη, κάποια στιγμή θα μας φάνε. Πριν μας φάνε θα τους φάμε. Το εκλαϊκεύω λίγο, αλλά αυτή είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Ότι όταν η ανερχόμενη δύναμη φοβήσει αυτή που είναι ήδη πολύ μεγάλη, ο πόλεμος είναι σχεδόν αναπόφευκτος. Γι' αυτό λοιπόν ο Κινέζος πρόεδρος, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, το είπε και με το όνομά του, γιατί το έχει διαβάσει το συγκεκριμένο, και είπε ότι δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη, πρέπει να το αποφύγουμε. Και ο πρόεδρος Τραμπ τον πήγε και του δείχνε κάτι οπλικά συστήματα, κάτι αεροπλάνα, δηλαδή δεν πήρε μυρωδιά
από την προσέγγιση, ή και να πήρε, ζει στο δικό του κόσμο. Πώς τα παιδάκια γνωρίζει ένα καινούριο παιδί στο σχολείο, σε φωνάζει πρώτη φορά να πας στο σπίτι εκεί να γνωρίσουν και οι γονείς, και το πας στο δωμάτιο και λες: κοίτα εδώ, έχω αυτό το αεροπλάνο, το τέτοιο, το... ακριβώς αυτό το πράγμα, έτσι. Πρώτη δημοτικού με το ζόρι, γιατί μετά είσαι λίγο πιο μετρημένος. Ο Κινέζος πρόεδρος λοιπόν είπε ότι πρέπει να μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Ο πρόεδρος Τραμπ ούτε το σχολίασε ούτε τίποτα. Θα πεις όλα αυτά, αυτής να... Ξέρετε κάτι βρε παιδιά, το μεγαλύτερο μέρος από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, όχι ότι δεν έχουμε άλλα, έχει να κάνει με αυτή την στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίθεση στο Ιράν, που πολλοί λένε ότι όλα αυτά έγιναν για να ανακόψουν λίγο την επέκταση της Κίνας, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Κίνα και από το Ιράν παίρνει πετρέλαιο και με τη Ρωσία φυσικά αέρια και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αν αυτό ήταν ο απότερος στόχος. Το ζήτημα όμως είναι ότι θα απαγώνουν τα σπίτια στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου, γιατί οι τιμές των καυσίμων γίνονται απαγορευτικές, η παγκόσμια οικονομία κλειδωνίζεται και όλα αυτά. Εμείς που δεν ψηφίσαμε εμείς για Αμερικανό πρόεδρο, και οι δικοί μας ηγέτες για κάποιο λόγο, εντάξει, ίσως καταλαβαίνετε και εσείς και εγώ γιατί, δεν του λένε ότι ξέρεις αγαπητέ Ντόναλτ, όλα πολύ ωραία, αλλά πρέπει να πληρώσεις το λογαριασμό. Όλο αυτό λοιπόν έρχεται πάνω στις δικές μας πλάτες. Άρα δεν σας λέω τίποτα μακρινές θεωρητικούρες και όλα τα σχετικά. Είχα τάξει σήμερα, και μετά θα πούμε και άλλα πάρα πολύ ωραία και μερικά από τα μικρά καθημερινά, να ακούσουμε ένα τραγούδι που όλοι οι άλλοι και όλες οι άλλες θα το ακούσουν από Δευτέρα, γιατί δεν έχει κυκλοφορήσει. Είναι μια πολύ ωραία σύνθεση του Πέτρου Βαγιόπουλου, ο οποίος είναι ένας αγαπημένος μας συνθέτης, αλλά είναι και φίλος της εκπομπής. Και φίλος ενώ την παρακολουθεί, σχολιάζει κτλ. Έφτιαξε λοιπόν ένα πολύ ωραίο τραγούδι που το τραγουδάει ο Παντελής Θαλασσινός. Η στίχη είναι του Βαγγέλη Βελόνια, σωστά. Και το παίζουν οι Σουαρέ. Είναι ένα πολύ ωραίο σχήμα, παιδιά. Θα ακούσετε τη μουσική και θα καταλάβετε, γιατί ξέρετε, τις ίδιες νότες μπορούμε να τις παίξουμε όλοι. Το πώς θα ακουστούν όμως, παίζει ρόλο ποιος είναι αυτός που παίζει. Γι' αυτό αναφέρω ιδιαίτερα το μουσικό σχήμα. Χθες πήγα στο Κατράκιο, σε αυτό το αφιέρωμα του Νταλάρα στο ρεμπέτικο, και βλέπεις ρε παιδί μου ότι οι μουσικοί παίζουν με έναν τρόπο που κάνουν το τραγούδι κάτι παραπάνω από αυτό που ενδεχομένως περιμένεις. Εν προκειμένου λοιπόν, ο Βαγγέλης Βελόνιας έγραψε τους στίχους, ο Πέτρος Βαγιόπουλος τη μουσική, τραγούδησε ο Παντελής Θαλασσινός. Ο τίτλος του τραγουδιού με συγκινεί προσωπικά και πρέπει να σας το πω, όχι ότι δεν θα το έπαιζα, και θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα. Εμείς μπορούμε να τα ακούσουμε από τώρα. Ο τίτλος, έπρεπε να το βάλω στα αθλητικά αυτό, αλλά δεν είναι για την ΑΕΚ. Ο τίτλος τραγουδιού είναι «Στη Νέα Φιλαδέλφια».

απαξίες. Χαμένος κόσμος φωτεινός δεν κάνει αταξίες. Κι εγώ κοντά της ορθιός και με πνοή κομμένη, είδα πάνω στα χείλη της

ωραίες βουτιές αυτές, αλλά πρέπει πρώτα να την εντοπίσεις αυτή τη λίμνη και να σιγουρευτείς ότι είναι του παραδείσου, γιατί μπορεί να δείχνει και να είναι κάτι άλλο. Αλλά ας μην μπούμε σε τέτοιες αναλύσεις. Αν λοιπόν από Δευτέρα και μετά τα ακούσετε κάπου αυτό το τραγούδι, πείτε τώρα τα ακούς εσύ, εμείς τα ακούσαμε την Παρασκευή, να μας συγχωρείτε δηλαδή. Βλέπω εδώ, έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων, παιδιά, για τον πόλεμο της ενημέρωσης. Βάλε μου ένα τρένο της ειρήνης, σε παρακαλώ, Μαρίλια.

πριν ακούσουμε όμως συμπτυγμένη αλλά πλήρη την επικαιρότητα, να σας πω ότι μια τέτοια μέρα το 1971 ο Cat Stevens κυκλοφόρησε το Peace Train. Ήταν το πρώτο τραγούδι του που κατάφερε να μπει στο top 10 του πίνακα επιτυχιών. Έφτασε μέχρι την 7η θέση. Θεωρείται μαζί με το Give Peace a Chance του Lennon και το Brothers in Arms των Dire Straits από τα πιο δημοφιλή αντιπολεμικά τραγούδια. Και επειδή λέγαμε για παγίδα του Θουκυδίδη, Κίνες, Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά, ας ακούσουμε λίγο Τρένο της Ειρήνης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αγωνία για τα 5 άτομα που αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην Πλάκα. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του κτηρίου. Πιθανότατα από το αέριο, κάτι πήγε εντελώς λάθος, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τα αίτια της έκρηξης. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο αναγκριτής. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι περιοχές Καλυβίων, Ολυμπιάδας, Πάρμου, Πυθίου, του Δήμου Ελασσόνας, αφού βρέθηκε ουράνιο στο νερό. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου, άσκησε ο Ποντίφικας κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του κερίου εξέδωσε η ΕΜΗ με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.

δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, πιθανότατα τον γνωρίζετε, αν σας αρέσει. Ο περίφημο Ζούκερο γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στην Ιταλία, βέβαια το 1955. Αντέλμο Φορνατσιάρι, αν δεν το σκοτώνω, το ιταλικό είναι το πραγματικό του όνομα. Ο Ζούκερο, Ιταλός ροκ τραγουδιστής, και γι' αυτό το τραγούδι, το Senza una donna, χωρίς μια γυναίκα, μαζί με τον Paul Young, το 91 νομίζω το κυκλοφόρησε, έγινε, πέρασε τα ιταλικά σύνορα. Τώρα τα σύνορα της επικοινωνίας θα περάσουν τα δικά σας μηνύματα. Ο Πέτρος από την Ελαφώνησο, τι την πέρασαν, λέει, τη γυναίκα, ιδιοκτησία ή κληρονομιά, μη γίνουμε τριτοκοσμική χώρα, και αναφέρεται βέβαια στις κακοποιήσεις γυναικών και τις γυναικοκτονίες. Φώτη από την Καλαμάτα, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνω σωστά το μήνυμά σου, λέει, επειδή είμαι ρομαντικός, πιστεύω την Ερτένα που είπε ότι έκρηξε την πλάκα προήλθε από φυσικό αέριο που δεν υπήρχε εγκατάσταση. Δεν ξέρω αν έχει διευκρινιστεί αυτό, γιατί εγώ και τους ειδικούς που έχω ακούσει να μιλούν, μιλούν για πιθανότητα όχι σωστής εγκατάστασης φυσικού αερίου, ή δεν ξέρω αν η εγκατάσταση ήταν σε αυτή ή σε διπλανή οικία, αλλά αυτή υπέστη την καταστροφή. Δεν ξέρω αν έχουν διευκρινιστεί αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα. Ακόμη ψάχνουμε ανθρώπους. Πάω σελίδα εκπομπής, απολύτως σχετικό στα μηνύματά σας με το Messenger.

7 τους χρόνια, λες και ήταν συμφωνημένο. Αν λέει και μόνο αυτό το κλαμπ των 27 και μαζί και ο Μπόνζο μου γράφεις. Συνέχιζαν να ζουν μέχρι το γύρας τους. Ναι, αυτό το αν. Αν ζούσαν αυτοί, θα είχε εξελιχθεί το ίδιο η ροκ μουσική? Θα είχε πάρει πολύ ωραία ερώτηση, αλλά δεν νομίζω ο Πασχάλη ότι μπορεί να μας την απαντήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Μόνο να τη φανταστούμε μπορούμε. Ο Μίτσος. Το θέμα με την παγίδα του Θουκυδίδη είναι αν ο Κινέζος πρόεδρος ταυτίζει την Κίνα με την Αθήνα ή με τη Σπάρτη. Δεν μπορεί να την ταυτίσει με όποια θέλει. Αναδυόμενη δύναμη είναι η Κίνα. Αυτό το ξέρει ο Σι Τζιπίνγκ. Δεν νομίζω ότι θεωρεί ότι αυτός είναι η Σπάρτη. Αυτό δεν το πιστεύω. Κατά τα λοιπά, λέει ο Μακλίν, το Love θα είχε σήμερα γενέθλια, αλλά έφυγε το 98. Η Love πολύ καλή, αν και σχετικά άγνωστη, αλλά τι θα λέω, μάλλον τα γνωρίζεις. Όχι, δεν τα γνωρίζω, Μίτσο μου. Κάθε μέρα καινούργια πράγματα ψάχνω και να μαθαίνω. Δεν τα Όχι, δεν διαβάζουμε το ίδιο ημερολόγιο. Πιθανώς, απλώς εγώ ψάχνω 4-5 διαφορετικές πηγές. Κάνω και μια άλλου τύπου ανασύνθεση και μετά πετάω το 80% γιατί δεν χωράει στην εκπομπή. Αλλά έτσι μαθαίνω πράγματα που μερικά τα θυμάμαι και μετά μερικά μου τα θυμίζεις εσύ. Το γκολ ήταν του Δουβίκα, λέει, αλλά η κούρσα του Τσιμίκα σε μια σχεδόν χαμένη μπαλιά και η σέντρα ήταν όλα τα λεφτά. Απόλυτα σωστό. Αναφέρεται ο Μίτσο στο δεύτερο γκολ που έβαλε στις καθυστερήσεις η εθνική μας και κέρδισε με 2-1 χθες τη Σερβία σε κρίσιμο παιχνίδι για το Nations League. Όμως ο Τσιμίκας είναι αυτός που δεν μαρκάρει σωστά, πάει χαλαρά εκεί στο τέταρτο λεπτό και τρώμε το πρώτο γκολ. Δεν το λέω για να μειώσω την αξία του παίκτη, αλλά επειδή είναι απολύτως σχετικό με αυτό που επεσήμανες, για να δω, έχω κάτι άλλο. Όχι ακόμα από εδώ, έχω από εδώ πάρα πολλά. Ευχαριστώ θερμότατα. Πούντος ο Ιωάννης? Γιατί ο Γιάννης στέλνει πρώτος και από εκεί ξεκινάω να διαβάζω. Έχεις πολλά χρήσιμα και για τον Μπόναμ. Τους YouTube ίσως τους προλάβουμε, αγαπητέ Γιάννη, στο τέλος. Θα κάνω μια προσπάθεια. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ο Μιχάλης. Πως πες κι άλλα, λέει, δυνατά και ωραία να γουστάρουμε. Θυμάμαι Ντέμις Ρούσος και Βίκη Λέανδρος και Σόκρατες, παιδιά της Αφροδίτης 1970. Έτσι νόμιζα, λέει, θα χόρευα και θα έπαιζα μουσικές με δίσκους για πάντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα υπόλοιπα καλά λόγια που δεν διαβάζω, Μιχάλη, αλλά τα απολαμβάνω. Ο Ηλίας. Όταν ο Χένρι Φόρντ εφάρμοσε το οκτάωρο και την αύξηση του μισθού των εργαζομένων, οι άλλοι βιομήχανοι και εφημερίδες της εποχής αντέδρασαν. Η απάντησή του: αν δεν πληρώσω τους εργάτες μου αρκετά, τότε ποιος θα αγοράσει τα αυτοκίνητά μου? Πολύ σωστό και πολύ έξυπνο. Αυτό του καπιταλιστικού κέρδους μπορεί να ευθυγραμμιστεί απόλυτα με τη θεαματική βελτίωση του βιετικού επίπεδου των εργαζομένων. Ηλίας Αγρότης από Καλαμάτα υπογράφει, που είναι καλά και ευφιέστατος φαίνεται, αλλά και καλά διαβασμένος. Τι λέει η Δήμητρα? Δεν τολμούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες να το πούν στον Τραμπ, γιατί τους πρόλαβε αυτός και τους ζητάει και τα ρέστα. Δεν έχεις άδικο, Δήμητρα. Έχεις δίκιο, μου λέει ο Πέτρος, για αυτό το μουσικό σχήμα. Μάλιστα, παίζουν πολύ ιδιαίτερα για του Σουαρέ. Στου Σουαρέ αναφέρεται, παίζουν πολύ ιδιαίτερη μουσική. Ο τρόπος του είναι πραγματικά ιδιαίτερος. Νομίζω θα χαρούν και να το ακούσουν. Η Κέλλη. Αγάπησα το νέο τραγούδι από τις πρώτες νότες. Αναφέρεται στο τραγούδι του Πέτρου Βαγιόπουλου, που το παίξαμε όντως κατά αποκλειστικότητα, γιατί τη Δευτέρα κυκλοφορεί σε πλατφόρμες κτλ. Στη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ χαίρομαι, Κέλλη, που σας άρεσε. Ο Πέτρος, ο Βαγιόπλος, θα χαίρεται πιο πολύ. Καλοτάξιδο το τραγούδι, εύχεται η Μαριάννα. Πολύ ωραίο το κομμάτι του Βαγιόπουλου, η Μάρθα. Βλέπω μεγάλη ανταπόκριση. Ο μοναχός Δημήτριος, καλό υπόλοιπο γεμάτο ευχές από βροχερή Ζήτσα. Η Χρύσα, πολύ όμορφο και συγκινητικό το καινούργιο τραγούδι του κυρίου Βαγιόπουλου. Καλοτάξιδο. Ο Βαρθαλάκης μου στείλε ωραία βιντεάκι στο βάθος η Κεφαλονιά. Αχ, μην με βάζει σε νοσταλγική κατάσταση. Και ο Κωνσταντίνος, έχει απόλυτο δίκιο για το μαρκάρισμα του Τσιμίκα. Και τρελαίνομαι όταν υπάρχουν αμυντικοί και υπάρχουν και ξέπαρκοι επιθετικοί που κάνουν τσιγάρο, περιμένοντας να βάλουν γκολ. Για μαρκάριστη, ωραίος ο Κωνσταντίνος.

0: μάτς. Εγώ δεν μπορούσα να το δω ζωντανά εκείνη την ώρα. Δεν ήθελα να φοράω ακουστικά γιατί ήμουνα σε μια υπέροχη συναυλία. Ένα αφιέρωμα στο Αρεμπέτικα, στο Κατράκιο με τον Γιώργο Νταλάρα, που και λόγω εντοπιότητας, γιατί εκεί κοντά είχε γεννηθεί και όλα αυτά. Όχι μόνο έπαιξαν όλοι καταπληκτικά, Ασπασία Στρατηγού, Μαριάννα Κατσιμίχα, Βασίλης Κορακάκης, ο γιος του Βαγγέλη, και φοβερή μουσική, πράγματα, θάματα. Και έτσι γυρνώντας λέω, τώρα θα δω τι έκανε η Εθνικάρα. Η καλή μου με ενημέρωσε για το αποτέλεσμα, δεν ήθελα για να περάσω την αγωνία. Ευτυχώς όμως, γιατί δεν φανταζόμουν ότι στο 97-8 θα βάζαμε αυτή την κολάρα και θα κερδίζαμε. Τάσο Επιτρόπου, σε καλωσορίζω. Σε ενημερώνω ότι εδώ με ειδικούς ακροατές, αναλυτές, έχουμε αναλύσει τη φάση του γκολ, αλλά και το δισταγμό. Ξέρω, εσύ είσαι... Δηλαδή πιο επαγγελματίας από σένα δεν γίνεται, ρε φίλε. Ακούει παιδιά όλη την εκπομπή από την αρχή, επειδή θα βγει, για να έχει την επίγνωση όσων έχουν. Γι' αυτό προσέχω τι λέω όταν είναι ο Τάσου. Γεια σου Τάσου, για πες τα δικά σου.
1: Παρά το γεγονός ότι η επικαιρότητα με έχει πνίξει σήμερα, και αυτό γιατί έχουν γίνει κάποια σημαντικά πράγματα με κορυφαίο
0: απώλειες,
1: φυσικά την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, του γλυκίτα του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός ανθρώπου προπονητή μπάσκετ, ο οποίος ακριβώς και έχει αναδειχθεί και δύο φορές κορυφαίος προπονητής στην Α1, το 8 και το 14, και είναι και τρίτος κορυφαίος σε και 341 πίσω από τον Γιάννη Ιωαννίδη και τον Ζέλιμι Ομπράντοβιτς, ως κορυφαίος coach της κορυφαίας κατηγορίας. Πέρα από αυτό, πριν από λίγο προέκυψε ένα πολύ σοβαρό θέμα και έχει να κάνει με τη γνωστή ιστορία της Manchester City, καθώς αποφασίστηκε πλέον ότι είναι ένοχη για τις 114 από τις 115 ατασταλίες που την έχουν χρεώσει. Μάλιστα. Και όπως δείχνουν όλα, χωρίς να έχει υπάρξει... Αυτό σημαίνει τώρα. Πώς θα ερμηνευτεί, και υπάρχει και έφεση, έξτρα έφεση τώρα από την City, όμως κινδυνεύει.
0: Η ΑΕΚ με τη City είναι να παίξει.
1: Ναι, με τη City.
0: Οπότε μπορεί να την αποκλείσουν από το Champions League και να πάρουν οι άλλοι τους βαθμούς, έτσι. Αλήθεια το λες?
1: Ναι.
0: Α, για λέγε.
1: Θα δούμε. Ναι. Αυτό θα αποφασίσει η UEFA τώρα και δεν ξέρουμε... Που θα καταλήξει το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, η City αυτή τη στιγμή κινδυνεύει με αφαίρεση βαθμών και αφαίρεση τίτλων. Έτσι, που σημαίνει ότι η Liverpool, United και άλλες ομάδες
0: μπορεί να πάρουν πρωταθλήματα έτσι δώρο.
1: Δώρο δεν θα είναι.
0: Ναι, δώρο, άμα το πάρει.
1: Ένοχη για οικονομικές.
0: Για οικονομικά δεν είναι ότι στείναν τα παιχνίδια.
1: Όχι, financial fair play είναι και κρύβαν και πολλά εκατομμύρια λίρες και ευρώ.
0: Πίναγαν τα παιδιά οι επενδυτές
1: εκεί. Σε επίπεδο πριμ ποδοσφαιριστών, σε επίπεδο μισθών και όλα τα σχετικά. Είναι μια ιστορία που...
0: θα ταρακουνήσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έχεις δίκιο.
1: Εννοείται, αλλά από το 2009 στο 2018,
0: μάλιστα,
1: είναι 9-10 χρόνια που υπάρχουν ατασταλίες, είναι 115 συνολικά οι κατηγορίες, 114 πλέον, γιατί αφαιρώθηκε μόλις για μία.
0: Άλλο ένα αφήνω να πεις.
1: Τίποτα, η Εθνική τα είπατε λίγο πολύ, είναι στην πρώτη θέση τώρα, μια και ξεκίνησε με νύχη. Την Κυριακή έχει το παιχνίδι με την Γερμανία στο Άγκσμπουργκ.
0: Κοντή γιορτή.
1: Κοντή γιορτή, πολύ σωστά. Και την άλλη εβδομάδα παίζει με Ολλανδία.
0: Θα τα πούμε και από Δευτέρα, βέβαια.
1: Εντάξει, θα τα πούμε.
0: Την Κυριακή τώρα κοιτάμε. Θα πάμε το πρωί στον Όρθρο, στη λειτουργία,
1: σωστά,
0: μετά και αυτά.
1: Έχουμε και το Super Cup του μπάσκετ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ. Και είναι πολύ σημαντικές.
0: Ωραία καλάθια. Μπράβο, Τάσο.
1: Καλές καλαθιές.
0: Μας τα έπες όλα. Καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Άκου τώρα ο Αλέξανδρος, ένα τραγούδι μπορεί να σε βάλει σε μπελάδες. Το ηχητικό, λέει, του Λουκιανού, μάλλον αυτό που βάζουμε εδώ στα αθλητικά, είναι ο λόγος που άκουσα πρώτη φορά την εκπομπή σας. Ωραίο.
2: Για τα παιδιά που έχουν χαθεί

0: Ένω δάσος στις λίμνες στο βορρά, για τα παιδιά που χάθηκαν του δράκου το πηγάδι στις τρίγκλας τη σπηλιά.
1: Για τα παιδιά μας που χάνονται μέσα στη νεανική παραβατικότητα, στη νεανική εγκληματικότητα, μια πολύ ενδιαφέρουσα κατ' εμέ ημερίδα είχαμε σήμερα για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας, την διοργάνωση Κεντρική Ένωση Δήμων και Δήμων, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, η ΚΕΔΕ, μαζί με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το ΙΤΑ, και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, νομίζω ήταν μέχρι τις 3:30-4 το απόγευμα, αλλά ξέρει σίγουρα καλύτερα ο καλεσμένος μας που έχει μια σε αυτό το θέμα. Ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εγκληματικότητας Παραβατικότητας των Νέων που έχει συστήσει η ΚΕΔΕ, αλλά είναι και ο πρώην αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας. Κύριε Καραμαλάκη, κύριε πρόεδρε, κύριε αρχηγέ, όλες οι προσφωνήσεις νομίζω είναι σωστές, καλώς ήρθατε.
2: Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα σε εσάς, τους ακροατές σας, και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που δίνετε να επικοινωνήσω μαζί σας.
1: Θα μας μεταφέρετε μια εμπειρία που κανείς από εμάς δεν μπορεί να την έχει σε τέτοια έκταση και βαθμό. Θα παρακαλέσω λίγο πιο μακριά από το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας ή ό,τι είναι, για να ακούγεται λίγο πιο... κάνει ένα κομπρεσάρισμα, τέλος πάντων είναι μια... λίγο πιο μακρά θα σας ακούμε ακόμα καλύτερα. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής, πρώτα απ' όλα, ολοκληρώθηκε αυτή η ημερίδα?
2: Ναι, ολοκληρώθηκε αυτή η ημερίδα σήμερα με μεγάλη επιτυχία στην Θεσσαλονίκη. Είναι η δεύτερη ημερίδα που κάνουμε, έχει προηγηθεί μια την άνοιξη στο Ηράκλειο με το ίδιο αντικείμενο, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μετά από την παρουσίαση της έρευνας που είχαμε κάνει, την αρχική παρουσίαση πέρσι τον Νοέμβριο στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη.
1: Μάλιστα.
2: Ήθελα να, έτσι, για να υπάρξει μια εικόνα περί τίνος ακριβώς πρόκειται, με την ανάληψη των καθηκόντων ως πρόεδρος της Επιτροπής Εγκληματικότητας και Παραβατικότητας των Νέων στην ΚΕΔΕ, έθεσα έτσι ένα στόχο να κάνουμε μια μελέτη, μια επιστημονική έρευνα για το φαινόμενο.
1: Για να ξέρουμε
2: αυτό
1: τι αντιμετωπίζουμε, να μην κάνουμε εικασίες. Και τώρα ο ρόλος σας είναι προληπτικός, δεν είναι κατασταλτικός.
2: Και μόνο. Θυμάμαι ακριβώς, γιατί η Επιτροπή μου αποτελείται από περίπου 25 μέλη, ξέρετε, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, εν πάση περιπτώσει άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και από την πρώτη μέρα ξεκαθάρισα ότι το θέμα αυτό δεν είναι αστυνομικό, δεν είναι καθόλου αστυνομικό, διότι ο αγώνας μας θα πρέπει να είναι να μην έχουμε παραβατικές συμπεριφορές που να φτάνουν στην αστυνομία.
1: Ναι. Ή τουλάχιστον να τις περιορίσουμε σε έναν εφικτό βαθμό, γιατί δεν εξαφανίζεται. Διαβάζουμε εμείς τώρα, αλλά και εμείς όταν ήμασταν πιτσιρικαρία, αυτή την ψευδέστηση του ηρωικού που θα κάνουμε, το μεγάλο κατόρθωμα που θα παραβιάσουμε, τις ταχύτητες που... τα έχουμε περάσει. Δηλαδή μην είμαστε ότι ξαφνικά. Το ζήτημα είναι ότι τώρα υπάρχουν κάποιες διαστάσεις που διωγγώνουν το φαινόμενο σε ένα βαθμό που χρειάζεται ίσως και άλλη προσέγγιση, έτσι δεν είναι? Και έχετε δίκιο που λέτε ότι κάνουμε μια έρευνα να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε και πού πρέπει να δώσουμε έμφαση. Μια τέτοια ημερίδα όπως η σημερινή καταλήγει σε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, κύριε πρόεδρε?
2: Κατά την άποψή μου, ναι, έχει πάρα πολύ δουλειά. Καταρχήν, ποια είναι τα ευρήματα, έτσι? Εκτιμώ ότι δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο, θα είμαι πολύ πολύ σύντομο.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Ναι. Μεγάλη μου χαρά βέβαια έχω να αναφερθούμε σε κάποια επόμενη εκπομπή σας πολύ αναλυτικότερα. Ναι. Σε αυτή την έρευνα είναι ένα βιβλίο 200 περίπου σελίδων που αποτυπώνει ακριβώς τα αίτια και τις δυνατότητες που πρέπει από τώρα και μετά ο κάθε φορέας να αναπτύξει, ώστε να περιορίσουμε το φαινόμενο. Καταρχάς, λοιπόν, ποια είναι τα κύρια ευρήματα? Η έρευνά μας επιβεβαιώνει ότι η κοινωνία μας νιώθει μια έντονη ανησυχία. Περίπου 9 στους 10 πολίτες και 9 στους 10 νέους, γιατί γίνανε δύο ξεχωριστές έρευνες, παρένθεση, μία σε ένα δείγμα χιλιών.
1: Αρχηγέ, με συγχωρείτε, εσείς θα το καταλάβετε απόλυτα, γιατί είναι μια είδηση δυσάρεστη μεν, αλλά τώρα διασταυρώθηκε σε σχέση με την έκρηξη στη Λυσικράτους. Φαίνεται πια διασταυρωμένο ότι υπάρχει και έκτος αγνοούμενος. Είναι η εξέλιξη, ξέρετε, έχουμε όλη αυτή την... δεν έχουμε βρει ακόμα ούτε... Δεν ήταν σαφής η εικόνα για τους ανθρώπους, πόσους ψάχνουν, αν θα βρουν, τι θα βρουν, αλλά είναι τώρα διασταυρωμένο, γιατί εμείς, ξέρετε, δεν τα πετάμε έτσι μόλις κυκλοφορήσει κάτι, ότι ενώ μέχρι τώρα η δισιογραφία έλεγε δεν έχουν εικόνα οι αρχές αν εντός του κτηρίου βρίσκονταν 5 άτομα, εδώ φαίνεται ότι υπάρχει και έκτος. Αυτό, μακάρι, συγγνώμη για τη διακοπή.
2: Παρακαλώ, μακάρι να...
1: Μακάρι ναι, να βρεθούν ή να είχαν φύγει όλοι. Φαίνεται όμως ότι οι μαρτυρίες τοποθετούν κάποιους ανθρώπους εκεί. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Είχατε μπει στο σημείο για τον φόβο και την ανασφάλεια.
2: Πέρσι έγιναν δύο έρευνες, μία σε ένα δείγμα πανελλαδικές έρευνες, μία σε ένα δείγμα 1.400 ατόμων ενηλίκων από 17 και πάνω, και μία δεύτερη σε έφηβους από 16-24 ετών, πανελλαδική και αυτή.
1: Μάλιστα.
2: Και στοχευμένες συνεντεύξεις με ειδικούς εκπαιδευτικούς, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, αντιδημάρχους που ασχολούνται με το αντικείμενο, με προϊσταμένους των γραφείων ανηλίκων της ελληνικής αστυνομίας. Όλο αυτό λοιπόν το υλικό που μαζεύτηκε,
1: μάλιστα,
2: δόθηκε σε δύο καταξιωμένους πανεπιστημιακούς εγκληματολόγους και φτιάξαμε ένα βιβλίο, ένα τόμο με όλο αυτό το υλικό και τι πρέπει να γίνει από εδώ και μετά. Τα ευρήματα λοιπόν, για να ξέρουμε που βασιζόμαστε δηλαδή.
1: Ναι.
2: Τα ευρήματα λοιπόν...
1: Προσέξτε, είναι πολύ καλή. Μπορείτε να μας δώσετε 2-3 τίτλους σημαντικούς των ευρημάτων και πού μπορούν να μας οδηγήσουν όμως, αν θα το προλάβουμε. Έχουμε 5 λεπτά ακόμα.
2: Ναι, η κοινωνία λοιπόν νιώθει έντονη ανησυχία. 9 στους 10 πολίτες και 9 στους 10 νέους θεωρούν ότι η νεανική παραβατικότητα έχει αυξηθεί σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό, έτσι νιώθει η κοινωνία. Ένα δεύτερο σημαντικό έβριμα είναι η μετατόπιση του φαινομένου. Δεν μιλάμε πια μόνο για τα κλασικά περιστατικά βίας ή φθορών. Η νεανική παραβατικότητα παίρνει όλο και περισσότερο ψυχολογικές και ψηφιακές μορφές. Bullying, διαδικτυακή παρενόχληση, δημόσιος εξευτελισμός στα social media, βίντεο βίας που αναπαράγεται και μένουν για πάντα στο διαδίκτυο.
1: Άρα έχουμε παράγοντες μεγέθυνσης.
2: Βέβαια.
1: Ακόμα και των παλιών παραβατικών συμπεριφορών έχουμε πολλαπλασιαστές τώρα που αφορούν τη δημοσιοποίηση και τα social.
2: Αυτό ακριβώς που αναφέρεται. Τρίτο κρίσιμο σημείο, ότι η έρευνα σπάει την απλοϊκή εικόνα του κακού παιδιού. Δείχνει ότι η παραβατική συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων μαζί. Οικογενειακών δυσκολιών, πίεση στο σχολείο, φτώχειας, υποβάθμισης γειτονιών, κρίσης εμπιστοσύνης στους θεσμούς, αλλά και της κουλτούρας που διαμορφώνουν τα μέσα και τα κοινωνικά δίκτυα.
1: Βεβαίως.
2: Τέλος, ένα πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγα, και ελπιδοφόρο θα έλεγα εγώ, έβριμα, είναι ότι τόσο οι πολίτες όσο και οι νέοι πιστεύουν σε μεγάλο ποσοστό ότι οι δήμοι μπορούν να παίξουν ρόλο κλειδί στο να περιοριστεί η νεανική παραβατικότητα.
1: Η αυτοδιοίκηση που είναι κοντά, ο δήμος, η γειτονιά, η πόλη.
2: Γιατί θεωρούν λοιπόν ότι είναι ο πιο κοντινός θεσμός στην οικογένεια.
1: Έρχεται από την αρχαία σύσταση της δημοκρατίας. Η πόλης είναι ο τόπος, που είναι ο δεσμός, είναι η σχέση με τους ανθρώπους. Εκεί γίνεται η μεγάλη δουλειά. Εντάξει, κεντρικά δεν μπορείς να φτάσεις τόσο μέσα και τόσο κοντά. Ο δήμος μπορεί να το κάνει και η κοινότητα. Και πού μας οδηγούν αυτά, γιατί βλέπω ένα τρίλεπτο ακόμη δικό σας όμως, το έχω κρατήσει.
2: Πιέστε, να πω, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω, το πω. Να πω ποιες στρατηγικές ή ποια προγράμματα πρέπει να εφαρμόσουν οι δήμοι, έτσι, οι συνεργασίες, πώς... Πραγματικά πρέπει να υπάρχουν μεγάλες συνεργασίες, γιατί πράγματα γίνονται. γίνεται όμως αποσπασματικά.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να βγει, ότι πρέπει να γίνουν οργανωμένα και η αστυνομία και η εκπαίδευση και ο Δήμος, το κεντρικό κράτος, όλοι πρέπει συντονισμένα να κάνουμε δράσεις. Οι Δήμοι μπορούν να επενδύσουν πολλά ουσιαστικά στην πρόληψη. Πρώτα απ' όλα μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία και στα κέντρα νεολαίας.
1: Mm-hmm.
2: Εργαστήρια για το σχολικό εκφοβισμό, δράσεις για τη διαδικτυακή ασφάλεια, ενημέρωση για τη σεξουαλική παρενόχληση, την εκφυλιβία, το σεβασμό στο όχι. Παράλληλα μπορούν να στηρίξουν συμβουλευτικές δομές για νέους και γονείς, δημοτικά κέντρα συμβουλευτικής με ψυχολόγους ή κοινωνικούς λειτουργούς. Ένας τρίτος άξονας είναι οι δομές δημιουργικής απασχόλησης. Είναι πολύ βασικό.
1: Να έχεις κάτι προγράμματα ενδιαφέρον να κάνεις από το να κάτσεις να χαζεύεις ή να πηγαίνει το μυαλό στο κακό.
2: Δημιουργικά κέντρα νεολαίας, εθελοντικές δράσεις. Όταν ο νέος έχει χώρο να εκφραστεί, να δημιουργήσει, να συμμετέχει,
1: θα διεξοδεύσει την ενέργειά του εκεί.
2: Εκεί μειώνεται η ανάγκη να φανεί μέσα από τη βία.
1: Να σας πω, επειδή εσείς ασχολείστε και έχετε την εμπειρία, κάποτε σε μια γαλλική πόλη γινόταν της κακομοίρας από νεανική παραβατικότητα. Αυτό την είχε μεταφέρει την ιστορία ο Ζουράρης και ήταν πραγματική. Και πάει ο Δήμος στην αστυνομία, φωνάζει τις επίλεκτες ομάδες μοτοσικλετών, το λέω σε εσάς γιατί έχετε την εμπειρία, και διοργανώνει αγώνες στους οποίους συμμετείχαν οι μηχανόβοι εκεί, ξέρετε, τα ζόρικα τα παιδιά, με τους αστυνομικούς μαζί. Τους δίνουν κράνη, φτιάχνουν πίστα, κάνουν.
2: Πρέπει να δώσουμε χώρο στους νέους.
1: Έτσι. Μειώθηκε η εγκληματικότητα εκεί 70% μέσα σε 3 μήνες.
2: Το πιστεύω απόλυτα.
1: Γιατί βρήκαν ρόλο, τους έβγαλαν μπροστά. Είπαν εδώ, δεν είναι τίποτα άλλη. Δική μας είναι.
2: Δεν μπορεί να γίνει τίποτα για τους νέους χωρίς τους νέους.
1: Μάλιστα.
2: Ήταν ένα σύνθημα δικό μου σήμερα στην ομιλία μου.
1: Α, το πραγματικά γράφω αυτήν, ωραία.
2: Πραγματικά πιστεύω με τη μεγάλη εμπειρία, ή εν πάση περιπτώσει την εμπειρία
1: την τεράστια, εντάξει τώρα τι λέτε,
2: είναι ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε πράγματα.
1: Mm-hmm.
2: Έχουμε αποτύχει.
1: Πρέπει να τους κάνουμε να τα θέλουν οι ίδιοι.
2: Μπράβο.
1: Μάλιστα.
2: Πρέπει να είναι συμμέτοχοι σε οποιαδήποτε διαδικασία. Πραγματικά.
1: Αλλά να βάλουμε εμείς και τα όρια και τους όρους, γιατί και οι νέοι είναι σε μια διαδικασία ανάπτυξης. Δηλαδή μην τους θεωρήσουμε τελειωμένες προσωπικότητες.
2: Θα σας πω μόνο
1: τελευταίο, γιατί μας διώχνουν.
2: Ναι. Τι μας δείχνει η έρευνα, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη χρόνου και επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών και της οικογένειας. Μάλιστα. Αυτό μας λένε τα παιδιά.
1: Αυτό σημαίνει και αλλαγές όμως στις δομές εργασίας. Είναι μια κοινωνία που πρέπει να αναμετρηθεί ξανά με τον εαυτό της. Φεύγουμε γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο. Αρχηγέ, κύριε Καραμαλάκη, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Εγκληματικότητας Παραβατικότητας των Νέων της ΚΕΔΕ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε και όχι με κακή αφορμή, με καλή. Γιατί κακές είναι πολλές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Τέτοια μέρα ήταν το 1976 που το συγκρότημα των U2 απέκτησε σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν εκεί στο Δουβλίνο. Σήμερα γιορτάζει και το Δουβλίνο. Η δική σας ενημέρωση, ο Θάνος Κιαφάκας στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε πολύ λίγο θα σας παρουσιάσω μαζί με όλους τους συναδέλφους την επικαιρότητα και τις εξελίξεις της. Να είστε καλά, να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο και για περισσότερο Θουκυδίδη, Πλάτωνα κτλ. Από Δευτέρα μετά τις 6. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, τα αναλυτικά τίτλους στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απίστευτες εικόνες καταστροφής στην Πλάκα. Ισοπεδώθηκε τριόροφο σπίτι. 6 αγνοούμενοι, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και 4 Αμερικανοί τουρίστες δεν έχουν εντοπιστεί μετά την έκρηξη. Βομβαρδισμένο τοπίο ή περιοχή. Σκηνές πανικού. Έντρομοι και σοκαρισμένοι κάτοικοι και τουρίστες. Διαρροή φυσικού αερίου, ένα από τα πιθανά σενάρια. Εξετάζεται αν με άνοιγμα διακόπτη έγινε η έκρηξη. Το οστικό κύμα σάρωσε τα πάντα σε μεγάλη ακτίνα. Βρέθηκε τσάντα στα συντρίμμια που ανήκει σε Αμερικανίδα τουρίστρια. Δύσκολος ο χειμώνας, η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των νοικοκυριών, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bloomberg. Η συνάντηση Trump-Xi ήταν γεμάτη μεγαλοπρέπεια, αλλά έλειπε η ουσία, αναφέρουν αμερικανικά δίκτυα, γιατί ο Κινέζος πρόεδρος μίλησε ξανά του Θουκυδίδη. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι θα συμβούν ωραία πράγματα. Ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να υπάρχει με μονομερείς ενέργειες, τονίζει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Διάλογος με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Φωτιά σε πλοίο βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Δεν θα προσφύγουν οι γιατροί κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Λύκος επιτέθηκε και τραυμάτισε άνδρα στο Κρυονέρι. Κακοκαιρία με καταιγίδες από απόψε. Θα συνεχιστούν Σάββατο και Κυριακή οι περιοχές που τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα. Σάλλος στην Ιταλία για τον Αντώνιο Ταγιάννη. Θα συμβούλευα τον γιο μου να παντρευτεί μια λιγότερο φανταχτερή γυναίκα που φορά μακριά φούστα. Με μίνι απάντησαν οι Ιταλίδες στην σύνδεση της φούστας με τη μητρότητα. Και τέλος διαδηλώσεις στη Μαδρίτη για την έξωση από διαμέρισμα 87χρονης μετά από 7 δεκαετίες. Το ενίκιο που κατέβαλε ήταν 500 ευρώ περίπου. Η εταιρεία που κατέχει το διαμέρισμα της ζήτησε 2.650 ευρώ το μήνα. Πυκνές οι εξελίξεις από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας. Υπό διερεύνηση είναι τα ακριβή αίτια της έκρηξης που σημειώθηκε σε παλιό τριώροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους, το οποίο και ισοπεδώθηκε. Και δυστυχώς οι πληροφορίες αναφέρουν και μιλούν για 6 αγνοούμενους. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ με θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό τους, ενώ εκτεταμένες υλικές ζημιές υπέστησαν παρακείμενα κτίρια.

0: σύνδεση ευθύς αμέσως με το σημείο και την Σπυριδούλα Κακλατζή που θα μας πει περισσότερα. Σπυριδούλα, όσο περνάει η ώρα, τα πράγματα δυσκολεύουν. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, και δυστυχώς αυξήθηκε και ο αριθμός των αγνοούμενων. Από εκεί που όλη μέρα ψάχναμε για 5 άτομα, επιβεβαιώθηκε το σενάριο των 6 ατόμων. Και πώς φτάνουμε σε αυτό? Στο ισόγειο φαίνεται να μην διέμενε κανείς, στο ισόγειο του κριτηρίου. Στον πρώτο όροφο, και εγώ που είμαι σε βροχυχρόνια αντίσταση, φαίνεται να έμενε μια οικογένεια 4 ατόμων, 4 Αμερικανών. Φαίνεται ότι το είχε νοικιάσει ένας Βρετανός, η σύζυγός του έμενε μαζί, μια Αμερικανοαλβανίδα που είδε μαζί του, ενώ στο ταξίδι ήταν και ο γιος του μαζί με την κοπέλα του, δηλαδή 4 άτομα στο σύνολο. Ενώ στον από πάνω όροφο, στο δεύτερο όροφο, διέμενε μόνιμη κάτοικη εδώ της Αθήνας ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Τώρα, τα νέα φαίνεται να μην είναι ευχάριστα. Μέχρι στιγμής, παρά τις προσπάθειες που γίνανε από το πυροσβεστικό σώμα και με θερμικές κάμερες από ντρόουν και με γεώφωνο και με τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους της πρώτης ΕΜΑΚ, όλοι αυτοί, παρόλα αυτά δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις ζωής. Γι' αυτό μπήκαν πλέον στην προσπάθεια και μηχανήματα έργου εξκαφής, όπου έτσι ώστε να απομακρύνουν τα συντρίμια, το κτίριο έχει καταδαφιστεί ολόκληρο. Και πλέον, εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, το πιθανότερο σενάριο είναι να ψάχνουμε τις σωρούς. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εντοπιστεί μία τσάρτα, μία βαλίτσα, η οποία φέρεται να ανήκει στην Αμερικανίδα τουρίστρια, καθώς μέσα εντοπίστηκαν προσωπικά της αντικείμενα, αλλά και ταξιδιωτικά έγγραφα. Συγκεκριμένα, φαίνεται να υπάρχει μέσα και το ενοικιαστήριο του αυτοκινήτου που είχαν εδώ στην Αθήνα. Αυτό δεν μας δίνει πολλές ελπίδες ότι οι 4 τους είχαν φύγει για να επιστρέψουν όπως είχαν σήμερα το εισιτήριο για την πατρίδα τους.
0: Check out στις 11 ήταν η ώρα για να φύγουν, για να αποχωρήσουν.
1: Πράγματι, και υπήρχαν ελπίδες ότι φύγανε νωρίτερα, ταξίδεψαν και γι' αυτό δεν τους βρίσκανε και στα κινητά τους τηλέφωνα. Αυτό φαίνεται το σενάριο να απομακρύνεται. Ενώ την ίδια ώρα, συγγενείς του ηλικιωμένου ζευγαριού που φτάσαν στο σημείο μας ενημέρωσαν ότι ο άντρας ο ηλικιωμένος είναι κατάκητος, δεν βγαίνει από το σπίτι και δεν δίνουν και πολλές πιθανότητες το να είχαν φύγει σήμερα το πρωί, 7:35 που έγινε η έκρηξη. Τώρα, πέρα από τον εντοπισμό των 6 πλέον αγνοούμενων, οι έρευνες και για τα αίτια αυτής της έκρηξης συνεχίζονται.
0: Ποια είναι τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές, Σπυριδούλα?
1: Το πρώτο σενάριο που από το πρωί εξετάζονται είναι να υπήρχε διαρροή φυσικού αερίου. Έφτασε στο σημείο και κλιμάκιο της εταιρείας που προμήθαμε το φυσικό αέριο, ενώ τώρα ένα δεύτερο σενάριο είναι να υπήρξε κάποια έκρηξη από φιάλη προπανίου. Ωστόσο, επειδή ακόμα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία έβρεσης εγκλωβισμένους, στη συνέχεια και αφού αυτή ολοκληρωθεί, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού θα μπει μέσα σε ό,τι έχει απομείνει από το κτίριο αυτό, έτσι να διακριβωθούν τα αίτια. Συνολικά, να προσθέσουμε ότι το πρωί είχαμε και 3 τραυματίες, ευτυχώς χωρίς να έχουν σοβαρά προβλήματα. 2 γυναίκες από το διπλανό κτίριο, ενώ και ένας τουρίστας που περνούσε εκεί την ώρα. Ενώ να πούμε ότι από το αστικό κύμα έχουν συγκροτηθεί σημαντικές ζημιές σε αρκετά οχήματα που βρίσκονταν στον δρόμο, αλλά και σε παρακείμενους δρόμους. Έχουν σπάσει τα τζάμια από πολλά κτίρια και σε οχήματα. Έχει αποκλειστεί το σημείο. Δεν επιτρέπεται είσοδος στους πολίτες, καθώς διερευνάται η έρευνα από το πυροσβεστικό σώμα.
0: Συνεχίζονται οι έρευνες, έτσι.
1: Πράγματι, ενώ περιμένουμε να δούμε επόμενα ευρήματα της πυροσβεστικής.
0: Να πούμε, Σπυριδούλα, ότι έχει πάρει μεγάλη έκταση το γεγονός αυτό και στον διεθνή τύπο, διότι μιλάμε για το κέντρο της πόλης και ένα από τα πλέον τουριστικά σημεία της πόλης, έτσι.
1: Πράγματι, για να καταλάβετε, εδώ που βρίσκομαι εγώ είμαι ακριβώς μπροστά από τις ευθύνες του Ολυμπίου Διός. Μέσα στο κέντρο της Πλάκας, δίπλα από το Μουσείο της Ακρόπολης, όπου καθημερινά και τώρα περνάνε συνεχώς τουρίστες και τουριστικά λεωφορεία, σταματάνε, ρωτάνε τι έγινε, και στο άκουσμα ότι πιθανότατα αγνοούνται 4 τουρίστες, μένουν όλοι άναυδοι. περιμένουν να δουν τις εξελίξεις.
0: Σπυριδούλα, θα είμαστε σε επικοινωνία. Αν υπάρξει κάποιο νεότερο, θα επανέλθουμε και θα μιλήσουμε για την έκρηξη που πραγματικά έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Σε ευχαριστώ επί του παρόντος. Λίγο νωρίτερα μίλησε στο δελτίο μας ο ιδιοκτήτης του ισογείου και του υπογείου του κτηρίου που κατέρευσε, ο κύριος Ματθαίος Αρταβάνης. Να τον ακούσουμε.
2: Εγώ δεν ήμουν εκεί και το έμαθα κατά τις 8 παρά. Πήρα τηλέφωνο τη διπλανή να ρωτήσω ποιο είναι, γιατί δεν ήξερα και ποιο είναι, και μου λέει ότι είναι το δικό μας. Λέω, εσείς είστε καλά, ανήσυχο. Μου λέει, καλά είμαι. Τελικά όμως μετά είδα τις φωτογραφίες στη τηλεόραση και κατάλαβα ότι είναι το δικό μου. Κατέβηκα γρήγορα, πήγα, το είδα. Ήταν όλη ορική καταστροφή. Πήρα τους από πάνω, του δευτέρου ορόφου, οι οποίοι ήταν και φίλοι. Δεν το σήκωνε. Το μεν σταθερό έλεγε ότι είναι λόγω τεχνικής βλάβης δεν λειτουργεί. Το δε κινητό έλεγε ότι είναι απονεργοποιημένο, άσχημο αυτό. Ζώνα. Στο πρώτον όροφο που είναι πάνω από μένα, ναι, είναι Airbnb.
0: Ναι.
2: Παίρνω την Airbnb, λέω τι γίνεται, βρεθήκαμε τελικά, ήρθαν και αυτοί εκεί στο σπίτι απ' έξω. Και λέει, τη λέω, κατοικείτε, ναι, σήμερα λέει θα φεύγανε στις 11. Ποιοι ήτανε? Τρεις Αμερικάνοι. Μπράβο. Τους πήρατε τηλέφωνο? Λέει, δεν έχω τηλέφωνα, διότι ήρθανε μέσω μιας πλατφόρμας που δεν δίνει τα τηλέφωνα και στοιχεία. Για μένα απαράδεκτο. Είναι δυνατόν να μην έχουν τα στοιχεία? Πιθανότατα να τα έχει πλατφόρμα. Το ηλικιωμένο είναι στον δεύτερο όροφο, είπαμε. Αυτοί είναι κάτοικοι, ήτανε Αθηναίοι κάτοικοι χρόνια, τους ήξερα φίλοι κλπ. Λοιπόν, αυτοί δεν απαντούν, τελειώσανε. Μιλάω τώρα για το Airbnb. Mm-hmm. Ήρθανε και με τα σκυλιά να δούνε αν υπάρχει ζωντανός, δεν υπάρχει ζωντανός. Τώρα σκάβουνε, ψάχνουν να βρουν αν υπάρχουν νεκροί. Εκεί βρισκόνα yeah. η τρίτη σκέψη μου,
0: mm-hmm.
2: πέραν του επάνω από υγραέριο, από... Πέραν του πρώτου ορόφου που μπορεί να είναι τρομοκράτος, υπάρχει και μια τρίτη εκδοχή από το διπλανό, από το, πώς το λέμε, την ταβέρνα που υπάρχει δίπλα. Μήπως από το εστιατόριο τους εκεί κάτι κάνανε και έγινε από εκεί η έκρηξη? Γιατί κατά τη γνώμη μου η έκρηξη πηγαίνει προς τα πάνω, δεν πηγαίνει προς τα κάτω. Εάν η έκρηξη έγινε στο δεύτερο, δεν μπορούσαν να πέσουν τόσο πολύ και οι δύο πλάκες προς τα κάτω. Σας είπα ότι εγώ έχω ηλεκτρικό και ο πρώτος όροφος ηλεκτρικό. Στον δεύτερο όροφο είχαν φυσικό αέριο.
0: Ακούσαμε τον κύριο Ματθαίο Αρταβάνη, ο οποίος μίλησε λίγο νωρίτερα στο δελτίο μας. Είναι ο ιδιοκτήτης του ισογείου και του υπογείου του κτηρίου που κατέρευσε. Τώρα, την απάντηση για το πώς εξηγείται επιστημονικά το γεγονός ότι μία έκρηξη οδήγησε σε μία εκτεταμένη κατάρρευση, έδωσε μιλώντας στον σταθμό μας και την εκπομπή Σε Διάδραση με την Αρετή Μπίτα ο Κωνσταντίνος Πυράκος, ομότιμος καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας και αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
3: Αυτό το κτίριο είναι ένα κτίριο από τυχοποία. Έτσι, τυχοποία. Τα ανοίγματά του είναι μικρά παράθυρα. Και συμβαίνει το εξής σε αυτά τα κτίρια. Και γενικά σε ένα κτίριο, όταν γίνει μια έκρηξη στο εσωτερικό του, ας πούμε από διαφυγή αερίου κλπ. Δεν έχουν διέξοδο η έκρηξη, το οστικό κύμα. Έχει πολύ μικρή διέξοδο, ένα μικρό παράθυρο, με αποτέλεσμα όλη η οστική ενέργεια να οθεί τους στίχους. Τους στίχους, δηλαδή εκτενώνεται στους στίχους. Αν δηλαδή είχε ένα μεγάλο τζάμι μπροστά, ας πούμε, θα είχαμε το σπάσιμο του τζαμιού και μια εκτόνωση της έκρηξης που δεν θα είχε προκαλέσει την κατάρρευση, ουσιαστικά κατάρρευση του κτηρίου. Άρα λοιπόν, ένα θέμα είναι ο τρόπος, το είδος της κατασκευής. Το δεύτερο είναι το εξής. Όταν τοποθετούμε, γίνεται κατάσταση συστημάτων για αέριο, δεν πρέπει σε αυτά τα κτίρια να γίνεται διάνοιξη οπών στους τοίχους, διότι οι τοίχοι αυτοί είναι, όπως λέμε, φέροντες. παίρνουν φορτίο. Άλλοι λοιπόν έχουν ανοίξει τρύπες αγωγούς στους τοίχους, έχουν αδυνατήσει την αντοχή του κτηρίου. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να διερευνηθεί.
0: Με αφορμή την έκρηξη στο κτίριο της Πλάκας, το Στάλης Μπαρδάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, ο οποίος είπε για τα ιστορικά κτίρια στο κέντρο της πόλης,

0: και το πρόβλημα που υπάρχει με αυτά.
1: Ναι, δεν μπαίνουμε στο πρόβλημα της τροτότητας των παλιών κτηρίων. Δηλαδή η πλειονότητα των κτηρίων είναι παλιά, 70%. Είναι πιο εύκολα σε σεισμούς, αλλά με αφορμή το σημερινό μπορούμε να πούμε και σε εκρήξεις και σε άλλες. Ή και στη διάβρωση, έχουμε δει και μπαλκόνια, έτσι τα καταλαβαίνετε και όλα αυτά.
2: Ναι.
1: Έχουν ξεπεράσει το προσδόκιμο, που είναι δηλαδή την περίοδο σχεδιασμού που ήταν 50 έτη. Και εμείς δυστυχώς δεν είχαμε δει στην κουλτούρα συντήρησης, δεν τα φτιάχνουμε, αλλά δεν αρκεί, δεν είναι μόνο εμείς και οι ιδιοκτήτες. Πρέπει και το κράτος, όπως βοηθάει για την ενεργειακή αναβάθμιση και καλά κάνει, να με επιδοτήσεις ή με φοροαπαλλαγές να βοηθήσει και για τη στατική ενίσχυση των παλιών κτηρίων, αφού τα χρησιμοποιούμε και
2: είναι αυτό τα κάνουμε. Ακριβώς, ναι, ναι.
1: Τώρα σε κάποιες μεγάλες αλλαγές χρήσης, να πούμε, δηλαδή αν πήγαινε κάποιος να το κάνει ένα κτίριο, να το κάνει ένα μεγάλο ξενοδοχείο, ενώ ήταν κατοικία, εκεί πιθανόν να του πρόκειται υποχρεωτικότητα και να το έκανε υποχρεωτικά.
0: Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας βρέθηκε στην περιοχή όπου σημειώθηκε η έκρηξη, επιβλέποντας τις έρευνες, και εμείς να ακούσουμε τι είπε.
3: Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Νομίζω το βλέπετε και εσείς. Είναι μεγάλης δύναμης η έκρηξη, ακραία η καταστροφή. Είμαστε την πρώτη στιγμή εδώ με τη Δημοτική Αστυνομία που έχει περιφρουρήσει το χώρο. Να δούμε ακριβώς τα διπλανά κτίρια, το κομμάτι της φέρουσας ικανότητας και αν έχουν υποστεί και τα διπλανά κτίρια ζημιές, και θα συνεχίσουμε να συνδράμουμε στις προσπάθειες πυροσβεστικής. Ποια ακριβώς ήταν η διαδικασία που πήγε λάθος και έγινε αυτή η έκρηξη, αλλά καταλαβαίνω ότι ήταν από το αέρο και είναι τρομακτική η έντασή της. Άρα σημαίνει ότι υπήρχε βλάβη σε πολύ μεγάλο βαθμό, κάτι πήγε τελείως λάθος.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Στη Νέα Υόρκη θα πάμε, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μπαράζ επαφών και συναντήσεων, κλείνοντας ουσιαστικά την παρουσία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, μετά και την ομιλία του τα ξημερώματα. Κατά τη συνέντευξη που παρεχώρησε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg, προέταξε τη στήριξη των εισοδημάτων των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να λάβει μέτρα.
5: Και στην Ελλάδα αντιμετωπίζετε την ακρίβεια, έτσι δεν είναι? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα βρίσκεται σε λίγο καλύτερη θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε πλεώνασμα, έχουμε πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους, μειώνουμε το έλλειμμα με ταχύτατο ρυθμό, οπότε έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να υποστηρίξουμε τα εισοδήματα. Κάποια στιγμή όμως ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Ναι, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, αλλά έχετε δει ληστήρια ντίζελ στην Ελλάδα και βλέπετε τι συμβαίνει στην Αμερική. Ποια είναι η συζήτηση για το εμπάργκο στο ντίζελ? Εσείς τι έχετε να πείτε, δεδομένου βεβαίως ότι έχετε και ένα φόρο για το πετρέλαιο της τάξης του 50%. Εγώ είμαι υπέρ της πράσινης μετάβασης, αλλά θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τα ορυκτά καύσιμα, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Έχουμε την δυνατότητα διήλυσης στην Ελλάδα και γενικότερα τα δηληστήριά μας είναι πάρα πολύ επιτυχημένα και εξάγουν πάρα πολλά προϊόντα στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα έχει υψηλή φορολογία στα καύσιμα, αλλά ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Διαφορετικά πιστεύω δεν έχουμε το δημοσιονομικό χώρο για να δράσουμε. Πιστεύω ότι λίγοι θα πίστευαν ότι η Ελλάδα σήμερα θα μπορούσε να δανειστεί με ένα κόστος χαμηλότερο από αυτό που, που δανείζονται τέσσερις χώρες που ανήκουν στην ομάδα του G7. Τούτου λεχθέντος, εγώ δεν θα υπονομεύσω την επιτυχία που έχουμε πετύχει. Ναι, έχουμε αξιοπιστία στην Ευρώπη και μπορούμε να μιλάμε για πιθανές εξαιρέσεις. Και αυτό το λέω ως Ευρωπαίος.
0: Σύνδεση τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάνο για να μας δώσει τα σημαντικότερα σημεία από όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg, αλλά και για όσα προηγήθηκαν. Επιτάπητος τέθηκαν η ανάγκη για άμεση συνεργασία απέναντι στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με αιχμή την ασφάλεια, την ελεύθερη ναυσιπλοεία, την ενέργεια και τις επενδύσεις. Και βέβαια προηγήθηκαν τα μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο στην ομιλία του. Άγι, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε όμως με όσα είπε στο Bloomberg ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
6: Ακούσαμε το βασικό, καλησπέρα σας. Ακούσαμε το βασικό, λοιπόν, τις βασικές αναφορές του Πρωθυπουργού για το θέμα της ενέργειας. Θα έλεγε κανείς ότι είναι και μια άσκηση πίεσης αυτές τις δηλώσεις, όπως γίνεται από πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά, τον ακούσαμε, τον λέει ο Πρωθυπουργός, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας και τόνισε πως θα πρέπει να υπάρχει μια εξαίρεση από την Ευρώπη, μια απαλλαγή, έτσι ώστε να υπάρχει και ο κατάλληλος δημοσιονομικός χώρος για να υπάρχουν και τα μέτρα αυτά. Να προσθέσουμε πως ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διευκρινίζοντας πως παράλληλα μια τέτοια παρέμβαση δεν σημαίνει εγκατάλειψη της πράσινης μετάβασης. Η αναφορά στην οικονομία και τα ελληνικά ομόλογα ήταν χαρακτηριστική για όσα είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως έχει διανύσει μεγάλη απόσταση από το 2010 η Ελλάδα. Χαρακτήρισε σημαντικό επίτευγμα το γεγονός ότι πλέον μπορεί να δανείζεται με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος, ενώ υπογράμμισε πως η δημοσιονομική επίδοση της χώρας έχει ενισχύσει συνολικά την αξιοπιστία της στην Ευρώπη, γεγονός που επιτρέπει στην Αθήνα να θέτει ζητήματα πιθανών εξαιρέσεων από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, και ερχόμαστε στο προηγούμενο ζήτημα της ενέργειας. Για την ελεύθερη διέλευση από το Ορμούς μίλησε για την ελεύθερη ναυτιπλοεία ο Πρωθυπουργός, λέγοντας πως εμείς δεν μπορούμε να αντιπραγματευτούμε την υπονόμωση της ελεύθερης ναυτιπλοείας. Συνέδεσε δε παράλληλα την ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρομών με το κόστος της ενέργειας, προειδοποιώντας πως τυχόν επιβαρύνσεις στην ναυτιπλοεία θα μεταγγελιόταν τελικά και στους καταναλωτές. Τώρα να περάσουμε και στην ομιλία του Πρωθυπουργού, την βασική ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, λέγοντας πως η γεωγραφία της Ελλάδας καθιστά φυσικό διάβλο, γέφυρα προς Ανατολάς και Νότο. Η Ελλάδα πληρώνει σταθερότητα, συνδεσιμότητας και ειρήνης, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Είμαστε γεφυροποιός και όχι ταραξίες, όπως δήλωσε, ενώ τόνισε πως η χώρα μας έχει αναπτύξει συμμαχίες με χώρες κλειδιά, ενώ αναφερόμενο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χαρακτήρισε αδύνητη ανάγκη να παραδώσει Χαμάς τα όπλα. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για την Δυτική Όχθη, τονίζοντας πως η Ελλάδα έχει παγιώσει τη στρατηγική της σχέση με το Ισραήλ, ενώ για τα ελληνοτουρκικά ήταν χαρακτηριστικές αναφορές χαμηλούς τόνους, θα λέγει κανείς, χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός, για την ανάγκη διαλόγου αλλά και την απαραίτητη τήρηση του διεθνούς δικαίου. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση της Αθήνας, είναι η βασική διαφορά με την Τουρκία η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών της Ιθαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και τόνισε για μια ακόμα φορά πως η Ελλάδα έχει καταβάλει σταθερή προσπάθεια για τη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία. Σημείωσε δε πως στην απειλή πολέμου υπάρχει μια απάντηση η άσκηση των δικαιωμάτων που, όπως είπε, απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Όπως υποστήριξε, τέτοιες κινήσεις ένταση δεν συμβάλλουν στην επίλυση των διαφορών, αλλά οδηγούν σε περαιτέρω βάθησή τους και υπονομεύουν τη σταθερότητα στην συνολική περιοχή. Να προσθέσουμε μόνο πως έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στην οικονομία της χώρας και την ενέργεια, ενώ κατέληξε την ομιλία του με αναφορές στην τεχνητή νοημοσύνη και τους κινδύνους της ανεξέλεξης ανάπτυξης.
0: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε. Σε όλες τις επαφές του μέσα σε αυτές τις 6 ημέρες, ο Πρωθυπουργός στις ΗΠΑ έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα για σειρά θεμάτων, ανάμεσά τους και τα ελληνοτουρκικά, όπως είπαμε, με τον Άγιε Βαγιάνο. Μιλώντας στην εκπομπή του Earth News Newsroom, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε σε ένα κορυφαίο βήμα όλα τα μεγάλα ζητήματα και αναφορικά με την Τουρκία την μοναδική διαφορά μας μόνο επί τη βάση του δικαίου της θάλασσας και του διεθνούς δικαίου.
7: Επαναλαμβάνει τις θέσεις λοιπόν αυτές και της χώρας και της Δύσης, με έναν τόνο όμως ο οποίος δεν έχει ως σκοπό να υπάρχει ένταση για την ένταση. Και αυτή ακριβώς είναι και η ουσία αυτή τη στιγμή που βλέπουμε μια αποκλιμάκωση από την άλλη πλευρά. Εμείς δεν εξαρτάμε την εξωτερική πολιτική, τη ρητορική μας, τις ενεργειές μας με βάση τις διατυπώσεις. Εμείς πιστεύουμε στο διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε και μεγαλώνουμε τη χώρα. Αν ένα μάθημα μπορούμε να πάρουμε και από τις τελευταίες ημέρες στη Νέα Υόρκη, σε συνδυασμό με το τι ακούγαμε, τι πρωτοσέλιδα βλέπαμε στη χώρα, τα πήρε όλα ο Ερντογάν. Έχουμε δει τέτοια πρωτοσέλιδα. Έχουμε δει δηλώσεις, το ξαναλέω, όπως το κύριο Τσίπρα, εθνική ήττα. Αυτό το οποίο συνέβη, που δεν συνέβη μεταξύ Τουρκίας και F-35, είναι ότι η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται ούτε με βάση τα δημοσιεύματα. Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με βάση τις εντυπώσεις, ούτε με βάση τις ειδοληψίες. Η εξωτερική πολιτική και, εν προκειμένου, η αποτελεσματική εξωτερική πολιτική ασκείται με βάση το εθνικό συμφέρον και το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
0: Τώρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο ΠΑΔΙ, ο Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τις αιτιάσεις ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν ήπιος γιατί δεν ήθελε να χαλάσει το momentum την ώρα που οι τουρκικές παραβιάσεις συνεχίζονται.
8: Ό,τι ήταν να υποθεί για τον Ερντογάν τα είπε ο Νετανιάχου στο εκατονταπλάσιο. Ανατείναξε την συνέλευση και τον στοχοποίησε όπως δεν το έχουμε ξαναδεί από ξένο ηγέτη, μόνο από Έλληνες και Κύπριους στο παρελθόν, έτσι δεν είναι? Κοίταξε, ήταν μια πολύ στιβαρή, σοβαρή θεσμική ομιλία. Η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται. Η Ελλάδα είναι χώρα δικαίου, χώρα σταθερότητας και ειρήνης και θέλει συνεργασία με όλους. Άλλωστε έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας το περισσότερο. Κοίταξε, μια στροφή την έκανε και ο Ερντογάν, είδατε στις δηλώσεις του. Ναι. Όχι ότι... Κοίταξε, το θέμα των ελληνοτουρκικών δεν είναι θέμα μόνο επικαιρότητας, είναι για τον μακρύ χρόνο. Η Τουρκία ξέρει να περιμένει. Εγώ δεν βλέπω κρίση άμεσα. Άλλωστε, αλλού είναι στραμμένο το ενδιαφέρον του Ερντογάν και της Τουρκίας και στο εσωτερικό μέτωπο και στο μέτωπο των F-35 που έχει επιχειρήσει και είδατε δεν τα έχει καταφέρει και στον ανταγωνισμό με το Ισραήλ.
0: Μαζί μας τώρα είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης για να δούμε τα αποτελέσματα και τα παρελκόμενα της συνάντησης Τραμπ-Σι στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο πλανήτης προσπαθεί να διακριβώσει το ακριβές αποτύπωμα των συνομιλιών που είχαν οι δύο ηγέτες και, όπως επισημαίνει σε ανάλυση του το πρακτορείο Reuters, από την πολύ συζητημένη ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως την κρίσιμη σημασία συνοκορυφής στο Λευκό Οίκο με τον Κινέζο ηγέτη, ο Αμερικανός Πρόεδρος ουσιαστικά επιδίωξε αυτή την εβδομάδα να επαναβεβαιώσει το ρόλο του στην παγκόσμια σκηνή. Δημήτρη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Θάνο. Και όπως επισημαίνει η ανάλυση του πρακτορείου Reuters, ο διπλωματικός οργασμός ελάχιστα συνέβαλε στο να διασκεδάσει την άποψη πολλών αναλυτών ότι ο Τραμπ είναι ένας πρόεδρος που ταλανίζεται από προβλήματα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η κλιμακούμενη σύγκρουση με το Ιράν, η οποία οδήγησε σε αύξηση των τιμών των ορυκτών καυσίμων στις ΗΠΑ και σε κατακόρυφη πτώση της δημοτικότητάς του, η επιδείνωση των σχέσεων των ΗΠΑ με τους συμμάχους τους και η εντυνόμενη πρόκληση από την Κίνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, Θάνο, καθώς τα όρια της ισχύως του καθίστανται εμφανή, ο Τραμπ έρχεται αντιμέτωπος με αντιδράσεις από ηγέτες κρατών σε ζητήματα που κυμαίνονται από την κρίση στη Μέση Ανατολή ως τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η ατζέντα του στην εξωτερική πολιτική έχει βαλτώσει. Και όλα αυτά τη στιγμή που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα προετοιμάζεται για τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι οποίες ενδέχεται να περιορίσουν περαιτέρω τα πολιτικά περιθώρια του κυρίου Τραμπ. Η επίσημη επίσκεψη τώρα του Πρόεδρου της Κίνας χαρακτηρίστηκε από μεγαλοπρέπεια και τελετουργικό, αλλά υστερούσε σε ουσία.
0: Ουσία υπήρξε. Εδώ είναι το θέμα, γιατί οι αναλυτές ουσιαστικά ασκούν κριτική στο κομμάτι αυτό, ότι όντως ήταν μια λαμπερή παρουσία εκεί, μια λαμπρή εκδήλωση, μια. Μια υποδοχή που έσπασε και το πρωτόκολλο ο πρόεδρος Τραμπ.
9: Γιατί πήγε στη βάση άντρου των Ευρωπαϊκών.
0: Αλλά στο πεδίο της ουσίας, αν είχαμε αποτελέσματα συγκεκριμένα, εκεί υπάρχει μια κριτική.
9: Το μόνο που θα μπορούσα να πω ότι ήταν ουσιαστικό ήταν η παράταση της εμπορικής εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για δύο ακόμη μήνες. Υπάρχουν όμως ζητήματα ακαθόδη όπως τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο, η Ταϊβάν. Είπαμε ότι η παράταση της εμπορικής εκεχηρίας είναι το μόνο ουσιαστικό, αν θέλεις.
0: Ένας
9: μόνο Κινέζος ουσιαστική πρόοδο.
0: Αναλυτής έγραφε σήμερα ότι γίνεται λόγος για το μεγάλο κινέζικο όνειρο της εθνικής αναζωογόνησης έως το 2050 και στο κινέζικο αυτό όνειρο εντάσσεται σε αυτό και η κατάληψη της Ταϊβάν. Και γενικά μια ηγεμονία στον παγκόσμιο νότο από την πλευρά της
9: Κίνας. Και στην περιοχή της Ασίας Ειρηνικού, Θάνο. Ναι, έχεις δίκιο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η Κίνα δεν έχει επιτεθεί στην Ταϊβάν, κάνει διαρκώς γυμνάσια γύρω-γύρω, ασκεί μια πίεση ψυχολογική όπως και να το κάνουμε. Πάντως, να πούμε και μια δήλωση που κάνει σήμερα ο κύριος Τραμπ. Είπε ότι είχε μια πολύ παραγωγική συνάντηση με τον Xi Jinping και ότι θα συμβούν σπουδαία πράγματα στο μέλλον. Δεν έδωσε όμως λεπτομέρειες. Ενώ από την πλευρά του κύριος Τραμπ δήλωσε ότι έχει χτίσει μια πραγματικά εξαιρετική φιλία με τον πρόεδρο Xi και ότι οι δύο κυβερνήσεις έχουν σημειώσει πρόοδο σε διμερή ζητήματα. θέματα. Πάντως, ο συμφιλειωτικός τόνος της συνάντησης έρχεται εν μέσω σημαντικών διαφορών για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να θυμίσουμε, έχουν επιβάλει περιορισμούς στην εξαγωγή ορισμένων τσιπ, ημιαγωγών δηλαδή, λογισμικού και εξοπλισμού κατασκευής τσιπ στην Κίνα, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Και να θυμίσουμε ότι η Ταϊβάν παράγει περίπου το 70% της παγκόσμιας παραγωγής ημιαγωγών τσιπ δηλαδή.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε επί του παρόντος για τις σύνοαμερικανικές σχέσεις. Μίλησε στον σταθμό μας και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Θοδωρής Τσίκας, πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος.
10: Αυτό που φαίνεται ότι επιτυγχάνεται ως ένα βαθμό, γιατί στην πράξη θα δούμε την επιτυχία, είναι μια συνεννόηση ανάμεσα στις δύο αυτές πολύ σημαντικές δυνάμεις του κόσμου, τις σημαντικότερες οικονομίες του κόσμου, ο ανταγωνισμός τους να μείνει μέσα σε ορισμένα όρια. Δηλαδή δεν σταματούν να είναι ανταγωνίστριες χώρες. Το ξέρουν και το κατανοούν. Αλλά δεν θέλουν να ξεφύγει από ορισμένα όρια. Διότι αν ξεφύγει από ορισμένα όρια, θα έχουν και οι δύο ζημίες. Ο Τραμπ θέλει να χρησιμοποιήσει, να αξιοποιήσει την επιρροή που έχει η Κίνα τόσο στη Ρωσία όσο και στο Ιράν. Στο μεν Ιράν για το θέμα των στενών του ορμού, τουλάχιστον να ανοίξει το στενό του ορμού, αν δεν μπορέσουν να βρουν κάτι άλλο σε σχέση με το θέμα του Ιράν. Επίσης, το Πούτιν για να μπορέσει να σταματήσει την εισβολή στην Ουκρανία και να μπορέσει να μπει σε μια διευθέτηση μια αξιοπρεπούς, ας πούμε, λύση. Είναι λοιπόν φανερό ότι εδώ πέρα η Κίνα θα ζητήσει ανταλλάγματα για την Ταϊβάν. Ποια είναι τα ανταλλάγματα? Να μην δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον εξοπλισμό που έχουν υποσχεθεί στην Ταϊβάν.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τώρα, η ενεργειακή κρίση, όπως είδαμε, πρωταγωνίστησε στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στο περιθώριό της. Εκεί θα πάμε τώρα για να δούμε πού βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων σήμερα και τι έχουμε να περιμένουμε. Πινελόπη Μητρούλια, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Δυστυχώς, Θάνο, δεν είμαι στη Νέα Υόρκη και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Δυστυχώς για μένα. Παρόλα αυτά.
0: Αλλά μπορείς να μας δώσεις την εικόνα των τιμών στα πρατήρια, έτσι?
11: Πράγματι, ακριβώς. Βρίσκομαι μπροστά στο κομπιούτερ και παρακολουθώ τις τιμές, οι οποίες ανεβοκατεβαίνουν σήμερα. Αυτή την ώρα έχουμε μια πτώση στις διεθνείς τιμές. Δηλαδή, το Brent είναι στα 103,3 δολάρια το βαρέλι, με μια πτώση 3,07%. Πτωτικά κινείται στο 3% και το αργό της Αμερικής, είναι στα 91,7 δολάρια το βαρέλι. Ενώ πτωτικά έκλεισε και το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά, το DTF, στο 71,99 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με πτώση 3,9%, σχεδόν 4%. Πτωτικά κινήθηκε και η χονδρική αγορά ρεύματος σήμερα. Προφανώς, διότι η αυριανή μέρα για την οποία διαμορφώνται οι τιμές είναι Σάββατο, άρα είναι πιο περιορισμένη η κατανάλωση. Έκλεισε στα 158 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ για σήμερα ήταν στα 213 ευρώ την μεγαβατόρα. Πάρα πολύ υψηλά, ήταν η υψηλότερη τιμή που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Και τώρα, σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, να πούμε ότι καταρχήν στην αμόλυβδη διαπιστώνεται στα πρατήρια μια σταθερότητα στις τιμές. Η μέση τιμή είναι στο 2,199, όπως ήταν και χτες. Ενώ στο πετρέλαιο κίνησης έχουμε μια ελάχιστη πτώση, ελαφριά, μερικά δέκατα του λεπτού, από 2,226 που ήταν χτες στα 2,224 σήμερα. Βεβαίως πάνω από τα 2,20, όπου είναι ένα όριο πάρα πολύ υψηλό, και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στις 30 του μήνα για το πετρέλαιο κίνησης και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Πάντως, Πινελόπη, για να γυρίσουμε στο μεγάλο κάδρο, ο Πρωθυπουργός ούτως ή άλλως μίλησε στο Bloomberg για ευελιξία από την πλευρά της Ευρώπης στο ζήτημα της ενέργειας, αλλά εδώ να δούμε και το καμπανάκι, την καμπάνα θα έλεγα, ούτε καν καμπανάκι, του Γιόγκερσεν, του Επιτρόπου Ενέργειας, ο οποίος είπε ότι μην φτάσουμε στο σημείο η Ευρώπη, να 50 εκατομμύρια άνθρωποι, να βρεθούμε στο δίλημα ή να πεινάσουμε ή να κρυώσουμε.
11: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Ευρώπη και μέχρι στιγμή δεν έχουμε δει. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να μιλάει για την ανάγκη ευελιξία, αλλά μέχρι τη στιγμή δεν την έχουμε δει αυτή την ευελιξία να αποτυπώνεται. Βέβαια, τις προηγούμενες μέρες οι πληροφορίες ήταν ότι στη Σύνοδο Κορυφής, στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά, ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει ευελιξία σε ό,τι αφορά ειδικά τις τιμές των καυσίμων, της ενέργειας. Όλο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά, προφανώς υπάρχει και στην ευρωπαϊκή. Και εκεί θερμαίνονται με φυσικό αέριο σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη γιατί είναι υψηλές τιμές, είναι σχεδόν περισσότερο από διπλάσιες, πάνω από διπλάσιες σε σχέση με την πριν από τον πόλεμο περίοδο.
0: Την Ελέοπη, επιχείρηση ζεστός χειμώνας, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν.
11: Περισσότερο από διπλάσιες, πάνω από διπλάσιες σε σχέση με την πριν από τον πόλεμο περίοδο.
0: Την Ελέοπη, επιχείρηση.

0: 2-20 είμαστε τώρα. Εάν διατηρηθεί αυτή η κατάσταση μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη, τι βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, βλέπω μια ελαφρά μείωση της τάξης των 4-5 λεπτών το λίτρο ως μια μέση πανελλαδική τιμή.
0: 2-15.
1: Ναι, εκεί θα κοιμαθεί η αγορά μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
2: Και αν τώρα είχαμε τη δυνατότητα να προμηθευτούμε πετρέλαιο θέρμανσης στα 2?
1: 2-2.
3: Τώρα η οικονομία και η διαχείριση της ενεργειακής κρίσης συντηρούν και την πολιτική αντιπαράθεση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε την ανάγκη ευρωπαϊκής εξαίρεσης για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με τα κόμματα όμως της αντιπολίτευσης να ασκούν έντονη κριτική. Ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εδώ στο ΕΡΤ News, αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα για τη στήριξη των πολιτών.
4: Οι ανακοινώσεις, όπως έγινε και τους προηγούμενους μήνες, γίνονται για τον επόμενο μήνα, την τελευταία μέρα του προηγούμενου μήνα, για να υπάρχει πλήρη από τα συναρμόδια Υπουργεία και πρωτίστως του Υπουργείου Οικονομικών για την κατάσταση η οποία υφίσταται την μέρα εκείνη των ανακοινώσεων. Άρα στις 39 θα έχουμε τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης από την πλευρά του κράτους. Μένει να δούμε και τις ανακοινώσεις των διελιστήριων. Να θυμίσουμε ότι τους τελευταίους μήνες και το κράτος και τα διελιστήρια προέβησαν σε μια σειρά από μέτρα που μείωσαν όσο παραπάνω γινόταν τις συνέπειες της κρίσης αυτής, της παγκόσμιας κρίσης αυτής. Επειδή 15 του μηνός ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, μία μέρα πριν, στις 14 δεκάτου, θα έχουμε νέες ανακοινώσεις συνολικές. Με βάση λοιπόν το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στα όρια των ορφών δαπανών και έχουμε κάποιες εφεδρίες για τα μέτρα που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, για να μπορέσουμε επιπλέον αυτών να μειώσουμε εκτάκτως τον ειδικό φορό κατανάλωσης, ποια άδεια πρέπει να πάρουμε? Όχι την άδεια για να τον μειώσουμε. Γιατί θα μπορούσε να πει η κυβέρνηση: παίρνω έναν άλλον φόρο και μειώνω.
5: Να κάνω τράμπα, λέτε.
4: Ναι, δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Μπορεί η αντιπολίτευση να θέλει, δεν το λέει.
5: Ναι.
4: Πρέπει να πάρουμε άδεια, όχι μόνο εμείς, συνολικά να δοθεί αυτή η άδεια στην Ευρώπη, για αυτήν την έκτακτη παρέμβαση να εξαιρείται η παρέμβαση αυτή από τον υπολογισμό των ορφών δαπανών.
5: Μπορεί να υπάρχει μια ρήτρα διαφυγής. Μπορεί να γίνει.
4: Δεν μπορώ να γνωρίζω ποιες θα είναι οι ευρωπαϊκές αποφάσεις. Μπορώ να σας πω όμως ότι χωρίς κάτι τέτοιο, όποιος προτείνει που τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που το ξαναλέω, όλοι επί της αρχής υπέρ είμαστε.
5: Ναι.
4: Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην θέλει να μειώνονται και άλλοι φόροι. Εμείς το κάνουμε στην πράξη κιόλας.
5: Ναι.
4: Θα πρέπει να πει ένα αντίμετρο.
3: Άμεσα μέτρα για τη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών ζητά ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος περιόδευσε στη Σαντορίνη και ανέδειξε το σχέδιο του Πασόκ για την ανάπτυξη των νησιών.
6: Σχεδιάζουμε μια πολιτική το ΦΠΑ που νομίζω ότι είναι δίκαιη, δηλαδή όλα τα έσοδα του κράτους που αφορούν το ΦΠΑ πάνω από τον κατώτατο συντελεστή να μπαίνουν σε ένα ειδικό λογαριασμό και να επιστρέφουν σε κάθε νησί σε υποδομές για την υγεία, την παιδεία, τις μεταφορές και τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Θεωρούμε πολύ σημαντικό να υπάρχουν ειδικά κίνητρα, και φορολογικά αλλά και άλλα κίνητρα, για όλες τις επενδύσεις μεταποίησης. Διότι το όραμά μας σε κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να σχεδιάσουμε με τους τρεις πυλώνες μαζί: τουρισμό, φωτογενή τομέα, μεταποίηση.
3: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, εκτίμησε ότι δημοσκοπικά τα ποσοστά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έχουν πιάσει ταβάνι, αποκαλύπτοντας ότι έχουν βάλει στοίχημα στο Μέγαρο Μαξίμου για το κόμμα που θα βρεθεί στη δεύτερη θέση.
1: Μεγάλη εικόνα είναι ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή πέρα από την πρόταση αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, διότι το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ μας λέει ότι θέλει να είναι πρώτο, αλλά δεν τολμά να μας πει με ποιον θα συμμαχίσει, διότι είναι απολύτως διχασμένο μεταξύ αριστεράς και δεξιάς πτέρυγας. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να κάθεται σε ποσοστά κάτω και από αυτά του Κασελάκη, όχι απλώς τα δικά του. Προφανώς χρειαζόμαστε ανανέωση και καλό είναι να έχουμε φρέσκα πρόσωπα, αλλά να έχουν και κάτι να πούνε. Εκεί το Πασόκ έχει εμπειρότερα στελέχη. Θα το δείτε.
0: Θεωρείτε.
1: Στοίχημα, πριν το πείτε.
2: Τι στοίχημα?
0: Θεωρείτε ότι μπορεί στη στροφή να είναι δεύτερο στροφή?
1: Ναι, έχω βάλει στοίχημα εγώ. Βέβαια, ο Ανδρουλάκης ξέρετε, ποτέ δεν ξέρει, αλλά έχω βάλει στοίχημα, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Το ομολογώ. Είμαστε δύο στο Μαξίμου που
0: το πιστεύετε αυτό.
2: Ναι.
0: Ποιο είναι ο άλλο?
1: Δεν θα σα πω τώρα. Κοιτάξτε, με το Πασόκ μα χωρίζουν πάρα πολλά. Από την άλλη, είναι ένα κόμμα κυβερνητική ευθύνη και κυβερνητική εμπειρία. Ασχετό αν πολλά από τα στελέχη του ξεχνούν αυτό το παρελθόν και προσπαθούν να τσιπρίσουν. Έχει στελέχη.

0: έχει πρόγραμμα και ιδέες. Εμείς στη Βουλή συνομιλούμε και υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί. Το κάναμε την περίοδο 12-15.
1: Μη σας ακούσει ο κύριος Δούκας τώρα αυτό.
2: Μη σας ακούσει, αλλήμονος.
0: Θα τον πληρώσει Χρυσάφη. Τον πληρώνει η Αθήνα. Χρυσάφη, θα τον πληρώσει Χρυσάφη και
2: το
0: Πασόκ. Ελπίζω όχι η χώρα.
3: Πολλά και σημαντικά από τον Δημήτρη Κερίδη. Τώρα, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απίθυνε κάλεσμα συμπόρευσης από το Φεστιβάλ της ΚΝΕ με αναφορές στα ζητήματα της οικονομίας.
4: Για μια Ελλάδα χωρίς πολέμους, χωρίς φτώχεια, ακρίβεια, ανεργία, εκμετάλλευση, για μια κοινωνία ισότητας.
3: Κριτική στους χειρισμούς απέναντι στην ενεργειακή κρίση άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου.
5: Αφήνετε τους παρόχους ενέργειας ανεξέλεγκτους.
6: Ένα καρτέλ παρόχων σέρνει το χώρο η ΔΕΗ.
3: Πειρά στην κυβέρνηση για το θέμα και από τον πρόεδρο της Νίκης Δημήτρη Νατσιό και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
7: Κονομάτε τα αντερά σας με την αύξηση της φορολογίας στα καύσιμα και μοιράζετε ψίχουλα.
8: Αδιέξοδη είναι η δική σας πολιτική. Φυσικά και δεν είναι μονόδρομος.
3: Αλλάζουμε κλίμα. Συναγερμός σημάνε το πρωί στη θάλασσα, στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, όταν ξέσπασε φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο που μετέφερε φορτηγά. Τα 28 μέλη του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους και στη συνέχεια τους παρέλαβαν παραπλέοντα πλοία με προορισμό την Τίνο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό όχημα. Πάμε στον Γιώργο Κοβό, ο οποίος έχει τις λεπτομέρειες, έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Γιώργο.
9: Καλησπέρα Πάνω. Από τον γκαράζ του πλοίου, στο οποίο βρίσκονταν εκείνη την ώρα 169 γιοταχή οχήματα, πρόκειται για το πλοίο Blue Carrier 2, το οποίο εξελίσσεται το δρομολόγιο Πειραιάς, Σύρος, Βαθύς Σάμου, Κος, Ρόδος, πάλι στην ΚΟ και μετά στον Πειραιά, μεταφέροντας τα οχήματα που προείπαμε. Τώρα από εκεί πέρα τα περισσότερα οχήματα, σχεδόν όλα τα οχήματα, ήταν χωρίς συνοδό. Ένα όχημα ήταν με τον οδηγό του, συνοδευόταν από τον οδηγό του, δεδομένου ότι πρόκειται για όχημα που μετέφερε κοτόπουλα, όπως μαθαίνουμε. Είναι είδος φορτίου που απαιτείται να είναι μαζί και ο οδηγός, είναι πολύ ευαίσθητο περιεχόμενο. Κατά τα άλλα και όλα τα υπόλοιπα οχήματα μετέφεραν κυρίως τρόφιμα για όλα αυτά τα νησιά που, από το οποίο θα περνούσε.
3: Το πώς ξέσπασε η πυρκαγιά στο φορτηγό?
9: Καταρχάς να πούμε ότι στο πλοίο επέβαιναν 28 μέλη και ο επιβάτης που προαναφέραμε, ο μοναδικός, όλοι είναι καλά στην υγεία τους, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Τίνου, όπου τους έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις και από ό,τι μαθαίνουμε είναι όλοι καλά, όλοι μια χαρά. Η φωτιά συνεχίζει να καίει το πλοίο μέχρι και αυτή την ώρα. Μαθαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να σβηστεί έως ανέφικτο. Εκείνο που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι αρχές είναι μια πιθανή περιβαλλοντική μόλιστη, δεδομένου ότι μιλάμε τώρα παντού για, εκτός από τα καύσιμα του πλοίου, υπάρχουν και τα καύσιμα των οχημάτων μέσα, οπότε το έχω ρημουλκίσει προς ασφαλές σημείο, ούτως ώστε να στήσουν επιχείρηση προκειμένου να αποφευθεί η μόλιση. Τώρα η φωτιά, ναι, το πιθανότερο σενάριο που μαθαίνουμε έχει να κάνει με πυρκαγιά που ξέσπασε από τον γκαράζ και συγκεκριμένα από φορτηγό με έφλεκτα υλικά άθαλο.
3: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Συνεχίζουν οι αποκαλύψεις για το τι συνέβη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, εκεί όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Αντικρουόμενες είναι οι καταθέσεις των εργαζομένων. Η νοσηλεύτρια κατέθεσε ότι πριν την πλασμαθαίρεση του χορηγήθηκε μέθη με ενδοφλέβιο αναισθητικό. Από την πλευρά του, ψευδή και καθοδηγούμενη για να ενισχύσει την υπερασπιστική γραμμή του γιατρού, χαρακτήρισε την κατάσταση κατάθεση ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη. Η Άννα Νικολάου μας ενημερώνει αναλυτικά. Άννα, ο ανακριτής ζητά την άρση απορρίτου των επικοινωνιών. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα. Ο 32ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών την άρση απορρίτου των επικοινωνιών. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι θα ανοίξουν τα κινητά τηλέφωνα όλων των εμπλεκόμενων προσώπων. Από την άρση των επικοινωνιών αναμένεται να αποτυπωθούν δικογραφικά, δηλαδή να ενσωματωθούν σε δικογραφία τόσο τα τηλεφωνήματα όσο τα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, οι ακριβείς ώρες και η διάρκεια των επικοινωνιών. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Να σας πω ότι μέχρι σήμερα είχαν τη δυνατότητα οι δύο προφυλακισμένοι ιατροί να προσφύγουν κατά των ανταλμάτων προσωρινής κράτησης στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Είναι κάτι το οποίο τελικά δεν το έκαναν και δεν θα το κάνουν. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση τους περιμένει να προχωρήσει ανακριτική έρευνα με νέο αποδεικτικό υλικό και δεν αποκλείεται προς τα τέλη του Οκτώβρη να υποβάλει αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης του ιατρού με ηλεκτρονική κατοίκον επιτήρηση. Ενώ παράλληλα είναι σε εξέλιξη ανακριτική έρευνα και συνεχώς καταθέτουν μάρτυρες ενώπιον του ανακριτή και θα κληθούν να καταθέσουν όλοι οι υπάλληλοι του ιατρείου της Οδού Καρνεάς.
3: Άννα, σε ευχαριστώ πολύ. Εν τω μεταξύ, στις εισαγγελικές αρχές και τους ιατρικούς συλλόγους διαβιβάζονται εκθέσεις και πορίσματα για παράτυπες ιατρικές πράξεις που διενεργούνται σε κέντρα αισθητικής και ευεξίας, ενώ πολλές είναι οι καταγγελίες και από πολίτες που εξαπατήθηκαν και τέθηκε σε κίνδυνο η υγεία τους. Να ακούσουμε περισσότερα από το ρεπορτάζ της Σμαράγδας Αγορογιάννη.
11: Εκτός από τις αισθητικές επεμβάσεις που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στο διαδίκτυο, μια άλλη κατηγορία όπου υπάρχει παραπλανητική διαφήμιση είναι η ψυχική υγεία. Σε έλεγχο που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εντοπίστηκε εταιρεία για αποκατάσταση της ψυχικής υγείας, όπου στην ιστοσελίδα της διαφημιζόταν ότι χρησιμοποιεί ενδοφλέβιες θεραπείες για αποκατάσταση διατροφικών διαταραχών, εθισμών, υπογονιμότητας, νόσου Αλτσχάιμερ και διαβήτη. Στην εταιρεία, ο μοναδικός εταίρος δεν κατήχε τίτλο σπουδών ψυχολόγου και δεν απασχολούσε επιστημονικά υπεύθυνο ψυχολόγο. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
12: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει διαβιβάσει στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας εκθέσεις για παραπτώματα και παράτυπες ιατρικές πράξεις, ώστε να αποδοθούν ευθύνες από τα πειθαρχικά. Συγκεκριμένα, έχουν διαβιβαστεί 13 εκθέσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, μία στον Πειραιά, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στη Μαγνησία. Ενώ σε εισαγγελικές αρχές έχουν διαβιβαστεί συνολικά 26 πορίσματα.
11: Στην Κρήτη, αρκετές υποθέσεις αναμένεται να πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων προχώρησε σε 3 μηνυτήριες αναφορές. Οι δύο από αυτές αφορούν τη διενέργεια αισθητικών επεμβάσεων σε κέντρα αισθητικής χωρίς την παρουσία γιατρού, ενώ στην τρίτη περίπτωση κέντρο διαφήμιζε ότι έκανε θεραπείες με χρήση κβαντομηχανικής. Στο Ηράκλειο, μια συνταξιούχος οδοντίατρος άνοιξε κέντρο με την ιδιότητα της βιοσυντονίστριας υδροθεραπεύτριας Παχαίου Σεντέρου.
13: Λάβαμε μια καταγγελία. Είπαμε να προσφύγουμε στον εισαγγελέα προκειμένου να εξεταστεί το φαινόμενο κατά πόσο συνιστά ιατρική πράξη, οπότε πρόκειται για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
11: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε με επιστολή από τις επιστημονικές εταιρείες κάθε ειδικότητας να αποδείξουν τεκμηριωμένα ποιες ιατρικές πράξεις μπορούν να εκτελούνται ανά ειδικότητα στα ιατρεία, καθώς και ποιος εξοπλισμός επιτρέπεται να υπάρχει σε αυτά.
3: Να δούμε ορισμένες ακόμη σημαντικές διεθνείς ειδήσεις, ξεκινώντας από την Ισπανία, όπου χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους της Μαδρίτης και άλλων μεγάλων πόλεων μετά την έξωση 87χρονης γυναίκας από το σπίτι στο οποίο ζούσε για 70 χρόνια, με την υπόθεσή της να προκαλεί οργή στην Ισπανία και να μετατρέπεται σε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης που πλήττει τη χώρα. Ο Δημήτρης Φαναριώτης και πάλι είναι κοντά μας. Δημήτρη.
2: Φάνο, κυρίες και κύριοι, πάνω από 10.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την κεντρική κυβέρνηση, συμμετείχαν στην κινητοποίηση στην Ισπανία, στη Μαδρίτη αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις όπως η Βαρκελόνη και ο Κάδηγας, με την οργή να μεγαλώνει όσο περνούν οι ώρες, και ανάμεσα στους διαδηλωτές βρίσκονταν πολλοί νέοι, ενώ δεκάδες αστυνομικοί αντιμετώπισης των ταραχών αναπτύχθηκαν στην περιοχή. το ρετυρέ της 87χρονης Αγιούσο στην Μαρή Κάρμεν και ντροπή, ντροπή ήταν ορισμένα τα συνθήματα που ακούγονταν στους δρόμους. Αφορμή για τη μαζική αντίδραση αποτέλεσε η έξωση της Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, 87χρονης που ζούσε από τα 16 της χρόνια στο ίδιο διαμέρισμα στη συνοικία Ρετύρο στο κέντρο της Ισπανικής πρωτεύουσας. Εδώ και μήνες γείτονες, ακτιβιστές και άνθρωποι του πολιτισμού προσπαθούσαν να αποτρέψουν την έξωσή της. Το πρώτο βράδυ μακριά από το σπίτι της το πέρασε.

0: στο νοσοκομείο Γκρεγόριο Μαρανών, όπου νοσηλεύεται με εξάντληση και στρες, ενώ για να καταλάβει κανείς τη σοβαρότητα, το θέμα έφτασε μέχρι τον ΟΗΕ, όπου μιλώντας στη Γενική Συνέλευση, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεφ χαρακτήρισε την υπόθεση μια κοινωνική τραγωδία που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ως χώρα. Η περίπτωση της Μαρή Καρμέν άγγιξε ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο ζήτημα για την ισπανική κοινωνία, καθώς το
1: κόστος... Όχι μόνο.
0: Και βεβαίως, καθώς και το κόστος στέγασης έχει καταστεί δυσβάστατο για μεγάλο μέρος της...
1: Το ενίκιο της ήταν 500 ευρώ.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά η εταιρεία που κατέχει το διαμέρισμα της, ζήτησε άλλα χρήματα, άλλο ποσό.
0: Ο Μπαγκεστιόν της ζήτησε 2.650 ευρώ αρχικά και στη συνέχεια μείωσε το ποσό στο 1.650. Αυτό το γράφει μεγαλύτερη ισπανική εφημερίδα στην ηλεκτρονική της έκδοση El País και το επιβεβαιώνει και το BBC.
1: Ωστόσο, η ίδια η σύνταξή της δεν έφτανε, δεν
0: 1.300
1: επαρκεί
0: ήταν,
1: ούτε για αυτό το ποσό.
0: Ούτε καν για το ποσό αυτό. Και προφανώς θα πρέπει να φάει και να πάρει και τα φάρμακά της, έτσι. Η στέγη είναι δικαίωμα, όχι περιουσιακό στοιχείο, δήλωσε ένας από τους φοιτητές που συμμετείχαν στην κινητοποίηση. Και όπως είπαμε, οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στη Μαδρίτη, αλλά είχαμε κινητοποίηση στην Άβυλα, τη Βαρκελόνη, τον Κάδηγα, το Βιέδο, τη Σεβίλη και την Βαλένθια, και βεβαίως προκάλεσε και πολιτική σύγκρουση στο πολιτικό σκηνικό της Ισπανίας, Θάνο.
1: Ναι, έχουμε κάτι άλλο στο μεγάλο
0: ναι,
1: κάδρο.
0: Να πάμε στον Πάπα, ο οποίος έφτασε στη Γαλλία για μια ιστορική τετραήμερη επίσκεψη, την πρώτη του στη χώρα από την εκλογή του ως προκαθήμενο της Ρωμακαθολικής Εκκλησίας. Προσγειώθηκε το πρωί στο αεροδρόμιο του Ορλή, ενώ αυτή την ώρα τελεί τον εσπερινό στην Παναγία των Παρισίων, παρουσία βεβαίως του Πρόεδρου Μακρόν και της σύζυγου του Μπριζίτ. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στη διάρκεια της πτήσης σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, απάντησε ότι ήταν πραγματικά μια ανθρωπιστική κρίση και ότι πρέπει να αναζητηθούν λύσεις για να αποτραπεί αυτό το είδος έκτακτης ανάγκης. Να πούμε τώρα ότι το πρόγραμμα του Ποντίφικα περιλαμβάνει στάσεις στο Παρίσι, στο περίφημο καθολικό προσκύνημα της Λούρδης, στον ιερότερο τόπο στη Γαλλία, στη νότιο-δυτική Γαλλία και στη Μέτς κοντά στα γερμανικά σύνορα.
1: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη για την ενημέρωση. Τώρα, αντιμέτωπος με έντονες επικρίσεις βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντώνιο Ταγιάννη, μετά από τις δηλώσεις που έκανε, στις οποίες υπεστήριξε ότι οι γυναίκες που φορούν πιο μακριές φούστες αποτελούν καταλληλότερες συντρόφους για γάμους και έχουν περισσότερες πιθανότητες να εξελιχθούν σε καλές μητέρες. Θα πάμε στο Μιλάνο, είναι ο ανταποκριτής εκεί του Earth News, ο Κρίστιαν Μαυρής, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Κρίστιαν, καλησπέρα. Το είχε κάνει, πρέπει να σε ενημερώσω αυτό, περίπου στο περίπου, πριν από 100 χρόνια και πλέον, ο δικτάτορας Πάγκαλος στην Ελλάδα, ο οποίος είχε βγάλει εντολή τότε, είχε απαγορεύσει να φορούν φούστες οι γυναίκες άνω των 30 πόντων από το έδαφος.
2: Θυμάμαι πως είχα διαβάσει αυτή την πληροφορία πριν από αρκετό καιρό, από αρκετά χρόνια.
1: 30 Νοεμβρίου του 1925.
2: Και τώρα την τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη του 2026, από ό,τι φαίνεται, έχουμε ένα comeback αρκετά δυνατό, μάλιστα, από τον Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών και Αντιπρόεδρο της Ιταλικής Κυβέρνησης, Αντώνιο Ταγιάννη. Mm-hmm. Ο οποίος σε μια δήλωση, σε μια εκδήλωση μάλλον στην Ιταλία στις αρχές της εβδομάδας, ουσιαστικά και λίγο πριν φύγει για τη συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου εκπροσώπησε την Ιταλία, γιατί υπενθυμίζω ότι δεν πήγε η κυρία Μελώνη στον ΟΗΕ, ουσιαστικά δήλωσε πως σε περίπτωση που ήταν να δώσει μια συμβουλή στο γιο του σχετικά με ποια κοπέλα θα έπρεπε να παντρευτεί, μεταξύ μιας γοητευτικής κοπέλας η οποία όμως είχε μια πιο ανάλαφρη, αν θέλουμε, ζωή, κομψή, γοητευτική μεν, αλλά λίγο πιο ανάλαφρη δε, και από την άλλη μια κοπέλα λιγότερο εντυπωσιακή αλλά πιο αξιόπιστη, αυτός ο Ταγιάννη ουσιαστικά θα του συμβούλευε να επιλέξει καλύτερα μια κοπέλα με μια πιο μακριά φούστα, εφόσον είναι πιο αξιόπιστη.
1: Τώρα, πώς είναι δυνατόν να συνέδεσαι τη μητρότητα με μια φούστα, έτσι?
2: Είναι αρκετά στερεοτυπικό, θα έλεγα. Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση η οποία
1: με το μήκος μιας φούστας
2: έφτασε.
1: Ναι.
2: Με το μήκος μιας φούστας μπορώ να πω ότι ουσιαστικά οι κατηγορίες που έφτασαν έμεσα και άμεσα στον κύριο Αντώνιο Ταγιάννη περνάνε από το σεξισμό, μέχρι και σε στερεότυπα της δεκαετίας του 50 και πιο πίσω. Υπενθυμίζω μάλιστα, αυτή είναι μια πληροφορία η οποία είναι μια υπενθύμηση για τους ακροατές μας, Θάνο. Ο Αντώνιο Ταγιάννη είναι ο διάδοχος στην ηγεσία του κόμματος της Ιταλία. Που ήταν του το Μπερλουσκόνη. Yeah. Και μέσα σε αυτό το υπέροχο βαλιτσάκι σήμερα είχαμε και την μια άλλη παρένθεση. Η πόλη του Μιλάνου αποφάσισε να δώσει, να μετονομάσει το αεροδρόμιο Μαλπένσα σε Μαλπένσα Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Οπότε το όνομά του συνεχίζει και έρχεται στην καθημερινότητά μας. Από ό,τι φαίνεται, ο Μπερλουσκόνη ήρθε για να μείνει και συνεχίζει και παραμένει, παρόλο που ο άνθρωπος έφυγε εδώ και πάνω από 3 χρόνια. Είχαμε αντιδράσεις. Προφανώς, επιστρέφοντας στο θέμα της φούστας, αυτό που ονομάσαμε με κάποιους συναδέλφους ένα μικρό φούστα gate, αν θέλουμε. Mm-hmm. Οι αντιδράσεις ήταν ποικίλες. Ο ίδιος ο Ταγιάννη από τη Νέα Υόρκη ζήτησε συγγνώμη, προσθέτοντας πως ουδέποτε δεν σκέφτηκε να προσβάλλει τις γυναίκες ούτε στην προσωπική του ζωή, δηλαδή ιδιωτική, ούτε στη δημόσια ζωή του. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε 2 αντιδράσεις πάνω. Η μία ήταν ακόμα χειρότερη, αν θέλουμε, από αυτή του Ταγιάννη, και ήταν η αντίδραση η οποία ήρθε από
1: τον ακροδεξιών.
2: Ακριβώς, του ακροδεξιού κόμματος, το οποίο από ό,τι φαίνεται αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά του στην Ιταλία. Τελευταία μέτρηση τον έβλεπε στα 7,7%. Παρακαλώ. Mm-hmm. Μέσα σε 4 μόλις μήνες αφού αναδείχθηκε το κόμμα του και ιδρύθηκε, αυτός είναι ο Ρομπέρτο Βανάτσι, ο οποίος ήταν πρώην στρατηγός του Ιταλικού στρατού και ο οποίος ουσιαστικά όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο είπε, έκοψε ουσιαστικά με μαχαίρι τη διαμάχη και είπε «Εγώ μια γυναίκα την προτιμώ πάντα χωρίς φούστα». Mm-hmm. Αυτή ήταν η μία αντίδραση. Αλλά από την άλλη, είχαμε και τις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και συγκεκριμένα είχαμε.
1: Και να το κλείσουμε, αν μπορείς, γιατί ο χρόνος πιέζει.
2: Θα κλείσω με αυτή την πληροφορία, Θάνο. Οι γερουσιάστες, μερικές γερουσιάστες της αντιπολίτευσης πριν από 2 μέρες φόρεσαν φούστες διαφόρων μικών στην Ιταλική Γερουσία για να διαμαρτυρηθούν και για τα λόγια του Ταγιάννη αλλά και για αυτά του Ρομπέρτο Βανάτσι και μίλησαν για χειρονομία ελευθερίας για να πούν ότι είναι ελεύθερες να ντύνονται όπως
1: μάλιστα
2: θέλουν.
1: Λοιπόν, Κρίστιαν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να πεις, ο Τέμπορα Ομόρες. Επίθεση τώρα από λύκο δέχτηκε ένας κάτοικος του Κρυονερίου ενώ έκανε βόλτα στο βουνό. Το ζώο, σύμφωνα με την περιγραφή του, επιτέθηκε επανειλημμένα, επιχειρώντας να τον δαγκώσει ενώ ο ίδιος προσπάθησε να προστατευτεί πίσω από ένα δέντρο. Η επίθεση διήρκεσε αρκετά λεπτά και ο άνδρας τελικά τραυματίστηκε από δάγκωμα. Τελικά κατάφερε να χτυπήσει τον λύκο με ένα ξύλο και με μία πέτρα, αναγκάζοντάς τον να υποχωρήσει, ενώ λίγο αργότερα το ζώο άκουσε ένα θόρυβο και απομακρύνθηκε. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα στην εκπομπή μας στο τέλος της ημέρας θα μας μιλήσει ο άντρας που δέχθηκε την επίθεση από τον λύκο. Μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα και για την καλή είδηση για την εθνική μας ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο, στις φίλες και στους φίλους. Να ξεκινήσουμε μια δυσάρεστη είδηση όμως, γιατί σε ηλικία 77 ετών έφυγε τη ζωή ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ, του Άρη Ρακλή, ΑΕΚΑ Μαρουσίου και Μακεδονικού, ο σπουδαίος Σούλης Μαρκόπουλος, βυθίζοντας στο πέθος στο ελληνικό μπάσκετ. Κορυφαία στιγμή του βεβαίως, η κατάκτηση το 1994 με τον ΠΑΟΚ, η κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς. Όντως, η εθνική χθες ήταν ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε ένα ονειρικό ξεκίνημα σε αυτό το.
1: Έφερε το διπλό.
3: Ακριβώς το διπλό, 2-1 στη Σερβία, στο Μαρακανά του Βελιγραδίου, με γκολ του Τζόλι και του Δουβίκα. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, Ολλανδία-Γερμανία 1-1 στο Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα, ενώ η Γαλανόλευκη στο Augsburg την Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Γερμανία στις 10 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι. Να πούμε επίσης ότι χθες ο Μπασκόνια Ολυμπιακός 86-106 και Παναθηναϊκός Παρί 91-72, εύκολες νίκες για τις ελληνικές ομάδες. Η ερχόμενη εβδομάδα έχουμε διπλή αγωνιστική εβδομάδα με δύο αγώνες για την κάθε ομάδα. Ενώ να κλείσουμε και να θυμηθούμε ότι. Το είχα παραλείψει γιατί το έχω σημειωμένα ξεχωριστά. Συγγνώμη. Η Manchester City λοιπόν κρίθηκε ένοχη για σχεδόν όλες τις κατηγορίες που αφορούσαν τις παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League. 114, παρακαλώ, κινδυνεύει μέχρι και υποβιβασμό και να χάσει και τίτλους που έχει κατακτήσει την τελευταία δεκαετία.
1: Σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ.

0: Ήχος. Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
1: Το Σάββατο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές, καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 με 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 με 24 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχή κατά διαστήματα. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με βροχές το πρωί και βελτίωση το απόγευμα. Η άνεμη βόρειο 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισύνταξη ο Βαγγέλης Σαρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνείο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. 6 άτομα αναζητούνται στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδούλης η κράτου στην Πλάκα ύστερα από έκρηξη και φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στο δεύτερο όροφο, ενώ στον πρώτο όροφο διέμεναν σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης 4 τουρίστες, ένας Βρετανός με τη σύζυγό του, τον γιο τους και τη σύντροφό του, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός αυτού. Έχει βρεθεί γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μία εκ των τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάμεσά τους στελέχη της ΕΜΑΚ, βρίσκονται στο σημείο και με ειδικό εξοπλισμό όπως θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένο σκύλο ερευνούν τα συντρίμμια. Οι αρχές προς το παρόν δεν έχουν δώσει απάντηση για τα αίτια της έκρηξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες αρχές, εγκαταστάσεις σε φυσικού αερίου βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση και επισήμανε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. 45 άτομα συνελήφθησαν στην Τουρκία στο πλαίσιο έρευνας για σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον συνολικά 76 υπόπτων, 45 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί, όπως δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης με ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο Ερκάν Κιλιμτζή, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Οι εισαγγελείς διερευνούν δόλιες δραστηριότητες 131 επενδυτικών κεφαλαίων που κατέχουν 7 εταιρείες, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται συνολικά σε περισσότερα από 826 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες. Η Ισπανική Ένωση Ενοικιαστών κάλεσε σήμερα την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ψηφίσουν ένα νέο νόμο προκειμένου να ανακοπεί η κρίση στη χώρα. Το αίτημα διατυπώνεται 2 ημέρες μετά την έξωση από την κατοικία της στη Μαδρίτη της Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, της 87χρονης συνταξιούχου που αναγκάστηκε να φύγει από το διαμέρισμα στο οποίο έμενε επί 70 χρόνια, αφού η εταιρεία κινήτων στην οποία ανήκει ζήτησε αύξηση του μηνιαίου ενοικίου από 500 σε 2.650 ευρώ, γεγονός που προκάλεσε κύμα οργής στην Ισπανία. Όλη η χώρα είδε πως η κερδοσκοπία των ακινήτων δεν δείχνει έλεος για κανέναν, υπερθεμάτισε η Αλήθεια Ντελρίο, εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών στη Μαδρίτη.
2: Ο καιρός.
3: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και

0: Καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δύση. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα, με έμφαση στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Αύριο, στην Αττική αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας με τον Θάνο Σιαφάκα, Βαγγέλη Σαρή και Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Earth News Radio 105,8. Είμαι εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Θάνο Σιαφάκα.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή στο τέλος της μέρας.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, συζητάγαμε και νωρίτερα εκτός αέρα το πόσο μας έχει συγκλονίσει αυτή η υπόθεση με το κτίριο το οποίο μετά από έκρηξη κατέρευσε και έχουμε δυστυχώς και αγνοούμενους ακριβώς στο σημείο εκεί. Όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί γύρω στις 7:30 το πρωί και μιλούμε για κεντρικό δρόμο, στενό, στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα, σε αυτή την τόσο όμορφη γειτονιά, η οποία με τις εικόνες αυτές, με τα παλιά ιστορικά κτίρια, μας γυρίζει πάντα στο παρελθόν όταν περνάμε. Δεν ξέρω αν ισχύει για σένα αυτό, Θάνο.
2: Ισχύει και μην ξεχνάς ότι σε πολλές ταινίες, παλιές ταινίες,
0: πρωταγωνιστεί η Πλάκα.
2: Πρωταγωνιστεί.
0: Ναι.
2: Έτσι, είναι σημείο αναφοράς, εκείνα τα σκαλάκια, ας πούμε, που ανεβαίνει σιγά-σιγά στην περιοχή, πρωταγωνιστούν σε πάρα πολλές ταινίες. Και είναι ένα μέρος το οποίο το επισκέπτεται ο κάθε τουρίστας που επισκέπτεται την Αθήνα, κάτω από την Ακρόπολη, σε μοναδικό σημείο, η Πλάκα, με όλα αυτά τα παλαιά κτίσματα, τα στενάκια. Και όντως μας συγκλώνησε όλο αυτό. Μας συγκλώνησε γιατί έχουμε 6 αγνοούμενους.
0: Στην αρχή οι πληροφορίες μιλούσαν για 5. Μιλούμε για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που έμενε μονίμως εκεί και για ένα Airbnb διαμέρισμα, στο οποίο φέρονταν αρχικά οι πληροφορίες, έλεγαν να μένει μπαμπάς, μαμά και παιδί από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από την Βρετανία. Τελικώς μιλούμε για ένα ζευγάρι μεγαλύτερων ανθρώπων και τον γιο με την σύντροφό του. Άρα μιλούμε για 2 ζευγάρια, για 4 άτομα, σύνολο 6 λοιπόν φέρονται να είναι κατά τις τελευταίες πληροφορίες οι αγνοούμενοι και συνεχίζονται αδιάκοπα από το πρωί χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα. Οι έρευνες από τα σωστικά συνεργεία με τη συνδρομή τόσο θερμικών καμερών όσο και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων που αναζητούν ίχνη ζωής των ατόμων αυτών που φέρονται να αγνοούνται κάτω από τα χαλάσματα. Δεν είναι μια εύκολη δουλειά, μπορούμε να το καταλάβουμε, και δεν είναι και το σημείο εύκολο, δηλαδή βλέποντας και τις φωτογραφίες και τα πλάνα από το ρεπορτάζ, είναι ένα σημείο στο οποίο δεν μπορούν εύκολα να προσεγγίσουν και βαριά οχήματα, βαριά μηχανήματα έργου προκειμένου να βοηθήσουν με την απομάκρυνση των υλικών.
2: Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό που λες, Βαγγέλη, οι αγνοούμενοι. Mm-hmm. Το άλλο είναι πώς έγινε αυτή η έκρηξη. Mm-hmm. Και φτάσαμε στο να ισοπεδωθεί επί της ουσίας ένα κτίριο.
0: Και να υποστούν σοβαρότατες ζημιές και τα γύρω κτίρια. Και μην το ξεχνούμε,
2: και τα καταστήματα. Και, και το τρίτο, μιλάμε για ένα κεντρικό σημείο της πόλης, έντονα τουριστικό.
0: Στην οδό Λυσικράτους.
2: Τουριστικό χρώμα. Και θα μας πεις σε λίγο, Δημήτρης, ότι η είδηση αυτή ουσιαστικά έχει αρχίσει να κυριαρχεί και στα διεθνή πρακτορία, στα διεθνή δίκτυα, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο ο οποίος επισκέπτεται την Ελλάδα.
1: Ναι, γιατί είναι η πιο τουριστική περιοχή της Αθήνας. Το μεταδίδει το ABC, το μεταδίδει το Reuters, το BBC, όλα τα μεγάλα δημοσιογραφικά δίκτυα και το Associated, και αναφέρουν την έκρηξη αυτή που έγινε κατά πάσα πιθανότητα από φυσικό αέριο, και δίνουν ένα έτσι εκτενές ρεπορτάζ, επισημένοντας όλα τα δίκτυα ότι βρίσκεται στην καρδιά της πιο τουριστικής περιοχής της Αθήνας. Αυτά από τα...
0: Είχαμε και 3 τραυματίες, να πούμε, από παρακείμενο κτίριο, που την ώρα που έπεσε κατέρευσε το κτίριο αυτό για το οποίο μιλούμε, χτύπησαν από τα θραύσματα και από τα υπόλοιπα οικοδομικά υλικά που έβρεχαν.
2: Και η τέταρτη παράμετρος είναι, γενικά δημιουργεί μια ανασφάλεια όλο αυτό για το πώς έγινε και πώς φτάσαμε σε αυτή την έκρηξη, και διερωτάται κανείς εύλογα, φαντάζομαι, και καλόπιστα, πόσο ασφαλή γενικότερα είναι όλα αυτά τα δίκτυα σε σχέση με το φυσικό αέριο και Δεν ξέρω βέβαια, δεν ξέρουμε τις αιτίες. Οι αρχές δεν έχουν φτάσει σε κάποιο αποτέλεσμα, σε κάποιο συμπέρασμα. Αλλά όντως όλο αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια σε σχέση με, με τα δίκτυα που υπάρχουν.
0: Επειδή μίλησες με έναν εκ των ιδιοκτητών, Θάνο, εκεί, έκανες ρεπορτάζ και μίλησες μαζί του. Αυτό που σου είπε, αν δεν κάνω λάθος, είναι ότι υπήρχε μόνο σε ένα διαμέρισμα φυσικό αέριο.
2: Ναι. Τα σενάρια είναι πολλά. Υπήρξε και μια ταβέρνα που δίπλα που χρησιμοποιεί αέριο. Δεν ήταν σε θέση να μου μιλήσει και ομολογώ να πω ότι και η ψυχολογία του ανθρώπου ήταν πάρα πολύ άσχημη και πώς να μην είναι όταν δεν έχουν βρεθεί άνθρωποι που έμεναν στο σημείο και όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην είναι καν στη ζωή. Είπα όμως κάτι, ότι προσπαθήσαμε λέει να εντοπίσουμε τους Αμερικανούς και δεν είχαν οι άνθρωποι που διαχειρίζονται
0: του Airbnb.
2: Τη βραχυχρόνια μίσθωση, δεν είχαν λέει τα στοιχεία.
0: Γιατί στην πλατφόρμα με την οποία έκαναν το booking, έκλεισαν το συγκεκριμένο διαμέρισμα, δεν έδινε λέει, δεν παρήχε τα στοιχεία των πελατών και τα τηλέφωνά τους. Δεν ξέρω αν, αν αυτό είναι πραγματικό.
2: Πολλές φορές, ένα λεπτό Δημήτρη, σε αυτό το κομμάτι, επειδή το έχω ψάξει σχετικά πρόσφατα, υπάρχει εντελώς απρόσωπο στοιχείο. Δηλαδή, δεν παίρνεις τηλέφωνο να πεις: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης Αρής, είμαι ο Θάνος Γιαφάκας, με ποιον κύριο ή κυρία μιλάω. Ναι. Στέλνεις απλά ένα mail, συμπληρώνεις μια πλατφόρμα και σε καθοδηγεί η πλατφόρμα στο σπίτι που θα πας, το οποίο ενδέχεται να μην γνωρίζεις που είναι. Mm-hmm. Και εκεί βρίσκεις ένα box, ένα κουτί, τα κλειδιά του σπιτιού και ανεβαίνεις και μπαίνεις μέσα χωρίς καμία άλλη ανθρώπινη παρέμβαση. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι πολύ πιθανό να ισχύει αυτό που μας
0: είπε. Τόσο απρόσωπο.
2: Είναι. Σε μεγάλο βαθμό.
1: Πλέον
2: λειτουργεί βραχυχρόνια μίσθωση, συγγνώμη Δημήτρη, με εντελώς απρόσωπα χαρακτηριστικά.
1: Θέλω πάντως να σας πω, επειδή η Πλάκα είναι μια περιοχή στην οποία έχω μεγαλώσει τα παιδικά μου χρόνια, αλλά και πηγαίνω πάρα πολύ συχνά βόλτα στην Αθήνα, μου αρέσει πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια στην Αθήνα, δεκάδες, δεν ξέρω αν είναι και πάνω από 100, τα οποία είναι παλιά, πολλές φορές νεοκλασικά, εντελώς παρατημένα και δεν ξέρω αν έχουν και πρόβλημα στατικότητας. Το δε άλλο που θέλω να επισημάνω είναι ότι αυτή η έκρηξη, η οποία κατά τις πρώτες πληροφορίες αποδίδεται σε διαρροή φυσικού αερίου, ότι στη Γαλλία, όπου όλα τα σπίτια είναι πολύ παλιά, είναι από τον 19ο, 18ο αιώνα, λειτουργούν με φυσικό αέριο και οι εκρήξεις δεν είναι κάτι σπάνιο, συμβαίνουν μια φορά στους 2 μήνες, μια φορά στους 3 μήνες, με αρκετούς θανάτους κάθε φορά, έτσι.
0: Εμείς εδώ δεν είχαμε πάντως τέτοιο περιστατικό. Πραγματικά εγώ δεν θυμάμαι να έχω
1: ξαναζήσει. Όχι, είναι η πρώτη φορά που ακούω και εγώ κάτι τέτοιο.
0: Είχαμε την κατάρρευση του παλαιού κτηρίου, αν θυμάστε, τώρα πριν από λίγο καιρό, λόγω των οικοδομικών εργασιών που γίνονταν δίπλα στα Πετράλουνα.
2: Ναι.
0: Και πάλι ήταν έτσι κάποιο παλιό κτίριο. Είναι πολλά τα κτίρια αυτά τα παλιά στο κέντρο της Αθήνας και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου. Και υπάρχουν και κάποια ζητήματα με αυτά, γιατί καρχάς είναι
1: το νομικό καθεστώς.
0: Είναι και κοστοβόρα η ανακαίνισή τους και έχει περιορισμούς η ανακαίνιση, αλλά δεν μπορείς κιόλας να τα γκρεμίσεις. Ναι. Δεν μπορείς ως ιδιοκτήτης να το γκρεμίσεις το κτίριο. Ναι. Μπορείς να το ανακαινήσεις, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και θέματα.
1: Είναι ένα νεοκλασικό του τσίλερ, ας πούμε, πώς να το γκρεμίσεις.
2: Και συνήθως, Δημήτρη, έχεις και πολλούς κληρονόμους.
0: Αυτό είναι που
2: πολλές φορές
0: κάνει περιουσίες να ρημάζουν.
2: Έτσι, όπως το λέει ο Βαγγέλης, δεν είναι εύκολο να υπάρξει μια συνένεση, να τα βρουν μεταξύ τους, εν πάση περιπτώσει, ώστε να οδηγηθεί αυτό το κτίριο σε μια ουσιαστική και ριζική ανακαίνιση.

0: Ερκ News Radio, είστε συντονισμένοι εδώ στο τέλος της μέρας με Δημήτρη Φαναριώτη, Θάνο Σιαφάκα
1: και Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Μιλούσαμε για αυτήν την σοκαριστική κατάρρευση του κτηρίου στο κέντρο της πόλης, στην Πλάκα, και τους 6 κατά πληροφορίες αγνοούμενους που αναζητούν τα σωστικά συνεργεία με ειδικές θερμικές κάμερες, με εκπαιδευμένους σκύλους εκεί. Ακόμη δυστυχώς δεν έχει φανεί κάποιο ίχνος τους. Έχει βρεθεί από τις έρευνες μέσα στα συντρίμια μια γυναικεία τσάντα η οποία φέρεται να ανήκει σε Αμερικανίδα τουρίστρια, σε ένα από τα πρόσωπα που διέμεναν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης εκεί στον πρώτο όροφο. Μιλούμε για ένα τριώροφο κτίριο. Το έβριμα αυτό ενισχύει τους φόβους ότι οι ένικοι ενδεχομένως να βρίσκονταν στο κτίριο τη στιγμή της έκρηξης. Αυτό που όλοι ελπίζαμε ήταν να έχουν φύγει, να έχουν φύγει νωρίτερα από τις 11, οπότε και ήταν το check out να κάνουν. Έγινε, όπως είπαμε, όμως γύρω στις 7:30 η συγκεκριμένη έκρηξη και εν συνεχεία η κατάρρευση του κτηρίου. Και άρα όλα δείχνουν ότι αυτό το αισιόδοξο σενάριο μάλλον δεν επιβεβαιώνεται. Ανησυχία και από τις πληροφορίες για το ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο κατοικούσε στον δεύτερο όροφο. Συγγενείς τους είπαν ότι ο ηλικιωμένος άντρας ήταν κατάκητος, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο το ενδεχόμενο να είχαν φύγει από το διαμέρισμα πριν από το κακό. Φαίνεται όμως ότι κάνει και το γύρο του κόσμου, όπως μας είπες Δημήτρη, η συγκεκριμένη είδηση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον μέσων ενημέρωσης διεθνώς.
1: Έτσι είναι, Βαγγέλη, και να πούμε ότι το Reuters έχει δώσει τρίτο update, τι σημαίνει ότι έχει ανανεώσει 3 φορές την είδηση, κάτι το οποίο το κάνει όταν η είδηση είναι σημαντική. Να σας πω εντάχει τι λέει το τηλεγράφημα, το μεταφράζω αυτή τη στιγμή, δεχομένως να κομπιάσω λίγο κάποιες στιγμές. 6 είναι οι αγνοούμενοι από την έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο στην τουριστική περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Υπήρξαν και 3 τραυματίες, ενώ καταστράφηκαν σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα σε αυτή την ιστορική γειτονιά. Όπως επισημαίνει το ειδησιογραφικό πρακτορείο, δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την έκρηξη μέχρι στιγμής στην πιο δημοφιλή περιοχή της Αθήνας, που περιλαμβάνει βεβαίως και την Ακρόπολη. Αυτό που περιγράφει, λέει το Reuters, ότι το κτίριο έχει μεταβληθεί σε μια άμορφη μάζα σιδηρικών μετάλλων, κατεστραμμένων μπαλκονιών και τσιμέντων, τα οποία κρέμονται, και αναφέρει ότι η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή όπου έστειλε πέτρες, κομμάτια βράχου, γιατί ήταν πέτρινο το σπίτι, και σπασμένα γυαλιά σε απόσταση έως 3 οικοδομικών τετραγώνων. Αναφέρει ότι η πυροσβεστική αυτή τη στιγμή αναζητά τα 6 άτομα τα οποία αγνοούνται, μεταξύ των οποίων και το ηλικιωμένο ζευγάρι στο οποίο αναφερθήκατε, Βαγγέλη και Θάνο. Αυτό το είπε αξιωματούχος που μίλησε της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, αξιωματούχοι που μίλησαν στο Reuters, και αναφέρει επίσης ότι ένα τμήμα αυτού του κτηρίου νοικιαζόταν σε τουρίστες, πάντα σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες. Επισημαίνει βεβαίως ότι αυτή η περιοχή έχει πάρα πολλά ξενοδοχεία και Airbnb, καθώς οι τουρίστες περπατούν διαρκώς τους στενούς γραφικούς δρόμους της Πλάκας, που έχει καφέ και καταστήματα με σουβενίρ. Αναφέρεται επίσης το γεγονός ότι έχουν σπεύσει στην περιοχή ισχυρές δυνάμεις, τόσο της πυροσβεστικής όσο και της αστυνομίας, αλλά και ασθενοφόρα. Όπως αναφέρει ένας κάτοικος στο πρακτορείο, η έκρηξη, λέει, ήταν τόσο μεγάλη που ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο εσύστη. Αυτές είναι οι πληροφορίες που δίνουν τα πρακτορία.
2: Ναι. Έχουμε μια, ας το πούμε, ανατροπή σε σχέση με τα προηγούμενα ρεπορτάζ. Mm-hmm. Νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για 2 ζευγάρια Αμερικανών από 30 έως 40 ετών. Ναι. Για την τσάντα που είπε ο Βαγγέλης, την γυναικεία που εντοπίστηκε, το λέγαμε και πριν με την Σπυριδούλα Κακλατζή, βρέθηκε εκεί και το μισθωτήριο για το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Mm-hmm. Και η εκτίμηση δυστυχώς που έρχεται αυτή την ώρα στα πρακτορία είναι ότι και οι τέσσερις ήταν εντός κτηρίου όταν έγινε η έκρηξη.
0: Μακάρι να μην είναι έτσι. Παρ' όλα αυτά δεν διαψεύδεται αυτό που το ρεπορτάζ που είχαμε και νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας, Θάνο, γιατί και πάλι μιλούσαμε για ένα ζευγάρι, τον γιο και την σύντροφό του, άρα για δύο ζευγάρια.
2: Ναι.
1: Δεν μπαίνει να δούμε αν είναι ηλικιωμένα τα ζευγάρια, αν είναι όντως.
2: Είναι 30 έως 40 ετών.
0: 30 έως 40 δεν βγαίνει αυτό.
2: Γι' αυτό το είπα και εγώ, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τώρα το γεγονός.
0: Σημασία έχει ότι 6 συνάνθρωποι μας.
2: Αυτή τη στιγμή είναι αγνοούμενοι.
0: Υπάρχει ενδεχόμενο να βρίσκονται κατά από τα συντρίμια αυτής της πολυκατοικίας που κατέρευσε στην περιοχή της Πλάκας. Αυτό είναι ιδιαιτέρως τραγικό από τη στιγμή που θα επιβεβαιωθεί. Ελπίζουμε για το καλύτερο. Έτσι, ελπίζουμε για το καλύτερο. Και θα πρέπει να πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων με την Κατερίνα Ιωαννίδου, αν δεν κάνω λάθος, που θα έρθει σε λίγο κοντά μας. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Ναι, είναι η Κατερίνα Ιωαννίδου και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 6 άτομα αγνοούνται μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα των ερευνών. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του κτηρίου. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα θα είναι μια χειρονομία

με πολύ μεγάλη σημασία τον Ισοκράτεια σε ομιλία του στη Βρετανική Σχολή Αθηνών. Την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας της διεθνούς ναυτιλίας και της προστασίας των ναυτικών υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στη Νέα Υόρκη στην Υπουργική Συνάντηση για την έναρξη της ομάδας φύλων για την ασφάλεια και την προστασία της ναυτιλίας και των ναυτικών. Σε πάνω από 17.000 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια ολοκληρώθηκε σήμερα η επιστροφή δύο ενοικίων. Η πληρωμή αφορά στα μισθώματα του έτους 2024. Νομίζω ότι θα τα πάμε πολύ καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν συζήτησε με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ το ζήτημα της επαναλειτουργίας των στενών του ορμού. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Ξεκινήσαμε με thriller και δεν είναι τυχαίο, γιατί έχουμε αυτό το λύκο που ακούγεται στην αρχή και πιστέψτε με, ο λόγος που μας έρχεται ο λύκος στο μυαλό δεν είναι ευχάριστος, καθώς ένας συνάνθρωπός μας στην περιοχή του Κρεονερίου δέχθηκε επίθεση από λύκο και μάλιστα για αρκετά λεπτά πάλευε μαζί του, πάλευε για να τον αποφύγει. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θανάση Λινάρδο. Κύριε Λινάρδε, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Θα ήθελα λίγο να μας περιγράψετε, γιατί έτσι όπως το διαβάζαμε εμείς, πραγματικά μας σόκαρε αυτό το οποίο ζήσατε.
3: Πώς συνέβη το περιστατικό αυτό?
2: Εγώ και τη στιγμή γύρναγα, η ώρα δεν έχω το παράδειγμα. Και γύρναγα, δηλαδή, κατάκτηκα από την μπάρα του νεκροταφείου που είναι. Και είναι στην 800 μέτρα το σπίτι μου. Και ξαφνικά, μόλις γύρναγα, ένιωσα δίπλα μου να με ακουμπάει. Και στην αρχή τρομοκρατήθηκα.
3: Λίγο να μετακινηθείτε, δεν ακούγεστε και πάρα πολύ καλά. Να έχουμε λίγο καλύτερο.
0: Λίγο το σήμα σας αδύναμο.
3: Ναι.
2: Βέβαια, τώρα μου συμφωνείτε καλύτερα.
3: Ναι.
0: Νομίζω πως ναι.
2: Ωραία. Και ξαφνικά ένιωσα δίπλα μου το λύκο. Μόλις είδα, τραντάχτηκα, έκανα βήματα να φύγω και βλέπω ότι σταματάει να έρχεται. Και λέω, έκανα πίσω βήματα, λέω κάποια στιγμή, λέω θα φύγει. Δεν έφυγε, με κοίταει καλά-καλά και προς το μέρος μου. Άρχισα με φωνές για να απομακρυνθεί. Έβλεπα ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα και ερχότανε. Μετά είδε πιο κοντά και προσπάθησα να πάρω κάποια πέτρα να του φωνάξω, αλλά τίποτα, και εκείνη τη στιγμή άρχισε να μου ορμάει, άρχισε την επίθεση, την πρώτη επίθεση. Έτρεχα γρήγορα, πήγα τουλάχιστον πίσω από ένα μεγάλο πεύκο να μπορώ να γλιτώσω, φώναζα. Με είχε πάρει καταστολή πριν από λίγο τηλέφωνο και άκουσε όλο το σκηνικό να φωνάζω. Του ζήταγα βοήθεια, του έλεγα, αλλά τώρα με βοηθήσει γιατί θα με σκοτώσει, δηλαδή δεν σταμάτησε για να γρυλίζει. Οι επιθέσεις ήταν απίστευτες, είχε μεγαλωμένος, δηλαδή δεν το πίστευα αυτό που ζούσα. Έλεγα κάποια
0: στιγμή. Προσπαθούσε να σας δαγκώσει ή πηδούσε επάνω σας?
2: Γρύλιζε και έκανε σπασμωδικές κινήσεις. Έσχιβε κάτω και έκανε επίθεση γρήγορη. Mm-hmm. Και εγώ αυτό που ζούσα να κάνω ήταν είναι γύρω-γύρω από το δέντρο, να τον αποφύγω. Και μετά κάποια στιγμή έλεγα πρέπει να αμυνθώ και πρέπει να το χτυπήσω. Προσπάθησα να το χτυπήσω, δηλαδή τα πόδια μου μπροστά που είναι οι γρατζουνιές ήταν από το πεύκο και τις κλωσίες που προσπαθούσα να το ρίξω, αλλά δεν το πετύχαιναν όλες. Γενικά όποιον το πετύχαινε γρύλιζε πιο πολύ και εγώ ήταν πιο πολύ από το πεύκο και τις κλωσίες που προσπαθούσα να το ρίξω, αλλά δεν το πετύχαιναν όλες. Γενικά όποιον το πετύχαινε γρύλιζε πιο πολύ και εγώ ήταν

0: Την προσπάθεια βρήκα ένα ξύλο και προσπάθησα να το χτυπήσω και κάποια φορά, νομίζω δεύτερη φορά, το χτύπησα στο μάτι. Εκεί έκανε ένα βήμα πίσω, βρήκα λίγο χώρο, βρήκα κάτι πέτρες, το έριξα και κάποια στιγμή ήταν ότι μου απομακρύνθηκε και έκανα σπριντ και βγήκα έξω και πάλι καλά, είχε χτυπήσει και τον πατέρα μου και ήρθε και με πήρε.
1: Το έχετε ξαναδεί αυτό το ζώο ή πρώτη φορά το είδατε ή κάποιος άλλος φίλος, γνωστός, συγγενής στην περιοχή?
0: Ναι, τον είδα ας πω στον πατέρα μου πάλι που είχε πάει για τρέξιμο πριν κάποιους μήνες, αλλά από ό,τι πληροφορήθηκα σήμερα, θηλυκό, λεγόταν Δήμητρα και ήταν γενικά πολύ φοβισμένο και έφευγε όποτε έβλεπε ανθρώπινη παρουσία. Εκείνος από ό,τι μου είπε ήταν αρσενικός, ο μόνος που είχε μείνει και μάλλον έχει γεννήσει και προστατεύει τα μικρά του από ό,τι μας είπαν και τα προστάτευε, γι' αυτό ήταν εκθετικός.
2: Να ρωτήσω αν δεν γίνομαι αδιάκριτος στην ηλικία σας, γιατί δώσατε μάχη.
0: Είμαι.
2: Α, είστε νέος άνθρωπος.
0: Είμαι 31, έχω δύο παιδιά και αυτό που τους έλεγα είναι ότι εγώ με τα παιδιά μου που είναι 2 και 4 χρονών είμαι σχεδόν κάθε δύο μέρες. Το σπίτι μου είναι ακριβώς εκεί στην είσοδο. Δηλαδή δεν είναι πολύ κοντά. Δηλαδή μην ακούμε βουνό και νομίζουμε ότι είμαι 3 ώρες μέσα. Είναι πάρα πολύ κοντά. Την προηγούμενη εβδομάδα τον είχαμε δει μέσα στο Κρεονέρι, μέσα στην πλατεία του Κρεονέριου.
2: Φαντάζομαι
0: δηλαδή,
2: ότι.
0: Όταν ξεκίνησα είχε παιδιά, είχε γυναίκες, οι γονείς μου, η μάνα μου, συνέχεια περπατάνε από εκεί. Δηλαδή άμα ήταν οποιοδήποτε άλλο δεν θα είχε γλιτώσει με τίποτα. Ήταν πάρα πολύ επιθετικός.
2: Χρειαστήκατε τις πρώτες βοήθειες, πήγατε στο νοσοκομείο κάπου για τα τραύματά σας, δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, επί τόπου πήγα στο γιατρό τοπικό, μου έκανε κατευθείαν τατανικό, μου έδωσε αντιβίωση. Σήμερα πήγα στο αττικό γιατί ήταν υποχρεωτικό, διαφοβόμαστε για λύσα, αλλά δεν είναι κάποιος γιατρός εκεί και μου πάνε να πάω από εβδομάδα. Αν και με ενημερώσανε ότι οι λύκοι στην Αττική, από όσο γνωρίζουν, δεν έχουν λύσα, αλλά πρέπει να πάω από Δευτέρα να μην ξαναδούν και να δουν και το τραύμα.
1: Το θέμα είναι ότι έχουν κατέβει τα ζώα σε περιοχές αστικές που ζουν άνθρωποι και αυτό δυσκολεύει και τη ζωή των ζώων και τη ζωή των ανθρώπων. Οι ειδικοί λένε ότι συνήθως οι λύκοι δεν επιτίθενται.
3: Μόνο σε αγέλες.
1: Εκτός αν υπάρχει φόβος για τη ζωή τους ή για τα μικρά τους ή αν προκληθούν ή όντως πεινάνε πάρα πολύ. Εσείς διαπιστώσατε κάτι σε όλο αυτό σε όλη αυτή τη μάχη που δώσατε με το ζώο?
0: Και αυτό που ξέχασα να σας πω, να σας δώσω ένα απάντηση και σε αυτό. Πριν 10 λεπτά είχαν περάσει άλλοι δύο φίλοι μου και αυτοί δρομής. Ακριβώς δύο πράγματα τους έκανε. Τους επιτέθηκε, απλά ήταν δύο, φωνάξανε, πετάξανε πέτρες και μετά έφυγε. Και μετά από 7 λεπτά από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι υπολόγισα, πέρασα εγώ. Δηλαδή μπορεί και πια λίγο να τον είχαν ζωρίσει
1: μπορεί
0: λίγο παραπάνω.
1: Αυτό να είχε προκληθεί.
2: Μπορεί να είχε ζωριστεί ήδη.
1: Το ζώο και να ουσιαστικά εσείς να βρεθήκατε στη λάθος στιγμή. Και ναι. Να επιτέθηκε ο λύκος σε εσάς.
0: Ναι, ναι,
1: εγώ για παράδειγμα έχω πέσει πάνω σε αλεπού, καλά είναι τελείως διαφορετικά, αλλά δεν αισθάνθηκα κάποια απειλή, ήταν σε ένα σκουπιδότοπο. Έφυγα εγώ, έφυγε και το ζώο.
2: Και μάλλον εκείνη τρόμαξε περισσότερο
1: και,
2: από
1: εσένα. Και δεν υπήρξε τίποτα το δυσάρεστο.
2: Με το λύκο πάντως, ακόμη και ένα δέσποτο σκυλί να δεις μεγάλου όγκου, θα φοβηθείς σε μια ερμηνεία.
1: Τώρα που είπε ο Βαγγέλης για δέσποτο, αν έχεις ζωντανό μαζί σου, αν έχεις ένα σκυλάκι,
2: είναι ακόμη πιο επικίνδυνο.
1: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
2: Αγριεύουν, έχεις δίκιο.
1: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και στην Πάρνη θα έχουν συμβεί περιστατικά με λύκους ούκο λίγες φορές, με παιδάκια ή και με γονείς που συνόδευαν, που είχαν μαζί τους κατοικίδια.
2: Φαντάζομαι ούτε να φανταστείτε, κύριε Λινάρδε, το να είχατε τα παιδιά σας μαζί, την οικογένειά σας, έτσι. Ούτε να το φανταστείτε.
0: Αυτό μπαίνει συνέχεια από το μυαλό. Πριν δύο μέρες ακριβώς ήμουν μέσα και έλεγα: Θεέ μου, κάποια στιγμή να είχα τα παιδιά και να γινόταν κάτι. Δηλαδή, τι θα γινόταν, πώς θα άντεγα. Δεν θα μπορούσαν δηλαδή, να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή, δεν γινόταν. Και εντάξει, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και 7 ώρα που μπήκα μέσα ήταν πολλές οικογένειες και με παιδιά και ηλικιωμένους. Ήταν πολύ και έλεγα: Δηλαδή, αυτός ο λύκος, δηλαδή, μισή ώρα πριν να έγινε, θα είχε σκοτώσει άνθρωπο. Δηλαδή,
1: έχετε απευθυνθεί σε κάποια αρχή, σε κάποια φιλοζωική οργάνωση? Δεν ξέρω τι υπάρχει ακριβώς στην περιοχή του Κρυονερίου.
2: Γιατί αφού έχει πομπό, παρακολουθείτε το συγκεκριμένο αυτό, ζωντανό.
1: Υποθέτω πως ναι, αλλά προκειμένου να δείτε τελικά πώς βρέθηκε αυτός ο λύκος μπροστά σας. Έχετε απευθυνθεί, ξέρω εγώ, σε κάποια αρμόδια αρχή, δημοτική αρχή, αστυνομική αρχή, φιλοζωική οργάνωση, ναι, για να σας δώσει κάποια εξήγηση?
0: Ναι, βεβαίως, εντάξει, η αλήθεια είναι το μπαλάκι πηγαίνει από ένα στον άλλον. Αλλά γενικά έχω κάνει και αύριο το πρωί θα πάω στον αστυνομικό τμήμα του Μενιδίου. Με πήραν τηλέφωνο να πω ακριβώς το σκηνικό και με πήραν και από το.

0: δασαρχείο στην Πάνη, θα να πω. Και γενικά με έχουν πάρει πολλές οργανώσεις να σου πω πώς ακριβώς ήταν ο Λύκος, πέρα στην περιφορά του. Και γενικά όλους γενικά από την αρχή να καταλάβουν πώς έφτασε σε αυτό το σημείο να επιτεθεί σε άνθρωπο.
1: Κύριε Λινάρδε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Περαστικά και ποτέ ξανά τέτοια απαντήματα στο δρόμο σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Έγινε και εγώ. Καλό βράδυ.

0: News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε εδώ συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι ο Θάνος Σιμέκας είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Άρης. Και ήθελα να σας πω, παιδιά, ότι αυτές οι επιθέσεις των λύκων δεν είναι μόνο επιθέσεις των λύκων. Έχουμε και αλεπούδες. Εγώ στο Χαλάνδρη, φαντάσου τώρα, στο Χαλάνδρη υπήρχε μια αλεπού η οποία κυκλοφορούσε στη γειτονιά. Είχε φάει τις μισές γατούλες. Και επίσης εκεί στο Διόνυσο, στην Εκάλη, κατεβαίνουν πολύ συχνά αγριογούρουνα. Mm-hmm. Ολόκληρες οικογένειες, μαμά, μπαμπάς και αγριογουρουνάκια.
0: Γίνεται χαμός πλέον, έτσι.
1: Ναι, τα οποία δεν είναι ακίνδυνα τα αγριογούρουνα. Άμα το αγριογούρουνο είναι μεγάλο και έρθει και πέσει
0: ότι
1: πάνω
0: απειλείται,
1: σου,
0: έτσι, ακριβώς, ή ότι απειλούνται τα μικρά, ναι, αν έρθει και με φόρα επάνω σου, μπορεί πραγματικά να σου προκαλέσει
1: και να θυμηθούμε, παιδιά, όμως, ότι και η Πάρνη θα έχει καεί και η Πεντέλη έχει καεί. Δεν υπάρχουν πια βουνά. Η Πάρνηθα μάλιστα είναι εθνικός δρυμός. Ήταν ένα εκπληκτικό δάσος. Το θυμάμαι γιατί πήγαινα μικρό παιδί πάρα πολύ συχνά με τους γονείς μου εκεί για να περπατήσουμε. Και βλέπουμε ότι εφόσον έχουν καεί όλα αυτά και πλέον δεν υπάρχουν και θυράματα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι έτσι λειτουργεί η φύση, αναγκάζονται να ζητήσουν τροφή αλλού. Και όταν κατέβουν και βρούνε σε ένα σπίτι, σε έναν κάδο σκουπιδιών τροφή, το μαθαίνουν και ξαναπηγαίνουν. Mm-hmm. Οπότε είναι λογικό να έχουμε άγρια ζώα μέσα στον αστικό ιστό. Όχι, παράλογο είναι, αλλά είναι απολύτως λογικό για τα ίδια τα ζώα. Mm-hmm. Γιατί κάπου πρέπει να βρουν να φάνε.
0: Έτσι. Και βασικά εμείς έχουμε μπει στο οικοσύστημά τους. Έτσι,
1: ακριβώς, Βαγγέλη.
0: Εμείς για να αναγκάζονται αυτά πλέον να αναζητούν στο δικό μας τροφή. Γι' αυτό και έχουμε δει επανειλημμένα και αρκούδες να κατεβαίνουν σε οικισμούς και εκεί τα πράγματα είναι ακόμη πιο επικίνδυνα.
1: Πάντως, έχω την αίσθηση, αυτό ήταν κάτι το οποίο μάθανα όταν ήμουν στους προσκόπους, εάν κυκλοφορείς σε μέρη που μπορεί να υπάρχουν αδέσποτα σκυλιά, λύκη ή ζώα τα οποία μπορεί να σου επιτεθούν, καλό είναι να έχεις πάντα μαζί σου μια μαγκούρα, αυτή που είχαν παλιά οι γέροντες, mm-hmm, μια βαριά μαγκούρα, ώστε να μπορέσεις να αμυνθείς. Γιατί μην ξεχνάς ότι ο άνθρωπος αυτός τώρα που μας περιέγραφε την περιπέτειά του, έσκυβε κάτω να πιάσει πέτρες.
0: Ναι, ναι.
1: Χάνεις χρόνο με αυτό. Ενώ αν έχεις τη μαγκούρα, θα μπορέσεις να το χτυπήσεις μία φορά δυνατά, να απομακρυνθεί, εν πάση περιπτώσει.
2: Πάντως,
1: και να μην σε φάει.
2: Επειδή κάνω, ξέρεις, τρέξιμο το πρωί, βλέπω τέτοιες περιπτώσεις.
0: Εσύ κρατάς τίποτα?
2: Όχι.
0: Στο τρέξιμο?
2: Όχι. Τίποτα.
0: Να προσέχεις, γιατί.
2: Εντελώς.
1: Εγώ κρατάω.
2: Μαγκούρα.
1: Ακόμα και στο Χαλάνδρι που περπατάω.
2: Βλέπω λοιπόν πάρα πολλούς κυρίους, κυρίως έτσι ηλικιωμένους, αλλά και νεότερους, να κάνουν βάδεν με μία μαγκούρα. Αυτό που λέει ο Δημήτρης.
0: Για λόγους ασφαλείας.
2: Για λόγους ασφαλείας, για κάποιο επιθετικό σκυλί, ενδεχομένως και για ανθρώπινη επίθεση, έτσι.
0: Μου έχει συμβεί δύο φορές να δω επίθεση αγέλης αδέσποτων σκυλιών σε άνθρωπο. Η μία ήταν στον Άγιο Δημήτριο, όπου μία γυναίκα αναζήτησε καταφύγιο στην πιλωτή μιας πολυκατοικίας, έτσι, που είχε καγκελόπορτα ευτυχώς, και γιατί την είχαν αρχίσει και την πήγαιναν καροτσάκι τα σκυλιά και είχαν αρχίσει και να γίνονται επιθετικά όταν βρίσκονται σε αγέλη. Και η δεύτερη περίπτωση ήταν στο Βραχάτι της Κορινθίας, όπου και πάλι τρία σκυλιά επιτέθηκαν σε έναν ηλικιωμένο, ο οποίος ήταν με μαγκούρα αλλά δεν είχε τη δύναμη να τα αντιμετωπίσει, και προσπαθούσε έτσι με κάποιο τρόπο λίγο να το, και αυτά επιθετικά του γάβγιζαν, και πήγα με το αυτοκίνητο, γιατί το βλέπω αυτό το σκηνικό με το αυτοκίνητο, και πήγα ανάμεσά τους και του είπα να μπει μέσα στο αυτοκίνητο,
1: άνθρωπο,
0: ας πούμε, γιατί δεν ξέρω τι θα συνέβαινε. Όταν είναι αδέσποτα και είναι πολλά μαζί, καμιά φορά μπορεί να γίνουν και επιθετικά.
2: Το χειρότερο είναι
0: τα πράγματα ξεφεύγουν.
2: Όταν κυκλοφορείς με μικρό σκυλάκι, εκεί τα πράγματα ζορίζονται πάρα πολύ.
0: Έχω
2: και είναι επικίνδυνο.
0: Δηλαδή
2: εκεί τι να σώσει, το σκυλάκι σου ή τον εαυτό σου?
1: Θα σου πω αυτό το περιστατικό, γιατί υπάρχει και ένα παρεπόμενο. Το περιστατικό που έγινε στην Εκάλη, στην Ερυθρέα, περίπου πριν από ένα ή ενάμιση χρόνο, κάποιος πανέξυπνος άφησε ένα pitbull ελεύθερο. Το pitbull όρμηξε σε μια γυναίκα, της έφαγε το σκυλάκι μέσα σε δευτερόλεπτα, επιτέθηκε και στην ίδια, και μετά πέρασε κάποιος ιδιωτικός αστυνομικός, μυστικός αστυνομικός, δεν ξέρω, οπλοφορούσε πάντως, και πυροβόλησε το σκύλο. δεν ξέρετε τι μπελά βρήκε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έσωσε μια γυναίκα από βέβαιο θάνατο επειδή πυροβόλησε το σκύλο. Δηλαδή, και αυτοί οι ιδιοκτήτες τόσο άγριων σκύλων, τα σκυλιά πρέπει να είναι πάντα δεμένα, πάντα. Ερχόταν ένα στο πάρκο, ας πούμε, στη γειτονιά μου και άφηνε το ροτβάιλερ ελεύθερο και του έλεγα, καλύτερα να το έχετε δεμένο γιατί κυκλοφορούν μικρά παιδάκια. Α, μπα, λέει, μην ανησυχείς, δεν δαγκώνει. Και που το ξέρω εγώ. Στην Ελβετία τα απαγορεύσανε όλα αυτά τα σκυλιά των κοινομαχιών, τις επικίνδυνες ράτσες. Γιατί φάγανε τέσσερα παιδάκια. Και στην Αγγλία, σε ορισμένες περιοχές, είχα απαγορευτεί. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει και μια μέρημνα, έτσι. Και αυτό που μας είπε και ο άνθρωπος, μπαλάκι ευθύνες, ποιος ευθύνεται τελικά.
2: Συνείδηση αυτό που είπε ο Δημήτρης από τους ιδιοκτήτες. Δεν είναι δυνατόν να έχεις ντόπερμαν, ροτβάιλερ, λύκους και να τους αφήνεις ελεύθερους στο πάρκο. Δημιουργείς και μια ψυχολογία, ακόμα και το σκυλάκι να είναι, το σκυλί να είναι ήσυχο, δημιουργείς μια ψυχολογία περίεργη και φοβική και στον κόσμο που βρίσκεται εκεί. Αισθάνεται άσχημα, μπορεί να κάνει και κάποια λάθος κίνηση, να προσπαθήσει να περάσει απέναντι στον δρόμο από το φόβο και την αγωνία και να χτυπήσει, να πέσει πάνω σε αυτοκίνητο. Δηλαδή μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Κυκλοφορείς με το σκυλάκι σου εκεί, ναι, και εκεί να γίνει τσαμπουκάς άσχημο.
2: Εκεί θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Εγώ σας λέω, ένα μικρό παιδάκι να πάει να το χαϊδέψει και άθελά του το ζωντανό να νομίσει ότι του επιτίθεται.
2: Και αυτό είναι μια περίπτωση που πρέπει.
3: Εγώ πάντα το έχω αυτό το
2: άγχος.
1: Εγώ καθόμουν σε παγκάκι σε πάρκο στη Φιλοθέη και έχει έρθει ένα ντόμπερμαν πολύ αγριεμένο, μου γριλίζει, έχει έρθει στο μισό και λέω στον ιδιοκτήτη του, μάζεψέ το. Και τι μου απαντάει, ρε παιδιά, αν κάτσει ακίνητος δεν θα σε πειράξει. Αλήθεια, του λέω, ήρθα εγώ στο πάρκο να χαλαρώσω και θα μου πεις εσύ να κάτσω ακίνητος επειδή ο σκύλος σου είναι επικίνδυνος. Είναι τραγικοί αυτοί οι άνθρωποι. Αυτά.

0: Μάρης έκανε τη μετάφραση όσο έπαιζε το κομμάτι.
1: Μας έλεγε τους στίχους του τραγουδιού, έτσι, ναι. Και δεν βάλαμε τυχαία ένα γαλλικό τραγούδι, γιατί
2: όχι.
1: Θα πάμε προς Παρίσι μεριά, Δημήτρη.
2: Βέβαια και θα πάμε στο Παρίσι. Αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι στη γαλλική πρωτεύουσα και γύρω από την Παναγία των Παρισίων βρίσκονται πάνω από 1 εκατομμύριο πιστοί.
1: Τι λες.
2: Κάνει τον Εσπερινό, μπορεί και να τον τέλειωσε, τέλειωσε την τελετή του Εσπερινού ο Ποντίφικας, ο οποίος βρίσκεται για τετραήμερη επίσκεψη στην Γαλλία. Οι Γάλλοι, να ξέρετε, είναι πολύ φανατικοί καθολικοί. Υπάρχει και η Λούρδη, όπου είναι έτσι που γίνονται όλες τα προσκυνήματα, εν πάση περιπτώσει. Η παπική πομπή πέρασε από τη συνοικία του Μομπαρνάς. Ο Πάπας ευλόγησε μωρά και παιδιά και μπήκε στην Παναγία των Παρισίων. Να θυμίσουμε ότι είναι η πρώτη φορά που ένας Πάπας εισέρχεται στον σπουδαίο αυτό καθεδρικό ναό και βεβαίως κορυφαίο τουριστικό αξιοθέατο της γαλλικής πρωτεύουσας μετά την ανοικοδόμησή του. Να σας θυμίσω ότι την ανοικοδόμηση της Notre Dame έγινε αποκλειστικά από δωρεές πολύ πλούσιων, πολύ εύπορων οικογενειών Γάλλων και μαζεύτηκαν περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ήταν τόσο μεγάλη απογοήτευση όταν είδαμε αυτές τις εικόνες, το συζητάγαμε και νωρίτερα. Και κινητοποιήθηκαν τόσο γρήγορα οι τοπικοί παράγοντες, έτσι, και οι χρηματοδότες, με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί.
2: Και επειδή ήταν από ξύλο όλο το εσωτερικό της Notre Dame, γι' αυτό ή καταστράφηκε, αλλά τα ξαναφτιάξανε όλα ακριβώς όπως ήταν. Τώρα, μετά από τον Εσπερινό, ο Πάπας θα πάει στα βόρεια προάστια της Γαλλίας, όπου είναι το Stade de France, και 80.000 άτομα νέοι-νέες τον περιμένουν για την ευλογία του και την αγρυπνία που θα ακολουθήσει, ενώ αύριο 1 εκατομμύριο πιστοί θα είναι στην πλατεία Concord στις 4 ώρα Ελλάδος για μια λειτουργία που θα μείνει στη μνήμη όχι της πρωτεύουσας αλλά και της Γαλλίας ολόκληρης. Είναι η επίσημη επίσκεψη Πάπα στη Γαλλία μετά από 18 ολόκληρα χρόνια.
0: Δημήτρη,
2: ναι?
0: Ποιος ήταν ο Πάπας που έστεψε κάποιον σημαντικό πολιτικό αυτοκράτορα των Γάλλων το 1804? Μπορεί να θυμηθείς.
2: Να θυμηθώ τώρα, μου είναι δύσκολη ερώτηση. Προφανώς το έχει γκουγκλάρει.
1: Ήταν και μικρός.
0: Κοίταξε, το έχω γκουγκλάρει για να δω αν είναι έτσι. Ήξερα ότι είναι ο Ναπολέον. Έτσι. Mm-hmm. Τον έστεψε αυτοκράτορα ο Πάπας Πίος, ναι, στο ναό της Παναγίας των Παρισίων, με αφορμή τα όσα σημαντικά μας είπες πριν από λίγο.
2: Μάλιστα. Δυστυχώς η μνήμη μου δεν φτάνει 220 χρόνια πίσω, αλλά εντάξει, προφανώς κάποια στιγμή θα διδαχτεί στο Πανεπιστήμιο, γιατί σε γαλλόφωνο Πανεπιστήμιο πήγα, αλλά δεν το θυμάμαι, ομολογώ, Θάνο μου. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι πάρα πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική επίσκεψη του Πάπα στην Γαλλία. Έχουν πολύ έντονα το αίσθημα
0: θρησκευτικό.
2: Το θρησκευτικό αίσθημα.
0: Το θρησκευτικό στοιχείο.
2: Οι Γάλλοι πολίτες.
0: Και είναι σημαντική αυτή η κινητοποίηση που είπες, που μαζεύτηκαν αυτά τα χρήματα, έτσι, από δωρεές, ένα τεράστιο ποσό.
1: Ναι, ήταν τεράστια κινητοποίηση.
0: Και καλά, ομολογώ να πω ότι ήταν ένα θέμα το οποίο ευαισθητοποίησε την παγκόσμια θρησκευτική χριστιανική κοινότητα, έτσι, όχι μόνο τους Γάλλους.
2: Ναι, αλλά δεν χρειάστηκε το κράτος να βγάλει τίποτα από την τσέπη του για αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε το Θάνο Σκαφάκα.
0: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους φίλους και τους
1: φίλες. Εγώ με τον Δημήτρη συνεχίζουμε.
0: Καλή συνέχεια σε εσάς.
1: Στο τέλος της μέρας. Ευχαριστούμε, Θάνε. Και θα συνεχίσουμε μέχρι και τις 10 εδώ στο τέλος της μέρας.
2: Λοιπόν,
1: μετά το δελτίο ειδήσεων, έτσι.
2: Ναι, διορθώνω. Οι δωρές ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ήταν μεγάλοι όμιλοι και οικογένειες. Μεταξύ, βεβαίως, ο όμιλος της οικογένειας Αρνό, Louis Vuitton και σαμπάνιες κτλ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. 6 άτομα αναζητούνται στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, ύστερα από έκρηξη και φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένοικοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι 4 Αμερικανοί που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές και είχαν ενοικιάσει το διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από την έρευνα εντοπίστηκε μία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε και το μισθωτήριο του διαμερίσματος. Στο δεύτερο όροφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 78χρονη και 77χρονο Βρετανό. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ανάμεσά τους, στελέχη της ΕΜΑΚ βρίσκονται στο σημείο και με ειδικό εξοπλισμό, όπως θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένο σκύλο, ερευνούν τα συντρίμμια. Οι αρχές προς το παρόν δεν έχουν δώσει απάντηση για τα αίτια της έκρηξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες αρχές, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση και επισήμανε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. 45 άτομα συνελήφθησαν στην Τουρκία στο πλαίσιο έρευνας για σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον συνολικά 76 υπόπτων, 45 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί, όπως δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης με ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο Ερκάν Κιλιμτζή, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Οι εισαγγελείς διερευνούν δόλιες δραστηριότητες 131 επενδυτικών κεφαλαίων που κατέχουν 7 εταιρείες, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται συνολικά σε περισσότερα από 826 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες. Το Ιράν δεν σκοπεύει να κάνει παραχωρήσεις ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δήλωσε κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Ανέφερε πως το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα θα παραμείνει κλειστό έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ικανοποιήσουν όλους τους όρους του Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική πρόταση, θα πρέπει εντός 7 ημερών να τερματιστούν εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και τις πετρελαϊκές κυρώσεις, καθώς και να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, διευκρίνησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα, με έμφαση στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
0: Ο καιρός.
1: Στην Αττική αύριο αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, στο Βαγγέλη Σαρή και το Δημήτρη Φαναριώτη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 65 χρόνια, αμέτρητα ερωτήματα, νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Δημόκρητος, θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκρητος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πάμε να συνδεθούμε όμως τώρα αμέσως με την τηλεόραση του ΕΡΤ News, γιατί φέρεται να έχουν βρεθεί δύο διαβατήρια στην περιοχή της Πλάκας. Είναι η κύριε Σπυριδούλα Κακλατζή και ο Θοδωρής Παναγιωτίδης και μεταδίδουν.
1: Θερμικές κάμερες δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις ζωής και συνεχίζονται τώρα οι έρευνες με τα μηχανήματα έργου.
2: Τώρα, Σπυριδούλα, η έκρηξη συνέβη στις 7.30 το πρωί. Έχουν περάσει αρκετές ώρες από εκείνη την ώρα. Πραγματικά η έρευνα είναι εστιασμένη και με τα εξειδικευμένα μηχανήματα που μετέχουν σε αυτό το έργο. Μέχρι ποιο σημείο έχουν φτάσει, δηλαδή τι ακόμα περιμένουν στη συνέχεια να ερευνήσουν για να αποκλείσουν ή να επιβεβαιώσουν κάποια ενδεχόμενα?
1: Αντριάννα, αυτή την ώρα με τα μηχανήματα έργου απομακρύνουν τα μπάζα της πολυκατοικίας, καθώς η πολυκατοικία...
3: Ολόκληρη εικόνα που έχουμε εμείς, καθώς έχει αποκλειστεί το σημείο, είναι περιορισμένο. Αυτή τη στιγμή θα αναζητούν είτε με την κινητά τηλέφωνα, καλώντας τους 6 αγνοούμενους να τους εντοπίσουν, είτε αναζητούν τον όταν έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμια. Αυτό θα το δούμε με την ώρα όσο μπορούν και προχωράμε μέσα σε αυτά.
2: Θοδωρή Παναγιωτίδη, τι λένε οι αρχές, τι εξετάζουν ως πιθανότερο σενάριο για το τι συνέβη?
4: Σίγουρα προτεραιότητα έχει να ολοκληρωθούν οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων, ώστε να μπορέσουν και οι αξιωματικοί της Ένωσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού να μπουν και εκείνοι με τη σειρά τους μετά στα ερείπια, για να μπορέσουν να εντοπίσουν τυχόν ευρήματα τα οποία θα τους βοηθήσουν στην έρευνά τους. Η εικόνα που έχουμε τουλάχιστον από το πρωί είναι ότι όταν ήρθε το κλιμάκιο της Εταιρείας Φυσικού Αερίου στο σημείο, φαίνεται πως διαπίστωσαν συνεχή ροή και όχι διακοπή, κάτι το οποίο θα συνέβαινε σε περίπτωση που είχε συμβεί κάτι από την εγκατάσταση στο ίδιο το κτίριο. Ωστόσο, από την πυροσβεστική πληροφορία...
2: Δηλαδή, μας το εξηγείς λίγο καλύτερα αυτό?
4: Φαίνεται να ανέφεραν ότι εφόσον εμφάνισε συνεχή ροή το δίκτυο στο συγκεκριμένο σημείο, δεν θα μπορούσε να δώσει, να υπάρχει το ζήτημα στο ίδιο το κτίριο. Αλλιώς θα εμφάνισε διακοπή στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν μπορεί να εξαιρεθεί βέβαια η πιθανότητα να υπήρχε κάποια εγκατάσταση άλλη, δηλαδή προπανίου, σε κάποιον από τους ορόφους. Αυτό πάντως που λένε από την πυροσβεστική, δεν μπορούν να εξαιρέσουν και την πιθανότητα του φυσικού αερίου και υπενθυμίζουν τόσο την περίπτωση του εργοστασίου της Γιολάντας, όπου σε άλλο σημείο είχε εμφανιστεί η διαρροή και σε άλλο σημείο η έκρηξη από τη συγκέντρωση του αερίου και ένα τυχαίο σπενθενισμό, όπως αυτό που είχε συμβεί τον Ιανουάριο του 2022 στην ίδια περιοχή εδώ που βρισκόμαστε, στις αρχές της λεωφόρου Συγκρού, όπου τότε από διαρροή φυσικού αερίου σε μία πολυκατοικία πέρασε σε παρακείμενη πολυκατοικία που δεν είχε εγκατάσταση φυσικού αερίου και εκεί πάλι από τυχαίο πληθυσμό σημειώθηκε η έκρηξη. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Όταν ολοκληρωθούν εδώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων, τότε θα μπορέσουν και από τη ΔΑΕ να κάνουν πιο λεπτομερή έρευνα και στο κτίριο το ίδιο, αλλά και στην γειτονιά. Και άλλωστε περνάνε, φέτος έχουμε δει τους αξιωματικούς που έχουν περάσει από όλα τα σημεία και ελέγχουν το δίκτυο, όπως παραμένουν μέχρι και αυτή την ώρα τεχνικοί του φυσικού αερίου στο σημείο. Κάθε εύρημα το οποίο βγαίνει από τα μηχανήματα έργου εξετάζεται, φωτογραφίζεται, μήπως τυχόν αποσαφηνίσει τα αίτια αυτού του περιστατικού.
2: Θοδωρή, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή σωστά αναφέρεις ότι οι αξιωματικοί κάνουν έρευνες, μιλάνε προφανώς και με όλους τους κατοίκους της περιοχής για να μάθουν τι εγκατάσταση υπήρχε στο κτίριο, αν γνωρίζει κανείς, τι είχε συμβεί τα τελευταία χρόνια, αν είχε υπάρξει κάποιο περιστατικό. Υπάρχουν στοιχεία που τουλάχιστον να τους κατευθύνουν προς τα μία μεριά? Είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα σε αυτή τη φάση?
4: Αυτή τη στιγμή είναι πράγματα ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Υπάρχουν εικασίες, αλλά είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, γιατί δεν υπάρχει μια σαφής απόδειξη από τι ακριβώς προκλήθηκε η έκρηξη. Υπάρχει προφανώς η εικόνα ότι από κάποιο αέριο έγινε, είτε από κάποιο φυσικό αερίο, είτε από προπάνιο. Ωστόσο, αυτό μένει να φάνει πού ήταν η διαρροή, αν υπήρχε διαρροή, σε ποιο σημείο είχε να κάνει με το συγκεκριμένο κτίριο, με γειτονικό κτίριο, πώς συγκεντρώθηκε το αέριο σε αυτό. Αυτά θα τα δείξει η περαιτέρω έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού τα επόμενα 24 ώρα, καθώς αυτή τη στιγμή προέχει τα σωστικά συνέργεια να μπορέσουν να εντοπίσουν τους αγνοούμενους, να απομακρυνθούν. Βλέπετε ότι τα μηχανήματα έργου που δουλεύουν πίσω πηγαίνουν βήμα-βήμα, αφαιρούν εκατοστό το εκατοστό από το κτίριο.
0: Είχαμε συνδεθεί, κυρίες και κύριοι, με την τηλεόραση του Earth News και το βραδινό δελτίο στις 9 με την Ανδριάννα Παρασκευοπούλου και ακούσαμε το ρεπορτάζ τόσο από την Σπυριδούλα Κακλατζή όσο και από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη που βρίσκονται εκεί στην πλάκα στο σημείο και συγκεντρώνουν σημεία από το, από το ρεπορτάζ, στοιχεία από το ρεπορτάζ. Δυστυχώς δεν έχουμε κάτι νεότερο ακόμη για την τύχη των, των 6 ανθρώπων, των 6 αγνοωμένων, οι οποίοι δυστυχώς είναι πολύ πιθανό να βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε έπειτα από έκρηξη σήμερα το πρωί γύρω στις 7.30. Υπάρχουν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία εκεί μαζί με την τσάντα της τουρίστριας, που το γνωρίζουμε σίγουρα ότι έχει βρεθεί, ότι βρέθηκαν και 2 διαβατήρια με συγκεκριμένα στοιχεία, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, ενώ ακόμη κατά πληροφορίες οι τουρίστες είχαν κάνει κράτηση σήμερα για πτήση της Delta Airlines στις 3.30 το μεσημέρι προκειμένου να επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, γι' αυτό και θα έκαναν check-out στις 11 όπως ήταν προγραμματισμένο. Δεν εμφανίστηκαν ωστόσο στην προγραμματισμένη πτήση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έμεναν στον πρώτο όροφο, ενώ στον δεύτερο όροφο, έμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων, κατά πληροφορίες μία 78 και 77 ετών η γυναίκα και ο άντρας αντίθεση. Το δυστύχημα είναι ότι δεν έχει ακόμη βρεθεί ίχνος από τους 6 ανθρώπους που ακόμη αγνοούνται.
5: Δυστυχώς, Βαγγέλη, να πούμε ότι είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στα μικρόφωνα Βαγγέλης Άρης και Δημήτρης Φαναριώτης, μέχρι τις 10. Αλλαγή σκυτάλη στην ρύθμιση του ήχου. Το Θάνο Τσιμέκα διαδέχθηκε η Μαρίλια Γεροντίδου. Δημοσιογραφική Ερμήλια Γεροντίδη, συγγνώμη. Η Μαρία Σφυρόερα παραμένει στην παραγωγή της εκπομπής, όπως και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας και να πούμε ότι στο σημείο στο οποίο κατέρευσε το Στυλισσικράτος, η πολυκατοικία, βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς, και ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο Χάρης Δούκας, μιλώντας από το σημείο εκεί της επιχείρησης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο κύριος Δούκας ανέφερε ότι 6 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, υπογράμμισε ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό τους θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Βρίσκεται εκεί και η Δημοτική Αστυνομία. Τον ακούσαμε στο μαγκαζίνο μας τον Δήμαρχο Αθηναίων να λέει ότι έχει αποκλειστεί από τη Δημοτική Αστυνομία που συνδράμει ο χώρος, η ευρύτερη περιοχή που συνδράμει στις προσπάθειες. Συνεχίζονται οι εργασίες με τα μηχανήματα έργου που είναι εκεί και η προσπάθεια θα είναι ολονύκτια. Ήρθε και ο Υπουργός, είπε, είναι εδώ η πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ, είναι όλα τα συνεργεία του Δήμου εκεί και περιέγραψε τις ώρες ως ιδιαίτερα δύσκολες, σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια των ερευνών οι διασώστες σταματούν όποτε χρειάζεται τις εργασίες για να ακούσουν κάποιον τυχόν ήχο κάτω από τα συντρίμια. Είναι εικόνες που μας θυμίζουν, Δημήτρη, στο ρεπορτάζ του σεισμού, ναι, τις καταρρεύσεις κτηρίων από σεισμούς και τον τρόπο που η πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ, τα σωστικά συνεργεία σπέβδουν εκεί και κάθε τόσο κάνουν και ησυχία για να ακούσουν μήπως ακούγεται κάτι και να σπεύσουν στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Κάποιος ψήθυρος, μια ανθρώπινη φωνή. Να πούμε επίσης ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνουν τα μηχανήματα έργου, γιατί ο τρόπος με τον οποίο μετακινούν τα μπάζα έχει τεράστια σημασία. Εάν το ευχόμαστε όλοι, υπάρχει κάποιος ή κάποιοι επιζώντες, αλλά είναι τραυματισμένοι. Εάν η απομάκρυνση των μπάζων δεν γίνει με μεγάλη προσοχή, υπάρχει ο κίνδυνος να σκοτωθεί, να πεθάνει αυτός ο οποίος ενδεχομένως να είναι επιζώντα τραυματίας.
0: Ή να τραυματιστεί σοβαρά ή και θανάσιμα
1: ακόμα σοβαρότερα.
0: Ακριβώς, ναι, κάτω, ναι, από τα, τα συντρίμια, από την, αν δεν γίνει, αν γίνει όχι σωστά η απομάκρυνση τους, γιατί μιλάμε για τεράστιους όγκους, έτσι,
1: ναι,
0: σε τέτοιου είδους
1: κτίρια. Και επίσης αυτό που έλεγες πριν, Βαγγέλη, που ήμασταν εκτός αέρα, για την εικόνα που δείχνει και τον drone εκεί, mm-hmm, είναι πραγματικά σαν να έχει πέσει οβίδα από τάγκ.
0: Είναι εμπόλεμη ζώνη.
1: Εμπόλεμη ζώνη, ακριβώς.
0: Το
1: ακριβώς
0: σημείο εκεί.
1: Και είναι και παλιό το κτίριο και πέτρινο.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Και είναι από αυτά τα σημεία που έχουμε συνηθίσει, όπως είπες και εσύ, Δημήτρη, να κάνουμε τη βόλτα μας, να βλέπεις πολύ κόσμο, έτσι, ναι, εκεί. Φαντάζεσαι να έχει συμβεί αυτό τώρα το βράδυ, ας πούμε, που θα ήταν γεμάτη περιοχή. Έγινε στις 7.30 το πρωί. Ναι. Φαντάζεσαι να είχε γίνει στις 8-9 το βράδυ,
1: όπου
0: η περιοχή κατακλείζεται από κόσμου, Έλληνες, τουρίστες,
1: Έλληνες, οι πάντες. Εγώ σας το έλεγα, πριν με το Θάνο, η πλάκα είναι μια μαγική περιοχή για να πας τώρα ακόμα που έχει καλό καιρό, έτσι βράδυ, να πας μια βόλτα και όχι απαραίτητα να κάτσεις κάπου να φας, να πιεις κάτι, και μόνο να τη χαζέψεις την πλάκα είναι πανέμορφη. Έχει τους αέριδες, έχει αρχαία, έχει τόσα υπέροχα πράγματα να δεις. Και γι' αυτό βεβαίως αυτό που λέγαμε νωρίτερα, Βαγγέλη, όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα μεγάλα, επειδή οι αγνοούμενοι είναι και Αμερικανοί, mm-hmm, όλα έχουν δώσει επανειλημμένα τηλεγραφήματα για να ενημερώνουν για αυτή την είδηση, η οποία προς το παρόν φαίνεται να έχει μάλλον τραγική εξέλιξη. Αλλά και αυτό που ήταν σημαντικό, που είπε και ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ήταν τρομακτική η έκρηξη, ήταν πάρα πολύ ισχυρή.
0: Και μίλησε, ο κύριος Δούκας μίλησε και για τα αίτια, γιατί όπως είναι λογικό, μπαίνουμε και στη λογική αυτή, το πώς έγινε αυτό το κακό,
1: ναι,
0: πώς μπορεί να συμβεί αυτό το κακό μέσα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ξέρεις, δεν είναι απαραίτητο, Βαγγέλη, να ήταν από φυσικό αέριο. Εγώ θα σου πω το άλλο, αν σε κάποιο από αυτά τα Airbnb υπήρχε μια μεγάλη φιάλη γκαζιού από αυτές που έχουμε για να μαγειρεύουμε με γκάζι.
0: Δεν μπορεί να προκαλέσει κατάρρευση κτηρίου εύκολα μια φιάλη.
1: Αν είναι μεγάλη και γεμάτη, σίγουρα μπορεί να προκαλέσει μεγάλες ζημίες.
0: Κατάρρευση πολυκατοικίας τριόροφης είναι πολύ βαρύ για να προκαλέσει.
1: Ναι. Εντάξει, δεν είμαι και ειδικός, σε πάση περιπτώσει λέω αυτό το οποίο...
0: Ο κύριος Δούκας πάντως αυτό που είπε, ότι υπάρχουν ήδη κάποια πρώτα στοιχεία, δίδεται όμως προτεραιότητα τώρα στον εντοπισμό των αγνοωμένων. Mm-hmm. Η μάχη είναι μεγάλη, σημαντική για τον εντοπισμό τους, χαρακτήρισε τρομακτική, πρωτοφανή σε ισχύ αυτήν την έκρηξη, και είπε ότι φαίνεται να έχει προκαλέσει ιδιαίτερα εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό τμήμα του κτηρίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα ενδεχόμενο αυτό το κύριο που εξετάζεται είναι να προκλήθηκε από εκτεταμένη διαρροή.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και Βαγγέλη, την είδηση την είπαμε και στο μαγκαζίνο αλλά και στην εκπομπή. Είναι η απίστευτη έξοδο την οποία κάνανε σε μια 87χρονη γυναίκα από τη Μαδρίτη. Τη βγάλαν κατάκητη από το φορείο γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει την αύξηση του μηνιαίου νοικίου της που τη ζήτησαν τα funds που έχουν.
1: Το fund που πήρε το δάνειό της ουσιαστικά.
0: Ακριβώς. Και από 500 αρχικά τη ζητήσανε 2.650 ευρώ, ωστόσο όπως γράφει η El País και επιβεβαιώνει το BBC και το Reuters, στη συνέχεια της είπαν να δώσει 1.650 ευρώ, που να τα βρει η φουκαριάρα, 1.300 ευρώ ήταν όλη και όλη η σύνταξή της. Αλλά πέραν του ότι το θέμα έφτασε μέχρι τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με τον Ισπανό Πρωθυπουργό να λέει ότι αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα, είχαμε και διαδηλώσεις σε πολλές ισπανικές πόλεις και πριν από λίγο η Ισπανική Ένωση Ενοικιαστών κάλεσε την κυβέρνηση Αθνάρ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να ψηφίσουν ένα νέο νόμο παρά την απουσία κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας προκειμένου να ανακοπεί η στεγαστική κρίση. Μάλιστα, από το νοσοκομείο που βρίσκεται από προχθές 87χρονη πήρε το λόγο στη διάρκεια βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X από την Ένωση Ενοικιαστών και λέει: «Το σπίτι μου ήταν η ζωή μου και τώρα πρέπει να την αφήσω πίσω μου. Θέλω να σταματήσω να αγωνίζομαι», είπε με αδύναμη φωνή. Ενώ η εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών στη Μαδρίτη, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα πριν από λίγο, είπε ότι η κερδοσκοπία των ακινήτων δεν δείχνει έλεος για κανέναν και πρόσθεσε ότι η περίπτωση της Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι.
1: Βλέπω τώρα τον Νίκο Καπόγλη από το Υπουργείο Ναυτιλίας για την υπόθεση αυτή που έχει να κάνει με το πλοίο το οποίο πήρε φωτιά ανοιχτά της Μυκόνου. Μιλάμε για το οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2 βόρεια της Μυκόνου, μια φωτιά που συνεχίζει να καίει και φαίνεται ότι υπάρχει έκτακτη σύσκεψη προκειμένου να αποφευθεί το ενδεχόμενο της ρήπανσης. Πάμε όμως σε τίτλους ειδήσεων. Πέρασε η ώρα και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αγνοούμενοι τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες και ζευγάρι ηλικιωμένων μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του κτηρίου. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στον Bloomberg. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα θα είναι μια χειρονομία με πολύ μεγάλη σημασία, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε ομιλία του στη Βρετανική Σχολή Αθηνών. Την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας της διεθνούς ναυτιλίας και της προστασίας των ναυτικών υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στη Νέα Υόρκη στην Υπουργική Συνάντηση για την έναρξη της ομάδας φύλων για την ασφάλεια και την προστασία της ναυτιλίας και των ναυτικών. Σε πάνω από 17.000 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια ολοκληρώθηκε σήμερα η επιστροφή δύο ενοικίων. Η πληρωμή αφορά στα μισθώματα του έτους 2024. Απέδρασε 40χρονος στην Ίσιος από την Ευελπίδων. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η Ελλάς. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

0: Ήδη είναι στον ήχο μας η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές.
1: Πάντως, Βαγγέλη, σήμερα, εκτός από αυτή τη φοβερή φωνική, κατά όπως όλα δείχνουν, έκρηξη, ήταν απίστευτα τα πλάνα που έβλεκα από την πυρκαγιά στο εσωτερικό του Blue Carrier 2.
0: Αυτό που λέγαμε πριν τους τίτλους ειδήσεων.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Βόρεια της Μυκόνου έπιασε φωτιά. Έτσι. Να πούμε ότι είχε ξεκινήσει από τον Πειραιά, είχε περάσει από τη Σύρο και κατευθύνονταν προς Βαθύ Σάμου, Κο και Ρόδο. Και εκεί εκδηλώθηκε η φωτιά. Μιλάμε για οχηματαγωγό. Δεν είχε μέσα επιβάτες, είχε 29 ανθρώπους, οι 28 ήταν μέλη του πληρώματος και υπήρχε, λάθος μου, και ένας επιβάτης, ο οποίος ήταν οδηγός φορτηγού.
1: Ναι, και 166 φορτηγά και συνολικά 29 αγιοταχή οχήματα. Όπως ήταν φυσιολογικό, βέβαια, στο σημείο έσπευσαν άμεσα 3 σκάφη του πυροσβεστικού, 2 περιπαλικά, 3 ρημουλκά και ένα αντιρρυπαντικό σκάφος. Ευτυχώς, τόσο το πλήρωμα όσο και ο ένας επιβάτης απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Συγγνώμη, και εκεί υποβλήθηκαν σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις στο κέντρο.
0: Είναι όλοι καλά στην υγεία τους πάντως, δεν έχουν κάποιο θέμα και αυτό είναι το θετικό. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι μια τέτοια φωτιά εν πλώ είναι πάρα πολύ κρίσιμα τα πράγματα, ναι. Και αυτό τώρα το οποίο εξετάζεται φαίνεται να εκδηλώθηκε στον γκαράζ του πλοίου και επεκτάθηκε πάρα πολύ σύντομα. Κατά πληροφορίες φαίνεται να εκδηλώθηκε σε κάποιο από τα φορτηγά. Υπάρχουν και πολλά φορτηγά ψυγεία σε αυτές τις περιπτώσεις, τα οποία βάζουν το ρεύμα του εκάστοτε πλοίου προκειμένου να έχουν ρεύμα και να λειτουργεί το ψυγείο.
1: Ναι,
0: γιατί
1: σωστά.
0: Μεταφέρουν κρέατα, ψάρια και άλλα ευπαθή
1: προϊόντα. Και δεν μπορεί να,
0: προϊόντα.
1: Να έχουν όλα αναμένες μηχανές για τα πνίγουν αυτά καυσαέρια.
0: Ακριβώς, ακριβώς, Δημήτρη. Mm-hmm. Οπότε υπάρχουν τα κατάλληλα σημεία που σταματάνε αυτά τα φορτηγά εκεί μπροστά, συνδέονται με το ρεύμα στο πλοίο. Εκεί ενδεχομένως κάτι να μην πήγε καλά. Πάντως πολύ σύντομα μεταφέρθηκε και στα άλλα φορτηγά, τα διπλανά, τα παρακείμενα φορτηγά, και έφτασαν σε ένα σημείο πλέον οι άνθρωποι εκεί, το προσωπικό του Blue Carrier 2, να μην μπορούν με δικά τους μέσα να το αντιμετωπίσουν. Και έτσι αποφασίστηκε να το εγκαταλείψουν, έτσι.
1: Και ο στόχος τώρα είναι να μην υπάρξει ρήπανση στην περιοχή, βέβαια.
0: Και όπως λέγαμε, βλέπαμε και τον Νίκο Καπόγλη από το Υπουργείο Ναυτιλίας στο δελτίο του Earth News αυτήν την ώρα, πριν από λίγο, πραγματοποιείται έκτακτη σύσκεψη προκειμένου ακριβώς να αντιμετωπιστεί κάθε πιθανό σενάριο ρήπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος ακριβώς εξαιτίας της φωτιάς αυτής.
1: Τώρα θέλω να συζητήσουμε ένα άλλο θέμα, γιατί και εγώ που κάνω 40 χρόνια διεθνή έχω αρχίσει να τρομοκρατούμε, πρέπει να σου πω, με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Είπα και εγώ, τι είναι αυτό που μετά από τόσα χρόνια σε τρομοκρατεί.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο τρομοκρατεί. Μπορεί να έχουμε ζήσει πολέμους, Ιράκ, Ιράν, Ιουγκοσλαβίες, 9-11, Tiananmen, τα πάντα, αλλά αυτό εδώ, η αλόγιστη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και κυρίως ο μη ελεγχός της είναι άκρος ανησυχητικός. Και μίλησε για αυτό το θέμα όχι όποιος και όποιος, αλλά ο συνιδρυτής της Microsoft και γνωστός δισεκατομμυριούχος φιλάνθρωπος Bill Gates, ο οποίος ζήτησε τη θέσπιση νομοθεσίας στις ΗΠΑ για τη ρύθμιση της ανάπτυξης της νοημοσύνης. Και όλα αυτά, Βαγγέλη, λίγες εβδομάδες αφού οι διευθύνοντες σύμβουλοι ορισμένων από τα μεγαλύτερα εργαστήρια AI της χώρας συμφώνησαν στην ανάγκη να επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της τεχνολογίας. Ο ίδιος ο κύριος Τραμπ, να θυμίσω, δεν ανησυχεί καθόλου, όπως δεν ανησυχεί και για την κλιματική κρίση, την οποία δεν αναγνωρίζει. Αλλά από την άλλη έχεις όλη τη Silicon Valley να λέει ότι αυτό είναι επικίνδυνο και ότι το μοντέλο της Anthropic θα μπορούσε εν δυνάμει να προκαλέσει απίστευτα πολλούς θανάτους. Ο Gates λοιπόν είπε ότι είναι αρκετά ισχυρή ήδη σήμερα για να προκαλέσει 1 δισεκατομμύριο θανάτους. Πώς είμαστε, 6-7 δις είμαστε σε όλο αυτό τον πλανήτη.
0: Είναι πολύ τραγικό,
1: είναι
0: αυτό που περιγράφει
1: αυτό
0: ο Gates. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι πάντως ότι έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης και είδαμε και στο πλαίσιο και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ να συζητάτε το συγκεκριμένο ζήτημα. Στη Silicon Valley βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, και έθεσαν

0: τέτοια ζητήματα και εκεί, στις επαφές και συναντήσεις που είχε. Και αυτό που λέει ο Bill Gates είναι ότι κανείς δεν πρέπει να πιστεύει ότι η αυτορύθμιση είναι αρκετή. Και δεν είναι τυχαίο, Δημήτρη, ενδεχομένως συμμερίζομαι και εγώ τον φόβο σου, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι και τα μεγαλοστελέχη εταιριών τεχνητής νοημοσύνης ζητούν να μπουν όρια. Άρα, ακόμη και οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται την τεχνητή νοημοσύνη και τις εταιρείες που έχουν τεράστια κέρδη, βέβαια, που υποφελούνται και θα ήθελαν να έχουν την ησυχία τους για να λειτουργούν έτσι όπως θέλουν, οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν στο σημείο να ζητούν βοήθεια και να ζητούν την θέσπιση ορίων.
1: Και όλα ξεκίνησαν από τις δηλώσεις μετά την παρέτηση του πληροφοριοδότη Jacob Coxon από την Anthropic, είναι μία από τις δύο εταιρείες οι οποίες έχουν εξελίξει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την τεχνητή νοημοσύνη, ο οποίος είχε δήλωσε δημόσια πριν από λίγο καιρό ότι καμία από τις εταιρείες δεν ενεργεί υπεύθυνα, τρέχουν κατευθείαν προς μια αυτοβελτιούμενη υπερνοημοσύνη και τζογάρουν με τις ζωές μας. Και μάλιστα οι άνθρωποι που κατασκευάζουν AI πιστεύουν ειλικρινά ότι θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας, και προσθέσει ο Coxon. Και το αντίστοιχο είπε και ο Gates, ότι μπορεί να προκαλέσει ακόμα και ένα δισεκατομμύριο θανάτους.
0: Μου θυμίζει ταινίες επιστημονικής φαντασίας.
1: Το στόμα μου το πήρε.
0: Ξεκάθαρα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι κάποια. Εγώ θυμάμαι να παρουσιάζει το μέλλον, όπου τα ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη πλέον, η οποία λειτουργεί για το καλό του ανθρώπου, έτσι, πατώντας πάνω σε αυτό, αρχίζει και θέτει απαγορεύσεις. Δεν θα οδηγείς αυτοκίνητο, γιατί κινδυνεύεις να σκοτωθείς, να εμπλακείς σε κάποιο ατύχημα και να σκοτωθείς. Δεν θα καπνίζεις, γιατί σου κάνει κακό. Δεν θα πίνεις, γιατί σου κάνει κακό. Δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε μορφή βίας, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε κακό για σένα, να σε βλάψει. Και ότι περιγράφει ότι μέσα σε αυτό το μοντέλο οδηγούμαστε σε μια κοινωνία η οποία είναι σκλαβιά. Είναι σκλαβιά, ναι.
1: Είναι μια γυάλα και δεν θα επιτρέπει να κάνουμε σχεδόν.
0: Για το καλό μας όμως. Έτσι, ναι. Ότι η επιλογή αυτή, ότι ουσιαστικά ήρθαν να μας μαντρώσουν σε έναν τέτοιο κόσμο, έτσι, με όρια και δεσμεύσεις, για το καλό μας.
1: Από την άλλη, προσπαθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον σε επίπεδο πολιτιών, να ξεκινήσει μια διαδικασία ρύθμισης των εταιριών Artificial Intelligence σε επίπεδο πολιτιών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ο Gavin Newsom, εξαιρετικά δημοφιλής. Πολλοί λένε ότι θα μπορούσε να είναι ο αντίπαλος των Ρεπουμπλικάνων στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία Συμβουλίου Ειδικών για την AI, βεβαίως, ενώ αυτή την εβδομάδα τόσο στο Maryland όσο και στη Νέα Υόρκη οι κυβερνήτες Wes Moore και Kathy Hochul ανακοίνωσαν επίσης σχέδια με στόχο την ενίσχυση της ρύθμισης του AI στις πολιτείες τους. Το πρόβλημα είναι, Ευαγγέλη, ότι εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια παναμερικανική, μια πανεθνική ρύθμιση, αλλά ο κύριος Τραμπ δεν είναι ευεπίφορος. Να υποθέσω ότι αν χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν θα μπορεί να νομοθετεί. Ενδεχομένως οι δημοκρατικοί να προχωρήσουν σε μια νομοθεσία για αυτό το ζέον ζήτημα.
0: Το ζήτημα αυτό ετέθηκε στη συνάντηση, στο τετατέτ που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Κινέζο ομολογό του, το Xi Jinping, έτσι, γιατί μιλάμε για τις δύο υπερδυνάμεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Παλιά ήταν μόνο η Αμερική.
0: Ναι, και με δεδομένο αυτό, ας ελπίσουμε ότι συνεννοήθηκαν και για κάτι που να αφορά και αυτό, να αφορά κάποιο πλαίσιο προστασίας.
1: Ρυθμιστικό, ας πούμε.
0: Και απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Και κάπου διάβαζα ότι επιβεβαίωσε ο Τραμπ ότι θα ξανασυναντηθεί με το Xi Jinping το Νοέμβριο στην Κίνα.
1: Μετά τις ενδιάμεσες, να υποθέσω.
0: Πιθανότατα, ναι. Βέβαια. Και τον Δεκέμβριο στη Φλόριντα.
1: Στο Μαραλάγκο.
0: Στην εξοχική του κατοικία. Ακριβώς. Στο Μαραλάγκο, όπου και φαίνεται ότι θα τον φιλοξενήσει. Ενώ στην Κίνα τον Νοέμβρη θα φιλοξενηθεί στην πόλη Σεντζέν, όπου θα είναι και η σύνοδος κορυφής του APEC. Αυτό δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, το οποίο το διαβάζω, αλλά σημασία έχει ότι οι δύο άντρες έχουν ήδη θέσει το χρονοδιάγραμμα, οι δύο ηγέτες, για τις επόμενες επαφές που έχουν, επιβεβαιώνοντας κατά κάποιο τρόπο και το θετικό κλίμα το οποίο διαμηνύει και η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο, ότι είχαν μεταξύ τους και ότι
1: η APEC,
0: ναι.
1: Ναι, είναι ένα οικονομικό φόρουμ ουσιαστικά, το οποίο συγκεντρώνει 21 χώρες από τις οικονομίες, Ασίας Ειρηνικού, με στόχο την πρόθεση του ελεύθερου εμπορίου, την οικονομική ανάπτυξη και το διαμοιρασμό των σημαντικών αποφάσεων για αυτά τα ζητήματα.
0: Μάλιστα.

0: πούμε ότι για την περίπτωση της Μαρί Κάρμεν στην Ισπανία που μας έλεγες νωρίτερα, Δημήτρη,
1: που είχαμε... συζητήθηκε και στον ΟΗΕ,
0: βεβαίως,
1: να το υπενθυμίσουμε, έκανε...
0: είχαμε δήλωση παρέμβαση και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος μίλησε εδώ στο Earth News και την ανταποκρίτριά μας στην Τουρκία, την Ελβίρα Κρίθαρη, έτσι. Ο οποίος, να πούμε, είπε ότι μέσα σε μισή...
1: να υπάρξει αλληλεγγύη, φαντάζομαι, έτσι.
0: Βεβαίως, μέσα σε μισή ώρα αναγκάστηκε να μαζέψει τα υπάρχοντά της, όσα είχε και όσα μπορούσε και να πάει πού, είπε χαρακτηριστικά. Είναι αξιέπαινοι όλοι αυτοί οι Ισπανοί, 10.000 και πλέον, που μαζεύτηκαν και φώναζαν υπέρ αυτής, φώναζαν υπέρ της δικαιοσύνης, είπε χαρακτηριστικά. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει σοκάρει και δεν είναι και... τυχαίο το ότι προκάλεσε την αντίδραση μέχρι και του Οικουμενικού Πατριάρχη.
1: Και του Ισπανού Πρωθυπουργού, βεβαίως, ο οποίος το ανέφερε σε ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Έχω την αίσθηση, Βαγγέλη, ότι μέσα στις επόμενες μία, δύο, τρεις το πολύ μέρες αυτό το ζήτημα θα έχει λυθεί. Είτε επειδή οι κάτοικοι και όσοι διαδηλώνουν θα διαθέσουν τον οβολό τους για να μπορέσει να παραμείνει η γιαγιούλα στο σπίτι της.
0: Και οι υπόλοιπες παρόμοιες υποθέσεις, Δημήτρη,
1: κυβέρνηση...
0: όμως,
1: ναι, εντάξει,
0: γιατί δεν αφορά είχε... μόνο τη συγκεκριμένη
1: Όχι, βέβαια,
0: κυρία το... για την οποία ευαισθητοποιήθηκε όλος ο πλανήτης, αφορά πολύ κόσμο πλέον και ναι. Κάθε μέρα θα αντιμετωπίζουν κι άλλοι το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Και είναι ακόμα πιο έντονο αυτό στην Ισπανία, γιατί έχεις φουλ τουριστικές περιοχές, όπως για μας ας πούμε εδώ είναι η πλάκα αν θέλεις, έχεις πολύ μεγάλες τουριστικές περιοχές όπου πλέον λόγω των Airbnb έχουν φτάσει σε παρανοϊκά ύψη οι τιμές των ενοικίων. Δες δηλαδή αυτό που ζήτησε το Fund, ξεκίνησε να τη ζητήσει 2.650 ευρώ, το μάζεψε μετά, το πήγε στα 1.650,
0: ενώ πλήρωνε 500 η γυναικούλα,
1: ενώ πλήρωνε 500.
0: Πλήρωνε 500 και είχε μια σύνταξη 1.200-1.300 ευρώ, δηλαδή ναι. Έδινε σχεδόν τη μισή τη σύνταξη για το ενοίκιο
1: μόνο.
0: Και όχι για τα υπόλοιπα, έτσι, φως, νερό, τηλέφωνο και τα σχετικά, και πήγαν να τις το κάνουν 2.650, 1.650 έπεσαν στη συνέχεια, έδειξαν ευαισθησία και έπεσαν, μα πώς να ανταποκριθεί σε κάτι τέτοιο.
1: Ναι, και να σου πω ότι το τελευταίο διάστημα από φίλους και γνωστούς, από το γενικότερο φιλικό μου και ευρύτερο περιβάλλον, έχω ακούσει ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν... πώς να το πω, έχουν ξεφύγει χοντρά. Δηλαδή έχω υπόψη μου συγκεκριμένη περίπτωση γυναίκας η οποία έχει χάσει τον άντρα της πριν από ένα χρόνο, δουλεύει 12 ώρες την ημέρα και έχει ένα παιδί φοιτητή το οποίο πρέπει να μεγαλώσει και από 800 ευρώ τη ζήτησε ενίκιο 1.800. Δηλαδή ουσιαστικά, και να φύγει μέσα σε λίγες μέρες μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Αυτό σημαίνει ότι περιμένει ότι θα βρει κάποιον να της τα δώσει προφανώς αυτά τα χρήματα, έτσι.
1: Ναι, μετά το μάζεψε λίγο, της είπε 1.400 τα δώσει. Ευτυχώς η νομοθεσία σε καλύπτει για 3 ή 5 μήνες ανάλογα με την κατάσταση η οποία επικρατεί, αλλά από την άλλη άλλο να ζητάει κάποιος μια αύξηση του 10-15% που και αυτή πονάει τον ενοικιαστή, εννοείται, αλλά άλλο να ζητάει υπερδιπλάσιο ενίκιο από το προηγούμενο. Είναι ουσιαστικά σαν σου λέει, πήγαινε στο δρόμο και εγώ αδιαφορώ πλήρως.
0: Να δούμε λίγο τις τελευταίες ειδήσεις έτσι όπως μας έρχονται από, το...
1: την, πλάκα,
0: από την πλάκα και τις έρευνες, την τεράστια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των 6 ατόμων που φαίνεται ότι αγνοούνται εκεί κατά από τα συντρίμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το πρωί. Σύμφωνα λοιπόν με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις της απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων 2 είναι ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ, 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης, κάνουν φοβερή δουλειά και κρεμόμαστε από αυτά τα σκυλιά σε αυτές τις περιπτώσεις. Επιπλέον, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού παραμένει στο σημείο για να διαπιστώσει το πώς προκλήθηκε αυτή η τεράστια συμφορά. Και ακόμη ο Δήμος της Αθήνας συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση ακριβώς των υλικών. Ξέρεις, και είναι και ένα σημείο, έβλεπα νωρίτερα τις φωτογραφίες, Δημήτρη, που δεν μπορούν να πλησιάσουν άμεσα μεγάλα, βαριά μηχανήματα έργου εκεί. Είναι ένα σημείο το οποίο.
1: Έχει κλείσει περιοχή, βέβαια, προφανώς για να γίνονται αυτές οι προσπάθειες.
0: Βέβαια, για να γίνονται και να γίνονται με ασφάλεια, γιατί θυμίζω και και πάλι ότι έχουν προκληθεί ζημιές και σε γύρω κτίρια.
1: Σε παρακείμενα, σε καταστήματα, σε αυτοκίνητα.
0: Στα παρακείμενα.
1: Ναι, είναι αυτή η φωτογραφία τώρα που έχει ανοίξει.
0: Ναι, γιατί βλέπεις, δεν μπορεί να μπει, ας πούμε, εύκολα εδώ. Προσπαθούν δηλαδή και τα μηχανήματα έργου σιγά-σιγά, προσεκτικά. Ναι, αυτό που μας έλεγες.
1: Αυτό που λέγαμε.
0: Ο τρόπος απομάκρυνσης του βάρους των αντικειμένων, των συντριμιών, προκειμένου, αν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος, να μην να μην του δημιουργήσουν πρόβλημα.
1: Χειρότερο τραυματισμό ή ακόμα και να τον σκοτώσουν αν είναι πιζόν. Ήταν πάντως αυτό το σημερινό στην Πλάκα, ήταν από τα πιο απίστευτα που έχουμε δει στο κέντρο της Αθήνας.
0: Και μιλούσαν οι αυτόπτες μάρτυρες, μιλούσαν για ένα τεράστιο κύμα οστικό το οποίο δημιουργήθηκε και σάρωσε στο πέρασμά του τα πάντα. Γι' αυτό και προκλήθηκαν τόσο μεγάλες ζημιές και στα παρακείμενα κτίρια.
1: Αυτό άκουγα και εγώ και δεν θυμάμαι τώρα αν το άκουγα στο Air News ή κάπου αλλού, ότι επειδή το κτίριο ήταν πέτρινο, παλιό κτίριο και είχε μικρά παράθυρα, ενδεχομένως το οστικό κύμα ακριβώς δεν μπόρεσε να εκτονωθεί στο βαθμό που θα έπρεπε, ώστε να υπάρξουν, εν πάση περιπτώσει, όχι τόσο δραματικά αποτελέσματα.
0: Να πούμε δύο στοιχεία και για τον καιρό. Έρχεται Σαββατοκυριακό, έχουμε όμως επιδείνωση του καιρού και έκτακτο δελτίο επιδείνωση από την

0: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
1: Εγώ τα μπάνια δεν τα κόβω πάντως.
0: Υποβροχή και καταιγίδα.
1: Υποκαταιγίδα
0: θα τα κόψεις.
1: Υποβροχή, ναι.
0: Στο λέω από τώρα.
1: Λοιπόν,
0: σύμφωνα με την Νικολέτα Γιακοπούλου, λοιπόν, έντονες βροχοπτώσεις έκαναν την εμφάνισή τους ήδη από τα απόγευμα σήμερα σε Ιόνιο Πελοπόννησο. Στην ευρύτερη περιοχή της Κέρκυρας έπεσαν πάνω από 8.000 κεραυνοί.
1: Έτσι είναι η πατρίδα μας.
0: Στα μέρη σου, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι.
0: Το Σάββατο, αύριο, λοιπόν, τα πιο ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν σε Ιόνιο Πελοπόννησο και Κύθυρα, ενώ και εδώ στην Αττική αναμένεται να σημειωθούν βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Την Κυριακή, απ' την άλλη, θα επικρατήσουν θυελώδεις βροχές στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ από τη Δευτέρα το σκηνικό του καιρού θα αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται.
1: Ωραίοτατα.
0: Θα είναι δύσκολη ημέρα αύριο, και αύριο είναι μια μεγάλη συναυλία η οποία έχει προγραμματιστεί στο ΟΑΚΑ για την Άννα τη Βύση. Εδώ και αρκετούς μήνες θα έχει κάτι λιγότερο από 100.000 κόσμου εκεί, και καταλαβαίνεις.
1: Και μένω και κοντά.
0: Παρακολουθούν.
1: Δεν θα πάω φυσικά, αλλά.
0: Παρακολουθούν όλοι, έχουν κλείσει εισιτήρια εδώ και μήνες και παρακολουθούν όλη την εξέλιξη του καιρού, του πώς θα είναι ο καιρός αύριο. Και εδώ μας το έλεγε η Νικολέτα Γιακοπούλου, για το ότι τη ρωτούν συνέχεια για το πώς θα είναι ο καιρός στην περιοχή την ευρύτερη εκεί του Αμαρωσίου και του Ολυμπιακού Σταδίου, των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Σταδίου. Γιατί φαντάζομαι τόσος κόσμος στο στάδιο και να βρέχει. Θα τους χαλάσει το πανηγύρι, τη γιορτή, ναι, αυτή που, που έχουν προετοιμάσει.
1: Όχι μόνο αυτό, άμα ρίχνει τουλούμια, καταλαβαίνεις τι θα γίνει με τα αυτοκίνητα που θα πάνε. Εγώ σου λέω, η μισή να πάνε με αυτοκίνητο, οι 40.000. 40.000 αυτοκίνητα γύρω-γύρω, γιατί εγώ μένω πολύ κοντά στο ΑΚΑ. Και όποτε έχει κάποιο μεγάλο μάτσι, κάποια μεγάλη συναυλία.
0: Γίνεται χαμός εκεί.
1: Δεν υπάρχει ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο για να πάρει.
0: Αύριο έχει μέσα μαζικής μεταφοράς όλο το βράδυ.
1: Αυτά
0: άρα
1: είναι.
0: Μπορεί όποιος θέλει να έρθει με τον ηλεκτρικό. Είναι
1: αυτά
0: πολύ απλό.
1: Είναι. Μπράβο.
0: Λοιπόν, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Ήμασταν στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και το Βαγγέλη Τσαρή.
0: Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό των 6 αγνοωμένων ανάμεσα στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη το πρωί επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένοικοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι 4 Αμερικανοί που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές και είχαν ενοικιάσει το διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από την έρευνα εντοπίστηκε μία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε και το μισθωτήριο του διαμερίσματος. Στο δεύτερο όροφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 78χρονη και 77χρονο Βρετανό. Στο σημείο μετέβησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος δήλωσε πως οι έρευνες για τον εντοπισμό τους θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. 45 άτομα συνελήφθησαν στην Τουρκία στο πλαίσιο έρευνας για σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον συνολικά 76 υπόπτων, 45 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί, όπως δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης με ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο Ερκάν Κιλιμτζή, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Οι εισαγγελείς διερευνούν δόλιες δραστηριότητες 131 επενδυτικών κεφαλαίων που κατέχουν 7 εταιρείες, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται συνολικά σε περισσότερα από 826 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες. Το Ιράν δεν σκοπεύει να κάνει παραχωρήσεις σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δήλωσε κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Ανέφερε πως το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα θα παραμείνει κλειστό έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ικανοποιήσουν όλους τους όρους του Ιράν. Σύμφωνα με την Ιρανική πρόταση, θα πρέπει εντός 7 ημερών να τερματιστούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και τις πετρελαϊκές κυρώσεις, καθώς και να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα Ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, διευκρίνησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα, με έμφαση τη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο στην Αττική αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Τι μας ξημερώνει με την Ιωάννα Ταραμπίκου και την Εφέλη Λιγερού.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne.
1: Εδώ είμαστε κι εμείς να συστηθούμε όλα τα κορίτσια πάλι, αφού πούμε ότι ακούτε Earth News Radio 105 και 8. Είναι Παρασκευή, έχει 25 ο μήνας του Σεπτέμβρη. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους.
0: Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around. Hear the trumpets, hear the...
2: Αχ, τι κάνετε? Λοιπόν, Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Νεφέλη Λιγερού.
2: Η Μαρία Σπυρορά είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.
2: Ναι, και κάπως έτσι θα πορευτούμε τις επόμενες δύο ώρες.
1: Ένα-δύο ώρες στις 12 θα είμαστε εδώ. Mm. Παρασκευή, ωραία μέρα η Παρασκευή.
2: Το ξαναλες. Ναι. Να σου πω, το λες, το ξαναλες.
1: Παρασκευή και εγώ είναι ωραία. Όμως από το πρωί πραγματικά τι? Είμαστε σε μία με την αγωνία που υπάρχει πια και συνεχίζει να υπάρχει στην Πλάκα, στη Λυσικράτους που έγινε η έκρηξη, 6 αγνοούμενοι.
2: Εντάξει, και τα πράγματα δεν φαίνονται πάρα πολύ
1: δεν
2: καλά.
1: Δεν φαίνονται πάρα πολύ καλά. Θέλω να σου πω ότι 7.30 ώρα η έκρηξη ακούστηκε και στο Παγκράτη.
2: Δεν είσαι η πρώτη που μου το λες, γιατί ναι. Έχω ένα φίλο ο οποίος μένει εκεί στο Παγκράτη, ναι. Μέτς, και μου είπε ότι ξύπνησε ταράχτηκα. Ναι, μου ναι. Λέει σαν να έχει γίνει, δεν ήξερα αν ήταν σεισμός, αν είχαν κάποιοι σπάσει την πόρτα και είχαν προσπαθήσει να μπουν στο σπίτι.
1: Ήταν εκοφαντική
2: και εσύ το ένιωσες.
1: Ναι. Και ο ήχος και το έλεγες τώρα είναι σεισμός, έγινε μεγάλη τράκα. Τι στο καλό είναι αυτός ο ήχος.
2: Ναι. Έχ, πάρα πολύ στενάχωρο. Κάθε μέρα ξυπνάμε και κάθε μέρα έχει γίνει κάτι δραματικό, στενάχωρο, δύσκολο, δυσκολοχώνευτο.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχα την αίσθηση το πρωί. Α, okay, λέω είναι το ισόγειο ελεύθερο στον πρώτο όροφο. Τότε λέγαν για ένα ζευγάρι και άλλο ένα ζευγάρι. Είναι πρωί, μέχρι το μεσημέρι. Θα ήταν εύκολο να τους δει κανείς, αν δεν είναι έτσι.
2: Όχι,
1: και ήδη αυτή τη στιγμή είναι 30 διασώστες.
2: Ναι, είναι αγνοούμενοι 4 άτομα.
1: 6.
2: 4 Αμερικανοί. 4 και ένα ζευγάρι ηλικιωμένο.
1: Ναι.
2: Και έχουν βρει οι διασώστες 2 διαβατήρια, ναι, που πρέπει να είναι από τους Αμερικανούς τουρίστες. Είναι πρώτη είδηση και σε πάρα πολλά διεθνή μέσα, βεβαίως.
1: Ναι.
2: BBC, New York Times, παντού διάβαζα αυτή την είδηση.
1: Εν τω μεταξύ, έχουν πάει αυτή τη στιγμή οι έρευνες, γίνονται μέσα από τις κάμερες που μπορούν να βάζουν και 3 ειδικούς σκύλους που έχουν για αυτή την περίπτωση.
2: Πάμε στον συνάδελφο Θοδωρή Παναγιωτίδη που
1: είναι
2: βρίσκεται
1: εκεί,
2: στο
1: εκεί,
2: σημείο.
1: Κράτους. Θοδωρή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα για εμένα. Οι έρευνες της πυροσβεστικής με τη βοήθεια των μηχανημάτων ενέργειας για τον εντοπισμό των 6, όπως όλα δείχνουν, τελικά αγνοωμένων. Είναι 4 υπήκοοι Αμερικής που ήταν στον πρώτο όροφο στο διαμέρισμα Airbnb. 2 άντρες και 2 γυναίκες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένας Βρετανός και μια Ελληνίδα, στον δεύτερο όροφο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει το παραμικρό γνωστός. Πολλές φορές έχουν σταματήσει τις εργασίες τους και αυτά τα μηχανήματα για να προσπαθήσουν οι πυροσβέστες να κάνουν άλλη μια προσπάθεια με ραδιόφωνα, με αρνητικό όμως αποτέλεσμα. Προσπαθούν να τραβήξουν τα μπάζα από το κτίριο, το οποίο γίνει ένα σωρό από ερείπια, όσο πιο προσεκτικά γίνεται, για να μπορέσουν να εντοπίσουν τους αγνοούμενους. Όπως καταλαβαίνετε, βέβαια, όσο οι ώρες περνούν και πλέον χωρίς το παραμικρό ίδιο της ζωής, όλα δείχνουν ότι...
2: Εντάξει, όσο αισιόδοξοι και αν θέλουμε να είμαστε, οι ώρες έχουν περάσει. τα πράγματα δεν είναι καλά.
1: Πάντως να πάρουμε και αυτό το σενάριο που θέλουμε να πιστεύουμε, γιατί η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, ότι έχει, έχει συμβεί ακόμα και μέρες μετά σε περιπτώσεις σεισμών να βρίσκονται.
2: Ναι, σεισμών όμως που είναι πολλά.
3: Αλλά θέλω εδώ υπάρχει άνθρωπο, εδώ είναι λίγο διαφορετικές οι συνθήκες. Δηλαδή δεν έχουμε να κάνουμε δυστυχώς με ένα σεισμό. Είναι μια έκρηξη. Τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Σίγουρα και μέχρι τώρα δεν έχουν ίσως κάποιο σημάδι. Δηλαδή ούτε, από, το, ούτε από τα ειδικά εκτρατημένα σκυλιά, ούτε από τα διόφωνα, ούτε και από τον ανεκτή θερμότητα από τον ελληνικό δρόμο της που εδωρηθεί.
1: Φαντάζομαι θα είναι ολονύκτια η επιχείρηση.
3: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Και ενδεχομένως και να μην φτάνει μόνο η νύχτα. Παράλληλα βέβαια υπάρχει και η έρευνα σε εξέλιξη για τα αίτια του περιστατικού και τα οποία δεν είναι ακόμα, δεν έχουν και αυτά όπως θα φαινηθεί ακόμα. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις, κάποια σενάρια όπως το πρωί όταν έλεγχε το χώρο η εταιρεία φυσικού αερίου η παρατήρηση ότι δεν υπήρχε διακοπή, υπήρχε συνεχή ροή, άρα στην περίπτωση που υπήρχε κάποια διαρροή θα έπρεπε να εμφανίσει κάποια διακοπή. Άρα υπάρχει το ενδεχόμενο τον δεύτερο όρο που μετρήσει κάποια κατάσταση προπανίου με μπουκάλες. Και υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο που επίσης αναφέρουμε από την πυροσβεστική, το οποίο το έχουμε δει στην περίπτωση προστασίου της Βιολάντα, αλλά και εδώ στην Ελευθερωσίου το 2022 σε άλλη πολυκατοικία, όπου υπήρχε διαρροή σε άλλο σημείο και σε άλλο σημείο η έκρηξη. Δηλαδή, υγροποιήθηκε το αέριο, μεταφέρθηκε κάποια μέτρα μακριά και όταν και βρήκε στιγμή για να εκτονωθεί, εις πενθυρισμού προκλήθηκε σε εκείνο το σημείο η έκρηξη. Το ίδιο είχε σημείο και σε μια πολυκατοικία το 2022 το Γενάρη, εδώ στο λεωφόρο Συγκρού, στην ίδια περιοχή, όπου πάλι από πολυκατοικία που υπήρχε διαρροή στο φυσικό αέριο, είχε περάσει σε παρακείμενη πολυκατοικία που δεν είχε κατάσταση φυσικού αέριου, βρήκε τρόπο να εκτονωθεί εκεί και σημάθηκε εκεί η έκρηξη. Γενικά όλα αυτά θέλουν πολύ μελέτη και πολύ έρευνα από τα δεδομένα και με τον εμπισμό για να μπορέσουν τις προσεκτικές ώρες να βγάλουν κάποια συμπεράσματα για τα ακριβή αίτια αυτού του περιοχικού περιστατικού. Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε τρεις ελαφρά τραυματίες που ήταν οι δύο γυναίκες, η ηλικιωμένη και η γυναίκα που τη φρόντιζε από το παρακείμενο κτίριο που αποκλωβίστηκαν το πρωί, όπως επίσης και ένας διερχόμενος άντρας από θράσματα. Και έκτοτε είναι σε εξέλιξη, παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων στο κτίριο το οποίο κατέρευσε.
2: Μάλιστα.
1: Σε για οτιδήποτε νεότερο πάρα, που πάρα ελπίζουμε πολύ και ευχόμαστε να έχουμε καλά νέα ή τουλάχιστον τις επόμενες ώρες να έχουμε κάποια νέα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά. Γεια σου. Καληνύχτα.

0: Ιωάννα μου, νιώθεις μία, πώς θα σου το πω, μία ανησυχία για το μέλλον. Έχεις μία στεναχωρία για όλα αυτά που συμβαίνουν καθημερινά γύρω μας. Τώρα εγώ θα σε αποτελειώσω. Γιατί θα σου πω.
1: Ξέρω. Τι είπε ο Bill Gates.
0: Ναι, ο οποίος εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι μάντης κακών σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Και είναι πιο ανησυχητικό αυτό, ξέρεις γιατί. Γιατί ο Bill Gates, όταν ξεκίνησαν όλα αυτά, σε πληροφορώ ότι ήταν μεγάλος υποστηρικτής
1: και από τους πρώτους που.
0: Και χρηματοδότης.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν ένας από τους μέντορες του Altman, ο οποίος Altman είναι ο επικεφαλής του OpenAI. Τώρα όμως έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει γιατί έχει καταλάβει πού πάει το πράγμα. Είναι πολύ δυσίωνος, λέγοντας ότι παιδιά είναι πάρα πολύ πιθανό η τεχνητή νοημοσύνη είναι ικανή, είναι αρκετά ισχυρή ώστε να οδηγήσει στο θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων.

0: Στο ίδιο θέμα, είπε το εξής, διαβάζω, Gates. Οι πολιτικοί θα πρέπει να συμμετέχουν σε μια συζήτηση με το τι θα πρέπει να περιλαμβάνουν δικλείδες ασφαλείας. Αυτό το λέει για την Αμερική και για την Κίνα, γιατί νομίζω είναι αυτοί οι δύο. Είδες που συζητάγαμε τις προάλλες, ότι ναι, περισσότερες χώρες και έθνη έχουν πει να βρουν να μπουν κάποιοι κανόνες, να γίνει. Και οι μόνοι που δεν είχαν συμφωνήσει ήταν η Κίνα.
1: Ναι, και δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί είναι χώρες που έχουν τις εταιρείες και τους βασικούς παίκτες.
0: Ακριβώς.
1: Άρα και την κερδοφορία.
0: Και την κερδοφορία σε αυτούς λοιπόν απευθύνεται ο Γκέιτς, ο οποίος λέει, ποτέ δεν υπήρξε, μου άρεσε αυτό, ποτέ δεν υπήρξε όπλο τόσο ισχυρό όσο συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις και των πιο σύγχρονων εργαλείων AI.
1: Σου λέει είναι εκρηκτικό μείγμα.
0: Ακριβώς, το μείγμα αυτό ήρθε και
1: έδεσε. Τώρα ξέρεις γιατί γελάω, γιατί βλέπω εμένα να πίνω καφέ, εσένα να πίνεις καφέ.
0: Ναι.
1: Το έχουμε φτάσει πια, είπαμε δεν.
0: Και η πλάκα είναι ότι μετά,
1: ούτε ποτάκι,
0: μετά
1: καφέ,
0: δεκάμιση μία, λες μεσημέριωσε να φάμε κάτι.
1: Ναι, μετά τον καφέ ένα φαγητάκι.
0: Έτσι.
1: Αχ, θέλω να σου πω για ένα θεατρικό έργο το οποίο θα συστήσει σε κάποιους και επανασυστήσει σε κάποιους άλλους όπως εμάς, γιατί εμείς τον ξέρουμε τον Λιμπεράτσε, έτσι, ναι, αυτή τη μορφή του πιάνου, αυτό τον τύπο ο οποίος έκανε μια απίστευτη καριέρα κρύβοντας πάντα την προσωπική του ζωή, ο γλυκός μου, ο κακομύρης μου, δεν ήταν ευτυχισμένος, πάντως ένας πάρα πολύ ταλαντούχος πιανίστας. Σας θυμίζω ότι η ζωή του Λιμπεράτσε έχει γίνει και κινηματογραφική ταινία, στην οποία έπαιζε, θα στο πω πώς ονομάζεται, ο Σπάρτακος. Ποιος το οποίος έπαιζε, αυτός ο παλιός, το οποίος ο τρομερός, που έχουν τόσο αγώνι όλοι στην οικογένεια.
0: Ντάγκλας.
1: Ο Ντάγκλας. Λοιπόν, ο Μάικλ Ντάγκλας τον έχει παίξει. Ήταν μια πολύ συγκινητική ταινία. Και τώρα η ζωή λοιπόν αυτή τη μουσική και καλλιτεχνική περσόνας, γιατί περσόνα ήταν, ποτέ δεν αποκάλυψε τον αληθινό του αυτό, γίνεται θεατρικό έργο.
0: Θεατρικό έργο.
1: Θεατρικό
0: έτσι όπως το έλεγες, φαντάστηκα ότι θα γίνεται σειρά, μια σειρά, ας πούμε.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ή ντοκιμαντέρο σειρά, κατάλαβες.
1: Όχι, είναι από αυτά ένα τα ωραία. Ναι, από αυτά τα ωραία που τα λατρεύω. Είναι ένα θεατρικό έργο, λέγεται I'll Be Seeing You. Ανεβαίνει αυτό το μήνα στη Σκωτία. Και τι θέλει να πιάσει, όχι την απίστευτη καριέρα του ή την επιδραστικότητά του, γιατί ο κόσμος το λάτρευε, αλλά αυτή την ισχνή γραμμή, τα όρια μεταξύ δημόσιου ιδιωτικού, γιατί μιλάμε για έναν νικημένος από το AIDS, ένας άνθρωπος που δεν παραδέχτηκε ποτέ την ομοφιλοφιλία του, παρότι η δημόσια περσόνα του, ξέρεις, είχε
0: ήταν,
1: αυτό το πληθωρικό, και ποτέ δεν αποδέχτηκε και ο ίδιος τον εαυτό του, και αυτό οδήγησε σε μεγάλη προσωπική

0: δυστυχία και υπαρξιακή κρίση. Φυσικά.
1: Πότε ανεβαίνει τώρα, φέτος, το χειμώνα?
0: Ναι, αυτό το φθινόπωρο, δηλαδή σε λίγες μέρες. Και τον ενσαρκώνει τον Λιμπεράτσε ένας σπουδαίος Βρετανός σεξπυρικός ηθοποιός, ο Σάιμον Ράσελ Μπιλ, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη στο BBC λέγοντας ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα για αυτόν ο ρόλος αυτός.
1: Είναι
0: εύκολος.
1: Φαντάσου έναν ηθοποιό, σεξπυρικό ηθοποιό, ξέρουμε οι Άγγλοι ηθοποιοί του θεάτρου πώς είναι και η προφορά που έχουν και όλο αυτό που έχουν, να παίξει αυτή την περσόνα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τι στοίχημα μεγάλο είναι, και πρόκληση.
0: Είναι στοίχημα, ξέρεις γιατί? Νομίζω ότι είναι και πολύ εύκολο να υποπέσεις σε ατοπήματα του τύπου. Να τον κάνεις πιο θηλυπρεπή. Να βασιστείς στην εκκεντρικότητα, γιατί φόραγε κάτι στολές, και να μην μπεις και να χάσεις την ουσία
1: που είναι η ψυχοσύνθεση
0: μέσα.
1: Και το συνέστημα. Βέβαια. Που έκρυβε ή προσπαθούσε να βγάλει.
0: Και
1: που
0: την αντίφαση. Εννοείται. Γιατί δεν ήταν ένα πράγμα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αγνοούμενοι τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες και ζευγάρι ηλικιωμένων μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην Βλάκα. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του κτηρίου. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα θα είναι μια χειρονομία με πολύ μεγάλη σημασία, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε ομιλία του στη Βρετανική Σχολή Αθηνών. Την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας της διεθνούς ναυτιλίας και της προστασίας των ναυτικών υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στη Νέα Υόρκη στην Υπουργική Συνάντηση για την έναρξη της ομάδας φύλων για την ασφάλεια και την προστασία της ναυτιλίας και των ναυτικών. Σε πάνω από 17.000 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, ολοκληρώθηκε σήμερα η επιστροφή δύο ενοικίων. Η πληρωμή αφορά στα μισθώματα του έτους 2024. Απέδρασε 40χρονος στην Ίσιος από την Ευελπίδων. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η Ελλάς. Άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατάφερε να διαφύγει. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Από τη Μεσσηνία, στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: επιστρέψαμε, αλλά η Ιωάννα Ταραμπίκου επιστρέψαμε με θεματάρα. Και με καλεσμενάρα.
1: Και τι, για τι πράγμα θα μιλήσουμε?
0: Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την Ελληνίδα σχεδιάστρια Δήμητρα Πέτσα, η οποία
1: έκλεψε τις εντυπώσεις, έτσι.
0: Καλά, έκανε πάταγο στην εβδομάδα μόδας του Λονδίνου με ένα τρομερό φινάλε αφιερωμένο όχι απλά στη γυναίκα, στη μητρότητα, στην εγκυμοσύνη. Γεια σου Δήμητρα Πέτσα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σου Μεθέλη και Ιωάννα.
0: Να μιλάμε στον Ενικό,
2: Τέλεια, ναι, προτιμώ.
0: Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια και εδώ Αθήνα τώρα.
0: Α, νομίζω ότι πρέπει να κλείσεις το...

0: το ραδιο. Τώρα, γιατί ακούμε τις φωνές μας εμείς. Κάπως πρέπει να κλείσει τη φωνή εσύ.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω το ραδιόφωνο ανοιχτό.
0: Α, δεν έχει. Εντάξει, ίσως
2: μήπως είναι ανοιχτή η ακρόαση για αυτό που λέω.
0: Ναι. Θα το λύσουμε το τεχνικό.
2: Νομίζω ότι...
0: Λέγαμε τα συγχαρητήριά μας.
1: Πώς ήταν
0: η εμπειρία? Έλα μας. Ναι, σε ακούμε τέλεια. Λέω πώς ήταν η εμπειρία. Δεν μας ακούει. Δεν μας ακούει.
1: Α, σας ακούω τώρα.
0: Τέλεια, ωραία.
1: Πάλι στον εχτή.
0: Πώς ήταν η εμπειρία αυτή?
1: Ήταν πολύ έντονη εμπειρία. Κάθε εβδομάδα μόδας είναι πολύ έντονη, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Αλλά ναι, εντάξει, πήγε πολύ καλά. Και για μένα μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχαμε πολλά μωράκια αυτή τη σεζόν. Και ναι, έτσι κάπως ένιωθα ότι βοηθούσε όλη την κατάσταση να νιώθουμε λίγο πιο ήρεμοι.
0: Πάντως η παρουσία σου, η δουλειά σου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Έγινε αυτό που λέμε viral, συζητήθηκε πάρα πολύ στα social media. Εσύ τι έχεις πράξει?
1: Εγώ, να πω την αλήθεια, επειδή κάθε σεζόν είμαι πάρα πολύ βαθιά μέσα στο project, είμαστε πολλές ομάδες που όλοι δουλεύουμε για ένα πράγμα, πολλές φορές μου είναι κάτι που ξεφεύγει από το μυαλό μου. Δεν είναι ότι το περίμενα ότι θα γινόταν αυτό. Αλλά νομίζω αυτό που μου άρεσε σε αυτή τη δουλειά που παρουσιάσαμε τώρα είναι ότι...
0: Η οποία είναι η συλλογή Holy Milk, έτσι?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Φυσικά είναι το μητρικό γάλα, καταλαβαίνουμε.
1: Αυτό, ναι. Και ένιωθα ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον πώς κάποιοι άνθρωποι ένιωσαν πάρα πολύ κοντά σε αυτό, πώς κάποιοι άλλοι άνθρωποι ήταν... δεν ξέρω, νιώθω ότι έκανε ωραίες συζητήσεις γύρω από το θέμα της μητρότητας και ένιωσα πολύ κοντά με όλες τις μητέρες που περπάτησαν το show. Οπότε, ναι, νιώθω ότι ήταν ένα καλό project.
2: Δήμητρα, η Αγγλίδα τραγουδίστρια, η Λιάν Πίνοκ, η οποία ήταν 6 ή 7 μηνών έγκυος.
1: Ναι, ήταν 7 μηνών.
2: Και είναι στο τρίτο της παιδάκι, οπότε είχε ένα λόγο παραπάνω να υποστηρίζει ακόμα το ρόλο που είχε, έτσι, μέσα από την εμπειρία της. Και φαντάζομαι ότι και αυτό εξέπληξε πάρα πολλούς εκεί. Δηλαδή, σαν παρουσία και σαν η αλήθεια της, βγήκε, είναι αυθεντική. Δεν έπαιξε ένα ρόλο, αυτό λέω.
1: Όχι, σίγουρα. Επίσης, η Λιάν ήταν πάρα πολύ βαθιά μέσα αυτό το κόνσεπτ. Και άμα δείτε και συνεντεύξεις που έκανε μετά το show μας, ήταν πολύ... φαινόταν ότι το έχει σκεφτεί και η ίδια πολύ βαθιά και ήταν πολύ έτσι πρόθυμη να ήταν σε αυτή τη συλλογή και να έχει αυτό το ρόλο του να κλείσει το show στην ουσία. Έτσι.
0: Πώς γεννήθηκε όλη αυτή η ιδέα? Δηλαδή, τι σε ενέπνευσε? Ναι, οι γυναίκες, ναι, η εγκυμοσύνη, ναι, οι γυναίκες γύρω σου, αλλά κάπως όλη αυτή τη διαδικασία, τη δημιουργική, μπορείς να μας την περιγράψεις?
1: Νομίζω έχει πολλά έτσι επίπεδα, αλλά νομίζω γενικά η αισθητική του wet look που είναι αυτό που φοράει και η Λιάν το φινάλε, ήταν το θέμα της διπλωματικής μου όταν σπούδαζα στο Central St. Martins και με διέφερε πολύ η σχέση της γυναίκας με το νερό και ξεκίνησα να εξερευνώ μέσα από κείμενα οικοφεμινισμού κυρίως τα σωματικά υγρά και το πώς η γυναική εμπειρία συχνά πρέπει να παραμένει συσταγωγικά καθαρή ή διακριτική, κάπως αόρατη, και ένιωσα ότι υπάρχει μια μορφή λογοκρισίας γύρω από το γυναικείο σώμα και ειδικά γύρω από όλα όσα εκρίνει, παράγει. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι αν κλάψεις δημόσια πρέπει να το κρύψεις, αν υδρώσεις πρέπει να το κρύψεις, άμα θυλάσεις δημόσια πρέπει να το κρύψεις και να καλύψεις το σώμα σου.
2: Όλα αυτά που είναι τόσο μα τόσο φυσικές.
1: Τόσο φυσικά και τόσο
2: αρχιετυπικά. Είναι.
1: Ναι, δηλαδή είναι σαν όλες οι εκδηλώσεις του νερού στο σώμα μας να είναι
2: ένα απαγορευτικό ή ντροπιαστικό, εν πάση περιπτώσει.
1: Ακριβώς.
0: Πάντως το νερό το βλέπει κανείς πώς έχει το ρόλο του στην συλλογή και την αρχαία και την μυθολογία, την ελληνική.
1: Ναι. Γενικά είμαι πολύ... Νομίζω είναι πολύ κεντρικό στον τρόπο με τον οποίο δημιουργώ. Αλλά όχι τόσο με την έννοια ότι θα στραφώ αμέσως στην ανάγνωση αρχαιολινικών κειμένων. Νομίζω όμως ότι είναι ένας κάπως φακός μέσα από τον οποίο βλέπω τον κόσμο. Γιατί νομίζω και ως Έλληνες έχουμε όλοι μια αυξημένη επίγνωση του ότι είμαστε Έλληνες και του γεγονότος ότι στην Ελλάδα το παρελθόν συνυπάρχει με το παρόν. Οπότε ναι, με ενδιαφέρει πολύ. Επίσης νομίζω με ενδιαφέρει πολύ ότι η ελληνικότητά μας στην ουσία είναι κάτι που μας έχει αφηγηθεί εκ νέου ο δυτικός κόσμος, δηλαδή μέσα από το δικό του βλέμμα και μέσα από τις ερμηνείες των πρώτων ιστορικών, ειδικά με την αρχαιοδυσσία του 18ου αιώνα, που τότε ήταν που ο δυτικός κόσμος ξεκίνησε να ενδιαφέρεται πάρα πολύ με την αρχαιολογία. Βλέπουμε ότι αυτή η αντίληψη είναι η αντίληψη που έχουμε εσωτερικεύσει και στην Ελλάδα. Οπότε μέσα από τη δικιά μου δουλειά και μέσα από το Holy Milk που συζητάμε τώρα, ήθελα να, σαν, να ξαναπώ την ελληνική μυθολογία γύρω από την έννοια της μητρότητας και την αρχαία μητρότητα. Ναι.
2: Να ρωτήσω κάτι, Δημήτρα. Πόσο έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει οι συλλογές σου από τα πρώτα σου βήματα?
1: Νομίζω έτσι όπως έχει αλλάξει είναι ότι στην αρχή είχε πάρα πολύ να κάνει με τα σωματικά υγρά. Και νομίζω πραγματευόμουν αυτό πιο πολύ. Και μετά με κάθε σεζόν, επίσης όσο αλλάζει η ζωή μου ή όσο γίνονται διάφορα στον κόσμο γύρω μου ή ναι, αλλάζουν τα ενδιαφέροντά μου, νομίζω ότι βλέπουμε πιο πολύ την αρχαία μυθολογία αυτά, ναι, στην κολεξιά μου.
0: Ήθελα να ρωτήσω πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, δηλαδή πώς σε βρήκε αυτό το σοου, η εβδομάδα μόδας του Λονδίνου και πού θα πας μετά. Είσαι Ελληνίδα, αλλά υπάρχει να εξωστρέφει από τις σπουδές σου μέχρι και την παρουσία σου στη διεθνή σκηνή της μόδας.
1: Εγώ είμαι Ελληνίδα, αλλά μένω στο Λονδίνο.
0: Ναι, αυτό το είπα, ότι υπάρχει αυτή η εξωστρέφεια. Στην πραγματικότητα δεν περιορίζεσαι. Οπότε η επόμενη μέρα, το μετά.
1: Εννοείται τι θα κάνω στην επόμενη σεζόν.
0: Ναι, ναι, τη σεζόν γενικά, τη εμπνέει, τη σκέφτεσαι.
1: Ναι, είναι πολλά πράγματα. Σίγουρα επειδή μέσω του οίκου μόδες που έχω κάνουμε δύο σεζόν το χρόνο, οπότε κάνουμε πάντα το Σεπτέμβριο και το Φεβρουάριο, οπότε ήδη έχω ξεκινήσει να σκέφτομαι το Φεβρουάριο.
2: Το Φεβρουάριο του 28 πια, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Ναι, του 28.
1: Αλλά είναι γενικά επειδή εγώ πιο πολύ θεωρώ τον εαυτό μου καλλιτέχνη παρά σχεδιάστρια. Είναι διάφορα project που ασχολιόμαστε μέσα στον χρόνο και ειδικά πιο πολύ καλλιτεχνικά project, δηλαδή εκθέσεις. Θέλουμε να κάνουμε μια έκθεση στη Νέα Υόρκη. Και ναι, είναι πολλά έτσι πράγματα που είμαι ενθουσιασμένη, αλλά ναι.
0: Τι ωραία. Σε ευχαριστούμε.
2: Κάτι ήθελα να ρωτήσω τη Δήμητρα πριν την αποχαιρετήσουμε. Δήμητρα, πώς φαντάζεσαι τη μόδα σε 10 χρόνια? Τι σκέψεις έχεις?
1: Νομίζω ότι η μόδα είναι κάτι που αλλάζει τόσο πολύ κάθε ένα χρόνο.
2: Κάθε ένα χρόνο. Αν βάλεις και όλη αυτή την εποχή που ζούμε, η τεχνητή νοημοσύνη, ο τρόπος που ζούμε, σε 10 χρόνια... Λέω, τι σκέψη έχεις κάνει, τι θα μπορούσε να συμβεί?
1: Εγώ σίγουρα θεωρώ πάντως ότι θα πάμε ένα βήμα πίσω σε αυτό. Δηλαδή όλα αυτά που βλέπουμε με τα AI και τα ρομπότ που είδαμε στο Vogue World στο Μιλάνο. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι θα κατατωθούμε ακόμα πιο πολύ στο απτό και...
2: Στο έτοιμο δηλαδή. Και να χάσουμε λίγο τη φαντασία παράδοση, και την έμπνευση.
1: Ναι, νομίζω ότι θα υπάρχει μια αντίδραση σε αυτό, παρά ότι θα το αποδεχτούμε. Έτσι θεωρώ εγώ.
2: Ναι. Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Και σε ευχαριστούμε και καλή συνέχεια σε όλα σου τα σχέδια. Και σε όλα σου τα όνειρα. Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ήταν η Δήμητρα Πέτσα, η Ελληνίδα σχεδιάστρια βρίσκεται στο Λονδίνο, δουλεύει στο Λονδίνο για την εβδομάδα μόδας, όπου άφησε το αποτύπωμά της.
2: Βέβαια, βέβαια, πολύ καλές εντυπώσεις, σχολιάστηκε, viral, ήταν από τις συλλογές που συζητήθηκαν όσο λίγες.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό των 6 αγνοωμένων ανάμεσα στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη το πρωί επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένικοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι 4 Αμερικανοί που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές και είχαν ενοικιάσει το διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από την έρευνα εντοπίστηκε μία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε και το μισθωτήριο του διαμερίσματος. Στο δεύτερο όροφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Στο σημείο μετέβησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος δήλωσε πως οι έρευνες για τον εντοπισμό τους θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη η μετάβαση και επισήμανε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. 45 άτομα συνελήφθησαν στην Τουρκία στο πλαίσιο έρευνας για σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον συνολικά 76 υπόπτων, 45 εκ των οποίων έχουν ήδη συλληφθεί, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης με ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των είναι και ο πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Ερκάν Κιλιμτζή. Οι εισαγγελείς διερευνούν δόλιες δραστηριότητες 131 επενδυτικών κεφαλαίων που κατέχουν 7 εταιρείες, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία συνολικά ανέρχονται σε περισσότερα από 826 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες. Το Ιράν δεν σκοπεύει να κάνει παραχωρήσεις ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δήλωσε κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Σύμφωνα με την Ιρανική πρόταση, θα πρέπει εντός 7 ημερών να τερματιστούν εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και της πετρελαϊκής κυρώσης, καθώς και να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, όπως διευκρίνησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε σε Κέρκυρα, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα, με έμφαση στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
0: Ο καιρός.
1: Στην Αττική αύριο αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου, με παρόμοιο καιρό και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στην Φέλη Λιγερού και την Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 και 10. Ακούτε News Radio 105,8 και ποιες είμαστε.
1: Και είμαστε Μαρία Σφυρόερα, που φροντίζει την παραγωγή και έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Τα πάντα.
1: Μαρίλια Γεροντίδη
0: στον
1: ήχο και στα μικρόφωνα. Νεφέλη Λιγερού.
0: Και η Ιωάννα Ταραμπίκο. Λέγαμε για το ότι η σημερινή μέρα κάπως την επισκίασε όλο αυτό που έγινε με την πλάκα. Ότι παραμένει η επιχείρηση εντοπισμού και θα κρατήσει όλο το βράδυ 4 Αμερικανοί τουρίστες και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων.
1: Η οποία η γυναίκα έχουν. Ελληνίδα, ο άντρας Βρετανός, από ό,τι διαβάζουμε. Και μένανε χρόνια, έμενε χρόνια η κυρία αυτή στο δεύτερο όροφο.
0: Θέλεις να κάνουμε το αστυνομικό μας ρεπορτάζ όπως το κάνουμε κάθε μέρα?
1: Περίμενα, δεν διάβασα.
0: Γιατί λέω θα έχω
1: την πηγή δίπλα μου, εκείνη θα μου τα πει. Για πες.
0: Πάμε στα... την γνωστή υπόθεση, η οποία ξεπεράσαμε τις 2 εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος Μαζονάκης έχει φύγει από τη ζωή 15 μέρες και τώρα κορυφώνεται, θα έλεγα, η αστυνομική έρευνα. Έχουμε τις εξής πολύ σημαντικές εξελίξεις. Μιλάω για τις εξελίξεις του τελευταίου 24ωρου. Mm-hmm. Το πρώτο είναι ότι είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική κατάθεση αυτή της νοσηλεύτριας. Και γιατί λέω σημαντική? Γιατί μέχρι τώρα φάνηκε, δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό, οι γυναίκες, οι οποίες στο σύνολο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 5, που εργάζονταν μόνιμα στο ιατρείο της Καρνεάδου.
1: Και ήταν οι 3-4 ήταν σίγουρα.
0: Ναι, νομίζω 5 σύνολο. Μία γραμματέας νοσηλεύτρης και μία με μασάζ, που έκανε, ας πούμε, θεραπευτικό μασάζ. Είχαν ολίγον τι υπερασπιστή καλύψη συμφωνήσει με τα λεγόμενα των 2 κατηγορουμένων. Είναι πολύ σημαντική η χθεσινή κατάθεση της νοσηλεύτριας, της κυρίας που μίλησε και στις κάμερες με την πλάτη, γιατί αποκαλύπτει ένα, ότι δόθηκε με αιθεία αναισθησία. Ξαφνικά όλοι στην Ελλάδα μιλάμε για 3 συγκεκριμένες ουσίες, οι οποίες απαγορεύονται σε ιατρία, είναι μόνο για νοσοκομειακή χρήση. Το δεύτερο που αποκαλύπτει είναι ότι υπήρχε μια προσπάθεια συγκάλυψης. Γιατί το λέω και θέλω να είμαι προσεκτική, γιατί έχουμε και δημόσιο λόγο, γιατί ισχυρίζεται ότι υπήρξε μια κοινή γραμμή. Δηλαδή, ελάτε
1: χρόνο.
0: Εδώ. Αυτό ήταν το βασικό μέλημα της κατηγορουμένης. Αλλά είναι του τύπου, ελάτε εδώ, θα πούμε αυτά.
1: Χειραγώγηση, έτσι.
0: Παραγώγηση, δικαιοσύνης, της έρευνας. Το άλλο είναι ότι φαίνεται να ανοίγει βεντάλια ένα κριτική και είναι πάρα πολύ πιθανό να μπουν στο κάδρο
1: και άλλα άτομα.
0: Και άλλα άτομα. Δηλαδή να εμπλακούν με ποινικές, να βρεθούν υπόλογοι και να τους καλέσουν ως πια κατηγορμένους να καταθέσουν.
1: Έχει ακόμα πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φαντάζομαι μέρα με τη μέρα και καθώς θα έρχονται στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της τοξικολογικής, ο ανακριτής που θα καλεί και άλλους, όλα αυτά θα φέρουν θα δίνουν καινούρια δεδομένα.
0: Μα να σου πω κάτι, μόνο για την αναισθησία τώρα προκύπτει το εξής. Τι ακούσαμε, αυτή η ουσία. Έτσι κι αλλιώς δεν έπρεπε, είναι παράνομο. Ωραία, ποιος την προμήθευσε? Ποιος την έδωσε σε γιατρούς, σε ιδιωτικό γιατρείο? Αυτό και από μόνο του είναι ένα ζήτημα. Είναι σοκαριστικά τα μηνύματα, δηλαδή επικοινωνία μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου και γύρω από το γραφείο της Καρνεάδου, δηλαδή τα πρόσωπα κλειδιά. Ο Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος προσπαθούσε να καταλάβει τι θέλει να κάνουν, προσπαθούσαν να τον πείσουν να το κάνει. Ο ίδιος αναρωτιόταν τι κόστιζε αυτά τα χιλιάδες ευρώ που του ζητούσαν και γιατί.
1: Μα δεν γνώριζε
0: δυστακτικός.
1: Και ο ίδιος.
0: Ναι,
1: ήταν δυστακτικός.
0: Όχι. Είχε κάνει, φαίνεται ότι ήταν άνετος με μία, αυτό που λέμε, υδροθεραπεία. Που ναι. Τώρα πια έχουν βγει διάφοροι γιατροί και λένε, παιδιά, μην τρελαίνεστε. Ποια είναι η διαφορά του κλείσματος από την υδροθεραπεία? 1500 ευρώ που την κοστολόγησε η συγκεκριμένη γιατρός του Κολωνάκη.
1: Κατά τα άλλα είναι 100.
0: Κατά τα άλλα είναι
1: 100, 150, τίποτα.
0: Αυτά. Νομίζω ότι η Ιωάννα θα έχουμε εξελίξεις την επόμενη εβδομάδα, γιατί.
1: Τι περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Το βασικότερο όλων είναι οι τοξικολογικές.
1: Βγαίνουν αυτές. Είναι ήδη στο ΕΚΠΑ από ό,τι μαθαίνουμε, έτσι.
0: Οι τοξικολογικές γενικά μπορούν να πάρουν και 2 και 3
1: ναι,
0: μήνες.
1: Ναι, αλλά έμαθα ότι.
0: Υπάρχει επίσπευση της διαδικασίας.
1: Ναι,
0: και λένε ότι ένα πρώτο δεν θα τα έχουμε όλα, αλλά μπορεί την επόμενη εβδομάδα
1: να
0: κάτι
1: το
0: να έχουμε.
1: Αυτό θα, ναι, θα ανοίξει κάπως.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έτσι, ένα δρόμο για να δούμε.
0: Πάρα
1: τι
0: πολύ
1: άλλο
0: σημαντικό.
1: Περιμένουμε.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Το άλλο είναι να δούμε.
1: Οι συνομιλίες φαντάζομαι θα ανοίξουν τα κινητά.
0: Να ανοίξουν τα κινητά, να δούμε μηνύματα και τηλεφωνικές επικοινωνίες.
1: Και αυτό δεν θα έχει.
0: Άρση απορρίτου επικοινωνιών.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό θα ξεκαθαρίσει πάρα πολλά. Mm-hmm. Και ξέρεις τι άλλο περιμένω εγώ.
1: Για πες.
0: Να δω αν θα αλλάξουν στάση κάποια από τα πρόσωπα που βρίσκονταν εκεί και φαίνεται ότι λειτουργήσαν υπερασπιστικά ως προς τους γιατρούς. Mm. Αν δηλαδή βλέποντας το κλίμα να δυσκολεύει και να αλλάζει, θα αποφασίσουν να σταματήσουν να καλύπτουν, αλλά να πούν ακριβώς τι έγινε. Αυτό.
1: Μόνο η αλήθεια είναι που μπορεί να...
0: Μονόδρομος.
1: Μονόδρομος.
0: Μα ειδικά όταν πια το έχουν συνθέσει το χρονικό παζλ. Ναι. Από το μηχάνημα, από καταθέσεις, το ταξιτζί που οδήγησε το Γιώργο Μαζονάκη, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά.
1: Έχει, περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα από εβδομάδα, φαντάζομαι, Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω, αλλά
0: ναι,
1: από εβδομάδα.
0: Σίγουρα η εβδομάδα θα είναι γεμάτη εξελίξεις. Κάτι. Θέλω να μου πεις ποια είναι η άποψή σου. Mm. Θέλω να μου πεις αληθινά τι πιστεύεις για αυτό το διαζύγιο που κρατάει μια δεκαετία, αυτό τον οικονομικό πόλεμο ενός ζευγαριού.
1: Brad Pitt.
0: Brad Pitt και Angelina Jolie. Ναι. Οι δύο πιο όμορφοι άνθρωποι του Hollywood.
1: Ναι.
0: Ερωτεύτηκαν 6, 7, 8 παιδιά, πόσα κάνανε, πόσα απέκτησαν. Τελικά τι πιστεύεις ότι είναι αυτό. Βρέπει δεν μου έχουν και δύο τόσο πολλά χρήματα. Γιατί δεν μπορούν να αλλάξουν σελίδα. Και υπάρχει αυτός ο αέναος πόλεμος. Τι γίνεται κατά τη γνώμη σου. Τι είναι χρήματα.
1: Όχι, εγωισμός. Δεν νομίζω, εγωισμός είναι. Νομίζω εγώ.
0: Ναι, δηλαδή, καλά. Και εγώ και εσύ τώρα
1: και
0: κάνουμε ψυχολογία του καναπέ.
1: Ναι. Ο πόλεμος των Ρόζ, το θυμάσαι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό είναι.
0: Αν το θυμάμαι, τι ταινία ήταν αυτή.
1: Λοιπόν, ναι, ο πόλεμος των Μπραντελίνα πια.

0: δεν έχουν λόγο τώρα. Εν τω μεταξύ υπάρχει
1: και φύρονται
0: τέτοια εχθρότητα μεταξύ τους και μέσα από τα παιδιά, γιατί είναι και τα παιδιά στη μέση και φαίνεται και το δηλώνουν αυτό, ότι δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με τον
1: ναι,
0: πατέρα.
1: Είναι μία ομάδα παιδιά, Αντζελίνα και ο Μπρατ Πιτ μόνος του.
0: Ναι.
1: Να σου εξομολογηθώ κάτι.
0: Ναι.
1: Αν ο Μπρατ Πιτ δεν ήταν ο Μπρατ Πιτ, δηλαδή δεν ήταν αυτός ο ταλαντούχος και κυρίως πανέμορφος άντρας, εγώ πιστεύω ότι και το Hollywood θα ήταν πολύ πιο αυστηρό μαζί του και το κοινό. Μετά από τις καταγγελίες της Ατζέλινα Τζολί ότι τέλος πάντων χειροδίκησε, ότι ήταν βίαιος, τη στάση των παιδιών που με τον τρόπο τους επιβεβαιώνουν τη μαμά. Mm. Δηλαδή θεωρώ ότι έχει πέσει πολύ στα μαλακά ο Μπρατ Πιτ.
0: Ναι, ενδεχομένως.
1: Δεν λέω
0: γιατί
1: ότι ξέρουμε.
0: Ναι, δεν ξέρουμε.
1: Ναι, αλλά αν ήταν σε άλλον, αν συνέβαιναν αυτά σε άλλον,
0: ναι.
1: Δεν θα ξέραμε και πάλι, αλλά μια χαρά θα,
0: ναι.
1: θα τον είχαμε καταδικάσει μέσα μας.
0: Μέσα μας εδώ κάπως τον... τον χαϊδεύουμε και λίγο.
1: Πολύ σωστά το λες. Δεν πιστεύεις ότι παίζει το φίλο και η ομορφιά του.
0: Βέβαια. Και όλο αυτό που είχαμε
1: στο μυαλό,
0: στο μυαλό μας για το Brand Pitt ήταν, είχε και την παντρευτή και τη συντοπή.
1: Και τι της έκανε τη συντοπή της σας?
0: Το ξέρουμε πολύ καλά.
1: Σαν την τρίχα το σημάρι την πέταξε και αυτή.
0: Έτσι.

0: Πες μου τι είδες, τι έγινε στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
1: Τι απ' όλα.
0: Εντυράμα. Αυτό είναι το όνομα κλειδί. Η λέξη κλειδί. Ιδέες που του πέταξαν.
1: Είδα και τι απάντησε και αυτός, έτσι.
0: Ναι. Κότες, τι τους είπε.
1: Κότες.
0: Λοιπόν, να πούμε για τον κόσμο που ίσως δεν το έχει παρακολουθήσει, ότι μπαίνοντας ο Έντι Ράμα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών,
1: υπάρχει ένα αυγά, βίντεο.
0: Ναι, Αλβανοί διαδηλωτές του πέταξαν αυγά, τον αποδοκιμάσαν έντονα και αυτός ψιλοατάραχος, συνοδευόταν και από τη σύζυγό του, είπε. Τι είπε?
1: Ιστερικές κότες.
0: Αυτοί το λέγαν μαφία, εγκληματία, φωνάζαν, όλη η Αλβανία σε μισή κτλ. Υπάρχει πολύ ένταση στην Αλβανία τώρα τελευταία.
1: Ναι.
0: Και έχει προστεθεί από... και αυτό που λέγαμε για τα.
1: Από το...
0: Με την επένδυση.
1: Με την επένδυση και μετά,
0: ναι,
1: αυτό που έγινε.
0: Λες για την επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών.
1: Ναι. Δεν ξέρω, έχει συμβεί και κάτι άλλο?
0: Όχι, αλλά αυτό εξελίσσεται σε ερωτικό κατασκοπικό οικονομικό θρίλερ.
1: Καλά, θα γίνει σειρά.

0: Λοιπόν, Παρασκευή, σήμερα Σαββατοκύριακο πάει, έφυγε η Παρασκευή και κακοκαιρία, Νεφέλη μου, ξεκίνησε η κακοκαιρία στο Ιόνιο, σε Ήπειρο και Πελοπόννησο, εκεί έχει πιάσει ήδη. Μάλιστα, ανεμοστρόβιλος έπληξε χωριά στο Δήμο Πάργας. Τώρα, σε εμάς σιγά σιγά, σε εμάς, ενώ Αττική.
1: Πότε?
0: Σάββατο και Κυριακή μήνα.
1: Και ξέρεις τι, δεν έχω καταλάβει εγώ τι γίνεται με τις βροχές. Γιατί έχουμε πάρτι, έχουμε συναυλίες, έχουμε. Θα βρέχει όλη τη μέρα, θα είναι βροχούλα, μπόρα, τι θα είναι τελικά?
0: Το ψάχνω να σου πω πιο συγκεκριμένα.
1: Αλλά γενικά...
0: Ναι,
1: πρέπει να είμαστε
0: έτοιμοι. Η πολιτική προστασία συστήνει διάφορα, έτσι. Να ασφαλίσουμε αντικείμενα που μπορούν να παρασυρθούν από καιρικά φαινόμενα, τα λούκια, οι υδροροές, όλα αυτά να τα έχουμε ελέγξει. Εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. Προφανώς θα έχουμε ανεμοθύελες. Και βεβαίως να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων. Θα έχουμε και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.
1: Μάλιστα, άρα θα το ζήσουμε.
0: Θα το ζήσουμε.
1: Εντάξει. Υπομονή.

0: Έφτασε η ώρα να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε.
1: 11:30.
0: Ναι, και να επιστρέψουμε πάρα πολύ σύντομα για το τελευταίο μισάωρό μας. Μέχρι τις 12, Ethnews Radio 105,8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολονύκτη επιχείρηση για τους εξεγνωούμενους, 4 Αμερικανοί τουρίστες και ζευγάρι ηλικιωμένων στα συντρίμμια του τριώροφου κτηρίου στην Πλάκα. Βομβαρδισμένο τοπίο Λυσικράτους. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι θα συναντηθεί ξανά με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ τον Νοέμβριο στην Κίνα και ξανά το Δεκέμβριο στη σύνοδο της G20 στη Φλόριντα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και η κυβέρνηση Τραμπ κλειδώνει 400 εκατομμύρια στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία σύμφωνα με το Reuters. Οι πρώτες παραδόσεις περιλαμβάνουν όπλα και ανταλλακτικά. Η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Καμπανάκι από την Κομισιόν στους 27 για την ενέργεια. Πάρτε μέτρα για τη μείωση της ζήτησης. Την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας της διεθνούς ναυτιλίας και της προστασίας των ναυτικών υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στη Νέα Υόρκη στην Υπουργική Συνάντηση για την έναρξη της ομάδας φύλων για την ασφάλεια και την προστασία της ναυτιλίας και τον κατάμεστο το Stade de France για την ιστορική αγρυπνία του Πάπα Λέοντα. 80.000 νέοι παρακολούθησαν συναυλία χριστιανικής pop μουσικής. Ραγδαία αναμένεται να είναι επιδείνωση του καιρού από απόψε με το κύμα κακοκαιρίας να φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 23 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε πάλι. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου στα μικρόφωνα. Έως τις 12 μαζί σας με μουσική, τραγούδια και κάποια νέα και ειδήσεις.

Η αγωνία κορυφώνεται για τους αγνοούμενους στα συντρίμμια του κτηρίου της οδού Λυσικράτου στη Μπλάκα από το πρωί. Σήμερα το πρωί που σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη, οι πυροσβεστικοί και η ΕΜΑΚ θα δίνουν ολονύκτια μάχη για να βρεθούν ή τουλάχιστον να βρουν κάποια σημεία επαφής με τους 6 αγνοούμενους, ένα Βρετανό, μια Ελληνίδα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που έμενε στο δεύτερο όροφο, αλλά και 4 Αμερικανούς τουρίστες που έμεναν σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Από ό,τι λένε, το πιο πιθανό σενάριο είναι η διαρροή φυσικού αερίου, ενώ μαρτυρίες κάνουν λόγο και για έντονη οσμή λίγο πριν από την έκρηξη.

Στη Γαλλία, στο Παρίσι, ο παπάς Λέων προσευχήθηκε με 80.000 νέους και τους είπε ότι εσείς είστε οι Άγιοι της Γαλλίας. Πραγματοποιεί τετραήμερη επίσκεψη στην Γαλλία και μάλιστα μόλις είδε το πλήθος που αποτελείται από νέους 17 έως 35 ετών, είπε: «Θέλω να σας πω ένα μεγάλο απλό ευχαριστώ. Ευχαριστώ το Θεό, ευχαριστώ εσάς».

έτσι. Και έχουμε και Ελένα. Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, ταινίες, εκθέσεις, ό,τι πραγματικά έχει κανείς όρεξη να κάνει, όλα υπάρχουν. Λοιπόν, την Κυριακή 27 του μήνα ο Σταύρος Λάντσιας θα επιστρέψει στο θέατρο Δώρα Στράτου, όπου θα παρουσιάσει ζωντανά το νέο του προσωπικό έργο που ήδη έχει αγαπηθεί πολύ από το κοινό. Α, την Κυριακή το βράδυ στο θέατρο Δώρα Στράτου, Σταύρος Λάντσιας.

αύριο τώρα στο Jazz at Music Hall η Σάσα Παπαλάμπρου και ο Απόστολος Καλτσάς παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο μουσικό project. Η συνθήκη είναι πάρα πολύ απλή. Τέσσερις χορδές και μία φωνή. Ένας μπασίστας και μία τραγουδίστρια συναντιούνται επί σκηνής και αποδεικνύουν ότι βάσει της δημιουργικότητας του αυτοσχεδιασμού και του αυτοσχεδιασμού μπορούν να δημιουργηθούν απρόβλεπτες μουσικές διαδρομές. Έχουμε και θέατρο. Λοιπόν, Ειρήνη, μία επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη από το Δελιβοριά και το Καραθάνο στο Κατράκιο, η πρωτότυπη κωμωδία του Αριστοφάνη, παρουσιάζεται μέσα από την διασκευή που έχει κάνει ο Δελιβοριάς στο Κατράκιο αύριο το βράδυ.

ότι και καιρό να κάνει αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα παιδιά ενός κατώτερου θεού σε σκηνοθεσία Δημοσθένη Παπαδόπουλου παρουσιάζονται στο θέατρο Α Λινναίος Φωτίου. Πρόκειται για το πολύ βραβευμένο θεατρικό έργο του Μάρκ Μέντοφ, «Τα παιδιά ενός κατώτερου θεού», που ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Α Λινναίος Φωτίου. Η διασκευή και η σκηνοθεσία είναι του Δημοσθένη Παπαδόπουλου, ο οποίος προσεγγίζει το έργο αυτό μέσα από την έννοια της διαφορετικότητας, ανθρώπινης ανάγκης για σύνδεση.

Θέατρο Βράχων και η Κατερίνα Βρανά έρχεται και συστήνεται με την παράσταση Χάρηκα την Κυριακή λοιπόν το βράδυ στο Θέατρο Βράχων Ελένα Μερκούρη. Μία βραδιά ξεκαρδιστική με την Κατερίνα Βρανά, την αγαπημένη stand-up comedian που έρχεται για μία μόνο βραδιά την Κυριακή το βράδυ στο Θέατρο Βράχων Ελένα Μερκούρη.

Όσοι δεν είδατε τη Μίδια με την καρδιοφιλιά Καραμπέτη, μπορείτε την Κυριακή να πάτε στο Δεάκιο. Πρόκειται πραγματικά για μια σπουδαία θεατρική στιγμή, όπου την σκηνοθεσία έχει ο Σέρβος σκηνοθέτης Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, και εξαιρετικές ερμηνείες από την καρδιοφιλιά Καραμπέτη, τη Ρένη Πιτακή, τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο και τον Άρη Λεμπεσόπουλο και τον Τάσο Σωτηράκη. Την Κυριακή το βράδυ στο Δεάκιο, λοιπόν, η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικίτα Μιλιβόγεβιτς.

Και βέβαια μια μεγάλη μουσική βραδιά αύριο το βράδυ στο ΆΚΑ με την Άννα Βύση. Χιλιάδες κόσμου έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη μεγάλη αυτή συναυλία. Να πούμε από τη μια ότι θα είναι μέχρι αργά τη νύχτα και το τραμ και ο προαστιακός, αλλά και το μετρό, που έτσι κι αλλιώς κάθε Σάββατο είναι όλη τη νύχτα λειτουργεί κανονικά. Να πούμε όμως ότι βγήκε ανακοίνωση τι απαγορεύεται να έχει κανείς μαζί του μόλις όταν πάει στη συναυλία. Λοιπόν, έτσι έχουμε και λέμε μεγάλες τσάντες και σακίδια μεγαλύτερα από το μέγεθος α4 απαγορεύεται. Επίσης, επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και εξοπλισμός βιντεοσκόπησης, εχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα, έφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα, ντρόνς, μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες ή φορητά καθίσματα, γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα, πανό, κοντάρια ή αντικείμενα που μπορούν να εκτοξευθούν, λέιζερ και βέβαια αλκοόλ και παράνομες ουσίες. Είναι κάτι που στις περισσότερες συναυλίες επιβάλλεται τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, στις 7, όχι, λάθος, στις 5 ανοίγουν οι πόρτες και το σοου ξεκινά στις 8 η ώρα το βράδυ.

Και πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε ότι το Μουσείο Ακρόπολης γιορτάζει τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς με το πρόγραμμα Ιστορίες Καθημερινότητας σε μια γειτονιά της αρχαίας Αθήνας. Μάλιστα, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, από τις 5 το απόγευμα και ως τις 8 το βράδυ, είσοδος στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου της Ακρόπολης θα είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες και επίσης συμπεριλαμβάνεται και το Μουσείο της Ανασκαφής. Όλα αυτά στο Μουσείο της Ακρόπολης το Σαββατοκύριακο και την Κυριακή με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2026.

Λίγα λεπτάκια πριν να χτυπήσει 12 και αυτό σημαίνει ότι θα δώσουμε ραδιοφωνική σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο που ήδη έχει ξεκινήσει τώρα από τις 12 και μετά. Εμείς θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα. Γεια σας, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κορυφώνεται η αγωνία για τους αγνοούμενους στα συντρίμμια του τριώροφου κτηρίου της οδού Λύση Κράτους στην Πλάκα, όπου το πρωί της Παρασκευής σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. Η πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ δίνουν τετάνια μάχη με το χρόνο στα συντρίμμια, καθώς αναζητούνται συνολικά 6 αγνοούμενοι. Ειδικότερα πρόκειται για ένα Βρετανό και μία Ελληνίδα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Από την άλλη πλευρά, στον πρώτο όροφο διέμεναν σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης 4 Αμερικανοί τουρίστες. Στο σημείο μετέβησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρης Δούκας, ο οποίος δήλωσε πως οι έρευνες για τον εντοπισμό τους θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση και επισήμανε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Το Ιράν δεν σκοπεύει να κάνει παραχωρήσεις σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δήλωσε κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Σύμφωνα με την Ιρανική πρόταση, θα πρέπει εντός 7 ημερών να τερματιστούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και τις πετρελαϊκές κυρώσεις, καθώς και να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, όπως διευκρίνησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί. Χιλιάδες πιστοί πλημμύρισαν το κέντρο του Παρισιού για να υποδεχθούν τον Πάπα Λέοντα, που πραγματοποιεί από σήμερα Παρασκευή επίσημη τετραήμερη στην Γαλλία μετά από 18 χρόνια. Το ταξίδι του Πάπα στη Γαλλία έχει ως σύνθημα «Για να έχει ζωή ο κόσμος». Στο επίκεντρο των ομιλιών του έθεσε και πάλι τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που μαστίζουν την ανθρωπότητα, κάνοντας έκκληση για την υπεράσπιση της ειρήνης. Κάλεσε τη γαλλική κυβέρνηση να παραμείνει υπέρμαχος της ειρήνης. Μέσα στο κατάμεστο Stade de France στο Παρίσι, από νωρίς περίπου 80.000 νέοι καθολικοί από τη Γαλλία και τον υπόλοιπο κόσμο έσπευσαν στο παρισινό για να παρακολουθήσουν τη συναυλία με pop χριστιανική μουσική. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που θα φέρει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παράκτες περιοχές από το Νιου Τζέρσι ως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα, με έμφαση στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
0: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλα ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Κορυφώνεται απόψε η αγωνία για τους 6 αγνοούμενους στα συντρίμμια του τριώροφου κτηρίου στην οδό Λύση Κράτους, στην Πλάκα, όπου το πρωί της Παρασκευής σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. Πυροσβεστική και ΕΜΑΚ δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό τους. Πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, έναν Βρετανό και μία Ελληνίδα, που διέμεναν στο δεύτερο όροφο, καθώς και 4 Αμερικανοί τουρίστες που βρίσκονταν σε Airbnb στον πρώτο όροφο. Στο σημείο μετέβησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο κ. Δούκας έκανε λόγο για 6 αγνοούμενους και τόνισε ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Πυροβολισμοί πριν από λίγο σε βάρος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Από το σημείο μεταφέρθηκε ένα ανήλικο κορίτσι στο νοσοκομείο παιδών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους στόχους της. Ωστόσο, η Ευρώπη πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβει δράση και να επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Αναφερόμενος στα καύσιμα, σημείωσε ότι η μείωση της φορολογίας απαιτεί ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, διευκρινίζοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα παραμένουν απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Το Ιράν δεν σκοπεύει να κάνει παραχωρήσεις σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δήλωσε κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Σύμφωνα με την Ιρανική πρόταση, θα πρέπει εντός 7 ημερών να τερματιστούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό Ιρανικών λιμανιών και τις πετρελαϊκές κυρώσεις, καθώς και να αποδεσμεύσουν τα απαγωμένα Ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, διευκρίνησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Χιλιάδες πιστοί πλημμύρισαν το κέντρο του Παρισιού για να υποδεχθούν τον Πάπα Λέοντα, που πραγματοποιεί από χθες Παρασκευή επίσημη τετραήμερη επίσκεψη στη Γαλλία μετά από 18 χρόνια. Στο επίκεντρο των ομιλιών του έθεσε και πάλι τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που μαστίζουν την ανθρωπότητα, κάνοντας έκκληση για την υπεράσπιση της ειρήνης. Κάλεσε τη γαλλική κυβέρνηση να παραμείνει υπέρμαχος της ειρήνης. Το ταξίδι του Πάπα στην Γαλλία έχει ως σύνθημα «Για να έχει ζωή ο κόσμος». Μέσα στο κατάμεστο Stade de France στο Παρίσι, από νωρίς περίπου 80.000 νέοι καθολικοί από την Γαλλία και τον υπόλοιπο κόσμο έσπευσαν στο Παρισινό στάδιο για να παρακολουθήσουν τη συναυλία με pop χριστιανική μουσική. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που θα φέρει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παράκτιες περιοχές από το New Jersey έως την Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται τις επόμενες ώρες σε Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά. Σήμερα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο και Κύθυρα, με έμφαση σε Μεσσηνία, Λακωνία και Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
0: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα αναμένονται διαστήματα βροχής, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κορυφώνεται η αγωνία για τους 6 αγνοούμενους στα συντρίμια τριώροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, όπου το πρωί της Παρασκευής σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. Πυροσβεστικοί και ΕΜΑΚ δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό τους. Πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένα Βρετανό και μία Ελληνίδα, που διέμεναν στο δεύτερο οροφό, καθώς και 4 Αμερικανούς τουρίστες που βρίσκονταν σε airband στον πρώτο όροφο. Στο σημείο μετέβησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Πυροβολισμοί πριν από λίγο σε καφετέρια σε περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. 4 άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πυροβόλησαν προς την πρόσωψη του καταστήματος στην οδό Αγοροκρήτου 15. Από το σημείο μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο παίδον 10χρονο κοριτσάκι αλβανικής καταγωγής, τραυματισμένο ελαφρά στο πόδι. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους στόχους της, ωστόσο η Ευρώπη πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβει δράση και να επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Αναφερόμενος στα καύσιμα, σημείωσε ότι η μείωση της φορολογίας απαιτεί ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, διευκρινίζοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα παραμένουν απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε χώρο απορριμμάτων στον Ασπρόπυργο. Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και τη συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου. Πραγματοποιήθηκε προσωρινή διακοπή στον προαστιακό σιδηρόδρομο. Το Ιράν δεν σκοπεύει να κάνει παραχωρήσεις ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, ακόμη και αν οι ΗΠΑ αποδεχθούν την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, δήλωσε κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Σύμφωνα με την Ιρανική πρόταση, θα πρέπει εντός 7 ημερών να τερματιστούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και οι ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό Ιρανικών λιμανιών και τις πετρελαϊκές κυρώσεις, καθώς και να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα Ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, διευκρίνησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αρακτσί. Χιλιάδες πιστοί πλημμύρισαν το κέντρο του Παρισιού για να υποδεχθούν τον Πάπα Λέοντα, που πραγματοποιεί από χθες Παρασκευή τετραήμερη επίσκεψη στη Γαλλία μετά από 18 χρόνια. Μέσα στο κατάμεστο Stade de France στο Παρίσι, από νωρίς περίπου 80.000 καθολικοί από τη Γαλλία και τον υπόλοιπο κόσμο έσπευσαν για να παρακολουθήσουν συναυλία με pop χριστιανική μουσική. 5 μετανάστες πνίγηκαν προσπαθώντας χθες να περάσουν ποταμό στα σύνορα της Κροατίας και της Σλοβενίας, ενώ άλλοι 5 διασώθηκαν, ανακοίνωσε η κροατική αστυνομία, χωρίς να ξεκαθαρίσει τις εθνικότητές τους. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που θα φέρει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρσεϊ έως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων τις επόμενες ώρες σε Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΗ. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο και Κύθυρα, με έμφαση σε Μεσσηνία, Λακωνία και Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Σήμερα στην Αττική αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις news.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.